στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Αχ, ωραία. Τι καλά κάνατε που ήρθατε, νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Απέναντι μέγα το όμο. Την έχεις πια βαμμένη, του έχουν στα λαγωνικά.

πάρει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Αθήνα. Και στου λέει Μανιού τη μαύρη γλίτσα. Σκέψεις λίβερες με στο μυαλό μου. Ο καύσωνας, η αγαμία, η δουλειά. Και τα δυο λευκά μεστά σου στήθη. Που άλλος χαίρεται και πιπίλα. Αχ, βρε.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κοιτώντας τις μύτες, το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου, σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

δεν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέ.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Στο

Μετάφρικε και με εξοδώνεις ψυχολογικά κι άρχισες τα φεμινιστικά ανεξαρτησία.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι τόσο σοβαρά τα ζητήματα που πραγματικά μας περιβάλλουν που φαίνεται πως ο Μητσοτάκης έχει τελικά το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί όλη η κουβέντα πραγματικά περιστρέφεται γύρω από το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πως διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, γιατί παραιτήθηκε η πέτρα του σκανδάλου της Νέας Αριστεράς, δηλαδή η κυρία Αξιόγλου, γιατί αν δεν ήταν αυτή δεν θα υπήρχε Νέα Αριστερά, έτσι δεν είναι. Και μένει να δούμε ποιος θα κάνει αντιπολίτευση. Τώρα έχουμε τζογάρι όλοι και περιμένουμε, έχουν τζογάρι όλοι στις δημοσκοπήσεις, λες και δεν ξέρουμε το παιχνιδάκι των δημοσκοπήσεων. Λες και ζούμε σε μια άλλη χώρα. Ξέρετε κάτι, αυτό το σύστημα χωρίς πρόθεμα, αυτό το σύστημα έχει χώσει το κεφάλι στην άμμο και εκτεθειμένος ο ποπός στον αέρα, νομίζω ότι εμείς δεν τους βλέπουμε. Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν νέα κόμματα, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δημοσκοπική εταιρεία, χειραγώγηση, λες και είμαστε εκεί απομονωμένοι στα ανεμοδαρμένα ύψη και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όλα τα καταλαβαίνει ο λαός και ο κόσμος και το ποιοι παρετούνται και γιατί μετακινούνται και γιατί κάνουν κόμματα και πώς κάνουν τα κόμματα και όλα. Μην νομίζετε. Και το μεγαλύτερο στοίχημα σε αυτές τις εκλογές δυστυχώς θα είναι η αξιοπιστία. Όχι ποιος είναι πιο αξιόπιστος. Όχι. Εδώ δεν τίθεται θέμα. Εδώ θα μπούμε σε μια λογική το αν είσαι ή δεν είσαι αξιόπιστος, συνεπής ή όχι. Όλοι θα κριθούμε, όλοι μηδενός εξαιρουμένου, δημοσιολογούντες, δημοσκόποι, πολιτικοί, όλοι θα κριθούμε. Και κανείς, μα κανείς δεν θα ξεφύγει από αυτόν τον κανόνα. Πραγματικά εχθές, για να δείτε την παλαβομάρα που υπάρχει, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς, είναι ένας που κάνει πολύ μεγάλη φασαρία στα κοινωνικά δίκτυα υπέρ του Τσίπρα, πριν καν κάνει το κόμμα. Κατά τα άλλα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τρομερή φασαρία. Δηλαδή είναι, μπορώ να πω, από τους πιο ηχηρούς. Και να ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και κόμμα ο Τσίπρας και να ο μπροστά ο Τσίπρας κτλ. Και έκανε χθες μια ανάρτηση και έκλαιγε για την Αυγή. Και τι ρωτώ με τώρα, γιατί αυτός κλαίει για την Αυγή και για το Κόκκινο? Ξέρει κάτι που εμείς δεν ξέρουμε? Ή είναι αυτό που υποψιαζόμαστε όλοι? Δηλαδή είσαι σε ένα κόμμα, κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να συρρυκνωθεί αυτό το κόμμα. Συρρύκνωση αυτού του κόμματος σημαίνει ότι τίθενται εν αμφιβόλο και τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει και ιδίως το ραδιόφωνο. Και μετά κλαις πάνω αυτό, τι θα γίνουμε τώρα? Δηλαδή μοιάζει με αυτόν που σκοτώνει την μητέρα του και πάει στο δικαστήριο και λέει στο δικαστήριο βοηθήστε με το ορφανό. Είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Εμείς θα κάνουμε αντιπολίτευση λοιπόν.
1: αυτό το καθεστώς, το πανάθλιο καθεστώς Μητσοτάκη, που κάποιοι του δίνουν οξυγόνο με τα πυροτεχνήματά τους, εμείς θα το πολεμάμε. Με την κριτική μας, με τη στάση μας, με οτιδήποτε μπορούμε. Αυτό το πανάθλιο καθεστώς Μητσοτάκη. Τα ακούσατε βεβαίως εχθές, ε? Πληθωρισμό 5%. Έργο Μητσοτάκη. Αλλά η οικονομία πετάει. Οι χειρότεροι είμαστε τρίτοι από το τέλος. Με το μεγαλύτερο πληθωρισμό. Μας ξεπερνάει δηλαδή μόνο η Βουλγαρία. Μισό λεπτάκι, να μην κάνω, μην πάρω και καμιά χώρα στο λαιμό μας που λέει. Λοιπόν, η Βουλγαρία με 6,3, η οποία ήρεστον παρόντο μπορεί να δικαιολογηθεί υπό την εξής έννοια. Μπήκε μόλις στο ευρώ. Θυμόσαστε εδώ πως κοιμηθήκαμε με 50 λεπτά το Μαϊντανό και την επομένη ξυπνήσαμε με μισό ευρώ, δηλαδή 3,5 φορές πάνω. Αυτά ζει τώρα η Βουλγαρία με το ευρώ. Και επίσης η Λιθουανία που έχει 5,1. Έτσι. Καλπάζει ο πληθωρισμός λοιπόν στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο απόγειο και η Νέα Δημοκρατία με το Στουρνάρα και μόλις τους υπολείπους πιερακάκηδες και λοιπούς πανηγυρίζουν. Γιατί ακριβώς πανηγυρίζουν δεν μπορώ να καταλάβω. 5% πληθωρισμός, ξέρετε τι σημαίνει. Το έχω πει και άλλες φορές. Μου θυμίζει τις αρχές της δεκαετίας, μάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 81, μέχρι να νιώσεις πραγματικά τι σημαίνει αναδιανομή με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που πήγαινε στο μαγαζί και έπαιρνες, παραδείγματος χάρη, τι να πω τώρα, ένα οτιδήποτε, ένα μανταλάκι ρε παιδί μου, μια συσκευασία μανταλάκια, και έγραφε πάνω η τιμή 15 δραχμές και πήγαινε στο ταμείο και σου λέει α όχι αυτή είναι η παλιά τιμή, 20 δραχμές, έτσι στην ψύχρα. Τότε δεν υπήρχαν τα backroad και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι, τότε γράφανε πάνω και με τα χέρια πολλές φορές την τιμή. Και μέχρι να πας από το ράφι στο ταμείο, η τιμή είχε αλλάξει λόγω του πληθωρισμού. Σε αυτή την εποχή μας οδηγεί. Και βεβαίως, την ίδια ώρα, να μην γινόμαστε γραφικοί πλέον, να πούμε ότι καλπάζουν τα συμφέροντα. Μας κουνάει το χέρι ο Μυτιλινέος, μας κουνάει τα χέρια ο ΙΔΕΗ, οι κινητές τηλεφωνίες, όλοι. Μαθαίνουμε αυτό που σας είπα. Κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ σχετική ερώτηση για τα υπερκέρδη των εταιριών διήλυσης προϊόντων. Μπόνους, προσέξτε, μπόνους. Μόνο για τον Βαρδινογιάννη. Και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, οποιοδήποτε ήταν στη θέση του, τον οποίο εκτιμώ έχει μια σοβαρότητα πάντως. Πες το να ό,τι θες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι προκλητικός όσο ορισμένοι άλλοι που βγαίνουν και κάνουν και τους κίνσορες και κουνάνε και το δάκτυλο. Μερικοί επιχειρηματίες και δίνουν και γραμμή τι πρέπει να γίνει. Ο Γιάννης λοιπόν, ο Βαρδινογιάννης ο Τζίγκερ, έτσι τον είχαμε γνωρίσει με τα αγωνιστικά του, 6 εκατομμύρια μπόνους ως μέλος, ως πρόεδρος και μέλος της, και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησής τους δηλαδή. Ο μισθός 360.000 κάπου τόσο και μπόνους 6 εκατομμύρια. Έχουμε καμιά σχέση εμείς με αυτά όλα? Και βγαίνει μετά η προπαγάνδα και λέει α, γεμάτοι οι προορισμοί του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα οι ταβέρνες. Και τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, υπάρχουν 200.000 οικογένειες ή 200.000 άτομα, 500 στο σύνολο, σε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, δηλαδή ένα 5%, που δεν το ακουμπά καμία κρίση. Έβλεπα προχθές παραδείγματος, να φέρω ένα παράδειγμα ακόμα και μέσα από αυτή τη λογική. Έβλεπα προχθές έναν φίλο ο οποίος μου λέει, κοίταξε να δεις κάτι, εσύ καλά κάνεις και εγώ εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είμαι από αυτούς που σε ακούνε και λέω «Α, τι λέει αυτός». Και θα μπορούσα να το πω γιατί όντως η κρίση δεν με έχει ακουμπήσει όσο ακουμπά το μεροκαματιάρι. Γιατί μου λέει, κοίταξε να δεις κάτι, ζω με τα πεθερικά μου. Έχουμε με δάνειο κάνει ένα σπίτι, πάνω ο ένας αδερφός, από κάτω εγώ, πιο κάτω οι γονείς και νοικιάζουμε και ένα διαμέρισμα. Ωραία, ωραία μου λέει. Λοιπόν, παίρνω ένα μισθό εγώ και ένα η γυναίκα μου. Δημόσιοι υπάλληλοι και οι δύο. Ένα μισθό ο άλλος μου αδερφός και ένα μισθό η γυναίκα του. Επίσης, μάλλον είναι στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα οι άλλοι δύο. Και παίρνει ο πεθερός μου και η πεθερά μου μια σύνταξη και μαζεύονται 2, 4, 6 μισθοί σε μια οικογένεια. Ναι, μου λέει, δεν την αντιμετωπίζω την κρίση. Αυτό θα πάει, ρε παιδιά, το Αγίου Πνεύματος στις διακοπές. Ναι, δεν θα μετρήσει κέρματα για να βάλει βενζίνη. Ναι, ενδεχομένως να είχε πολύ περισσότερα εάν ήταν ο 13ος και ο 14ος μισθός. Αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι ένας να δουλεύει, η σύζυγος πολλές φορές να δουλεύει, αλλά λόγω των παιδιών κτλ. Και από εκεί και πέρα, πολλές φορές τα παιδιά βοηθούν τους γονείς με τις συντάξεις έτσι όπως έχουν πάει. Λοιπόν, μην μπαίνουμε στη λογική τι κακομύριδες που είμαστε εμείς, που όλος ο κόσμος πάει το Αγίου Πνεύματος διακοπές και εμείς δεν μπορούμε ούτε να πάμε να βουτήξουμε τα πόδια μας στη θάλασσα. Αυτό είναι το σύστημα. Και εμείς τώρα, αντί να κάθονται στα κανάλια, προσέξτε σας παρακαλώ, σήμερα το πρωί, δέστε στα κανάλια ποιο θα είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Εάν παραιτήθηκε η Αξιόγλου, γιατί παραιτήθηκε, ναι, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Γιατί φύγανε αυτοί, ναι, ξέρουμε γιατί φύγανε. Και ξέρουμε και γιατί φύγανε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ή τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο Φάμελος, τι θα κάνει ο Πολάκης, τι θα κάνει. Σοβαρά μιλάμε. Ποιος ρίβει τα χέρια του? Ο Μητσοτάκης. Γιατί τα τρίβει? Γιατί αποπροσανατολίζεται, φεύγει η κουβέντα από τα καυτά καθημερινά προβλήματα. Τα καύσιμα να βρίσκονται στον ουρανό, στα σούπερ μάρκετ πραγματικά έμεινα χθες άναυδος. Άναυδος. Τα κορόμιλα, ρε παιδιά. Τα κορόμιλα. Δηλαδή οι αμπουρνέλες που λέγαμε στο χωριό μας. 4,40 στο σκλαβενίτι. 4,40, 6,90 τα κεράσια. 4,5 ευρώ τα ροδάκινα. Και την ίδια ώρα ο παραγωγός παραπονιέται ότι είναι καταστραμμένη η σοδειά, ότι δεν βρίσκει κόσμο να μαζέψει τα κεράσια γιατί φεύγει το κεράσι 2 ευρώ στην καλή περίπτωση από το χώρο παραγωγής και φτάνει 8, 7, 10 στο ράφι. Είδα εχθές φράουλα πάλι στο σκλαβενίτι. Βιολογική λέει. 9,80. Πού πάτε ρε? Πού πάτε ρε? Δηλαδή αν κάνουμε την αναγωγή τώρα τα κορόμιλα, το 4,40, κάτσε να βγάλω το κομπιουτεράκι εδώ πέρα γιατί θα τρελαθούμε, ιδίως εμείς που ζήσαμε τη δραχμή. Έτσι, λοιπόν, 4,40. Ισοτιμία πόσων? 3,5 ευρώ χοντρικά του ευρώ, έτσι. Λοιπόν, έχουμε. Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. 4,4 επί 3,50, πες έτσι μέσω όρο, ίσον 1,5 χιλιάρικο το κορόμιλο. 1,5 χιλιάρικο δραχμές, 1,500 δραχμές για να πάρεις ένα κιλό κορόμιλα. Έλεος. Τα φρούτα πραγματικά δεν πλησιάζονται. Ροδάκινα, βερίκοκο, το βερίκοκο 6 ευρώ. Πού είσαστε ρε? Ποιος συζητάει για αυτά, ποιος είναι λέει καταλληλότερος για πρωθυπουργό. Ε? Πόσο παίρνει το η Ελλάς, ε? Πόσο παίρνει η Καρισιανού, πόσο παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο παίρνει. Βεβαίως μας απασχολούν. Αλλά δεν έχουμε δει, βλέπουμε το τυράκι, την παγίδα δεν βλέπουμε. Εγώ το έχω πει πολύ καιρό. Δεν είναι ανάγκη να σε χειραγωγήσει και αβίζουμε βαρύγλυπους. Λέγε κάθε μέρα, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερα, δεν παγιώνεται σαν εικόνα. Υπάρχουν και μερικοί και λένε, υπακούν στη λογική της χαμένη ψήφου και σου λένε εντάξει αφού αυτός είναι, να πάω. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι, η μεγαλύτερη απάτη αν θέλετε είναι εκεί, στη λογική της χαμένης ψήφου. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, κάποιοι ευθύνονται για όλο αυτό. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμα. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι, δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, κάποιοι έχουν ευθύνη. Όπως αυτοί οι 7 που παραιτήθηκαν χθες από την αριστερά. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Στη θέση της κυρίας Αξιόλου έρχεται ο κύριος Δραγασάκης. Και φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε μια λογική των τελευταίων ημερών. Θα κρατήσει, λένε οι πληροφορίες, την έδρα ως ανεξάρτητος βουλευτής και θα αρχίσει πάλι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να κάνει επαφές για μια αναδιάταξη δυνάμεων. Δεν ξέρω και ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, πια δεν ξέρω τι. Αναδιάταξη δυνάμεων, ενιαία ψηφοδέλτια, προοδευτικός χώρος. Τι να χρησιμοποιήσεις. Τι να χρησιμοποιήσεις. Απλά εγώ βλέπω πραγματικά να συμβαίνει αυτό που συνέβη το είπα και χθες, θα το επαναλάβω. Κάθε μέρα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας και της σκέψης μου πραγματικά γυρίζει γύρω από αυτό. Έχω καθίσει άπειρες φορές να γράψω άπειρες αναρτήσεις στο διαδίκτυο και μετά λέω άστο, γιατί ναι, έχω θυμό μέσα. Έχω θυμό με τους σωτήρες γενικώς, έχω ένα θυμό με τους σωτήρες. Και λέω άστο. Γιατί ειλικρινά δεν ξέρω και από πού να πιαστεί δηλαδή κάποιος και να πει ότι ελάτε εδώ παιδί μου, τα δεδομένα είναι αυτά. 1, 2, 3, 5. Βλέπω όμως όσες σκέψεις και αν κάνω και όσο και αν περιπλανηθώ σε αυτούς τους λαβύρινθους της σκέψης, βλέπω να επαναλαμβάνεται αυτό που έζησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τόπος, προσέξτε, και ο τόπος το 23. Ακριβώς το ίδιο. Ντεζαβού. Δηλαδή, να έχει βγάλει ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά απαντά στο μητσοτακικό καθεστώς, ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει ακόμα και την ανθυπολεπτομέρεια της λεπτομέρειας, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, που μιλούσε ακόμα και το πώς θα επιστραφούν, ρε παιδιά, τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Σε πόσες δόσεις θα επιστραφούν, τέτοιες λεπτομέρειες, τα επιδόματα στα παιδιά, τις πολυτεχνές οικογένειες, με λεπτομέρειες, τι θα γίνει με το τραπεζικό σύστημα, τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, με λεπτομέρεια. Δεν έδινε κανένας σημασία. Γιατί είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά ένα αφήγημα και έλεγε απλή αναλογική συνεργασία, κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας και τα λοιπά. Του έλεγαν του ΣΥΡΙΖΑ τότε όλοι όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμενε απλή αναλογική, θα πάμε αυτό. Δεν βγήκε με αυτό που πει ότι ναι μεν απλή αναλογική, αλλά εδώ μπορείτε πραγματικά, εάν ναι, να δώσετε στο ΣΥΡΙΖΑ την νίκη. Όταν λοιπόν εσύ επιμένεις συνεργασία, συνεργασία, απλή αναλογική, απλή αναλογική, και οι άλλοι σου έχουν κλείσει την πόρτα ερμητικά, σου την έχουν βροντίξει έτσι στα μούτρα κιόλας, και εσύ επιμένεις, τι πας, πας στις εκλογές και βεβαίως μια στρατηγική ήττα. Μια ήττα στρατηγική. Καταποντίζεσαι. Και έκτοτε δεν συνέρχεσαι. Τι βλέπουμε σήμερα? Ενιαίο προοδευτικό. Όλοι το θέλουμε αυτό. Το πρόβλημα είναι πώς πας και με ποιους πας. Υπάρχει, λέει, όποιος αντέξει και όποιος μπορεί και τα λοιπά. Εδώ είναι τα πράγματα συγκεκριμένα. Αν το κάλεσμα είναι στην κοινωνία, πολύ καλά και πάμε και μπράβο και όλοι μαζί. Όμως, ο Βαρουφάκης σου λέει όχι, η Νέα Αριστερά σου λέει όχι, που εδώ ήταν ένα από τα λάθη της Νέας Αριστεράς και νομοτελειακά φτάνει σε αυτό που φτάνει τώρα, έτσι. Το Πασόκ σου λέει όχι. Είναι ένα-δυο στο Πασόκ που εν πάση περιπτώσει καλό βλέπαν, αλλά δεν. Σου λέει ο Κοτζιάς, αφήστε το παρασκήνιο του Κοτζιά με την επιστολή. Μια επιστολή που γίνεται, στην οποία γίνεται μνήμα και στην κεντρική, στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρόσφατη. Δηλαδή, αυτοί που φαίνεται ότι συμφωνούν σε μια τέτοια κίνηση, υπό προϋποθέσεις και κουβέντα, είναι ο κύριος Κοτζιάς. Έγινε κουβέντα με αυτούς? Πήγαμε, κουβεντιάσαμε? Πώς θα προκύψει το ενιαίο ψηφοδελτίο? Αναλωνόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, στρατηγική μας. Ναι, το κατανοώ. Εάν απευθυνόμαστε στην κοινωνία, να το λέμε μέχρι αύριο, που λέει ο λόγος. Το αύριο μέχρι τις εκλογές. Αν απευθύνεσαι όμως σε κόμματα για συμπαράταξη, πρέπει να γίνομαι σαφής. Γιατί όταν πάει ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στο καφενείο, υπό την ευρία έννοια καφενείο, και δεν έλαρε δε, κουμπάρε εδώ, μας λες ενιαίο ψηφοδέλτιο με ποιους, τι θα απαντήσει το στέλεχος? Ή θα φτάνουμε στην απλή λογική ή στην υπεραπλούστευση? Δεν σε θέλει αυτός, δεν σε θέλει εκείνος, εσύ τι θες? Γι' αυτό σας λέω, βλέπω το 23 ή ό,τι συνέβη το 23 να συμβαίνει το 26. Και ιδίως αυτό το διάστημα. Υπάρχει καιρός. Υπάρχει καιρός να αντιστραφεί το κλίμα. Γιατί δυστυχώς σε αυτές τις εκλογές δεν θα πάμε με τα πολιτικά επίδικα και την καθημερινότητα, αλλά με αυτό που είπα στην αρχή. Αξιοπιστία. Δηλαδή εσείς τι βλέπετε? Ότι ο κόσμος, το ότι υπάρχουν χειροκροτητές, υπάρχουν. Το ξέρουμε πολύ καλά. Δηλαδή, τι θα σου πει? Α, μπράβο εσύ κύριε βουλευτά που εξελέγεις με το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν εξελέγει η υποψήφια την οποία στήριξες, πήγες και έκανες ένα άλλο κόμμα, την Αριστερά, και τώρα επειδή η Νέα Αριστερά και τα λοιπά, πας αλλού? Αυτό δεν είναι ζήτημα αξιοπιστίας? Ο κύριος Φάμελος που υπερασπίστηκε το κόμμα, λέει, βγαίνει ο Φαραντούρης και λέει, α, να πάμε εκεί, όχι να πάμε εκεί, τι ωραίο που είναι το κόμμα της Καρισιανού. Τον διαγράφει. Ωραία. Την ίδια ώρα βγαίνουν βουλευτές και μόνο που δεν πανηγυρίζουν. Δεν θα τεθεί ζήτημα αξιοπιστίας? Δηλαδή σε ψηφίζω εγώ και μου εμφανίζεσαι με άλλο και με επικαλείσαι κιόλας ότι ο κόσμος μου λέει και τα λοιπά. Ο κόσμος. Ποιος κόσμος σου, μωρέ? Και αν κάτι, τουλάχιστον αυτό που συναντάω και να κλείσουμε, είναι ότι πραγματικά ανεξάρτητα το τι στηρίζει ο καθένας, ποιο κόμμα, καινούργιο, παλιό, δεν έχει σημασία, αυτούς τους πολιτικούς γυρολόγους τους έχει πια, δεν τους έχει καν σε πολιτική υπόλοιψη.
2: στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο, βαθιά προβληματισμένοι, εντονότατα προβληματισμένοι. Ίσως μερικοί να μην έχουν αναλογιστεί, και αναφέρομαι σε όλους μας, να μην έχουμε αναλογιστεί όλοι μας ότι θα κριθούμε και από την ιστορία αλλά και από τα παιδιά μας με την ευρεία έννοια. Θα έρθει, θυμόσαστε, τι έκανε.

Βρά ο Νάσος Αθανασίου, ο δημοσιογράφος, πολύ νέος μπήκε στην δημοσιογραφία, στην τηλεόραση. Έφυγε εχθές από την ζωή, στα 75 του, επίσης ένα στέλεχος της αριστεράς, η Ελένη η Πορτάλιου, μια από τις πραγματικά εμβληματικές προσωπικότητες της αριστεράς. Έφυγε χθες από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τελευταία είχε προσχωρήσει και στήριζε την Νέα Αριστερά. Δύο σημαντικές απώλειες. Λιγοστεύουμε. Είναι αυτό που μου πέρασε ο σογκερίτης μου, ότι μεγάλε κατεβαίνει το προσδόκιμο για μας. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, για πάμε να δούμε πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις και θα δοθεί η αφορμή και μέσα από τα δικά σας μηνύματα να κάνουμε ακόμα περισσότερα σχόλια. Μου γράφει ένας φίλος στο Messenger, τον οποίο εκτιμώ, υπάρχει μια άλλη εκτίμηση. Μου λέει, ρε Γιάννη μου λέει, κάνε λίγο κράτη, λίγο πιο διπλωμάτης. Αυτό είναι το ελάττωμά μου, Κώστα. Κώστα, αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Για τους άλλους. Για μένα μια χαρά με τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπήκα στη δημοσιογραφία για να κάνω δημόσιες σχέσεις. Θυμάμαι από τότε που δημοσιογραφούσα στην επαρχία, εγώ απέφευγα προσκλήσεις σε διάφορες συγκεντρώσεις και συσκέψεις και φαγητά και δεξιώσεις. Έτσι. Δεν είμαι για να κάνω δημόσιες σχέσεις. Εντάξει. Προτιμώ να πάω σε ένα καφενείο και αν όχι να πάρω μέρος συζήτηση, να κάτσω να ρουφάω τα όσα ακούω ή να βγω έξω στην κοινωνία. Εντάξει. Και να μοιράζουμε, αν θες, τις αγωνίες, τις απορίες μου με άλλους. Αυτό με το κορόμιλα εχθές ο Σκλαβενίτη 440, πραγματικά σήκωσα έτσι το κινητό για να τραβήξω και έρχεται με σκουντάει ένας άγνωστος εμένα, με γνώρισε και μου λέει τα χάλια μας, τα χάλια μας. Φωτογράφησε το, μου λέει. Φίλε, τα χάλια μας, αυτά είναι τα χάλια μας. 440 τα κορόμιλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο τελευταίο διάστημα, ξέρετε, ο Δημήτρης από το Ηράκλειο, κάθε μέρα, καλημέρα, αγωνιστικές, το κόμμα, όλοι μαζί, αγώνας. Τώρα τελευταία καλημέρα, μια αγωνιστική καλημέρα. Σήμερα τον βλέπω και έχει ξεσπαθώσει. Εγώ ξέρω την προτίμηση του Δημήτρη. Αλλά όμως τα όσα συμβαίνουν στην αριστερά πήγαινε, δηλαδή ουσιαστικά συμπυκνώνεται, ξέρεις τι, φύγε εσύ έλα εσύ, Βλάσης Μπονάτσος, φύγε εσύ έλα εσύ. Το έχουμε αυτό το απόσπασμα, το ηχητικό, δηλαδή να το βρω να το κάνουμε σήμερα στην εκπομπή, φύγε εσύ έλα εσύ. Και γράφει: καλή αγωνιστική μέρα Γιάννη, καλημέρα στο αγαπημένο μας κόκκινο. Να πω καλημέρα και στο τσίρκο που λέγεται αριστερά. Όχι, δεν είναι τσίρκο η αριστερά. Ορισμένοι από την αριστερά νομίζουν ότι μπορούν να την κάνουν τσίρκο. Φίλε, αλλά άστο, αρχίζω να ντρέπομαι, δυστυχώς. Και είναι ένας από τους συνεπείς ο Δημήτρης. Και τον βλέπω και στις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο. Ξέρω τι προτίμηση έχει. Αλλά όμως δεν μπορείς να δεις με... Δηλαδή πέστε μου σας παρακαλώ. Ωραία. Εγώ σας λέω ποιον να θέλετε τώρα. Τον Βουλευτόπουλο βουλευτή.
Βουλευτόπουλος βουλευτής, έτσι. Ο

οποίος πάει από ένα κόμμα σε ένα, μέσα σε μια κοινοβουλευτική περίοδο αλλάζει τρία κόμματα. Ρε παιδιά, αυτόν θα τον εμπιστευτείς ξανά? Ή στο κόμμα που θα πάει, ή στο κόμμα που θα στηρίξεις, τι σκέψεις θα κάνεις? Για πέστε μου. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Όχι, δεν είναι αυτή η αριστερά, ρε παιδιά. Έχει μια συνέπεια, έχει ένα ήθος, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ο Φίλιππος. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα, μου λέει η Γιάννη. Στο ραδιόφωνο μας, στους αγωνιστές φίλους. Στα συχάματα... Στα συχάματα γυρολόγους γενίτσαρους βουλευτές, ενώ βγήκανε με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΣΕΡΑΣ, τις ψήφους μας βγαίνουν τώρα κάθε μέρα λαλίστατοι στα κανάλια και μας βρίζουν και δεν ντρέπονται. Είναι και καθηγητάδες και γιατροί. Για μένα είναι ανθρωπάκια και κλέφτες ψήφου. Μάλιστα. Ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους στο κόκκινο, καλή εκπομπή. Όσο καλή μπορεί να είναι με αυτές τις συνθήκες. Ο Δημήτρης, συνεπής, μας στέλνει την καλημέρα του, τις ευχές του, με λουλούδια. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος ο γιατρός, καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους. Έχουμε πολλές διακοπές, λέει τώρα τελευταία, έτσι, στη μετάδοση του σήματος. Ηγούμαστε της τέταρτης ψηφιακής επαναστάσεως, τα διαδίκτυα πετάνε, οι ταχύτητες είναι τελευταίες της Ευρώπης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαργαρίτης, επωνύμως γράφει ο Γιώργος πάντα. Καλημέρα Γιάννη, όλα τα μέσα ενημέρωσης μας λένε τι καλός είναι ο Μητσοτάκης. Δεν μας λένε για τις υποκλοπές στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τόσα άλλα. Γιατί να τα πούν, βλάκες είναι. Εχθές έβλεπα το Λαζόπουλο, πραγματικά σου λέει, έχουμε τα πάντα. Τα πάντα, τι θέλουμε? Να συγκαλύψουμε, το συγκαλύπτουμε. Τι έχουμε? Και μετά μου λέτε εμένα τώρα, Γιώργο Μαργαρίτη, για τις δημοσκοπήσεις. Σοβαρά? Δηλαδή, όταν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, ακούς, όλα αυτά που συμβαίνουν, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι λέει η δημοσκόπηση. Προσέξτε, καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ακούστε τώρα, γιατί ο κόσμος εδώ έχει, δεν ξέρω τώρα, που πάνε και ρωτάνε, δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ξέρω που πάνε και ρωτάνε. Λοιπόν, ειλικρινά, βλέποντας κανείς τη δημοσκόπηση και πηγαίνοντας εκεί στους πολιτικούς αρχηγούς για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σου απαντάει η πλειοψηφία Μητσοτάκης. Και εσύ αρχίζεις και τζιπιέσαι εάν αυτό που διαβάζεις είναι πραγματικότητα, αν πραγματικά έχει ρωτηθεί ο κόσμος, ποιοι έχουν ρωτηθεί. Ακούστε σας παρακαλώ την κατάταξη. Ακούστε τώρα την κατάταξη. Ακούστε τώρα. Μητσοτάκης 30%. Τσίπρας 17. Κανένας 17. Ανδρουλάκης 7. Καρισιανού 6. Βελόπουλος 5. Ποιος είναι? Κωνσταντοπούλου 5. Κουτσούμπας 4. Λατινοπούλου 2. Ο Βαρουφάκης 2. Ο Φάμελος 1. Αυτά απαντάει ο κόσμος. Παιδιά, θα τρελαθούμε εντελώς. Σου λέει πρώτος ο Μητσοτάκης. Δεν πάνε να λες εσύ για υποκλοπές. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο και σε όλους τους ακροατές. Γιάννη, δεν αντέχω άλλο. Θέλουμε αλλαγή εδώ και τώρα, αλλά δυστυχώς μας έχουν φάει οι καρέκλες και τι κάνει ο άλλος.
Τι να πω ρε Χριστίνα. Έχω, δηλαδή, εχθές μου ήρθε έτσι ότι επειδή πέρασα από ένα μέρος που κάποιοι είχαν εορτή και έριξαν και μερικά βαρελότα, πυροτεχνήματα. Και είμαστε σε μια εποχή πραγματικά που έχουμε εκστασιαστεί βλέποντας έτσι κάποια πυροτεχνήματα να σκάνε στον αέρα. Πόσο θα κρατήσουν αυτά τα πυροτεχνήματα? Κάποια στιγμή το πυροτέχνημα τελειώνει. Αυτή την περίοδο ζούμε τώρα. Και έχουμε ξεχάσει το Μητσοτάκη, την ακρίβεια, τα πάντα. Τις υποκλοπές. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος. Ο άνθρωπος του λογισμικού, του παράνομου λογισμικού Predator και σου λέει εμείς δεν πουλάμε σε ιδιώτες. Πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Και δεν βρίσκεται ένας εισαγγελέας να πει έλα εδώ ρε, τι λες. Απέναντίας η συσκότηση της συσκοτήσεως ως συσκότηση. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης. Γιάννη καλημέρα. Χθες σε άκουγα να μιλάς λαμβάνοντας υπόψη, υπόψη της δημοσκοπήσεις που πάντα απορρίπτεις ως αναξιόπιστες. Μήπως είσαι και εσύ αναξιόπιστος και σε ακούω κάθε πρωί? Μπορεί να είμαι αναξιόπιστος για σένα. Εγώ δεν σου λέω Γιάννη να με ακούς, να με ακούς. Εγώ εκφράζω μία άποψη. Έτσι. Η άποψή μου δεν είναι δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση όμως δημιουργεί μια εικόνα χειραγώγησης. Είναι μια διαδικασία χειραγώγησης. Δεν το καταλαβαίνεις. Εάν εγώ έρχομαι κάθε μέρα και σου παρουσιάζω μία δημοσκόπηση και σου λέω αυτός είναι πρώτος, αυτός είναι δεύτερος, αυτός είναι τρίτος, στο τέλος τι θα καταλάβεις? Δηλαδή εδώ βλέπουμε ουσιαστικά τι? Η Νέα Δημοκρατία, και αυτό κρατήστε, ανεξάρτητα ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, ότι η Νέα Δημοκρατία φεύγει μπροστά με 10 τόσες μονάδες. Εάν οι δημοσκοπήσεις τώρα, θα σου το πάω μια υπόθεση εργασίας, έδειχναν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 3-4 μονάδες πιο μπροστά, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Σαφέστατα και θα ήταν διαφορετικά. Λέγε, πρόσθεσε τώρα και ορισμένα περιχαμένης ψήφου και τα λοιπά και έρχεται το πράγμα και δένει. Ναι, εγώ δεν λαμβάνω υπόψη μου τις δημοσκοπήσεις όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Το μόνο που εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις, εμπιστεύομαι, τις ακούω, τις διαβάζω, είναι στα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή στις μετρήσεις γνώμης για τα καθημερινά ζητήματα. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Γιάννη, έρχεται και η ίδια μέτρηση και σου λέει 70 με 80% θεωρεί ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί, θέτει ζήτημα αξιοπιστίας. Το 70 με 80%. Αυτές είναι τελευταίες μετρήσεις. Πώς γίνεται ρε παιδί μου και απολαμβάνει αυτός ο Μητσοτάκης που είναι, αν θέλετε, η αιτία μια τόσο άνετη δημοσκοπική πλειοψηφία? Και μετά λένε οι δημοσκόποι, εμείς δεν πέσαμε έξω. Βεβαίως δεν πέφτουν έξω. Με ποια λογική? Αν από το πρωί μέχρι το βράδυ σου λένε τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Και εγώ σου λέω τα ίδια με το Μητσοτάκη. Αλλά δεν ακούς αυτό που λέω. Ότι είμαστε τρίτοι από το τέλος όσον αφορά τον πληθωρισμό. Δεν το ακούς. Τον βγάζεις καλύτερο για πρωθυπουργό. 30%. Λοιπόν, μήπως κι εγώ, μπορεί να είμαι κι εγώ. Να σου πω κάτι Γιάννη, εγώ δεν προσβάλλω με αυτό. Γιατί ξέρω πολύ καλά στα 67 μου χρόνια και μετά από 40 χρόνια στην δημοσιογραφία, 40 και, ότι έχω μάθει
να κλείνω τα αυτιά μου σε αυτούς που αρχίζουν και λένε ανεξάρτητος αυτό. Είναι μια μικρή μειοψηφία δημοσιογράφων που όντως δεν καταλαβαίνουν Θεό. Δεν ανήκω σε αυτούς τους λίγους. Έχω υποκειμενικότατη άποψη γιατί είμαι πολιτικοποιημένος, είμαι και κομματικοποιημένος και η άποψή μου πολλές φορές είναι υποκειμενική. Πώς να γίνει, ρε φίλε? Λοιπόν, και το έγραψα προχθές σε μια ανάρτηση ενός φίλου, δημοσιογράφου, ότι εγώ προτιμώ να ακούω τον Πορτοσάλτε το πρωί. Μιλάω αλήθεια. Γιατί ξέρω ποιος είναι και ξέρω τι στηρίζει. Από το να ακούω κάποιον δήθεν τάχα μου, ο οποίος εμφανίζεται ως ο άνθρωπος με τη ρομφαία που καθαρίζει, ο ανεξάρτητος, ο αδέσμευτος, ο αδέκαστος, αυτούς όλους τους ακούω με πολύ επιφυλακτικότητα. Είπα, θα ακούσω περισσότερο αυτόν που είναι, ξέρω τι περισβεύει, ρε αδερφέ. Η Μαρίνα. Η Μαρίνα λέει, Γιάννη, πόσο δικαίω έχω. Σας λέω, είναι υποκειμενικό και το τι εκφράζω εγώ. Πολλοί συμφωνούν με μένα, άλλοι διαφωνούν, άλλοι με βρίζουν. Εντάξει. Και εκείνο που, ευκαιρία να το πω, δεν μπορώ αυτό το ξεκατίνιασμα πια στο διαδίκτυο. Δεν είσαι αριστερός όταν χρησιμοποιείς αυτή τη γλώσσα. Και ορισμένες εμφανίζονται και ορισμένοι ως προσωπικότητες της αριστεράς και είναι γλώσσα χαμετυπίου. Μπορούμε να διαφωνούμε. Αλλά αμέσως. Και έτσι και ασκείς κριτική στο αγαπημένο μας τέλεχος του κόμματος, όποιο και αν είναι και όποιος χώρος και αν είναι, δουλεύεις για το Μητσοτάκη. Για πάρ' το αλλιώς, να δεις ποιοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη εν τέλει. Καλημέρα Βασίλη, πάμε στο Βασίλη τον άλλο, το από πηγές Αλαγωνιάς. Αλαγωνίας ή Αλαγωνιάς. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ξέρεις, από το γήπεδο στη Βουρέντη πήγε στις πηγές ο φίλος. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Να ξέρεις, Γιάννη, πέρα από την αδικία που κάνουμε εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει αδικήσει και τον ίδιο του τον εαυτό. Για μένα είναι μια όαση πολιτική που δυστυχώς δεν το εύχομαι, δεν το εύχομαι, φτάνει στη συρρήκνωση. Δεν το εύχομαι, φτάνει στη συρρήκνωση. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμα, φιλέ. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμα. Μπορεί να είναι και το δικό μου ονοματεπώνυμο. Να φταίω κι εγώ στο ποσοστό που με αναλογεί. Στο ένα της χιλίης. Αλλά έχουμε όλοι μας ευθύνες. Και καθένας και όλοι πρέπει να τις αναλάβουμε. Λοιπόν, ο φίλος εδώ τι μου στέλνει? Αριστερές διασπάσεις. Ναι, αυτό το έχω δει, το γράφημα. Πραγματικά δεν είναι. Δηλαδή, αν κάθισε κάποιος και δει όλες αυτές τις διασπάσεις και τα πράγματα, εντάξει. Γι' αυτό σας λέω. Είναι ένα από τα κριτήρια αυτών των εκλογών. Και δεν μιλάω για τους φανατισμένους. Και ούτε να κάνει κάποιος την υπέρβαση που αισθάνεται δημοκράτης να πάει να ψηφίσει Λατινοπούλου. Αλλά ένα από τα κριτήρια θα είναι η αξιοπιστία και των προσώπων και των φορέων. Καλημέρα Γιάννη, είσαι στο μυαλό και τη λαλιά μας καθημερινά. Με πάρα πολύ εκτίμηση, λέει η Αφροδίτη από τη Γλυφάδα. Είπα, Αφροδίτη, ότι εντάξει, υπάρχουν αρκετοί που συμφωνούν, μερικοί που διαφωνούν. Εγώ θα έλεγα πως εντάξει, μπορεί και εγώ να είμαι υπερβολικός, να είναι ο τρόπος μου, μπορεί, όχι μπορεί, έχω την υποκειμενικότητα λόγω της άποψης που έχω. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, κρίνετε. Άλλωστε υπάρχουν, αυτό το καλό είναι μέσα στο ραδιόφωνο αυτό, ακούτε διαφορετικές απόψεις. Δεν είμαστε στρατιωτάκια όλοι να έχουμε την ίδια άποψη. Λοιπόν, η Νατάσα. Όσο δεν γίνεται αντιπολίτευση,
μόνο θεωρητικολογία, τόσο ο κόσμος θα γυρίζει την πλάτη στην αριστερά. Κυβερνώσα και μη, λέει η Νατάσα. Αυτό είναι. Ας κάνει και κάποιος επιτέλους αντιπολίτευση, ρε παιδιά. Το να καταθέσουμε μια ερώτηση, να κάνουμε μια... δεν είναι... είναι μέσα στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης. Τώρα στη Βουλή, να σας πω κάτι, που γίνονται ζυμώσεις. Όποιος έχει πάει στη Βουλή, που συζητάνε στο καφενείο της Βουλής, οι βουλευτές μεταξύ τους κλπ. Υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης τώρα στη Βουλή από το πώς κουκουλώνει ο Μητσοτάκης στα ζητήματα και το πώς μετακινούνται στην αριστερά. Με τη ευκολία μετακινούνται, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζαμε τη δεκαετία του 60 αποστασία, σήμερα πώς πρέπει να λέγεται, ρε παιδιά. Πώς πρέπει, ένα. Δηλαδή, ειλικρινά, και βγαίναν τότε εφημερίδες με τίτλο «Κάθαρμα Μητσοτάκη». Και σήμερα περίπου το βλέπουμε φυσιολογικό να εκλέγεσαι με ένα κόμμα και να λες «φεύγω, γεια σας». Παίρνω και την έδρα μου και πάω αλλού και στείνω το δικό μου το τσαρδί. Είναι φυσιολογικό αυτό. Ο Γιώργος. Καλημέρα. Ανθρώπους που δεν τιμούν την υπογραφή τους δεν τους εμπιστεύομαι. Γιώργος από την Καβάλα. Έτσι είναι. Μα οι βουλευτές, δεν ξέρω στα άλλα κόμματα τι γίνεται. Στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι οι πολιτευτές, όλοι δηλαδή οι υποψήφοι, υπέγραψαν δήλωση ότι ό,τι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Διαφωνώ, παραδίδω την έδρα, φεύγω. Τελείωσε. Η κυρία Αξιόγλου το θυμήθηκε χθες, αφού πρώτα διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, λαμπρά πάμε. Δηλαδή του στέρισε τον θεσμικό ρόλο που του έδωσε ο λαός, το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ μαζί της θα ήμουνα, εάν παραιτηθιόταν και τότε. Παιδιά, εγώ διαφωνώ, δεν είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, ύψωσε τότε και την αριστερή γροθιά και λέει αριστερά. Σήμερα παραιτείται. Ο Γιάννης. Καλημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ της καρδιάς μας. Άντε ρε παιδιά, να πούμε έτσι, να πάρουμε λίγο κουράγιο πάνω μας. Ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα, με υγεία Γιάννη. 3,85 τα λεμόνια στον κύριο Σκλαβενίτη από 2,15 μέσα σε 10 ημέρες. Τα πήγε 3,80. Μποϊκοτάζ άγριο σε όλα τα λιγοπόλια. Ας το καταλάβουν όλοι. Θα υπάρξει πολιτική διαπάλη ως το τέλος. Η αριστερά θα αντεπιτεθεί και θα κυριαρχήσει, γιατί είναι ανθεκτική και δίκαιη για τις ανάγκες του κόσμου. Μακάρι, Γιώργο, να είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το μήνυμα θα διαβάσω μόνο, Λάζαρο, και μετά πάμε, γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα. Πες τα όπως είναι τα πράγματα. Μόνο έτσι βγαίνει στην επιφάνεια η αλήθεια. Αν δεν πεις το ρουφιάνο ρουφιάνο, το φασίστα φασίστα, μόνο χαμένος βγαίνει στο τέλος. Η ήπια αντιπολίτευση μας έκαψε όλα αυτά τα χρόνια. Χαιρετισμούς, κ. Γιώργης, εξιατίστης ορμόμενος.

0: στο κόκκινο.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47, το τηλεφωνικό μας νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική ευμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και όσο αντέξει. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου που μπορούν και εκείνοι να στείλουν την απλή καλημέρα τους, το σχόλιο τους, τη διαφωνία τους, την θέση τους σε όλα αυτά που παρακολουθούμε. Μέσω της εφαρμογής Viber είναι πολύ εύκολη αυτή η διαδικασία και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985 87 0059, το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Εντάξει, ωραία. Ο Μητσοτάκης κουκουλώνει, ο ΠΚΠ, οι κλοπές, η ηγεσία της δικαιοσύνης στον κόσμο της, η αγορά στο δικό της ρυθμό με ανοιχτά τα θησαυροφυλάκια να γεμίζουν πράγμα και στο πόπολο θέαμα μόνο. Ποιοι φεύγουν από το ένα κόμμα να πάνε στο άλλο, ποιοι ανεξαρτοποιούνται, αναλύσεις επί αναλύσεων, μερικοί έχουν αφήσει το σαρκείο τους σε ένα κόμμα, το έχουν παρκάρει και την ψυχή τους αλλού. Δηλαδή μου θυμίζει κάπου αυτό που ακόμα το βλέπουμε σε γειτονιές, ακόμα και σε πιάτσες έτσι αγοράς, να βάνει ο άλλος μια καρέκλα για να κρατάει τη θέση πάρκινγκ. Κάπως έτσι λειτουργούν και μερικοί. Αφήνουν την καρέκλα τους, να τη θέση δηλαδή, εκεί για να μην παρκάρει άλλος, και περιμένουμε το, εντάξει. Αυτό. Εμείς ασχολούμαστε γενικότερα ποιος φεύγει τι, πώς τι, βλέπουμε και τα πυροτεχνήματα στον ουρανό, τι εκθαμβωτικά χρώματα, τι ωραία, τι σχηματισμοί, τι υπέροχοι ήχοι, τι πανδεσία χρωμάτων και τα λοιπά, και μένουμε εκεί και δεν κοιτάζουμε. Και ο Μητσοτάκης δουλεύει. Δουλεύει από πίσω, οι κολλητοί του, οι φίλοι του, οι αγορές, η ακρίβεια. Ξεχνάμε και εμείς τη φτώχεια μας, γιατί ταυτιζόμαστε με τον ένα σωτήρα και με τον άλλο. Και σου λέει ο Μητσοτάκης, καταλληλότερος για πρωθυπουργός, 30%. Εντάξει. Ικανοποιημένοι. Και έτσι και τολμήσεις να κάνεις κριτική σε όλα αυτά τα παράξενα που βλέπεις, που τη δεκαετία του 65 τα ονόμαζαν αποστασίες. Έρχεται η καραμέλα. Βάζετε πλάτη στο Μητσοτάκη. Ναι. Προσέξτε, γιατί αυτή η καραμέλα και γενικά οι καραμέλες δημιουργούν τεριδόνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Από πού να ξεκινήσουμε? Από τις πρωινές. Έχουμε πρωινές σήμερα. Καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνιτσας στην Αλβανία. Εκεί είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι περιουσίες Ελλήνων που πέρασαν μετά το καθεστώς Χότζα. Ήρθε μια μεγάλη εταιρεία. Δηλαδή τι κάνει ο Ράμα? Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης το κάνει λίγο πιο. Ο Ράμα τι κάνει? Σου λέει, εδώ θα χτίσει ο κολλητός μου. Μια επένδυση μεγάλη. Τι κάνει ο Μητσοτάκης? Σου λέει, τα βουνά, τα πάτητα, ακόμα και αν είναι νατούρα, ακόμα και αν είναι δάση, θα βάλουν τις ανεμογεννήτριες οι δικοί μας. Μάλιστα. Θέλουμε να κάνουμε και. Μάλιστα. Τι έχεις, 4 στρέμματα χωράφι και θες να πάνε να χτίσεις? Τι λες ρε, κακομοίρη, που θες να πάνε να χτίσεις τα 4 στρέμματα? Θα χτίζουν όσοι έχουν πολλά στρέμματα. Τι κάνει δηλαδή περισσότερο ο Ράμα από αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης? Ο Ράμα το κάνει πιο άγαρμα. Και έχει και μια διαφορά βέβαια. Ότι εδώ τα κάνει εις βάρος της ελληνικής μειονότητας. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Λοιπόν, βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλωση. Αυτό από χθες δεν μου είναι χρόνο να διαβάσω τον τίτλο, είδα μόνο. Γιατί? Τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Ερντογάν. Άρχισε πάλι χθες τα δικά του. Κατά τα άλλα έχουμε ήρεμα νερά. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στο ΣΚΑΙ. Μεταβατικές ρυθμίσεις για παραχωρήσεις Αιγαλών, μάλιστα. Στη φυλακή ακόμη 13 παιδιά στη Σουηδία. Μέτρα της κυβέρνησης. 13χρονα παιδιά, Λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει στη Μέση Ανατολή. Ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Αυτό το ανέκδοτο, ναι. Σου λέει θα ρυθμίσει χρέη του 23. Αν έχει κάνει χρέη του 24 ή του 25, την έχει πιει. Έτσι. Αυτή είναι η κυβερνησάρα. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε στον ριζοσπάστη. Στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζουμε. Καρνάγια για τον Αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Μα ρε παιδιά, ποιος τα έχει αγοράσει αυτά τα... Οι εταιρείες που είναι πίσω, που έχουν αγοράσει τα ναυπηγεία, ξέρουμε από πού εκπορεύονται. Τώρα το πυραμίδιση. Παιδιά εκεί και στην αριστερά μερική. Τώρα πυραμίδιση, πώς έχουν πάει τα ναυπηγεία. Λοιπόν, πάμε σε απογευματινές εφημερίδες, εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Παιδιά, γράφτε το για κάποιο καιρό το όνομα του Ταλ Ντίλιαν. Μπας και το μάθηκε ο Μητσοτάκης την επόμενη φορά στη Βουλή. Έτσι. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί στη Βουλή, από Βουλή και Δικαιοσύνη, ο ιδρυτής εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Παιδιά, αυτές οι αποκαλύψεις που έκανε ο άνθρωπος. Επανέλαβε για ακόμη μια φορά. Ξέρετε, επιτέθηκε στο Φλωρίδι. Εντάξει, λέει δεν με ικανοποιούν. Απλά ελληνικά. Δεν με ικανοποιούν οι ρυθμίσεις που κάνετε, δεν θα την πληρώσω εγώ για εσάς. Εγώ σας πούλησα κάτι και ό,τι κάνετε το κάνετε εσείς. Λοιπόν, δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΕΥΠ. Ηχηρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Έτσι. Αυτά είναι. Έτσι. Και εμείς ασχολιόμαστε ποιος φεύγει, ποιος παρετείται, ποιος μετακινείται, ποιος ανεξαρτοποιείται. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία τώρα. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, εμείς στέλνουμε το ρεύμα στη Βουλγαρία που έχει αποθηκευτικούς χώρους, δηλαδή μπαταρίες, και μας το ξαναστέλνει η Βουλγαρία πίσω και το πληρώνουμε μαύρο χαβιάρι. Γιατί εδώ σου λέει βάλε φωτοβολταϊκά, βάλε ανεμογεννήτρες, βάλε ό,τι διάλογο θέλεις, αλλά μπαταρίες δεν είσαι υποχρεωμένος να βάλεις για να αποθηκεύεις αυτή την ενέργεια που παράγεις. Γιατί αυτή η επένδυση κοστίζει. Και οι φίλοι μας προτιμούν αυτά τα λεφτά να τα παρκάρουν στα θησαυροφυλάκια τους. Μάλιστα. Δικαίως λοιπόν μιλάμε για ένα ακόμα σκάνδαλο, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Μαύρα ταμεία Siemens. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου. Ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα. Είπε χθες στην εκπομπή του Λαζόπουλου, είχε μια παρλάτα, ένα μονόλογο ο Ζουγανέλης, που λέει εγώ είμαι ψυχίατρος, είμαι το ένα, δηλαδή εντάξει μέσα στο πλαίσιο του ρόλου μπορώ να τα κάνω όλα, να κάνω ένα τον άλλο και έλα να σου πω και μην την πολιωγά γιατί θα την πατήσει σαν το γιο της δικαστίνας που πήγε βόλτα και δεν ξαναγύρισε σπίτι. Ε? Το Δημητριάδη τον φιλάνε καμίτες. Πάει και στο γήπεδο ακόμα να πανηγυρίσει με την αυτό και έχει φρουρά την οποία πληρώνεις κορόιδο εσύ και εγώ. Δηλώσει φωτιά απασφάλισε ο Μίστερ Πρέταντορ κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Eurostat. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% τον Μάιο. Τα βλαστάρια μας αυτά της κυβέρνησης άρα μας. Λοιπόν, μάλιστα. Παιδιά, ειλικρινά, εγώ θεωρούσα το Σκλαβενίτ από τα πιο φτηνά σούπερ μάρκετ. Έτσι. Όπου άνοιγε Σκλαβενίτης, τα γύρω-γύρω ποροπολία έκλειναν. Έτσι. Λογικό να καταλαβαίνετε. Τιμές που δεν μπορώ να πλησιάσω καν στον πάγκο των φρούτων του Σκλαβενίτη πλέον. Δεν ξέρω, θα πάω και στα άλλα σούπερ μάρκετ, θα μην νομίζω ότι κάνω... Παιδιά, είναι 4,40 τα κορόμιλα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το χωνέψω, το καταλαβαίνεις. Οι αμπουρνέλες που λένε στο χωριό μας. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Αιτία προκηρύξεως εκλογών το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Αχα. Λες. Κάτι ξέρει ο Κοτάκης για να βάζει τέτοια πρωτοσέλιδα. Πάμε στην κόντρα. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Ότι όλοι θέλουν να πάνε. Ποιοι θα πάνε, ποιους θέλει τελικά. Γιατί αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Και οφείλω να πω ότι τουλάχιστον προς αυτό είναι συνεπής ο Τσίπρας. Σου λέει δεν σας θέλω ρε παιδιά. Τώρα γιατί συνοστίζονται όλοι ή μάλλον θα σου πω και κάτι. Σου λέει παρετούμαστε 10, θα πάρει 2 και οι άλλοι 8 θα ελπίζουν ότι θα τους πάρει και αυτούς. Λοιπόν, είναι από τα γνωρίσματα της εποχής και αυτά. Πάμε στα νέα τώρα. Να δούμε το πρωτοσέλιδο των νέων. Λοιπόν. Δεν το βλέπω. Τι στο καλό έχω πάρει. Λοιπόν. Πάμε στην απογευματινή. Στην απογευματινή διαβάζουμε. Λοιπόν, καλό μήνα με παροχές. Τι να πει, 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Δηλαδή θα δώσει 1 δις ο Μητσοτάκης τώρα και η απογευματινή σου λέει θα δώσει πας 5% πληθωρισμό. Εντάξει, οκ. Okay. Και να πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Εκτός εργοστασιακών ρυθμίσεων σήμερα δεν έχει ούτε συνταξιούχους ούτε διορισμούς. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Ναι, το λεβεντόπεδο ο Πιερακάκης. Εντάξει, λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα. Έτσι. Βλέπω ότι οι εφημερίδες κάνουν αντιπολίτευση ή πολιτικά. Όλα τα υπόλοιπα μέσα, τα ηλεκτρονικά, τα ραδιόφωνα κτλ. Από χθες, το διαδίκτυο σου λέει ποιος φεύγει, πού φεύγει, πώς φεύγει, ποιος παρετείται, πώς παρετείται, γιατί παρετείται, γιατί τώρα, όχι τότε. Λοιπόν, αυτά είμαστε. Ωραίοι παιδιά, είμαστε καταπληκτικοί. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Να ανοίξουμε σιγά σιγά τον κύκλο της κουβέντας μας εδώ στο κόκκινο, της πρωινής κουβέντας με τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, να δούμε και μερικά μηνύματα ακόμα από τους φίλους ακροατές. Αρκετά και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος εδώ μου γράφει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καλημέρα φίλοι του Στρατάκη. Ακροατές. Λοιπόν, περιμένετε να δείτε με την νοθεία στην ηλεκτρονική ψηφοφορία και όχι μόνο, και πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός Βουλής. Αυτό δεν το έχουμε λάβει υπόψη μας, ότι τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής θα παίξουν ένα ρόλο από τη στιγμή που έχουμε ένα κόμμα που έχει ξεχωρίσει μπροστά όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, θα πάρει και τον πόνους. Θα προσπαθήσω το επόμενο διάστημα, επειδή ακούμε διάφορες αερολογίες, συνεργασίες, να πάμε στο δεύτερο γύρο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Εγώ θα επιδιώξω να έχω ένα συνταγματολόγο ένα πρωί εδώ πέρα, να μας εξηγήσει τι γίνεται στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο με βάση και το Σύνταγμα αλλά και τον εκλογικό νόμο που έχουμε, γιατί αρκετά έχουμε υποστεί. Ένα ακόμα μήνυμα πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Θέλω να επαναλαμβάνεις την τοποθέτησή σου για τα πληβιακά στρώματα, επισφάλεια συμβασιούχη, εποχική, χαμηλοσυνταξιούχη, μπλοκάκηδες κτλ. Και την πλημελή εκπροσώπησή τους από τους υπάρχοντες σχηματισμούς της αριστεράς. Αυτό είναι το καμπανάκι που κάθε μέρα πρέπει να χτυπάμε. Χρήστος από Περιστέρι. Χρήστο, ναι. Γιατί αν δούμε και τις 300 πρώτες υπογραφές της διακήρυξης του κυρίου Τσίπρα, πραγματικά καθηγητάδες, πανεπιστημιακούς, μηχανικούς, δικηγόρους, δημοσιογράφους, τα πάντα όλα εκτός από τους ανθρώπους της καθημερινότητας. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Σελάχας, έμπορος κρεάτων, σφαγεία, Λέσβος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνει, ακόμα είσαστε στους ρυθμούς έτσι της ζωονόσου που σας έχει, του αυθόδου πυρετού που πραγματικά σας έχει αποδεκατήσει εκεί πέρα. Είτε χασάπιδες, είτε τυροκόμους, είτε αγρότες, όλοι μέσα στο ίδιο, στην ίδια κρεατομηχανή, για να χρησιμοποιήσω δικούς σας όρους.
1: Τα σφαγεία είναι κλειστά από τις 15 Μαρτίου, δεν έχει ανοίξει τίποτα. Τα αρνία έχουν συσσωρευτεί, δεν έχει πουληθεί τίποτα. Αυτή που είναι πιο πολύ χάλια από όλους είναι η κτηνοτρόφη.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτε πληρωθήκανε, ούτε λεφτά έχουν να ταΐσουν τα κουβάδια τους, ούτε να τα πάνε σε άλλα κτήματα που μπορούν, γιατί απαγορεύεται, για να μην μεταδοθεί και καλά η αρρώστια. Και δεν ξέρω, όλοι εδώ στο νησί είναι σαν μεγάλη Παρασκευή, είναι όλοι. Δεν υπάρχει γενικό διάθεση, δεν υπάρχει όρεξη να βγουν έξω.
0: Μια επιδότηση για, έστω για ζωοτροφές, γιατί ξέρουμε ότι αν κάποιος έχει υπολογίσει ότι έχει 200 πρόβατα, εύνης θα πουλήσει τα 100 μικρά, του μένει ένα κοπάδι με 300-400, δηλαδή το διπλάσιο, και να μην έχει και τροφές, ζωοτροφές, είναι ακόμα πιο μεγάλο το πρόβλημα. Επιδοτούνται έστω οι ζωοτροφές, διευκολύνεται η αγορά των ζωοτροφών?
1: Δεν επιδοτούνται οι ζωοτροφές, δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που πληρωθήκαν είναι αυτοί που σφάξανε το πρώτο 20ήμερο τα πρόβατά τους και πήραν 725.000. Αυτό ήταν το πρώτο που πληρώθηκε και δεν πληρώθηκε άλλο. Δώσαν το λόγο τους τώρα στο 100% ότι πώς είναι μέχρι τέλους του Μαΐου, δηλαδή όσα σφαχτήκαν τα υπόλοιπα όλα θα τα πληρώσουν όλα 15 Ιουνίου. Μέχρι 15 Ιουνίου θα πληρωθούν σίγουρα. Τώρα από λόγια και από θα χορτάσαμε από όλους εδώ πέρα και τους ευθύνοντες. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Δηλαδή ένας, συγγνώμη, εσείς ως έμπορος κρέατος, κρέατων έτσι, με κλειστά σφαγεία, τι κρέατα πουλάτε, όσα έρχονται με το καράβι?
1: Λοιπόν, άκουσε, εγώ κατά, για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο, εγώ τα σφαγεία μου τα πούλησα συμπτωματικά και έτσι για να έχω, να είμαι κάπως τυχερός, πριν 8 μήνες. Και βρέθηκα μέσα σε αυτή τη δίνη να μην έχω σφαγεία. Έχω ένα κατάστημα πολύ μεγάλο, με πολλή δουλειά, στην Καλονή της Λέσβου, το οποίο φέρνουμε μουσχάρια από την υπόλοιπη Ελλάδα και από Ελασσόνα και από αυτό, ντόπια, ελληνικά και αριά, και πουλάμε. Αυτό κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ενώ θα είχατε μια αυτάρκεια, εάν σχετική, θα εισάγατε και κάτι, θα φέρνατε και κάτι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα ήταν ντόπια κρέατα, δεν είναι?
1: όλο το διαθέτα σε αρνιά και σε μουσχάρια. Τώρα τα μουσχάρια δεν φτάνουν τόσο πολύ.
0: Ναι, το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή τώρα ντόπιο προβατάκι κατσικάκι δεν υπάρχει στην Λέσβο, έτσι.
1: Υπάρχει ελληνικό, άμα λέμε. Δεν υπάρχει από τη Λέσβο, από τη Μυτιλήνη.
0: Α, αυτό που φέρνει το καράβι. Γιατί έχουμε συνηθίσει, αγαπητέ Παναγιώτη, να πηγαίνουμε πάνω σχάρι στην Πάρο, σε ένα νησί, στη Χίο, και μαζί με το καράβι και τους επιβάτες που ξεφορτώνει να ακολουθούν κινταλίκες με τα φαγητά που θα φάνε οι τουρίστες.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Γιατί δεν έχουμε στηρίξει τις τοπικές παραγωγές. Έτσι.
1: Εντάξει, δεν έχουν όλοι οι τοπικές παραγωγές. Ο πρωτογενιστογένειας είναι σε κάποια σημεία.
0: Η Λέσβος όμως ήταν ένα νησί το οποίο έχει σημαντικό πρωτογενή τομέα.
1: Σαφώς έχει σαφωτιό. Το 70% του βιωτικού μας επίπεδου είναι αρτικτιοτροφία. Έχουμε το πιο καλό την πιο καλή φυλή που είναι 100 χρόνια.
0: Το δηλαδή, έχω ακούσει αυτό, ναι. Το έχω ακούσει
1: Ρίτων,
0: αυτό. Ναι.
1: Πιάσαμε 400.000 πρόβατα. Είμαστε η τρίτη δύναμη πανελλαδικά.
0: Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα? Δηλαδή, εντάξει, εμείς περιγράφουμε μια κατάσταση, η κυβέρνηση στο έλεος, ο Σχοινάς σας υποσχέθηκε άλλη αποτυχία πάλι αυτός, εντάξει. Ο Τσιάρας, Σχοινάς, εντάξει, όλα τα παιδιά στην πίστα.
1: Ναι.
0: Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Η νόσος εξακολουθεί και υπάρχει?
1: Έκανε μια μικρή κοιλιά πριν 10 ημέρες, μετά έκανε μια έξαρση πάλι σε μια περιοχή η οποία είναι μακριά. Τις ήδη βεβαρημένες. Πέρα πάλι εχθές, ας πούμε, είχαμε από 30 ελέγχους. Βγήκε μία μόνο θετική, οι άλλες ήταν αρνητικές όλες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα με τη ζέστη, από ό,τι μας λένε, ότι με τη ζέστη θα λιγοστέψει το πρόβλημα, στα φωτά η κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα σταματήσει κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω με τι γίνεται πιο πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πάντως, όσο υπάρχουν κρούσματα δεν γίνεται τίποτα.
0: Με τα τυροκομικά το ίδιο πράγμα, έτσι?
1: Τα τυροκομικά κανονικά γίνονται, εταιριά, δεν έχουν πρόβλημα και ήδη διατίθενται κιόλας, όχι τα φρέσκα τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αν μέχρι τις 15 Μαρτίου τα προϊόντα όλα, αλλά και μετά έχουνε, στέρνουνε, ανοίξανε με μέτρα βιοασφάλειας και τέτοια, ανοίξανε.
0: Πάντως, εάν θέλατε να βάζατε ένα τίτλο σε αυτή την ιστορία, τι τίτλο θα βάζατε? Ότι έχετε μείνει μόνοι, ότι το νησί εξακολουθεί να συγκλονίζεται από αυτή την ζωονόσο, τα μέτρα είναι λυπή, ανύπαρκτα, τι τίτλο θα βάζατε?
1: Ούτε μέτρα υπήρξαν, ούτε αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι τα σοβαρά. Γιατί δεν είναι τα σοβαρά? Γιατί το νησί πρέπει να έχει γυλατιστεί σε 10 μέρες για να δούμε το γενικότερο πρόβλημα, και εδώ πέρα έχω περάσει 3,5 μήνες και δεν έχουμε γυλατίσει, έχουμε γυλατίσει το 60%. Γιατί αυτό? Γιατί δεν έχουμε φτιάτρους.
0: Αφού σας έφεραν λίγοι 10 στρατιωτικούς εκεί.
1: Και 400.000 στρώματα, 10 στρατιωτικούς φέρανε. Άλλους 10 από το Πανεπιστήμιο φέρανε την ιατρικής. Άλλοι 10 εθελοντές έχουν μπει στο πεδίο. Είναι 30 και άλλους 7 που είχε μόνιμος εδώ, 8. Θα φύγουν, δεν υπάρχουν άλλοι. Οι στρατηγοί έχουν μια εβδομάδα, φεύγουν την άλλη άνθρωποι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτοί είναι. Εδώ πέρα πήρε εγώ 200-250 χιλιάδες που δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν. Να το εγγυηθούν το νησί τάκα-τάκα. Και αν υποτεθεί ότι θα δουν την έξαρση σε ποιο σημείο είναι, αν χρειάζεται να γίνει και εμβολιασμός που. Άλλοι τον θέλουν, άλλοι δεν τον θέλουν. Ένα κακό πράγμα, δεν ξέρουμε τι είναι το γνωστό και τι είναι το.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Νομίζω ότι με κραυγή αγωνίας ακούγεται όλο αυτό το οποίο
1: συζητάμε. Με κραυγή αγωνίας. Έχει καταστραφεί ο κόσμος. Και αυτοί που χάσαν τα ζώα τους, που και οι τιμές που θα εισφράξουν δεν είναι τίποτα ιδιαίτερες.
0: Mm-hmm.
1: Και οι άλλοι που να συμπληρώσουν την τυραννία τους, και τα πρόβατα δηλαδή σταματήσαν να τα ταΐζουν, να δυνατίζουν. Mm-hmm. Τα αρνιά έχουν γίνει σαν ψόφια, γιατί δεν έχουν λεφτά να ταΐζει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει λεφτά να ταΐζει.
0: Ωραία, γιατί κοίταξαν, δεν το λέω με αρνητική έννοια. Οι ζωοφιλικές οργανώσεις μήπως έπρεπε να παρεύουν, γιατί βλέπω ένα δυναμικό. Και δικαίως, γιατί ο άλλος τα γατιά του, τα σκυλιά του. Για εκεί δεν έχετε παρέμβει οι ζωοφιλικές οργανώσεις κάτι να κάνουν? Γιατί αυτό που μας λέτε τώρα Είναι έγκλημα να μην έχει να τάσει τα πρόβατα και η πολιτεία να σφυρίζει διάφορα.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι είναι σε κατάσταση.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι πώς το λέτε. Αντιλαμβάνομαι. Ναι. Έτσι.
1: Αλλά εδώ τα πρόβατα ήταν 25 κιλά η μία και ήταν παχές και αυτό ήταν. Το αρνί τη Λέσβου ήταν με το αρκαδάκι που λέμε εμεί οι Γαζάπηδε. Στην πλάτη. Το παχύ, γι' αυτό το παίρνουν οι ταβέρνε. Αυτά ήταν τα Ιταλία και τα πρόβατα. Νοικοκυρεμένα, καλή ποιότητα.
0: Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη και μακάρι να το Άγιο Πνεύμα να έκανε την επιφύτησή του και σε αυτούς που πρέπει. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Σελάχας, έμπορος κρεάτων στην Λέσβο. Καλημέρα.
2: Στο κόκκινο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξημερώνει στους δρόμους της Αθήνας η σημερινή μέρα με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Σχετικά ομαλά είναι τα πράγματα προς το παρόν.
1: Τι έχουμε πάθει, ούτε χθες είδα ιδιαίτερη.
2: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, εκτός αν έχει φύγει κόσμος λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος για κάποιους. Πάντως ο Κηφισός προς το παρόν μόνο στην άνοδο έχει λίγο πρόβλημα, από τη Λένδρο μέχρι και την Αχαρνών. Η λεωφόρο Αθηνών βέβαια κλασικά από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στο ύψος του Γυροκομείου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας και αρκετά προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Μπορεί να είναι που κάντε να δουν τα πρωινά τώρα, ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν, ποιοι μετακινούνται βουλευτές. Ίσως. Καλημέρα, ίσως. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.

του στο μήνυμά της. Καλημέρα Κρυσοτάκη, τι ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Έλαντε, αλλά το μήνυμα της Μέρης νομίζω ότι είναι μια αλήθεια την οποία κάποιοι που ζουν τη σειρά Φύγες ή Έλας ή πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Το διάβασα Μέρη το μήνυμά σου και αλήθεια πόσο δίκιο έχεις και ας το προσέξουν αυτό, όχι οι ακροατές, οι ακροατές τα ξέρουν αυτά, οι μετακινούμενοι. Λοιπόν, με ομικρον γιώτα. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω στους αγαπητούς βουλευτές μας, λέει η Μέρη, ότι όταν πηγαίνουμε στην κάλπη, πρώτα διαλέγουμε το κόμμα και μετά το όνομα του υποψηφίου. Να το ξαναδιαβάσω αυτό που λέει η Μέρη. Όταν πάμε στην κάλπη, θέλω να πω στους αγαπημένους μας βουλευτές, λέει η Μέρη, ότι πρώτα επιλέγουμε το κόμμα και μετά το όνομα του υποψηφίου. Πώς σας φαίνεται? Διαφωνείτε, συμφωνείτε? Ο Βασίλης. Στρατάκη, είσαι σύμπτωμα της κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κουβέντα για τις γελιότητες με την Φεδρότητα Κανελάκη. Τι με ενδιαφέρει εμένα ο Κανελάκης? Είμαι σύμπτωμα της κρίσης. Μπράβο. Βασίλη, φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Τώρα, τι έκανε ο Κανελάκης, τι δεν έκανε ο Κανελάκης. Λοιπόν, μάλλον βλέπεις πολύ Κανελάκη. Η Άννα. Είμαι αφελής. Δεν είναι οι διαδικασίες στην αριστερά μας υποδιαμόρφωση και ο Αλέξης γίνεται επικίνδυνος για το κόκκινό μας, λέει η Άννα. Ερώτημα είναι. Ο Γιώργος. Γιώργο, μια παροιμία στον αφρό της Κοπριάς φυτρώνουν οι ντομάτες και ό,τι είναι το αφεντικό είναι και οι πελάτες. Αυτά τα λέμε τα βουκολικά μωρέ στα χωριά μας τώρα, εντάξει. Και λέμε και για τα λάχανα και για τα αυτά, ναι, εντάξει. Ο Ντίνος. Καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλους το κόκκινο. Ελπίζω πριν από τις εκλογές να πάμε όλοι μαζί να φύγει η κυβερνητική συμμορία που μας καταδυναστεύει. Άκου τώρα να δεις Ντίνο. Μαζί σου. Να πάμε όλοι μαζί. Αυτό δεν είναι η ευχή? Κάποιοι όμως στην πόρτα μπροστά κάνουν face control και σου λέει εσύ θα πας, εσύ δεν θα μπεις. Εσύ θα έρθεις, εσύ δεν θα έρθεις. Εσένα θα σε παίξω, εσένα δεν σε παίζω. Δεν εντείνω, κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω λάθος, δυστυχώς. Και ίσως επειδή γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις να με βλέπεις και έτσι λίγο πιο αιχμηρό από όσο πρέπει. Όλοι μαζί πάμε όταν το θέλουμε όλοι μαζί. Όταν το θέλουμε όλοι μαζί, αλλά κάποιοι λένε άσου το, δεν μπούμε εδώ. Εσύ θα έρθεις, εσύ δεν θα έρθεις. Εσύ μας κάνεις, εσύ δεν μας κάνεις. Εντείνω. Λοιπόν, μάλιστα. Λαμπρά. Τι λέει τώρα εδώ ο Βασίλης? Είναι σύμπτωμα της κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ, κουβέντα για τις γελιότητες με την Φεδρότητα Κασελάκης. Να σχολιάσω τον Κασελάκη? Γιατί δεν τον σχολιάσω? Να πω τι? Τι θες τώρα να σου πω ρε Βασίλη? Ποιος τον έχρισε ευρωβουλευτή υποψήφιο? Μάλλον στο επικρατείας. Στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κοσμούσε. Το κοσμούσε εντός εισαγωγικών. Εγώ τον έβαλα. Και μου λες κουβέντα. Εγώ τον έβαλα στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τον έβαλα. Μέσα από ποιες διαδικασίες μπήκε ο Κασελάκης στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Για να ακολουθήσει ό,τι ακολούθησε. Τα του Κέσαρο στο Κέσαρι που λένε.

0: Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πάμε τώρα και στον καλεσμένο μας, αγαπητέ κύριε Δάλα, πάμε στο καλεσμένο μας για να συζητήσουμε τα χάλια μας, όχι τίποτα άλλο. Και όταν λέω τα χάλια μας, αυτό που ζούμε καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που ζούμε, και δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, είναι σχήμα λόγου, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Εάν συνειδητοποιήσουμε, είναι χιλιοϊπωμένο, εγώ θα εξακολουθώ να το λέω, ενώ εσείς ασχολείστε ποιος βουλευτής πάει πού, ποιος παρετείται, γιατί εγώ παραδείγματος χάρη, και αυτό είναι νομίζω ενδεικτικό της κατάστασης, δύο άνθρωποι παρετήθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Καλπάκης, ο γραμματέας, που εδώ δεν έχει, και άλλο ένα στέλεχος που λέει εγώ φεύγω γιατί θέλω να πάω εκεί. Και είχε την πολιτική γενναιότητα ένα στέλεχος να πει ότι εγώ η Αυλονίτη φεύγω από εδώ, Ελένη, φεύγω από εδώ, δεν, τελείω, γεια σας. Οι άλλοι έχουν όμως κέντρα, εντάξει. Okay. Λοιπόν, ο Στέφανος, είναι καιρός να καθίσετε με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσετε για την τύχη του κόκκινου. Φοβάμαι ότι θα έχει την τύχη του 902, καιρός να γίνει σταθμός όλης της αριστεράς. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αβεβαιότητα που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα στο κόκκινο, με το πληρώνουμε, δεν πληρώνουμε, βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε, έχει ρυθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η μισθοδοσία πέφτει κανονικά το τελευταίο διάστημα, βεβαίως έχει συρρυκνωθεί και τα λοιπά. Τα χρέη που υπήρχαν έχουν ρυθμιστεί και εξοφλούνται κανονικά, αλλά μπαίνει εδώ μια βεβαιότητα την οποία έχω εξηγήσει πολλαπλώς. Ειδικά για το κόκκινο, η άδεια ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μην επανέρχομαι, αλλά το να βλέπω τώρα υποκριτικά κάποιους να ανησυχούν, Λοιπόν, καλημέρα και στην Καλλιόπη. Πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα κύριε Σταδάκη.
0: 4,40 τα κορόμιλα. Αυτά που κλέβαμε από τις κορομιλιές, αυτά που δεν τα μάζευαν, αυτά που τα θεωρούσαν, εντάξει, γιατί είναι τώρα το κορόμιλο. 4,40 σας κλαβενείτε χθες.
1: Κύριε Σταδάκη, η ακρίβεια και οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη της έρευνας αγοράς. Όποιος κάνει έρευνα αγοράς και έχει το χρόνο, γιατί δυστυχώς εκεί στηρίζονται τα σούπερ μάρκετ, στο ότι δεν υπάρχει χρόνος έρευνας, με αποτέλεσμα να μπαίνουν τυφλά μέσα σε ένα κατάστημα και να αγοράζουν τα αναγκαία. Αυτά τα οποία θέλουν να αγοράσουν. Χωρίς να έχουν κάνει πρώτερα έρευνα αγοράς. Ξέρετε τι διαπίστωσε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, πως υπάρχουν διαφορές τιμών από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ που αγγίζουν και το 100%. Το ίδιο προϊόν, η ίδια ποιότητα, 100% διαφορά τιμής. Από εκεί πέρα, ένα είναι σίγουρο, ότι και οι ντομάτες είναι ακριβές ακόμα στα σούπερ μάρκετ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Το μαρούγκι. Χθες έβλεπα ακόμα 0,99 ευρώ το ένα.
0: Ένα ευρώ το μαρούγκι, ναι. 350 ραχμές. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα, τέτοια φαινόμενα θα συναντάμε συνέχεια. Θα μου πείτε, υπάρχουν και οι λαϊκές αγορές. Βέβαια, υπάρχουν.
0: Άλλο ανέκδοτο πάλι. Άλλο ανέκδοτο.
1: Αλλά και εκεί έχει χαθεί η μπάλα, διότι με λίγα λόγια το εμπόριο δεν είναι αυτό που περιμέναμε να είναι. Προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από την ακρίβεια των προϊόντων. Όταν ένας παραγωγός, που λέγεται παραγωγός, πηγαίνει ο ίδιος τα προϊόντα του στη λαϊκή αγορά και τα πουλάει όσο τα πουλάνε οι άλλοι, οι μεταπράτες δηλαδή.
0: Μήπως
1: οι...
0: τον αναγκάζουν. Περίμενε τώρα εδώ,
1: όλα
0: γιατί
1: πιθανά.
0: Εδώ πρέπει. Όχι, εδώ πρέπει να παρέμβετε. Πάρτε μερικούς αγρότες και πες τους πώς ορισμένοι να αρπακτικά εκεί οι αγορές κάνουν έλεγχο τιμής και υποχρεώνουν μέχρι τη μία η ώρα οι τιμές να υποχρεώνουν εντός εισαγωγικών. Να είναι είδες. Άλλωστε ο νόμος το εξήγησε εδώ πέρα και ο πρόεδρος των Λαϊκών. Τι κάνουνε. Όπου αγγίζω το καταστρέφω ο Γεωργιάδης, πέρασε ένα νόμο ότι οι άδειες για παραγωγούς θα προκυρήσονται κάθε πέντε χρόνια. Θα προκυρήσονται. Πέντε χρόνια έχουν να προκηρύξει θέσεις. Τι έχει γίνει πως Λαϊκές? 70% έμποροι, 30% παραγωγή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο το έχουμε ακούσει πως θα σταματήσει και από την πλευρά του νέου υπουργού, του κυρίου Θοδωρικάου. Όλο λόγια, κουβέντες, υποσχέσεις και τίποτα δεν γίνεται. Από την άλλη πλευρά, σας λέω αποδεδειγμένα, παραγωγός που παράγει πορτοκάλι, ο ίδιος έχει τα πορτοκάλια, θα πουλάει στη λαϊκή αγορά ένα 20.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με τα μπρόκολα και με τα άλλα τα προϊόντα. Άρα βλέπουμε ότι οι τιμές δεν διαμορφώνονται με βάση το κόστος του παραγωγού, αλλά διαμορφώνονται με βάση το τι πουλάει το εμπόριο και σε υποχρεώνει, ορθά το είπατε, ή εκβιάζοντάς ή τέλος πάντων χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους, να πουλάς και εσύ ό,τι πουλάει το εμπόριο. Δηλαδή αυτοί που αγοράζουν από τους χοντρεμπόρους μαναβικής, να πουλάς και εσύ ακριβώς τις ίδιες, άντε κατά τη φθηνότερο από ό,τι πουλάνε οι ίδιοι. Αυτά δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ. Γιατί? Διότι δεν θέλει η κυβέρνηση να τα σταματήσει.
0: Μήπως κύριε Λαχουρίτη, είναι το εύκολο, και ξέρετε τώρα τα αισθήματά μου απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, άρα τα ξέρετε. Και θα έλεγε κάποιος τώρα κουλτουριάρης της δημοσιογραφίας, μα είναι δυνατόν ο δημοσιογράφος να λέει τέτοια πράγματα? Ναι, είμαι υποκειμενικός. Λοιπόν, να πούμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Δεν φταίνει οι κυβερνήσεις. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Φταίμε εμείς. Όχι ρε, κορόμιλο δεν θα πάρω, όσο και να το επιθυμώ, δεν θα πάρω με 4,40. Κόλλησα τώρα στο κορόμιλο, έτσι.
1: Να
0: σας πω κάτι. Σκλαβενίτης εχθές. 6,80 τα κεράσια. Διαφήμιση Μασούτης, 2,5 ευρώ. Το κιλό τα κεράσια. Βέβαια μπορεί να έχουν παραμείνει στο ψυγείο. Δεν ξέρω. Βλέπουμε μια διαφορά, για να μην πούνε ότι λέω μόνο τον ένα ή τον άλλο.
1: Θα σας πω και σε αυτό. Υπάρχουν κεράσια που μπορεί να κοστίζουν στο ένα σούπερ μάρκετ 2,5 ευρώ και στο άλλο 6,80 ή και 7,5 ευρώ. Η γεύση όμως του ενός με το άλλο έγινε τεράστια.
0: Να το πάρω και αυτό, να το λάβω και αυτό υπόψη μου.
1: Διότι δεν γίνεται, γιατί όλοι αγοράζουμε κεράσια. Mm-hmm. Εγώ αγόρασα από τη λαϊκή 5 ευρώ το κιλό κεράσι.
0: Εγώ δεν θα αγοράσω όμως.
1: Λοιπόν, και το έφαγα και με έφαγε. Διότι δεν είχε καμία γεύση.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν ήταν κεράσι, με λίγα λόγια. Άρα τέτοια φαινόμενα θα υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Και από την άλλη πλευρά, γεγονός είναι ότι ακόμα και στη λαϊκή αγορά χρειάζεται να κάνεις έρευνα. Ξέρετε ποια είναι η νοοτροπία και η δική μου περισσότερο. Όταν πηγαίνω στη λαϊκή αγορά, κάνω μία βόλτα. Βλέπω, σταμπάρω και μετά ξεκινάω να αγοράζω τα προϊόντα που
0: θέλω. Το ίδιο κάνω και εγώ, και κάνω και κάτι επιπλέον, κύριε Λεχουρίτη. Πάω μετά τη 1:30.
1: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό όταν πέφτουν οι τιμές. Λοιπόν, με λίγα λόγια, γιατί επειδή είπατε ότι δεν φταίνε αυτοί που ανεβάζουν τις τιμές και πουλάνε σε αυτές τις τιμές, φταίμε εμείς οι καταναλωτές. Mm-hmm. Βεβαίως φταίμε και εμείς οι καταναλωτές.
0: Όσον αφορά τα τρόφιμα και τα είδη βασικά. Μιας και
1: μου το θυμίσατε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε ότι καταργείται η πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το e-καταναλωτής. Και στη θέση της θα έρθει μια άλλη πλατφόρμα που λέγεται και θα λέγεται Πόσο κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα εκείνο που με παρεξένευσε δεν είναι η νέα πλατφόρμα που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής.
0: Mm.
1: είναι το πόσο κοστίζει να στηθεί η νέα πλατφόρμα. Ξέρετε πόσο κοστίζει, κύριε Στρατάκη? 4.612.800 ευρώ.
0: Και φαντάζομαι πώς θα την πήρε κανένας έτσι, ναι, από τις...
1: Δεν ξέρω ποιος την πήρε και αν θα την πάρει και πώς θα την πάρει. Εγώ ξέρω το πόσο κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Mm-hmm. Τώρα, τα υπόλοιπα που λέγονται και εκείνο, όταν διαφωνούσαμε για την πλατφόρμα ή καταναλωτής, μας λέγανε, μα τι λέτε τώρα, ή το ή καταναλωτής βοηθάει και κάνει και ράνει. Και τώρα καταργούν το ή καταναλωτής μετά από 5 χρόνια mm-hmm. και φέρνουν νέα πλατφόρμα το πόσο κάνει. Ξέρω πόσο κάνει, κύριε. Δεν χρειάζεται να μου το πεις εσύ πόσο κάνει.
0: Όχι, θα σου πει πόσο κάνει στην... στα άσπρα χώματα και εσύ θα πρέπει να κινήσεις από τα κόκκινα χώματα να πας άσπρα χώματα να το πάρει. Δηλαδή αυτές είναι αστιότητες. Το πόσο κάνει. Έτσι.
1: Το πόσο κάνει είναι, σας είπα και πάλι, 4.612.000. Εμένα αυτό μου λέει το πόσο κάνει.
0: Έχετε
1: τα υπόλοιπα,
0: έχετε
1: τα υπόλοιπα, εντάξει, θα τα λέμε.
0: Ακριβώς. Κοίτα, να διορθώσω κάτι. Λέω ότι εμείς φταίμε και αναφέρομαι ιδίως στα τρόφιμα, στα φρούτα, σε ορισμένα είδη βασικής ανάγκης που λένε. Όπου εκεί μπορείς να κάνεις και την έρευνα αγοράς, να κάνεις και αν θέλεις τις επιλογές σου ή να κόψεις κάτι. Να... Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα που δεν μπορείς να μπει σε αυτή τη λογική. Και είναι η ενέργεια. Και είναι η τηλεφωνία. Εδώ μαθαίνω πάλι ότι οι τηλεφωνικές εταιρείες αναπροσαρμόζουν από πρώτη εβδόμητα τιμολόγια τους σε ορισμένες υπηρεσίες. Εδώ βλέπουμε στα καύσιμα. Έχεις επιλογή ή δεν έχεις επιλογή? Όλα. Αλφαδιά, όλα. Έτσι, άμα δεις πολύ φτηνό, λες άντε γεια. Δεν πάω, μπαίνω καθόλου μέσα. Άρα, ενέργεια, καύσιμα, αναγκαστικά θα πας. Το πολύ πολύ, αντί να κάνεις 100 χιλιόμετρα, κάνεις 90. Εδώ τι γίνεται? Στο έλεος των εταιριών, έτσι.
1: Δεν μιλάει κανένας. Δεν θέλουμε να αγγίξουμε αυτούς που έχουν ανεβάσει τις τιμές στα καύσιμα mm-hmm. για τους λόγους τους προφανείς mm-hmm. γιατί εκείνοι που διαμορφώνουν τις τιμές είναι τα δηληστήρια και όχι οι υπόλοιποι παράγοντες. Το έχουμε πει και θα το λέμε συνέχεια. Mm-hmm. Το ίδιο το κράτος το οποίο έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε εκεί το αγγίζουμε και πάμε στον καυσερό, τον πρατηριούχο, του βάζουμε πλαφόν. Και συνεχίζεται η ίδια ιστορία και η ίδια καραμέλα. Mm-hmm. Και παράλληλα να μας λένε όλοι ότι για την ακρίβεια στην Ελλάδα δεν φταίει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά φταίνε οι εισαγωγείς και mm-hmm. τα εισαγόμενα προϊόντα. Δηλαδή με λίγα λόγια η ακρίβεια είναι εισαγόμενη.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη καραμέλα, μια πιπίλα ουσιαστικά.
1: Και όταν λες, μα τι σχέση έχει η ακρίβεια η εισαγόμενη με το μήλο, το πορτοκάλι, το αχλάδι, το μανταρίνι, τη φράουλα και όλα τα γενικά τα αγροτικά προϊόντα, αν ξέρεις, έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής, εσύ το έχεις το υψηλό κόστος παραγωγής ή ο παραγωγός που πληρώνεται κάτω τιμή και ο εσχροκέρδιας, θα έλεγα εγώ, μεσάζοντας, είναι αυτός που βγάζει τα περισσότερα. Λοιπόν, ας σταματήσει επιτέλους τα παραμύθια η κυβέρνηση, βλέπει τι γίνεται. Ο πληθωρισμός, το ξεχάσαμε να το πούμε.
0: Δεν το ξεχάσαμε, απλά είναι ένα νούμερο το οποίο απλά επιβεβαιώνει όλα όσα συζητάμε, κύριε Λεκουρίτη. Και σημασία στο κάτω-κάτω της γραφής, ξέρετε, είναι τι έχει και να κλείσουμε με αυτό. Ότι, επειδή βλέπω τα στατιστικά, από το 26, μάλλον, ναι, ότι ουσιαστικά το καλάθι κόστιζε 23 ευρώ, μάλλον μέσα σε μια επταετία, να το πάω συνολικά για να μην πέσω μέσα πολλά νούμερα, σε μια επταετία, δηλαδή από την ημέρα που πήρε την κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, έχουν αυξηθεί ακριβώς 60,7%. 60,7%. Και πανηγυρίζει ότι αύξησε τους μισθούς. Πόσο τους έχει αυξήσει?
1: Λοιπόν,
0: ούτε το 1/5.
1: Πολύ ωραία το θυμηθήκατε.
0: Να κλείσουμε ένα σχόλιο δευτερολέπτων και κλείνουμε με αυτό.
1: Θα σας πω και εγώ αυτό. Λέει η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, ο μέσος μισθός θα φτάνει, έφτασε τα 1519 ευρώ. Mm-hmm. Με 920 νυχτά, για να φτάσει τα 1519 υπολογίζει ότι ο ένας θα παίρνει 2140 μισθό, ο άλλος θα παίρνει 920 μέσον όρο 1519. Καταλάβατε ποιος είναι ο μέσος όρος?
0: Ναι, ναι, το ανέκδοτο με το Χότζα το ξέρουμε και με το
1: Βέλγιο.
0: Εντάξει, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λαχουρίτη, να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Εσείς τώρα καθίστε στις τηλεοράσεις αναπαυστικά και απολαύστε θέαμα, ε. Ποιος φεύγει, πού πάει, ποιος παρετείται, ποιος ανεξαρτοποιείται. Έχουμε δουλειά. Αντιπολίτευση ποιος θα κάνει. Καλημέρα.

0: Στο κόκκινο.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή δόθηκε όταν δυνάμεις της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης έπληξαν το Ιρανικό δεξαμενόπλιο Λέξη στα στενά του Ορμούζ. Ακολούθησε σειρά επιθέσεων από το Ιράν, το οποίο τις πρώτες πρωινές ώρες εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στόχων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα και τις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν νέα άνοδο. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε φτάνοντας στα $94.8 το βαρέλι, ενώ το Brent κινήθηκε κοντά στα $97. Παρά την αυξημένη ένταση, δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη συνεχίζονται, συμβάλλουν προς το παρόν στον περιορισμό των ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων και στο πάρτι κερδοσκοπίας των δηληστηρίων, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στον απόϊχο δημοσιεύματος της Αυγής της Κυριακής για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Στην ερώτηση που κατέθεσε ο Σωκράτης Φάμελος, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται επίμονα να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη δήληση μέχρι την αντλή, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές και επιτρέποντας την αναπαραγωγή ακραίων υπερκερδών εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Παράλληλα, επαναφέρει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσπιση πλαφών κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, καθώς και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων με επιστροφή των εσόδων στους καταναλωτές. Σ' άλλο έχουν προκαλέσει νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που έδειξε ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με την αντιπολίτευση να ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά και καλεί τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Με επιστολή του στον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Αθανάσιο Μπούρα, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής τόσο του Ταλ Ντίλιαν όσο και του Γρηγόρη Δημητριάδη για δηλώσεις τους που αφορούν στις υποκλοπές. Την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει κάλεσμα στα κόμματα να συμμετάσχουν στη διαδικασία, εγκαταλείποντας, όπως είπε, τη στάση της αποχής. Πίσω όμως από το μήνυμα περί συνενέσεων, η αριθμητική της Βουλής υπενθυμίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μονοκομματική υπόθεση. Το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει αυξημένες πλειοψηφίες. Σε τροχιά αρχιοθέτησης, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Πρόφυλακες θεοί κρίθηκαν μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΟΚΕΠΕ. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον τερματισμό της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, καλούν εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες σήμερα στις 8 το πρωί στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά, κατά την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, στο οποίο θα επιβαίνουν Ισραηλινοί στρατιώτες που κάνουν διακοπές. Σε συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι, καλεί και το March του Γκάζα Γκρις. Με την εξέταση των μαθημάτων προσανατολισμού των αρχαίων ελληνικών μαθημάτων και βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αντιδράσεις προκαλεί η πραγματοποίηση ιδιωτικής χαμήλιας δεξίωσης στο νιόκαστρο της Πύλου, με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να καταγγέλει ότι η παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου δεν συνάδει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου και σύμφωνα με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων περιλάμβανε εγκαταστάσεις όπως σκηνή, πίστα, τραπεζοκαθίσματα και χώρους εστίασης εντός του κάστρου. Τα μνημεία δεν μπορούν να λειτουργούν ως πολυτελές σκηνικό για κλειστές ιδιωτικές εκδηλώσεις, τονίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της ελληνικής γυναικείας υδατοσφαίρησης μετά το περσινό διάλειμμα, κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στο λαιμό της Βουλιαγμένης με 9-7 στον τέταρτο τελικό των play-off της Water Polo League και με 3-1 τελείωσαν τη σειρά, παίρνοντας ρεβάνς από τον ΝΟΜ για την απώλεια του περσινού τίτλου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Από αργά τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: ...105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8 είναι το κόκκινο 105 και 5. Και είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Ανοιχνεύουμε την ατζέντα όχι μόνο της ημέρας και της χθεσινής ημέρας και της προχθεσινής, τέλος πάντων την ατζέντα των ημερών, αλλά και τη σημερινή. Είπαμε, αυτό είναι η δημοσιογραφία, πρωτίστως και πάνω απ' όλα. Μαζί την ανοιχνεύουμε. Ακούμε και τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Και έτσι περνάμε την πρωινή αυτή ώρα, που είναι λίγο περίεργη, έτσι το ξέρετε. Πολλοί από εσάς είστε στα αυτοκίνητα, καθόλου προς τη δουλειά, γιατί αυτή είναι η ώρα συνήθως που πηγαίνουμε στη δουλειά, 9 η ώρα περίπου, στα γραφεία τουλάχιστον. Πολλοί κόσμοι πηγαίνουν πιο νωρίς. Αλλά και κάποιοι από εσάς είστε στο σπίτι. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στα μικρόφωνα, ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στην ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι. Τελειώσανε και οι Tiger Lilies με το Silly Bully Boys και να ξεκινήσουμε με τα σημαντικά, αν και τα ακούσατε πριν με τον Γιάννη και με τον Λεχουρίτη του Ίνκα, αλλά σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της Eurostat είναι εδώ. Αυτό είναι το σημαντικό, κατά τη γνώμη τη δική μου την προσωπική. Νέο ρεκόρ, παρακαλώ, στην ακρίβεια, σύμφωνα με τη Eurostat. Τα στοιχεία του Μαΐου τώρα λέμε, έτσι, το καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα κατέκτησε την πρωτιά στην ακρίβεια στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα. Πάμε να τα δούμε έτσι εν συντομία από την αρχή. Ό,τι και να λένε τα κανάλια, ό,τι και να λένε η κυβέρνηση, τα στοιχεία είναι εδώ. Έτσι, και μαρτυρούν την καθημερινότητα. Δεν μπορεί να αφισβητείς κανένας τους αριθμούς. Η Ελλάδα ήταν τρίτη στο συνολικό πληθωρισμό. Τρίτη στην Ευρωζώνη. Δεύτερη με διπλάσιες αυξήσεις στην ενέργεια. Δεύτερη, παρακαλώ. Δεύτερη σε νοπά κρέατα, φρούτα, λαχανικά, νοπά ψάρια. Και δεύτερη στις υπηρεσίες. Δηλαδή το ίντερνετ, τα τηλεφώνα, τα εισιτήρια, οι ασφάλειες, τα ενοίκια, η υγεία, η εστίαση κτλ. Επίσης ήμασταν τέταρτη στις συνολικές αυξήσεις όλων των τροφίμων. Όλων των τροφίμων. Έτσι, όχι μόνο στα νοπά που ήμασταν δεύτεροι. Η ενέργεια είχε αύξηση 20%, παρακαλώ. Και με πληθωρισμό διπλάσιο από αυτόν της Ευρωζώνης, την ενέργεια. 11%, παρακαλώ, πληθωρισμό στην ενέργεια. Διπλάσιος από αυτόν της Ευρωζώνης, που είναι περίπου στο 5,5 με 6%. Στο συνολικό πληθωρισμό Μαΐου, η Ελλάδα είναι τρίτη στην Ευρωζώνη. Με ετήσιο πληθωρισμό Μαΐου 5%. Μεγαλύτερη φυσικά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος είναι στο 3,2%. Σταθερά είναι μια μισή μονάδα πάνω ο πληθωρισμός τον τελευταίο χρόνο. Στα νοπά τρόφιμα, το ξαναείπαμε, η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ευρωζώνη με ετήσια αύξηση 8%, 7,9% για την ακρίβεια. Σχεδόν διπλάσια και εδώ από την Ευρωζώνη, όπου η αύξηση είναι 4,2%. Δεύτερη στις αυξήσεις τιμών υπηρεσιών, τις υπηρεσίες που είπαμε, έτσι, με 7% εδώ η αύξηση. Διπλάσιες αυξήσεις από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, 3,5%. Τέταρτη στις αιτήσεις αυξήσεις τροφίμων επεξεργασμένων και μη τροφίμων, έτσι. Με αιτήσεις αυξήσεις 3,1% έναντι 2% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η αριθμή. Και προσέξτε, αν υποθούν οι αριθμοί μόνοι τους, δεν περιγράφουν ακριβώς την κατάσταση που βιώνουν οι ελληνικές οικογένειες, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι Έλληνες συνταξιούχοι, μισθωτοί εργαζόμενοι και πάσης φύσεως, ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί δεν τον αποτυπώνουνε? Διότι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προτελευταίοι, αν εξαιρέσουμε τη Βουλγαρία, και αν μπει μέσα τα 3P που λέει ο Γιάννης με το 1 νη, τα PPP, δηλαδή η αγοραστική δύναμη, τότε η Ελλάδα φτάνει στον πάτο της Ευρωζώνης. Συνεπώς, τις αυξήσεις αυτές και το διπλάσιο πληθωρισμό που τρέχει σχεδόν σε όλα τα πράγματα, θα πρέπει να το βλέπουμε πάντοτε υπό το πρίσμα της χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο, δεν είμαστε μόνο στην πρώτη τριάδα στα περισσότερα είδη σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στην Ευρωζώνη, αλλά είμαστε και στον πάτο της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Αυτό και από μόνο του, αυτός ο συνδυασμός είναι θανατηφόρος και θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέμα το οποίο θα έπρεπε να συζητάμε καθημερινά σε εκπομπές, στα δελτία. Οι πολιτικοί μας θα έπρεπε να συζητάνε αυτό και μόνο και τίποτα άλλο. Και ο νόμος. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το σκηνικό, ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα, η κυβέρνηση ξαναφέρνει μπροστά του ξαναζεσταμένο φαΐ και ξαναζεσταίνει το φαΐ της συνταγματικής αναθεώρησης, θέλοντας να αφενός να φορέσει έναν θεσμικό μανδύα, αφού οι βολές που δέχεται είναι για τον αντιθεσμικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, όχι μόνο εντός των συνόρων βολές, αλλά και εκτός των συνόρων. Και από την άλλη θέλει να πιέσει και το Πασόκ να το σύρει σε μια συνένεση σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, η άρθρα του συντάγματος, η οποία συνένεση θα κλείνει το μάτι στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Πάμε παρακάτω, ανοιχνεύοντας τις επικαιρότητα. 4,5 δις παρακαλώ τα κέρδη το 2025 για τις τράπεζες. 4,5 δις θέλω να σας πω, μιλάμε για το 2025 έτσι. 4,5 δις κέρδη οι τράπεζες δεν είχαν καταγράψει ούτε φυσικά το 2015, ούτε το 2017, ούτε το 2018. Κατέγραψαν τώρα. Και θυμίζω ότι από αυτά τα 4,5 δις, επειδή τα χρήματα αυτά, μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων θα πάει στους κατόχους των, στη μετοχική σύνθεση, στους κατόχους των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η φορολόγησή τους είναι 5%. Πού κατέληξαν αυτό το τεράστιο, το δυσθεώρητο ποσό των 4,5 δις, ξεπερνώντας το γεγονός από πού προέρχεται αυτή η κερδοφορία, γιατί αν δείτε σε μεγάλο βαθμό προέρχεται σε καταχρηστικές χρεώσεις και στην εκμετάλλευση, στη ληστρική εκμετάλλευση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών του ελληνικού λαού, αλλά και στα τερτύπια αυτά τα οποία κάνουν με τις τριγωνικές συναλλαγές μέσω εταιριών για τα κόκκινα δάνεια και για τα σπίτια του κόσμου. Ξεπερνώντας αυτό το πρώτο σκάνδαλο, γιατί πρόκειται για μπάμπουσκα επί της ουσίας, θα βρούμε ένα δεύτερο σκάνδαλο που έχει να κάνει με το γεγονός της φορολόγησης 5% των μερισμάτων αυτών των τραπεζών, των 4,5 δις. Θέλετε τώρα τη μετοχική σύνθεση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για να βρείτε ακόμα ένα σκάνδαλο μέσα σε αυτό το κλίμα. Λοιπόν, πάμε έτσι να τα πούμε απλά. Alpha Bank. Την κατέχει πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της η ιταλική UniCredit. Είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος, αυξάνοντας το ποσοστό της σχεδόν στο 30% τον Ιανουάριο που μας πέρασε, το έκανε αυτό. Από εκεί και μετά έχει πάρα πολλούς επενδυτές, το 30% είναι στην ιταλική UniCredit, από εκεί και μετά έχει πολύ μεγάλη διασπορά, έχει σχεδόν 100.000 μετόχους. Αλλά το 30% αυτό, αν υποθέσουμε ότι, αν τα χωρίσουμε έτσι απλά τα 4,5 δις στις 4 τράπεζες, αυτό το 1 δις, αν μεταφέρθηκε στους μετόχους, τα 300 περίπου εκατομμύρια θα πήγανε για κερδοφορία στην Ιταλική, θα φύγανε από τη χώρα δηλαδή, θα πήγανε στην Ιταλική UniCredit, η οποία μάλιστα θα πλήρωσε και ένα φόρο 5%, αστείο φόρο. Αστείο φορό, όταν καλείται ο οικογενειάρχης των 11, 12.000, 13.000 ευρώ ετησίως που δεν το φτάνουν ούτε για το γεια σου, να πληρώσει φόρο, κλιμακωτό βέβαια, αλλά από τις 10 μέχρι τις 20.000 να πληρώσει φόρο, πολύ σημαντικό, τρεις φορές πάνω από τους μετόχους των τραπεζών, αντιλαμβάνεστε περί τίνος πρόκειται και γιατί μιλάμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε. Τη Eurobank παραμένει υπό τον έλεγχο του λεγόμενου, της Firefox, του λεγόμενου επενδυτή αυτού του Prem Watcha, με ποσοστό που φτάνει σχεδόν το 33%. Έτσι. Έχει ιδιωτικοποιηθεί πλήρως. Και το 92% παρακαλώ των μετοχών της Eurobank ανήκει σε ξένους επενδυτές. Δηλαδή το κέρδος φεύγει έξω από τη χώρα. Και όχι μόνο φεύγει έξω από τη χώρα, αλλά ούτε καν φορολογείται το κέρδος. Λοιπόν, πάμε στην Εθνική. Εδώ το ελληνικό δημόσιο μέσω της ελληνικής εταιρείας συμμετοχών διατηρεί το 9%. Μετά έχει ισχυρή βάση διεθνών επενδυτών η Εθνική Τράπεζα και εδώ διεθνών επενδυτών. Τα ίδια ακριβώς θα δείτε και στην Πειραιώς μετά την ειδικοποίηση. Είναι ο κύριος Τζον Πόλσον, παραμένει βασικός μέτοχος με 14%. Και εντάξει, υπάρχουν και άλλοι μέτοχοι, όπως για παράδειγμα η εταιρεία επενδύσεων της Ελλήνικων, κάτι σας λέει έτσι, για την Αθηναϊκή Ριβιέρα που έχει περίπου το 9%. Την αφήνουμε στην άκρη και αυτή την είδηση. Η επόμενη είδηση που θα συναντήσουμε είναι βεβαίως η συνέντευξη αυτή του κυρίου Ταλντίλιαν, του καταδικασμένου Ταλντίλιαν, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, για τις υποκλοπές, ο οποίος ο άνθρωπος, πόσες φορές να το πει και πώς να το πει, σε μια χώρα που δεν ακούει κανένας, Ξαναείπε, πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες χωρίς ποτέ να αναμαγνιόμαστε στη χρήση των προϊόντων που πουλάμε. Για το Πρέταντορ αναφέρθηκε. Λοιπόν, να κληθεί άμεσα για κατάθεση, είπε το Πασόκ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι. Αλλά ποιος θα τον καλέσει για κατάθεση στην Ελληνική Βουλή? Εδώ απέρριψαν την, με νομοτεχνική τρίπλα, απέρριψαν την εξεταστική για το θέμα, καταργώντας επί της ουσίας και τον ίδιο τον εαυτό τους, τον ίδιο τον ισχυρισμό τους. Δηλαδή, από τη μία λέγανε, έλεγε μάλλον ο Άρης Πάγος και ο κύριος Τζαβέλας, ότι δεν υπάρχει θέμα να ερευνηθεί περιττέρω, κλείνουμε την υπόθεση και τη βάζουμε στο σιρτάρι. Και από την άλλη έρχεται η πλειοψηφία στη Βουλή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, και λέει ότι πρόκειται για εθνική απόφαση, οπότε η απόφαση για την εξεταστική δεν θα πάρθει με 120, αλλά με 150 συνένα. Λοιπόν, και αφού μιλάμε για θεσμούς και κράτος δικαίου, να σας πω και κάτι που πέρασε κάτω από τα ραντάρ, αλλά δεν θα έπρεπε να περάσει κάτω από τα ραντάρ. Είναι αυτή η απειλή, η έμεση απειλή πραγματικά του κ. Ζαχαρία Ζούπη, του Προέδρου της της Opinion Poll, του κ. Ζούπη της Opinion Poll, ο οποίος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι αν συνεχίσει ο κ. Ανδρουλάκης να κατηγορεί τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, τότε θα μας βρει όλους απέναντί του. Τι εννοεί ο κ. Ζούπης? Τι εννοεί? Είναι δυνατόν ένας δημοσκόπος να λέει on camera ότι αν συνεχίσει ένας πολιτικός αρχηγός να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντί του? Πώς θα είναι απέναντί του δηλαδή οι εταιρείες? Τι ακριβώς θα κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων? Θα θάψουν το συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό και το κόμμα του? Αυτό εννοεί ο κ. Ζούπης. Μπορούν οι εταιρείες να είναι είτε απέναντι με ένα πολιτικό κόμμα ή με ένα πολιτικό, είτε να είναι χέρι-χέρι με το κόμμα και με τον πολιτικό? Ευγενικά το ρωτώ. Μπορούνε? Λοιπόν, η επόμενη είδηση, μοιραία, αναγκαστικά μέσα σε όλα αυτά. Ξαναλέω ότι αξιολογώ τις ειδήσεις. Είναι η χθεσινή αποχώρηση, ανεξαρτητοποίηση για την ακρίβεια, και μία αποχώρηση, παράδοση της έδρας, από την Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα πλέον. Το κόμμα αριθμεί 4 βουλευτές. Έχει μείνει ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Δρίτσας, η κυρία Αναγνωστοπούλου και η κυρία Πέτη Πέρκα. Θα λάβουν και αυτοί το καθεστώς του ανεξάρτητου. Για πρώτη φορά οι ανεξάρτητοι στη Βουλή είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ με βάση τον αριθμό των βουλευτών τους. Έτσι. Και από εκεί και μετά η Νέα Αριστερά θα πρέπει να επιδιώξει πολιτικές συμμαχίες. Τα είπαμε χθες, μήλος πραγματικά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Σε ό,τι αφορά την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου, άμα καθίσει να δει κάποιος το επικρατείας του, μάλλον το επικρατείας, λέω, συγγνώμη, κάνω λάθος, τον δυτικό τομέα, όπου εκλέχθηκε η κυρία Αχτσιόγλου, την έδρα πρέπει να την καταλάβει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Δεν ξέρω αν θα την καταλάβει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Εγώ τουλάχιστον είχα μείνει στη δήλωση της αποχώρησης του από την πολιτική, λόγω ηλικίας. Τώρα τι να σας πω. Αν πάντως δεν την λάβει ο κύριος, διαισθάνομαι, δεν το ξέρω, το λέω από την αρχή, ότι θα πιεστεί ο κύριος Δραγασάκης να πάρει την έδρα. Γιατί αν δεν την πάρει ο κύριος Δραγασάκης, ο επόμενος είναι ο κύριος Βίτσας. Εδώ υπάρχει θέμα. Έτσι, δεν θέλω να πω τώρα, δεν. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Οπότε μετά η έδρα θα πάει. Η επόμενη βουλεύτρια που υπάρχει είναι η κυρία Χαρά Καφαντάρη του Στέφανου Κασελάκη. Μήλος. Αλλά τι να σας πω τώρα, πως τρώνεις κοιμάσαι στη ζωή. Το μπαλάκι πέρασε στην πλευρά της Αμαλίας, στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί το μήνυμα είναι συγκεκριμένο. Εκπέμπεται μονότονα σε όλους τους τόνους. Το ξαναείπε η κυρία Κουφο-Νικολάκου που ρωτήθηκε. Ευπρόσδεκτοι είναι όλοι, αρκεί να παραιτηθούν από τα όποια αξιώματα έχουν, βουλευτικά ή οτιδήποτε άλλο, ενώ μέλη κεντρικών επιτροπών κτλ. Άλλων κομμάτων. Και βεβαίως να μην επιδιώξουν, και δεν πρόκειται να γίνει καμία κεντρική συμφωνία ή καμία προσωπική συμφωνία, ενώ κεντρική συμφωνία μεταξύ κομμάτων ή προσωπική συμφωνία μεταξύ προσώπων. Ότι έλα και θα είσαι υποψήφιος στην τάδε περιφέρεια, ή έλα και θα είσαι υποψήφιος κτλ. Λοιπόν, εδώ αρχίζουν και τα δύσκολα με την Ελλάς και με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι, γιατί όλα αυτά τα πήγαινε, έλα, τα σούρτα φέρτα, τα φεύγω, μένω, κλαίγομαι με ένα κόμμα, διαφωνώ, πάω σε ένα άλλο κόμμα, δεν παραδίδω την έδρα κτλ. Δεν αρέσω στον κόσμο, και είναι λογικό να μην αρέσω στον κόσμο. Είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι αν τους δεχτεί πίσω, εγώ δεν ψηφίζω. Οπότε το ερώτημα είναι: τους ακούει όλους αυτούς ο κ. Τσίπρας? Προφανώς και τους ακούει. Αλλά επί του παρόντος δεν ανοίγει τα χαρτιά του σε κανένα. Έτσι. Είπαμε το μήνυμα που εκπέμπει η Αμαλίας. Οπότε ας μείνουμε εκεί, σε αυτό που ξέρουμε. Πάμε. Μία ακόμα είδηση. Σταχυολογώντας τις ειδήσεις. Από την αυτεμπορική την πήρα αυτή για να αποδίδουμε και τα του 4 στο 4. Δέσμη 4 μέτρων, έλεγε στο πρωτοσέλιδό της χθες, για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Σκέφτεται η κυβέρνηση μάλιστα να ενεργοποιήσει και τις 72 δόσεις στην εφορία. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Μάλιστα για την ακρίβεια, γιατί εντάξει, μπορεί να ενεργοποιήσει τις 72 δόσεις, αλλά μπορεί να βάλει τέτοια κριτήρια σε όσους θα υπαχθούν, θα βάλουν τα χρέη τους στις 72 δόσεις, που να αποκλείει σχεδόν τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και των ιδιωτών. Θα το δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι ζούμε σε ένα ληστρικό κράτος, με ληστρική αντίληψη. Και αυτή η περίπτωση είναι πολύ συγκεκριμένη. Ενώ το ίδιο το κράτος βλέπει ότι τα χρέη των πολιτών στην πολιτεία, στην εφορία, συνεχώς και αυξάνονται. Και ο λόγος είναι ένας από τους λόγους, πέρα από το γεγονός της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού και της μείωσης κατά 40% περίπου των συντάξεων και των μισθών στα χρόνια της κρίσης και της χρεοκοπίας. Ήρθε και η ακρίβεια εδώ και 5 χρόνια. Ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Οπότε αναγκαστικά, για να μπορέσει να πάει στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα χρεώδη, αφήνει απλήρωτη την εφορία. Και έρχεται η εφορία. Και μέχρι τώρα του δίνει τη δυνατότητα να κάνει μια ρύθμιση 24 δόσεις. 24 δόσεις, αν χρωστάς όμως 4-5 χιλιάρικα το μήνα, 24 δόσεις είναι λεφτά, είναι 200-300 ευρώ το μήνα. Ποιος έχει τη δυνατότητα να τα δώσει? Κανένας. Και αντί να έρθει η εφορία και να βάλει, για παράδειγμα, τις 72 δόσεις, να διευκολύνει τον κόσμο, όσους από τους ανθρώπους θέλουν, να πληρώνει, ξέρω εγώ, ένα 50 το μήνα για να ξεχρεώσει τα χρέη του και να είναι και καθαρός, θέλω να πω, σε ό,τι αφορά τη σχέση του με το κράτος, η εφορία χρόνια τώρα απλά πετάει αητό. Και τώρα, λέει, το σκέφτεται. Αυτονόητο είναι η 72 δόση για ένα κράτος που χρεοκόπησε. Και τελειώνω, γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα, να συνδεθούμε και με το ΡΕΔΕΤΑΞΗ Παρθενών, να ακούσουμε την κίνηση στους δρόμους. Στην κρατική ΕΡΤ, να σας πω μια είδηση για από φορά μας τους δημοσιογράφους. Κάλεσαν προχθές τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, για το θέμα με την περίφημη αλβανική ριβιέρα της, από ό,τι λένε, της Ιβάνκας Τραμπ και του συζύγου της. Λογικό, λογικότατο θα μου πείτε. Το σωστό άνθρωπο κάλεσαν. Λογοντοποιότητας εννοώ το σωστό. Έλα όμως που τον ακύρωσαν τελευταία στιγμή, λέει οι κακές γλώσσες. Και το ερώτημα είναι: ποιοι τον ακύρωσαν στην κρατική έρτη και γιατί? Έχει το Μαξίμου εμπλοκή σε αυτό? Η αφωνία του Μαξίμου για το θέμα αυτό λέει πολλά, καταρχάς. Το μακρύ χέρι του State Department λέει ακόμα περισσότερο. Η Κίμπερλι θα ξέρει, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Μήπως κάποιοι θυσιάζουν τα συμφέροντα των ομογενών, μην κακοκαρδίσουν την οικογένεια Τραμπ, λέω τώρα. Ο κ. Μπελέρη πάντως τον άκουσα σε άλλο κανάλι. Είπε ότι δεν έχει ενδείξεις ότι βρίσκεται η οικογένεια Τραμπ πίσω από την επένδυση αυτή. Θα το έκανε εντύπωση σε μια χώρα όπως η Αλβανία, που δεν έχει επενδύσει, δεν έχει έρθει ποτέ, λέει, κανένας ξένος επενδυτής να επενδύσει στον τουρισμό, ξαφνικά να έρθει η οικογένεια Τραμπ. Μέχρι τώρα, λέει, αυτό που ξέρει είναι ότι οι επενδυτές είναι εταιρείες από την Αλβανία. Λοιπόν, αν δεν έχουν πάντως τεχνογνωσία για το πώς γίνονται οι δουλίτσες αυτές στην Αλβανία, ο κύριος Δράμι, για παράδειγμα, μπορεί να έρθει εδώ να δει την ελληνική Ριβιέρα, να πάρει τεχνογνωσία, να δει πώς παίρνουμε τα φιλέτα του δημοσίου και μάλιστα στην πρωτεύουσα της χώρας. Και πώς τα μετατρέπουμε σε αυτό το πράγμα το οποίο έχει μετατραπεί, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διαλυματάκι μας, αφού ανοιχνεύσαμε την επικαιρότητα, για να δω και τα μηνύματά σας. Είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα. Έτσι εντάχει να τα διαβάζω. Ο Δημήτρης λέει ότι με τον Τσίπρα θα γλιτώσουμε και τον Ανδρουλάκη. Καλά. Νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν χρειάζεται και τον Τσίπρα. Τα καταφέρνει και μόνος του μια χαρά, δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται. Ο Γιώργος λέει ότι με την αριστερά δεν βαριέσαι ποτέ. Α, να γιάσει το στόμα σου, Γιώργο, όντως, δίκιο έχεις. Πάμε παρακάτω. Ώστε το Πασόκ μόνο είπε να καταθέσει. Ναι, λοιπόν, καλημέρα καταρχάς, Νίκο. σκάνδαλο είναι ότι υπάρχει ένα 23-24% των συμπολιτών μας που συνεχίζουν ακόμα να πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έχει ισχυρή βάση η Νέα Δημοκρατία, τσιμενταρισμένη. Μη σας κάνει εντύπωση τώρα αυτό. Το ακούω και το ξανακούω. Δεν είναι, η Νέα Δημοκρατία είναι τέτοιο κόμμα. Έχει ισχυρή βάση. Δείτε τι γίνεται στους άνω τους 60+ τους συνταξιούχους. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διάλειμμα και θα τα πούμε μετά. Πάμε.
1: Στο κόκκινο.
2: .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Έντονο πρόβλημα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Σεπόλια μέχρι Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και της Αγίας Παρασκευής. Η λεωφόρα Αθηνών αναδιαστήματα με πιο έντονο πρόβλημα στην κάθοδο από το Χαϊδάρι προς Καραμαντά και στην άνοδο, στο ύψος του Εγάλεο. Επίσης, έντονο πρόβλημα έχουμε στην Κατηχάκη, στο ύψος του Παπάγου, στη Μεσογείο, στο ύψος του Χαλανδρίου. Στο Γαλάτσι είναι αδιάβατη η Σιδεϊκού, η Γαλατσιού και η Πρωτοποδάκη. Αυξημένη ροή σε Ποσειδόνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, με καθυστερήσεις Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Αθήνα, Σύγκρου από το Νέο Κόσμο προς Στήλους, Καλλιρόης, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου, η Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων, του Νέου Ψυχικού και της Κλωθέης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να το αλλάξουμε αυτό, να μην λέμε τους δρόμους που είναι αποτελεσμένοι, να λέμε αυτούς που δεν είναι. Φαντάζομαι θα είναι πολύ λιγότεροι πρώτον. Αλλά εντάξει, έχει τη σημασία ότι τέτοια ώρα, γιατί είπαμε ότι πολλοί είστε στο αυτοκίνητο, οπότε ενημερώνεστε και για τους δρόμους, μήπως βρείτε κάποια εναλλακτική διαδρομή. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι. Πάμε στο τραγουδάκι μας.
5: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή.

Αυτά, πήραμε και το μουσικό μας διάλειμμα και πάμε στα ό,τι να είναι της ημέρας. Καλημέρα. Από αυτή την ισχυρή βάση εγώ θα την έλεγα πελατεία. Ναι, εννοείται την Νέα Δημοκρατία. Λέγαμε πριν, το διακόψαμε για να πάμε να συνδεθούμε με το ταξί Παρθενών, να δούμε, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα, καταρχάς με ισχυρές δομές εξουσίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία την εξουσία έχει στόχο, δεν έχει στόχο να αλλάξει τη χώρα. Οπότε έχει ισχυρή βάση, πολύ ισχυρή βάση. Καταρχάς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπων, κυρίως ηλικιωμένων, συνταξιούχων, εκείνη η μεγάλη της δύναμη, η οποία ψηφίζουν με μια λογική, αυτό ξέρουμε, αυτό μάθαμε από τον πατέρα μας, αυτό μας παραδόθη, αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με το αν τα καταφέρνει, αν δεν τα καταφέρνει, πώς τα καταφέρνει κτλ. Επίσης, επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο είναι συνυπεύθυνο με το μεγάλο βαθμό με το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε τεράστιο βαθμό σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, στο πελατειακό κράτος, δηλαδή έχει διορίσει ότι κινείται, ότι σέρνεται και ότι κολυμπάει σε αυτή τη χώρα και συνεχίζει να το κάνει. Όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή είναι εκλογική πελατεία, η οποία εμφορείται από μια αντίληψη ότι ξέρεις, διόρισε το παιδί μου, οπότε το χρωστάω εσά ή πρέπει να το ψηφίζω. Κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα. Η υπόθεση του ΠΚΠ είναι απολύτως ενδεικτική για να καταλάβει ο κόσμος, ή τέλος πάντων όσοι δεν είχαν καταλάβει μέχρι τώρα και διατηρούσαν μια αμφιβολία για το πώς λειτουργεί το κυβερνό κόμμα. Η περίπτωση λοιπόν του ΠΚΠ ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική. Αυτά τα 3 δισεκατομμύρια τα οποία έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα για να μπορέσει να κρατήσει ζωντανό τον πρωτογενή τομέα,

λοιπόν και αυτή την εκλογική πελατεία μέσα. Προσθέστε και όσους ιδεολογικά είναι κοντά σε αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία ότι πρεσβεύει, για να φτάσετε σε αυτό το 25%, 26%, το οποίο είναι μπετοναρισμένο και δεν πέφτει παρακάτω. Ζούμε όμως εποχές όπου ακόμα και αυτό το κατώτατο 25%, γιατί θυμίζω 41% είχε πάρει τις εκλογές και το διαφήμιζε, αμφισβητείται, ειδικά αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που αναμένεται να αποσπάσει, τουλάχιστον οι μετρήσεις δείχνουν ότι θα αποσπάσει ένα κομμάτι κάτω από 10% βεβαίως, και δεν θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων θα αποσπάσει ένα κρίσιμο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, κοντά στο 3-4% περίπου, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνετε ότι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να φλερτάρει επικίνδυνα με το 20, ή τέλος πάντων αρχίζει να φλερτάρει επικίνδυνα με το κάτω από το 25. Το κάτω από το 25 είναι καταστροφή για τη Νέα Δημοκρατία και για ένα κόμμα το οποίο είναι κυβερνών. Γιατί χάνει το εκλογικό μπόνους των 40 εδρών. Με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, ένα κόμμα, αν περάσει το 25%, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει, υπό προϋποθέσεις, θα σας πω ποιες, το 40 έδρες. Οι 12 ή 13, αν θυμάμαι, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, πάνε έτσι κι αλλιώς αυτόματα με το που θα πιάσει το 25%. Οι 12 έδρες, 13. Από εκεί και μετά κερδίζει για κάθε μισή μονάδα έναν βουλευτή. Δηλαδή, αν από το 25 φτάσει στο 35, είναι 10 μονάδες. Για κάθε μισή μονάδα κερδίζει έναν βουλευτή, δηλαδή θα κερδίσει 20 βουλευτές. Συν τους 12-13 που θα πάρει αυτόματα επειδή έπιασε το 25%, πάμε σε 35 βουλευτές. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το 25%. Έτσι. Από εκεί και μετά, κάτω από εκεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, καμία απολύτως περίπτωση αυτοδυναμίας, και χρειάζεται να γίνουν συνεργασίες. Εκεί θα πρέπει να προσθέσετε ότι το μοναδικό κόμμα το οποίο μπορεί να κάνει μια συνεργασία αυτή τη στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία είναι το Πασόκ. Και γι' αυτό η πίεση, το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, πάμε να μπούμε τώρα στα ό,τι να είναι της ημέρας, και θα μας βοηθήσει ο Λάζαρος να μπούμε με το γνωστό ίντρο, το δεύτερο ίντρο, το οποίο έχουμε εγκυριάσει από χθες. Πάμε να το ακούσουμε, νομίζω θα μας εισάγει στον θαυμαστό κόσμο της ελληνικής πολιτικής κίνησης. 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: Αυτό. Και πάμε να ακούσουμε τον για τρίτη θητεία πλέον κεντρικό τραπεζί της χώρας, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρ.
1: Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Και είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν θα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
2: Σαν τι?
1: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη. Αλλά και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
0: Καταλάβατε τώρα? Ή δεν καταλάβατε τι ακριβώς είπε? Καταρχάς αναφέροντας το 2015, το βράδυ του δημοψηφίσματος, της απόφασης για το δημοψήφισμα. Το φύγαμε, αναφερόταν στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Πάλι ξαναβρίσκουμε τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, μια που έγινε, είναι και αυτός ο οποίος θα πάρει την έδρα, αν την πάρει θα το δούμε, της κυρίας Αχτσιόγλου. Επειδή η κατηγορία ήταν γενικώς ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τις τράπεζες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε την απόφαση να πάει σε ένα δημοψήφισμα, να ρωτήσει τον ελληνικό λαό. Ασχέτως το τι έγινε στο δημοψήφισμα, το αφήνουμε αυτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε όσο θέλετε. Δεν υπεκφεύγω καθόλου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είδατε πώς αντέδρασε ο θεματοφύλακας των τραπεζών. Θα τις έκλεινε. Όχι μόνο θα τις έκλεινε, αλλά λέει και ο ίδιος ότι θα σκέφτηκε ακόμα και να αφαιρέσει την άδεια. Εντάξει, μην δίνετε και πολύ σημασία σε αυτά που λέει τώρα. Εντάξει, είναι προφανώς ακραία και ο λίγο ψεκασμένα, αν θέλετε την άποψή μου, από αυτούς που κατηγορούν.

0: τους υπόλοιπους ως ψεκασμένους. Αλλά δέστε τον τρόπο με τον οποίο κινδυνολογεί ο κύριος Τουρνάρας. Τον ψεκασμένο τρόπο με τον οποίο κινδυνολογεί. Το απόσπασμα προέρχεται από το περίφημο ρεπορτάζ των δύο συναδέλφων. Του Sky. Με το ντοκιμαντέρ, συγγνώμη, το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω. Τα δικά σας συμπεράσματα. Και πάμε στο δεύτερο ηχητικό πριν ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είναι ο γνωστός καταδικασμένος σε πρωτόδικο βαθμό, έτσι, βεβαίως. Έχει το τεκμήριο της αυτοδότητας, ο κ. Σταλντήλιαν. Ιδιοκτήτης του Predator, εισαγωγέας του Predator στη χώρα. Ο οποίος αναφέρεται. Πάμε να τον ακούσουμε, να μην λέω κάτι, να τον ακούσετε καλύτερα.
1: Ποιες αντιδράσεις προκαλούν, κυρίες και κύριοι, νέες δηλώσεις του ιδρυτή της εταιρείας που εμπορευόταν το λογισμικό Predator στην Ελλάδα. Ο Σταλντήλιαν επιμένει ότι η εταιρεία του πουλάει τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες και δεν κάνει η ίδια παρακολουθήσεις, ενώ εκφράζει τη λύπη του που δεν συστάθηκε εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές και εξαπολύει πείρα στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί νέα συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών του ιδρυτή της Συντελέξα, Σταλντήλιαν, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και στην οποία επαναλαμβάνει πως η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί ίδια το παράνομο λογισμικό, αλλά το πουλάει μόνο σε κρατικές υπηρεσίες.
3: Ας είμαι σαφής. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους.
2: Ο Σταλντήλιαν, ο οποίος πρωτοδίκως έχει καταδικαστεί όπως και οι τρεις συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων για το Predator, εκφράζει τη λύπη του γιατί δεν έγινε δεκτό το αίτημα του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά ούτε και οι παρενέσεις των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμαλή και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις δηλώσεις του εναντίον του ιδίου και των συγκατηγορούμενών του, καθώς η υπόθεση δεν έχει τελεσθετικήσει.
3: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους τέσσερις ιδιώτες πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Λοιπόν, αυτά. Ακούσαμε όλα και, και το intro ακούσαμε και το τραγουδάκι το ωραίο ακούσαμε. Και πάνω από το κεφάλι μου βλέπω την τηλεόραση των Α. Έχουν την. Για μία ακόμη φορά έχει γίνει Talk of the Town την σύζυγο του μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, του Thomas Walkup. Την οποία την είδαν ομορφούλα και την έχουν βγάλει στη γύρα στα κανάλια. Να μιλάει, τι να λέει δηλαδή το κορίτσι τώρα, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ ο σύζυγος. Τώρα θα μιλήσω ως παόκτσης, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Ο σύζυγος βγήκε και είπε ότι κατάλαβε, λέει, από τη φυσιογνωμία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι έντιμος. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Τόμας. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν στη χώρα που η σύζυγος του θαυμαστή του Κυριάκου, μπασκετμπολίστα, περνήγει στη γύρα τα κανάλια. Ένας από τους κορυφαίους δημοσκόπους της χώρας, ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης της Opinion Poll, απειλεί. On camera, παρακαλώ, έναν πρόεδρο και μάλιστα τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Ζαχαρία Ζούπης, ο υπεύθυνος της εταιρείας Opinion Poll, πολιτικός αναλυτής, δημοσκόπος. Μην είσαι ποτέ να ακούσει κάτι τέτοιο.
2: Δεν έχω λόγο εγώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του. Αν το συνεχίσουν, να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι. Αν το συνεχίσουν, να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι. Αν το συνεχίσουν. Να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι.
0: Το εμπεδώσαμε. Το εμπεδώσαμε. Τρεις για να το καταλάβουμε καλύτερα. Λοιπόν, παρατήρηση πρώτη. Ευτυχώς που δεν έχει κανένα λόγο να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του. Σκεφτείτε και να είχε δηλαδή λόγο τι θα έκανε, τι θα έλεγε. Παρατήρηση δεύτερη. Εισαγγελέα στη χώρα υπάρχει. Να καλέσει τον κύριο Ζούπη να το ρωτήσει τι εννοεί ακριβώς. Ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντί του. Καρτέλ είναι οι εταιρείες. Ένα ακόμα καρτέλ στη χώρα. Που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Τι ακριβώς θα κάνουν, αν συνεχίσει ο κύριος Ανδρουλάκης να αμφισβητεί τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Τι ακριβώς θα κάνουν, δεν έχει περιέργεια ένα εισαγγελέα σε αυτή τη χώρα να του καλέσει να το ρωτήσει. Τι εννοείτε, τι ακριβώς θα κάνετε, κύριε Ζούπη, όλοι οι εταιρείες. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο ηχητικό τώρα, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος. Να ακούσουμε από τον πρώην βουλευτή της Νέας Αριστεράς πλέον, τον κύριο Ηλιόπουλο από τη Βουλή, ανεξάρτητο, ένα συγκεκριμένο πλέον, ανεξάρτητο μένα, ένα συγκεκριμένο απόσπασμα. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Υπάρχει γνωστή ιστορία από το δικαστήριο των δύο αδερφών Ειρήνη Εξάρχου και Φίβη Εξάρχου. Ειρήνη Εξάρχου, ιδιαιτέρα του κύριου Δημητριάδη, όταν είχε την ευθύνη, η οποία μετά έμεινε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Φίβη Εξάρχου και οι δύο ειδικοί φρουροί. Η πασπίτρια του κοντολέοντα στην ΕΕΠ, αφού πέρασε λίγο και από το Δεμήρη, φεύγει το 22. Από τη δίκη, τι φάνηκε από τη Φίβη Εξάρχου, ότι ήταν το άτομο που έπαιρνε το υλικό της ΕΕΠ, το υλικό της ΕΕΠ και το πήγαινε στα γραφεία του Λαβράνου. Και κάνει ένα απλό ερώτημα. Ισχύει ή όχι ότι η Φίβη Εξάρχου είναι αποσπασμένη στη Βουλή? Και μάλιστα στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Ισχύει ή όχι? Θα απαντήσει κάποιος για το με ποιον τρόπο ο άνθρωπος που στο δικαστήριο φάνηκε ότι είναι αυτή που έπαιρνε το υλικό της ΕΕΠ και το πήγαινε στα γραφεία του Λαβράνου είναι αυτή τη στιγμή αποσπασμένη μέσα στη Βουλή? Θα μας απαντήσει ο αντισαγγελέας, ο κύριος Μπακέλας, που έχει χρεωθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει χρεωθεί την υπόθεση της κατασκοπίας να τη διερευνήσει. Θα μας απαντήσει αν θα καλέσει ο κύριος Μπακέλας τη Φίβη Εξάρχου να καταθέσει τι δουλειά είχε να δίνει το παρόν στα γραφεία του Λαβράνου και να μεταφέρει αρχεία.
0: Επί του παρόντος πάντως απαντώ εγώ, ο κύριος Μπακέλας δεν έχει κάνει καμία ανακριτική πράξη από τότε που του ενηχειρίασε τον φάκελο ο κύριος Τζαβέλας. Οπότε αναμένουμε. Και μάλιστα σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων, τον πρέτατο, τον κύριο Κεσέ, ο κύριος, ο συγκεκριμένος εισαγγελέας, ήταν αυτός τον οποίο υποδέχτηκε τον κύριο Κεσέ στα γραφεία του. Την Παρασκευή, είπε ο κύριος Κεσέ, μία Παρασκευή. Όπου τον ενημέρωσε ο κύριος Κεσές για όλα τα στοιχεία που προκύπτουν μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυρίου Δικείου και όλα τα νέα στοιχεία τα οποία έχει στην διάθεσή του. Ο ίδιος τον διαβεβαίωσε, ο κύριος Μπακέλας τον διαβεβαίωσε ότι, OK, θα ληφθούν όλα υπόψη την Παρασκευή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί συρτάριασαν τη δικογραφία κανονικά και είπαν ότι δεν υπήρχε κανένα λόγο να την ψάξουμε. Την κλείνουμε, την αρχιοθετούμε και γεια σας. Αυτά για τις απορίες. Τώρα δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο κύριος Κακλαμάνης. Αλλά αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ηλιόπουλος και έχει αξία να το ξαναπαραλάβουμε ακόμα μια φορά είναι ότι η πασπίστρια των επικεφαλής της ΕΕΠ επί Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Φίβη Εξάρχου, που πήγαινε το υλικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον κύριο Λαβράνο, τώρα υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Ενώ η διαδελφή της, η κυρία Ειρήνη Εξάρχου, που ήταν ιδιαίτερα του κυρίου Δημητριάδη, όταν ήταν Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου, τώρα υπηρετεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτό είπε ο κύριος Ηλιόπουλος. Μένει να δούμε αν θα υπάρχει κάποια αντίδραση, αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τι θα υπάρχει. Και πάμε να κλείσουμε κακά τα μαντάτα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για πάμε να το ακούσουμε και αυτό για να ολοκληρώσουμε.
4: Δυστυχώς, τα νέα από το Στρασβούργο, εκεί που εδρεύει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τη χώρα μας, από ό,τι πληροφορούμε, δεν είναι ευχάριστα. Επίκειται η απόφαση αυτού του δικαστήριου μετά την προσφυγή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δικαστήριο θα οδηγηθεί σε καταδίκη της Ελλάδας για θέματα που αφορούν το σκληρό πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων και ασφαλώς το κράτος δικαίου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως πριν από λίγο καιρό αυτό το δικαστήριο καταδίκασε τη Βουλγαρία ακριβώς για το ίδιο θέμα. Ποιο θέμα δηλαδή? Ένας πολίτης από τη Βουλγαρία προσέφυγε ότι είχε παρακολουθηθεί παράνομα και η Βουλγαρία καταδικάστηκε. Δυστυχώς η χώρα μας φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, ότι θα ακολουθήσει το δρόμο της Βουλγαρίας. Δρόμος που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι εξαιρετικά δυσάρεστος σε μία περίοδο που το κράτος δικαίου δέχεται επικρίσεις και επίκειται και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Μόνο από εδώ, αγαπητή μου Ιωάννα Μάνδρου, δεν προσέφυγε ένας πολίτης, αλλά ο πρόεδρος της εξωματικής αντιπολίτευσης. Του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης. Για να μην μιλήσω για τους υπουργούς, για να μην μιλήσω για την ηγεσία του στρατεύματος κτλ. Κακά τα μαντάτα. Και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να ζήσουμε τώρα τη στιγμή να ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη να κατηγορεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και τι στον κόσμο. Με αυτά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας πρέσας. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο, όπως καταλαβαίνετε. Μείνετε στο κόκκινο. Έτσι. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλαος στο μικρόφωνο. Να πάρουμε και την τζούρα από το τραγουδάκι το ωραίο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης έκανε αυτή την ωραία κίνηση με, την... με το τραγουδάκι. Ο Χάρης ο Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από σειρά στρατιωτικών πληγμάτων και επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν δυνάμεις της Αμερικής Κεντρικής Διοίκησης έπληξαν το Ιρανικό δεξαμενόπλιο Λέξη στα στενά του Ορμούζ. Ακολούθησε η Ιρανική απάντηση με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στόχων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο, μεταξύ των οποίων το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν νέα άνοδο. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα $94.8 το βαρέλι, ενώ το Brent κινείται κοντά στα $97. Παρά την ένταση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ταχεράνη συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, στην Ουάσιγκτον, συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ αντιπροσωπιών του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη διεξαγωγή του τέταρτου γύρου άμεσων επαφών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων και στο πάρτι κερδοσκοπίας των δηληστηρίων κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στον απόϊχο δημοσιεύματος της Αυγής Κυριακής για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Στην ερώτηση που κατέθεσε ο Σωκράτης Φάμελος επισημαίνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται επίμονα να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων από τη δήληση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές και επιτρέποντας την αναπαραγωγή ακραίων υπερκερδών εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Παράλληλα, επαναφέρει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσπιση πλαφών κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, καθώς και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων με επιστροφή των εισόδων στους καταναλωτές. Η Ελλάδα βρίσκεται πάλι πρωταθλήτρια στη ζώνη του ευρώ, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία με 6,3% και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λιθουανία, με πληθωρισμό 5% έναντι 3,2% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του σημειώνει καυστικά ότι ο πληθωρισμός χορεύει, η Νέα Δημοκρατία χτυπάει παλαμάκια και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση θέτοντας το ερώτημα τι έχουν να πούν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σπυρακάκης. Παράλληλα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ετοιμάζει επόμενο ΠΑΣ κοροϊδία και χοαϊδεύει τα καρτέλ στο δρόμο προς τις κάλπες. Σ' άλλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν που έδειξαν ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με την αντιπολίτευση να ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά και καλεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Τάλ Ντίλια να καταθέσει όσα γνωρίζει. Με επιστολή του στον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής τόσο του Τάλ Ντίλιαν όσο και του Γρηγόρη Δημητριάδη για δηλώσεις τους που αφορούν στις υποκλοπές. Την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει κάλεσμα προς τα κόμματα να συμμετάσχουν στη διαδικασία, εγκαταλείποντας όπως ανέφερε τη στάση της αποχής. Πίσω όμως από το μήνυμα περί συνενέσεων, η αριθμητική της Βουλής υπενθυμίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μονοκομματική υπόθεση, καθώς το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει αυξημένες πλειοψηφίες. Πρόφυλακοι ΣΤΕΗ κρίθηκαν μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΕΚΕΠΕ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον τερματισμό της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα πραγματοποιούν εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες σήμερα το πρωί στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά κατά την άφηξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, στο οποίο επιβαίνουν Ισραηλινοί στρατιώτες που κάνουν διακοπές. Παράλληλα, νέα συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι με κάλεσμα του Μάρτς του Γκάζα Γκρίς. Με την εξέταση των μαθημάτων προσανατολισμού, των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών και βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αντιδράσεις προκαλεί η πραγματοποίηση ιδιωτικής γαμήλιας δεξίωσης στο νιόκαστρο της Πύλου με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να καταγγέλει ότι η παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου δεν συνάδει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου και σύμφωνα με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων περιλάμβανε εγκαταστάσεις όπως σκηνή, πίστα, τραπεζοκαθίσματα και χώρους εστίασης εντός του κάστρου. Τα μνημεία δεν μπορούν να λειτουργούν ως πολυτελές σκηνικό για κλειστές ιδιωτικές εκδηλώσεις, τονίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό είναι πλέον και επίσημη, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την επανένταξη του αρχηγού τους έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Από αργά τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Καλή σας μέρα. Είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Σουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Λίγο πριν πούμε στο στούντιο ήρθε και η παραίτηση του Γιάννη Ματζουράνη. Οπότε το λέμε ως έκτακτο και θα το ακούσετε στη συνέχεια από τις εκπομπές και από το Δελτίο Ειδήσεων στο κόκκινο. Ο Γιάννης Ματζουράνης λοιπόν παραιτείται από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από μέλος δηλαδή του κόμματος. Κυρίως λόγω της πρωτοβουλίας για ανασυγκρότηση της Μεγάλης Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης που ξεκίνησε. Αυτό λέει ο κ. Ματζουράνης, ευχαριστεί τους πάντες και ελπίζει ότι στη συνέχεια θα συναντηθούν όλοι στους κοινούς αγώνες. Αυτό εκτάκτως θα τα ακούσετε αναλυτικότερα και σε συνδυασμό και με άλλες εξελίξεις από τα Δελτία Ειδήσεων και από τις άλλες εκπομπές στο κόκκινο. Πάμε στα διπλωματικά μας. Λοιπόν, γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο που επρόκειται να φέρει τώρα αρχές Ιουνίου ο Ερντογάν στη Βουλή, αναβάλλεται, έτσι λένε οι πληροφορίες, για τον Οκτώβριο, και ο λόγος, από ό,τι φαίνεται, ο λόγος επισήμως είναι, λέει, διάφορα διαδικαστικά θέματα και τέτοια, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά ότι υπάρχει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, την οποία φιλοξενεί η Τουρκία αρχές Ιουλίου, και δεν θέλει να διεξαχθεί αυτή η σύνοδος εν μέσω εντάσεων. Υπάρχει το ουσιαστικό και το γενικότερο. Βεβαίως αυτό είναι οπωσδήποτε ένας λόγος. Μπορεί να παρασκηνιακά να διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι προς τον Ερντογάν ότι αυτό που κάνεις τώρα θα δημιουργήσει εντάσεις ανάμεσα σε μέλη του ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία εν προκειμένου. Αλλά ότι είναι και το γενικότερο παζάρι του Ερντογάν. Αυτό κάνει ο Ερντογάν και παζαρεύει, όπως είπαμε, για τον Ερντογάν. Ελλάδα και Κύπρος είναι υποσύνολο της γενικής του στρατηγικής και του μεγάλου παζαριού που κάνει με Αμερικανούς και Ευρωπαίους. Επομένως, όταν υπάρχει ανακατάταξη δυνάμεων και ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν και γνωρίζετε, πόλεμοι, Μέση Ανατολή, το Ιράν, το Ισραήλ, ό,τι κάνει κτλ. Ο Τούρκος παζαρεύει τη δική του θέση και μέσα σε όλα βάζει και ότι εγώ μπορώ να δημιουργήσω ένταση, το έχει ξανακάνει προσφάτως κιόλας, μπορώ να δημιουργήσω ένταση και στο ΝΑΤΟ, μέσα στο ΝΑΤΟ. Το έκανε και με αφορμή την είσοδο Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Θυμάστε τι παζάρι έκανε και τι ζητούσε, ανεξάρτητος τι είναι αυτό που στο τέλος πήρε ή δεν πήρε. Αλλά πάντως αυτή είναι η γενικότερη τακτική του και η πρακτική του Ερντογάν, αυτό το γενικό παζάρι με τους μεγάλους και τους μικρότερους παίκτες, και αυτό φαίνεται ότι εντάσσεται, και αυτή η αναβολή μάλλον εντάσσεται σε αυτή τη γενικότερη πολιτική του. Πριν πάμε στις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18-19 Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου του ΝΑΤΟ, να πούμε λίγα πράγματα για το ουκρανικό drone. Εδώ υπάρχει η πιο σκληρή γραμμή του Δένδια που ζητά να είναι τα πράγματα να σκληραίνουν από την άποψη από την πλευρά της Αθήνας προς το Κίεβο. Διότι το Κίεβο συνεχίζει απαθώς να διαφορεί για το ότι συνέβη με αυτό το drone στη Λευκάδα, το έβριμα αυτό και το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει, τα έχουμε ξαναπεί, τεράστιο δυστύχημα, αν το λάθος είχε γίνει, κάποια βλάβη άλλου είδους, ακόμα και σε βάρος των ψαράδων, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που βρήκαν τον drone και δεν ήξεραν τι είχαν στα χέρια τους εκείνη τη στιγμή και το πήγαν μάλιστα και στον οικισμό της Βασιλικής, στο λιμανάκι της Βασιλικής, και εκεί θα μπορούσε να γίνει έκρηξη και με τους ψαράδες θα μπορούσε να γίνει, ή αυτό αυτή τη στιγμή έχασε τον έλεγχο ότι θα μπορούσε να πέσει σε ένα οποιοδήποτε άλλο πλοίο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, επιβατικό κτλ. Οι Ουκρανοί λοιπόν απαθώς
δεν λένε τίποτα και στο τέλος θα μας πούνε ότι δεν είναι και δικό τους δηλαδή, αν και όλα τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων το αποδεικνύουν, γι' αυτό υποτίθεται ότι έγινε και αυτή η καθυστέρηση, για να υπάρξει κάποιο διάβημα προς το Κίεβο, αν και δεν το έχουμε δει αυτό το διάβημα ακριβώς. Τι είναι, τι λέει, τι ζητάμε, ζητάμε μια συγγνώμη. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης δεν είναι στην ίδια γραμμή δένδια, ότι πρέπει να ανέβουν οι τόνοι προς το Κίεβο, και ο λόγος είναι και η γενικότερη πολιτική Μητσοτάκη προς το Κίεβο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και το ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ περίεργη κατάσταση. Έχουμε λοιπόν, όπως έλεγα, δύο συνόδους. Έχουμε τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18 και 19 Ιουνίου, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δύο εβδομάδες αργότερα. Και στις δύο αυτές συνόδους για τους Ευρωπαίους το κυρίως πιάτο, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, είναι η Ουκρανία. Είναι η Ουκρανία. Επιμένουν οι άνθρωποι ότι πρέπει να συνεχιστεί εκεί ο πόλεμος, ότι πρέπει να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες. Όλη η προσοχή τους είναι στραμμένη σε αυτό. Επειδή καταλαβαίνουν και βλέπουν ότι στο θέμα Μέση Ανατολή δεν έχουν λόγο, δεν έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν, δεν ασχολούνται, σαν να μην υπάρχει και σαν να μην επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία το θέμα αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά και με τον ίδιο τον Τραμπ. Διότι και ο Τραμπ, το λογικό είναι να πάει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί και να μην πάει. Ίσως αυτό να εξαρτηθεί από το πώς θα είναι τα πράγματα με το Ιράν. Διότι αν η κατάσταση είναι αυτή που είναι αυτή την ώρα, η απόλυτη ασάφεια, τότε πραγματικά θα είναι και ο Τραμπ σε δύσκολη θέση. Διότι τι ακριβώς θα πει? Ότι νίκησα? Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Τι ζητάει από τους Ευρωπαίους, από το ΝΑΤΟ? Πέρα από το ότι τους περνάει γενναίες 14, γιατί τον βοήθησαν και είναι άχρηστο το ΝΑΤΟ, έτσι και αλλιώς δεν θέλει και τα λοιπά, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Πέρα από όλα αυτά, είναι υποχρεωμένος κάτι να πει. Θα ρωτηθεί τι ακριβώς κάνουμε, τι έχει να πει. Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος που να μην θέλει να πάει, εκτός αν έχουμε κάποια εξέλιξη πραγματικά, διότι μένει ακόμα ένας μήνας και κάτι μέρες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μακάρι, ίσως λέμε, να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Δεν είμαστε από αυτούς που το πολυπιστεύουν. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει καθόλου εύκολα και καθόλου γρήγορα. Υπήρξαν ακόμα και στην περίπτωση της Ουκρανίας, έλεγαν κάποιοι ότι αυτό όλο με τον ΑΒ τρόπο θα τελειώσει γρήγορα. Είμαστε στον τέταρτο χρόνο και όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, και όχι μόνο η Ουκρανία συνεχίζει και καταστρέφεται και μεγάλο θύμα ο ουκρανικός λαός, αλλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να τελειώσει η κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το αντίθετο, έχουμε κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων και είχαμε κλιμάκωση εντάσεων πολεμικών επιχειρήσεων και με το Ιράν, Αμερικανοί και Ιράν, τις τελευταίες ώρες. Επομένως, όλα αυτά είναι στον αέρα. Παρ' όλα αυτά, οι Ευρωπαίοι επιμένουν ουκρανικά, ας το πούμε έτσι, ή μάλλον επιμένουν, για να είμαστε πιο σωστοί, αντιρωσικά. Ο εχθρός είναι η Ρωσία, πρέπει να νικηθεί η Ρωσία με κάθε τρόπο, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό, πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας στρατό, τη δική μας αμυντική βιομηχανία, έχουμε ένα κοινό εχθρό που λέγεται Μόσχα. Αυτό είναι το αφήγημα. Πώς αυτό συνδυάζεται με την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, αυτό δεν το απαντούν. Ούτε δείχνουν να τους ενδιαφέρει ακριβώς. Και να πάμε λίγο και στα ελληνικά. Ποια είναι
με ποιες θέσεις πηγαίνει σε αυτές τις δύο συνόδους ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει μια αφωνία. Πέρα από το ακούμε σε κάποιες στιγμές, είμαστε στηρίζουμε την Ουκρανία. Ωραία, στηρίζουμε την Ουκρανία, το ξέρουμε. Παρακάτω. Τι γίνεται παρακάτω? Ακούστηκαν φωνές ακόμα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μήπως ήρθε η ώρα να πάμε και εμείς στη Μόσχα, όπως σκέφτονται και άλλοι, για να ξαναρχίσουμε να πιάσουμε λίγο τις σχέσεις από την αρχή, να δούμε που βρισκόμαστε. Καμία συζήτηση δεν γίνεται. Τι ακριβώς κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης? Τι κάνουμε με τα όσα γίνονται, δηλαδή ποια είναι η θέση τώρα? Υπάρχουν εξελίξεις για το θέμα του Λιβάνου, είναι μια απόλυτη καταστροφή. Να πούμε και γι' αυτό. Η ηγεσία του Λιβάνου, για μία ακόμη φορά, πάντα μιλώντας για τα τελευταία 24 ώρα, εκφράζει την απόλυτη απεσιοδοξία της ότι θα σταματήσει το μακελιό από την πλευρά του Ισραήλ. Και ας φωνάζει ο Τραμπ και να λέει ότι εγώ τηλεφωνήθηκα με τη Χεζμπολάχ και με τους Ισραηλινούς και μιλάω με όλους και τους είπα να σταματήσουν και αυτό το τρολοκομείο δεν πρέπει να συνεχιστεί κτλ. Η ηγεσία λοιπόν, να το πω καλύτερα, όλες οι ηγεσίες, γιατί στο Λίβανο δεν έχουμε στην πραγματικότητα μια ενιαία κατάσταση, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε τη Χεζμπολάχ, δηλαδή το πολύ σκληρό αραβικό κομμάτι. Έχουμε την επίσημη λιβανέζικη κυβέρνηση. Έχουμε τους Δρούζους. Έχουμε έντονο χριστιανικό στοιχείο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εκφράζουν την αγωνία τους ότι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει και ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει Λίβανος όπως το ξέραμε, διότι βεβαίως μπορεί να δημιουργηθούν και τάσεις αυτονομιστικές, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή χώρα όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να φανταστεί ότι πόσα χωριά θα πάνε από εδώ και πόσα χωριά θα πάνε από εκεί. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Επομένως υπάρχει μια απόλυτη ασάφεια στην περιοχή. Τι λέει η Ελλάδα? Τι λέμε για τη Συρία? Συνεχίζεται μια κατάσταση στη Συρία. Τι ακριβώς, δηλαδή με ποιες θέσεις η ελληνική κυβέρνηση, εκεί ήμασταν, θα πάει σε αυτές τις δύο συνόδους? Είναι ένα ερώτημα αυτό, το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Δεν εξηγείται μάλλον. Υπάρχει μια αφωνία στα θέματα αυτά από πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία περιορίζεται και αρέσκεται σε γενικότητες. Είμαστε παράγοντας που διαμορφώνει τις εξελίξεις στην περιοχή, είμαστε εξαιρετικά ενεργοί, μετέχουμε σε όλα κτλ. Πλην του, είναι αλήθεια αυτό, των πολύ καλών σχέσεων του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Νετανιάχου, που δεν μπορούν να κρυφτούν παρά τα όσα έχουν γίνει, δεν έχουμε άλλη σταθερά. Αν αυτό λέγεται κάποιο σταθερό στοιχείο πολιτικής.

0: Και ας πάμε στο κυρίως πιάτο που ενδιαφέρει την Ελλάδα, που είναι η Τουρκία. Ναι, τι ακριβώς θα ζητήσουμε σε αυτές τις δύο συνόδους για την Τουρκία, η οποία είναι απειλητική, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, η οποία βλέπουμε τώρα από εκεί ξεκινήσαμε και με τη διχοτόμηση που επιδιώκουν θεσμικά όπως αυτοί θέλουν, με νομοσχέδια που θα φέρουν στη Βουλή τους για το εσωτερικό τους δίκαιο πάντα, ναι. Αυτά κάνει η Τουρκία. Η Ελλάδα τι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ποια μέτρα θα ζητήσει κατά της Τουρκίας? Η Τουρκία έχει μια ισχυρή τελωνιακή ένωση, έχει ισχυρές οικονομικές σχέσεις με την Ευρώπη. Είναι πολλά τα λεφτά. Τι ακριβώς θα ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση? Δηλαδή, κατά της Τουρκίας δεν πρέπει να υπάρξει απολύτως τίποτα στην Ευρώπη με όλα αυτά που κάνει σε βάρος της Ελλάδας. Εμποδίζει την πόντιση καλωδίου προς την Κύπρο. Δείχνει να θέλει να εμποδίσει ακόμα και την πόντιση καλωδίων μεταξύ ελληνικών νησιών. Αυτά όλα για τα οποία μιλά και η κυβέρνηση, δεν θα κάνει κάτι γι' αυτό? Ήρθε η ώρα λοιπόν, είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουκρανία, Ουκρανία, Ουκρανία, θα συζητήσουμε για την Τουρκία. Με ποιες θέσεις θα πάει εκεί, τι θα ζητήσει από εκεί? Αυτό είναι το δικό μας ερώτημα. Υπάρχει και το θέμα της Αλβανίας που προέκυψε και πάλι είναι μπροστά μας, δεν προέκυψε τώρα. Οράματα κάνει αυτά χρόνια σε βάρος της ελληνικής μειονότητας. Θα τεθεί θέμα στη Σύνοδο Κορυφής? Θα ζητηθεί να υπάρξει κάποια επισήμανση, κάποια απόφαση? Γιατί πάντα υπάρχουν στα συμπεράσματα επισημάνσεις και για το θέμα της διεύρυνσης και ποια είναι η διαπραγματευτική πορεία των χωρών που είναι συνδεδεμένα και που θέλουν να ενταχθούν κτλ. Τι ακριβώς θα ζητήσει η ελληνική πλευρά, τι ακριβώς ζητάει η ελληνική πλευρά? Και αυτό είναι ένα ερώτημα και μπροστά στα πρόσφατα γεγονότα τα οποία των ημερών, δηλαδή όλη αυτή η καταπάτηση περιουσιακών στοιχείων Ελλήνων και γενικώς Αλβανών πολιτών. Διότι ο Ράμα επικαλέστηκε το Κώστα Ναβαρίνο, ξέρει αρκετά καλά τα ελληνικά πράγματα, ο Ράμα τα παρακολουθεί και ιδίως όταν πρόκειται για business, επικαλέστηκε το Κώστα Ναβαρίνο ξεχνώντας το εξής, ότι για να γίνει το Κώστα Ναβαρίνο εκεί που έγινε κοντά στην Πύλο, ναι μεν σε περιοχή που ήταν εξαιρετικού κάλους, εξαιρετικού περιβάλλοντος κτλ, αλλά σε βάθος 20ετίας έκλεισε, συμφώνησε για 1200 περιουσίες τις οποίες αγόρασε ο Κωνσταντακόπουλος, εν πάση περιπτώσει ο Μακαρίτης, σε βάθος 20ετίας και με πολλά προβλήματα και τα λοιπά πράγματα, αλλά αγόραζε κτήματα, αγόραζε περιοχές. Ο Ράμα καταπατά που επικαλέστηκε άλλες επενδύσεις. Εν πάση περιπτώσει, καταπατά τις περιουσίες των Αλβανών πολιτών ο κύριος Ράμα, για να κάνει δικές του business, γιατί είναι χωμένος και αυτός αυτές τις business που είναι η κυρία Τραμπ, υποτίθεται, έτσι φαίνεται ότι είναι η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της, ο οποίος είναι ανακατεμένος σε πάρα πολλές business και ο οποίος είναι και από αυτούς που θέλει να κάνει τη Γάζα Ριβιέρα, πάνω στα πτώματα που είναι κάτω από χιλιάδες τόνους μπετόν και που συνεχίζονται εκεί η γενοκτονία και η σφαγή, θα το κάνει η Ριβιέρα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι θα είμαστε μαζί.
1: Στο κόκκινο. Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλιας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα και πάλι. Δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους, πολύ έντονο το πρόβλημα στη Λεωφόρο Κηφισού. Στο ρεύμα της Καθόδου η κίνηση ξεκινάει από τους Αγίους Αναργύρους και φτάνει μέχρι το Νέο Φάλιρο, ενώ στο ρεύμα της Ανόδου από την οδό Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι και το Νέο Ηράκλειο, προβλήματα και στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος η κίνηση ξεκινάει από τη Λεωφόρο Καλαμακίου μέχρι και την Αγία Σκέπη. Στο κέντρο της Αθήνας προβλήματα στην Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, μεγάλες καθυστερήσεις στη Βασιλίση Σοφίας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Σταδίου, στην Αγίου Κωνσταντίνου, στο Μεταξουργείο, στην Αχιλλέως και στη Μάρνη. Στη Λεωφόρο Μεσογείων σε συμβολή με την Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Γυροκομείο μέχρι και το Χαλάνδρι και στην Συγκρού από στο ρεύμα της Ανόδου, από το Νέο Κόσμο, από τη Λαγουμιτζή μέχρι την Ακρόπολη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Υπομονή λοιπόν.
7: Υπομονή.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Γεια σας.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

Λέγαμε προηγουμένως μεταξύ άλλων και για την επιμονή της Ευρώπης στο θέμα των εξοπλισμών. Υπάρχουν παρόλα αυτά πολλά ερωτήματα και πολλά προβλήματα γύρω από αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν ερωτήματα και αντιφάσεις και σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά και το πώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε το δικό της σχεδιασμό, αλλά στην πράξη τα πράγματα δεν προχωράνε τόσο ομαλά όσο μας λέει. Καλύτερα όμως να τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα περί εξοπλισμών και το τι ακριβώς γίνεται και με το ΣΕΙΒ, με τον κύριο Περικλή Ζορζοβίλη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Αναλύσεων Άμυνας και Ασφάλειας. Καλή σας μέρα. Α, δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία, νομίζω ότι θα τον έχουμε εντός ολίγου. Είναι η ελληνική κυβέρνηση που έχει μιλήσει ότι και εδώ είμαστε καινοτόμοι και υπάρχει αμυντική παραγωγή και όλα αυτά, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει στην πράξη. Βλέπουμε άλλωστε ότι προσφάτως οι όποιες εταιρείες είχαμε, η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να τις πουλάει. Πουλήθηκαν στους Τσέχους.

0: να σας ρωτήσω πρώτα γενικά που βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή τρέχει το SAFE, το οποίο είναι που η δημιουργία του βασίζεται σε έκτακτη ανάγκη, γεγονός το οποίο εμείς τώρα στη χώρα μας δεν το έχουμε απόλυτα κατανοήσει, με την έννοια ότι το SAFE δημιουργήθηκε προκειμένου να ενισχυθεί η Ουκρανία και επί τη ευκαιρία αυτή να αρχίσει η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης να επαναδεστροποιηθεί.
0: Ωραία. Άρα πρώτον ξεκίνησε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ξεκίνησε για να ενισχυθεί η Ουκρανία, μας είπατε. Αυτό ήταν το αρχικό, μάλιστα.
1: Η βασική δικαιολογητική σκέψη.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έχει περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή πρέπει μέχρι 31, ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2030.
0: Μάλιστα.
1: Κατά συνέπεια είναι μια, ας το πούμε, ευκαιριακή κατάσταση, την οποία αρκετές χώρες έχουν ακματελευθεί. Παραδείγματο χάρη η Πολωνία, που ήταν και από τις πρώτες που υπέγραψε την Διεθνή Σύμβαση, θα αντλήσει 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια χαμηλότοκα διάρκεια 45 ετών με δεκαετή περίοδο χάριτος. Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, στον αντίποδα βρισκόμαστε εμείς. Η ελληνική προσέγγιση, ευγενικά να το πω διστακτική, πρακτικά ήταν μάλλον αρνητική εξ αρχής. Παραδείγματος χάρη, ενώ ο κανονισμός εγκρίθηκε για το ΣΕΦ στις 27 Μαΐου, δύο μέρες μετά από το Μιστρά, ο Υπουργός Αντικής Άμυνας το χαρακτήρισε κερκόπρωτα για την Τουρκία στην Ευρώπη, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Η ελληνική απέτηση ήταν για δάνεια περίπου από 550 ως 1.150.000.000 ευρώ. Τελικά με τη μέθοδο που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήγαμε κάπου στο μέσο όρο, βγήκαν 787 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα φτιάξανε κυρίως το ΓΕΘΑ μια λίστα προγραμμάτων τα οποία ήταν μέσα στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών, αλλά χωρίς να ασχοληθούν καθόλου με τη βιομηχανική διάσταση, ούτε με άλλους τομείς τους οποίους θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το ΣΕΦ. Αυτό που λένε για παράδειγμα στρατηγική κινητικότητα σε απλά ελληνικά δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικές γραμμές.
0: Μάλιστα.
1: Και προστασία κρίσιμων υποδομών, τα οποία αφορούν κυρίως την κυβερνοασφάλεια, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να ερμηνευτούν και για την προστασία παραδείγματος χάρη των ενεργειακών υποδομών και της ενδεικτικότητας της χώρας. Επικεντρώθηκε μόνο αποκλειστικά σε εξοπλιστικά προγράμματα και δεν, ενώ το μέσο μπορεί να χρηματοδοτήσει και τις επενδύσεις που απαιτεί η βιομηχανία, που απαιτούνται ως τη βιομηχανία, να παράγει διάφορα συστήματα.
0: Μάλιστα. Άρα θα αγοράζουμε πράγματα αντί να προσπαθήσουμε και εμείς να κατασκευάζουμε κάποια πράγματα, να παράγουμε κάποια πράγματα.
1: Να αυξήσουμε το ποσοστό συμμετοχής μας.
0: Ναι. Έστω, μάλιστα.
1: Τελικά, από τις στιγμές πληροφορίες, όλα τα εθνικά προγράμματα, δηλαδή τα οποία προγράμματα θα έκανε μόνιμα η χώρα, δεν έγινε τίποτα, παρήλυθε η προθεσμία της 30 Μαΐου 2026. Όλο μετατοπίζεται τώρα προς το τέλος του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου του 2026, που θα πρέπει να λύγει η προθεσμία για τα συνεργατικά προγράμματα, δηλαδή προγράμματα που είναι παραπάνω από μία χώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν θέλω να... Συγγνώμη, σας διέκοψα, πείτε.
1: Ναι, απλά θέλω να πω και δύο πραγματάκια ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Σε όλες τις χώρες, στα εθνικά προγράμματα όλων των χωρών, παραδείγματος χάρη στην Πολωνία, που όπως σας είπα εγκριθήκαν και υπέγραψε την Διεθνή Σύμβαση για 45 δις, σε όλα τα εθνικά προγράμματα προέβλεπαν και ένα μικρό ποσοστό, 10% για παράδειγμα, για συστήματα τα οποία θα παραχωρούνταν σαν βοήθεια στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κόστος, ούτως ή άλλως, το είχαν συνυπολογίσει οι Πολωνοί στο κόστος του προγράμματος που προτείνανε. Δηλαδή, αλλά με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσανε την ταχεία και άμεση έγκριση των προγραμμάτων. Ηθικό δίδαγμα, η Ελλάδα θα μπορούσε στα εθνικά της προγράμματα να προβλέψει και ένα μικρό ποσοστό από τα υποπρομήθεια συστήματα.

0: τα υλικά mm-hmm. να παροπλουστούν στην Ουκρανία. Δεν το κάναμε. Mm-hmm. Νούμερο 2. Με την Ελλάδα, η Κύπρος ακολούθησε μια πολύ πιο δομημένη προσέγγιση και μόνο το γεγονός ότι μετά την έγκριση του κανονισμού συνεκλήθη η διάσκεψη στο σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με την παρουσία υπό την Προεδρία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δείχνει και τη σοβαρότητα με την οποία το αντιμετώπισε το θέμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζορζοβίλη, ήθελα να ρωτήσω, βέβαια δεν θέλω να μπερδέψουμε ακόμα το ευρωπαϊκό που σας ρώτησα με τον εθνικό σχεδιασμό, γιατί ακούμε τα 25 δισεκατομμύρια που θα δοθούν γενικώς κτλ. Αλλά να πάμε σε αυτό που ακούμε εντόνως το τελευταίο διάστημα, είναι της μόδας βέβαια, τα drones και ότι είμαστε μπροστά και κατασκευάζουμε ή θα κατασκευάσουμε και ερευνούμε. Και τι υπάρχει με αυτό, υπάρχει κάτι πρακτικά?
0: Δραστηριότητα υπάρχει. Υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν και ασχολούν.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς εδώ πέρα είναι το εξής, το οποίο είναι εξαιρετικά απλό, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση στην αληθή. Εξαγγέλλονται προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, κυρίως από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, τα οποία σε ένα βάθος χρόνου έξω.
1: Κάνετε κάποιες διακοπές, σας χάσαμε τώρα. Ναι. Είπατε, εξαγγέλλονται κάποια πράγματα σε βάθος χρόνου, αλλά... Νομίζω τον χάσαμε τον κύριο Ζορζοβίλη.
0: Εξαγγέλλουν ένα μικρό αριθμό συστημάτων και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης και αν μετά θα το προμηθευτούν ένοπλες δυνάμεις και πάει λέγοντας. Καταρχάς πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η τεχνολογία λόγω των πολέμων σε αυτά τα συστήματα εξελίσσεται ταχύτερα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στην αρχή ήταν τα drones, τα ραδιοκατέθεση, αυτά που τα με επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον έχει γενικευτεί η χρήση με...
1: Έχει γενικευτεί η χρήση με...
0: Η Κίνα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι ηλεκτρονικές παρεμβολές.
1: Δηλαδή... Είπατε με οπτική Κίνα, επειδή ξέρετε με το κινητό σας κάποιες διακοπές έχουμε από το σημείο που είσαστε. Είπατε ότι γίνεται χρήση πλέον με οπτική.
0: Έχει αυξηθεί, ναι, έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η χρήση drones με οπτική, κατευθυνόμενο με οπτική Κίνα, ενσύρματα. Οπότε αποφεύγουν τις παρεμβολές από τις ηλεκτρονικές παρεμβολές.
1: Το ενσύρματα, εννοείται ενσύρματα προς την κονσόλα του, προς τον χειριστή του ενσύρματος.
0: Ναι, με άλλα λόγια, ο χειριστής συνδέεται με το αεροπλανάκι, θα το πω έτσι απλά για να το γίνει κατανοητό, το οποίο πετάει προς το στόχο, mm-hmm. Μέσω μιας οπτικής ίνας, η οποία ξετυλίγεται
1: από το αεροπλανάκι. Οπτικής ίνας, ναι.
0: Η οποία ξετυλίγεται το αεροπλανάκι, καθώς κινείται προς το στόχο. Πλέον έχουν επιβληθεί και αποστάσεις 50 χιλιόμετρων.
1: Α, μάλιστα.
0: Και αν δείτε πλέον κυκλοφορούν πολλές φορές και φαίνονται κάτι άσπρα νήματα, mm-hmm. Όπου είναι οι οπτικές ίνες που μετά την καταστροφή του στόχου πέφτουν στο έδαφος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, δεν έχει γίνει γνωστό αν αναπτύσσεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Για να το συμπυκνώσω, mm-hmm. Εφόσον θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές και το ΕΛΚΑΚ, κακώς κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το ΙΔΡΑΕ, να προκηρύξουν γρήγορους διαγωνισμούς με αξιολόγηση πεδίου, όπου ο νικητής του διαγωνισμού θα φέρει και μια σύμβαση παραγωγής.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί θα μετρηθεί η ικανότητα και η δυνατότητα της εγχώριας βιομηχανικής βάσης. Αυτή τη στιγμή με αυτή τη διαδικασία που ακολουθείτε, mm-hmm. μπορεί να χρειαστούν για τη σύμβαση μέχρι και 4-5 χρόνια.
1: Μάλιστα,
0: δεν πρόκειται να διατηρηθούν οι εταιρείες ή να ζήσουν οι εταιρείες. Οι συμβάσεις τροφοδοτούν τις εταιρείες, mm-hmm. και άρα και την έρευνα και ανάπτυξη.
1: Και δεν πρόκειται να έχουμε και αποτέλεσμα με την ταχύτητα που τρέχουν όλοι οι υπόλοιποι, με το πώς εξελίσσεται και οι τεχνολογίες και οι παραγωγές. Κύριε Ζορζοβίλη, θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα τελευταίο θέμα. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις συμφωνίες που έχουν γίνει με το Ισραήλ, επειδή ακούσαμε πολλά για αυτό τον περίφημο θόλο και στο ΚΙΣΕΤΑ να συζητηθεί, κάτι δεν συζητήθηκε, τελικώς αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με το ζήτημα αυτό. Ναι.
0: Θα συζητηθεί στο ΚΙΣΕΣ 18 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΔΕΕ, της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνσης του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, και των κατά βάση δύο εταιριών, κρατικών Ισραηλινών εταιριών που θα είναι οι ανάδοχοι.
1: Άρα η συζήτηση γίνεται μεταξύ των Υπουργείων των δύο χωρών.
0: Ναι, με συμμετοχή των αναδόχων.
1: Με συμμετοχή των...
0: Δηλαδή των δύο κρατικών εταιριών του Ισραήλ,
1: του Ισραήλ. Της,
0: Ράφελ και της Israel Aerospace Industries.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν κάποια θέματα, ειδικά όσον αφορά την εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή,
1: mm-hmm.
0: για να επιτευχθεί αυτό το περιβόητο ποσοστό 25%.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, το παρακολουθώ, δεν είμαι μέλος της διαδικασίας, οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχω ακόμα πιο επίκαιρες εξελίξεις. Εάν πάντως υπαλληθευτούν οι πληροφορίες για το ΚΙΣΕΑ στις 18 Ιουνίου, μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαπραγματεύσεις. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει το ΚΙΣΕΑ.
1: Μάλιστα. Και να το επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, τι περιλαμβάνει αυτό όλο το σύστημα, τι αγοράζουμε από τους Ισραηλινούς.
0: Ναι, αγοράζουμε έναν αριθμό καταρχάς συστημάτων αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας. Όταν λέμε συστήματα, θα φανταστούν να το πω καλύτερα πυροβολαρχίες, γιατί δεν είναι αυτόνομοι εκτοξευτές ή πώς να το πω το ραντάρ. Πρέπει να έχει έναν αισθητήρα για να εντοπίζει και κλωβίζει το στόχο, τα μέσα εκπομπής πυρός, δηλαδή τους εκτοξευτές, και προφανώς και ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου για να μπορεί να υλοποιεί αυτή τη διαδικασία από τον εντοπισμό στην καταστροφή του στόχου. Οπότε αγοράζουμε δύο πυροβολαχίες David Sling,
1: mm-hmm.
0: το οποίο είναι σύστημα κυρίως για κατά βαλιστικών πυράβλων.
1: Μάλιστα.
0: Πέντε πυροβολαχίες Barak,
1: mm-hmm.
0: το οποίο είναι ένα σύστημα με βεληνική έως και 150 χιλιόμετρα τα βλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Και 10 πυροβολαχίες, οι οποίες αποτελούνται από 30 εκτοξευτές από ένα σύστημα που λέγεται Spider All in One, το οποίο είναι μικρού μέσου βεληνικούς, το οποίο είναι κυρίως για την προστασία των σχηματισμών και των μονάδων του στρατού ξηράς στο πεδίο.
1: Μάλιστα.
0: Επιπρόσθετα αγοράζουμε έναν αριθμό ραντάρ, mm-hmm. μεγάλο βεληνικούς και με δυνατότητα για τον εντοπισμό χαμηλής παρατηρησιμότητας stealth στόχων,
1: mm-hmm.
0: 5 ραντάρ. Αγοράζουμε ένα σύστημα διοίκησης και ελέγχου για όλη αυτή την αρχιτεκτονική, διάφορα περιφερειακά υλικά, εν συνεχή υποστήριξη 5 χρόνια για όλα αυτά τα συστήματα, με συνολικό κόστος 3,60 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 3,60 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Ζορζοβίλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο κύριος Περικλής Ζορζοβίλης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αναλύσεων Άμυνας και Ασφάλειας.

Με τον κύριο Περικλή Ζορζοβίλη προηγουμένως κλείσαμε τη συζήτησή μας με το τι αγοράζουμε από το Ισραήλ σε ό,τι αφορά αυτό το περίφημο θόλο που ακούμε και ακούτε. Γενικώς από το Ισραήλ, όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια αγοράζουμε πολλές τεχνολογίες. Είναι στην επικαιρότητα άλλωστε και ο κύριος Ντίλιαν, που τον έκανε Ντίλιαν δήθεν ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Πρέταντορ, ο οποίος για άλλη μια φορά απασφάλισε και προειδοποιεί τον κύριο Μητσοτάκη τι θα ακολουθήσει αν συνεχιστεί η καταδίκη του. Τώρα βεβαίως η κυβέρνηση βγαίνει με τον τρόπο που βγαίνει, ότι ο καταδικασμένος δεν μπορεί να μιλάει γιατί πρωτοδίκως έχει καταδικαστεί ο κύριος Ντίλιαν, αλλά μας λέει κάτι. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της αθωότητας ή της αγνότητας του κύριου Ντίλιαν, αλλά ο κύριος Ντίλιαν λέει κάτι το οποίο ακούγεται με κατανοητό τρόπο. Εγώ σας πούλησα μια τεχνολογία, εσείς τη χρησιμοποιείτε, τα στοιχεία τα ξέρετε εσείς. Δεν τα χρησιμοποίησα εγώ για πάρτι σας. Και σε αυτό δεν απαντάει ο κύριος Μητσοτάκης. Γενικώς όμως υπάρχουν ευρύτατες business στο θέμα της τεχνολογίας με το Ισραήλ. Και αυτό ισχύει και στο θέμα της αμυντικής τεχνολογίας που προσπαθούμε να αγοράσουμε. Για εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ κοντά στο να κλειστεί η συμφωνία. Αυτό μας εξήγησε ο κύριος Ζορζοβίλης προηγουμένως, ότι είναι οι διαπραγματεύσεις, προφανώς οι εταιρείες Ισραηλινές που είναι και οι κατασκευαστές όλων αυτών. Έχουμε περίπου, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, 17 πυροβολαρχίες διαφορετικών τύπων, 5 συστήματα ραντάρ και μια κεντρική τεχνολογία, ενός κεντρικού συντονισμού και διοίκηση όλου αυτού του αρχιτεκτονήματος. Και όλο το μαλλί πάει 3 δις 60 εκατομμύρια. Αυτό είναι το κόστος. Αλλά γενικώς λέμε ότι αγοράζουμε πολλά πράγματα. Υψηλή τεχνολογία έχει αγοραστεί από το Ισραήλ για διάφορα πράγματα, για διάφορες. Τώρα αυτό με το Predator δεν νομίζουμε ότι ήταν ανάγκη του έθνους. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τα υπόλοιπα, που και τα υπόλοιπα έχουν μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Από τα διπλωματικά μονοπάτια φτάσαμε στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρος Μελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο βεβαίως. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο κεντρικό μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στο χείλος νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά από νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και drones προς στόχους στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση της εκεχηρίας συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα εύθραυστες συνθήκες, με την κρίση στο Λίβανο να προκαλεί νέες εντάσεις στην περιοχή. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, διπλωματικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχιση των επαφών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις στο Λίβανο επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι μια συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς παραμένει εφικτή εντός της επόμενης εβδομάδας. Ένταση ωστόσο καταγράφεται στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τελαβίβ με φόντο τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται εντόνα δυσαρεστημένος με τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατέθεσε αντιπροσωπεία του Global Smooth Flotilla, κατηγορώντας Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και πράξεις που σχετίζονται με γενοκτονία με αφορμή τη βία αναχέτηση των πλοίων της φλωτίλια στα νυχτά της Κρήτης και των Κυθύρων και την παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ. Αυτό δεν αφορά μόνο όσα έγιναν στους συμμετέχοντες του φλωτίλια, αλλά και χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν βιώσει και συνεχίζουν να βιώνουν το ίδιο σύστημα κακοποίησης, ατιμωρησίας και βίας. Τονίζει ο Παγκόσμιος Στόλος και ζητά ανεξάρτητες διεθνείς έρευνες, πλήρη εμπάργο όπλων, αποζημιώσεις για τα θύματα και άμεση λογοδοσία για όσους διέταξαν, εκτέλεσαν και διευκόλυναν αυτές τις επιθέσεις. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων και στο πάρτι κερδοσκοπίας των διελιστήριων, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος στον αχπόηχο δημοσιεύματος της Αυγής της Κυριακής για τα υπερκέρδη των διελιστήριων. Στην ερώτηση που κατέθεσε ο Σοκράτης Φάμελος, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται επίμονα να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων από τη διείληση μέχρι την Αγγλία. Η Ελλάδα βρίσκεται πάλι πρωταθλήτρια στη ζώνη του ευρώ, πίσω από τη Βουλγαρία με 6,3% και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λιθουανία, με πληθωρισμό 5% έναντι 3,2% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του σημειώνει καυστικά ότι ο πληθωρισμός χορεύει, η Νέα Δημοκρατία χτυπάει παλαμάκια. Ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και θέτει το ερώτημα τι έχουν να πούν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερακάκης. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ετοιμάζει το επόμενο ΠΑΣ κοροϊδία και χαϊδεύει τα καρτέλ στο δρόμο προς τις κάλπες. Σ' άλλο, έχουν προκαλέσει νέες δηλώσεις του Τάλι Ντίλιαν που έδειξε ξανά την κυβέρνηση για το Πρέταντορ και τις υποκλοπές, με την αντιπολίτευση να ζητά από τον Κυριακό Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά και καλεί τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Τάλι Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Με επιστολή του στον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την κλίση σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής τόσο του Τάλι Ντίλιαν όσο και του Γρηγόρη Δημητριάδη για δηλώσεις τους που αφορούν στις υποκλοπές. Την παραίτησή του από τα κομματικά όργανα και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή του ο Γιάννης Ματζουράνης. Όπως αναφέρει, αποχωρεί μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, καθώς και της πρωτοβουλίας για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 ακόμα άτομα. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εν τρίχρονο κορίτσι που παρασύρθηκε χθες το βράδυ στις Αχαρνές από όχημα που εξερχόταν από χώρο στάθμευσης. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ όταν το παιδί βρέθηκε πίσω από το αυτοκίνητο τη στιγμή του ελιγμού εξόδου, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό και να παρασυρθεί. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο τέταρτος τελικός της Water Polo League γυναικών αποτέλεσε και το τελευταίο παιχνίδι της Κικής Λιώσης στον πάγκο της Βουλιαγμένης. Η έμπειρη προπονήτρια θα αποχωρήσει μετά από 4 χρόνια από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, την οποία οδήγησε πέρυσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 2013. Φέτος η Βουλιαγμένη έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ολυμπιακό στους τελικούς, με τις Ερυθρόλευκες να επικρατούν τελικά με 3-1 νίκες.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Από αργά τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα και σήμερα 3 Ιουνίου στον ήχο και, και στην κονσόλα έχουμε την Νικολέτα Τσουραμάνη, το Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σωτήρης Καψόχας είναι στα μικρόφωνα για μία ακόμα μέρα. Να δούμε πόσο ακόμα. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο και το Viber. Το Viber είναι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, 6985 870 059. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κόντρα στην πολιτικολογία, που είναι κατά τη γνώμη μου έτσι περισσότερο πολιτικό και ουσιαστικό, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Και θα ξεκινήσω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει, πέρασε πολύ στα ψηλά. Και μιλάω για τον πληθωρισμό. Βγήκε χθες ο πληθωρισμός του Απριλίου. Μαΐου. Του Μαΐου. 5% παιδιά. 5%. Και μάλιστα ανέβηκε κι άλλο. Τον προηγούμενο μήνα ήταν 4,6. Και ο μέσος πληθωρισμός, έχει σημασία, στην Ευρωζώνη ήταν 3,2. Κρατήστε τα νούμερα, είναι 1,8 παραπάνω. Συνεχίζεται δηλαδή, συνεχίζεται η διαφορά μεταξύ των δύο πληθωρισμών. Και να πούμε ότι έχουμε τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό μετά τη Βουλγαρία, που ήταν στο 6,3, και τη Λιθουανία στο 5,1. Χαμηλότερη στη Γερμανία 2,7 και στη Γαλλία το 2,8. Προσέξτε τώρα γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει ενδιαφέρον γιατί φαίνεται καθαρά ότι το θέμα εδράζεται κυρίως στην κερδοσκοπία και στην εσχροκέρδεια που υπάρχει στην ελληνική αγορά. Με πρώτο και καλύτερο το κράτος. Ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι το ίδιο το κράτος. Δεν περνάει πια το αφήγημα ότι για όλα ευθύνεται ο πόλεμος, γιατί εδώ είναι φανερό ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αδυναμία να ελέγξει ή δεν θέλει να ελέγξει το φαινόμενο. Το φαινόμενο από μόνο του μιλάει. Δηλαδή όλοι αυτοί οι θαυματοποιοί που μας λέγανε ότι θα το περιορίσουμε, θα το αντιμετωπίσουμε, αυτό το φαινόμενο του πληθωρισμού, Θεοδωρικάκος, Πιερακάκης και όλοι αυτοί ας πούμε, και ο Μητσοτάκης βέβαια, οι άνθρωποι έχουν συνειδητή επιλογή. Δεν μπορεί να μην ελέγχεται το φαινόμενο. Δεν μπορεί να διαφορούν για μια κοινωνία η οποία μαστίζεται αυτή τη στιγμή και δεν τολμάει να πλησιάσει στο σούπερ μάρκετ. Προσέξτε ποια είναι η κατάσταση. Το 60% των κερδών και του τζίρου που γίνεται αυτή τη στιγμή στην αγορά πάει στα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα απλώνονται γύρω γύρω, υπηρεσίες και διάφορα. Δεν γίνεται δηλαδή, υπάρχει έλεγχος μπορεί να γίνει? Και εν πάση περιπτώσει ακούμε συχνά το φαινόμενο ότι πως θα ελεγχθεί για να, η κατάσταση. Και ακούγαμε το θέσφατο που κατά καιρούς και πολλά χρόνια πριν κάνανε λόγο για τον έλεγχο από το χωράφι στο ράφι. Μα με συγχωρείτε, αυτό δεν έγινε, αλλά αντίστροφος έλεγχος μπορεί να γίνει. Είναι πολύ απλό, αρκεί να το θέλει η όποια κυβέρνηση να το κάνει αυτό, και η συγκεκριμένη δεν θέλει να το κάνει. Πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος? Ανάποδα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και του λες πόσο πουλάς ας πούμε το γάλα, λέω ένα προϊόν γιατί δεν είναι ένα, ας πιάσουμε ένα, 2,5 ευρώ, πολύ ωραία, δώσ' μου τα τιμολόγια να δω από πού αγόρασες και γιατί είναι 2,5 ευρώ. Αφού λοιπόν δεις από πού αγόρασε, πας στον προηγούμενο και του λες
το ίδιο πράγμα. Βλέπεις λοιπόν που γίνεται το παιχνίδι της εσχροκέρδειας. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα να το αφήνουμε και να λέμε. Έχουμε φτάσει σε καταστάσεις τις οποίες ζήσαμε και οδεύουμε σε καταστάσεις που ζήσαμε τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, όπου οι τιμές ήταν ανεξέλεγκτες και τα επιτόκια ήταν στα ύψη. Και για να το πούμε λοιπόν από αυτή την άποψη, είναι ότι επειδή τώρα θα δούμε και τα επιτόκια να αυξάνονται, δηλαδή είναι πολλαπλή η επίδραση του πληθωρισμού στις τσέπες, πέραν της αδυναμίας που έχει πλέον το μέσο νοικοκυριό να ψωνίσει και να αντιμετωπίσει τα απαραίτητα. Δεν μπορεί μια κοινωνία να αδιαφορεί για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πια φτάνει. Θα έχουμε και αύξηση των επιτοκίων. Όσοι έχουν δηλαδή δάνεια αυτή τη στιγμή, θα έχουν αύξηση των επιτοκίων. Ποιος ωφελείται από αυτή την ιστορία? Ωφελούνται αυτοί που εν πάση περιπτώσει ελέγχουν την αγορά, τα πέντε καρτέλ, πετρελαιάδες και λοιποί, σούπερ μαρκετάδες και τράπεζες που θα δούμε με την αύξηση των επιτοκίων, και το κράτος. Πώς το κράτος? Για να μας πουλάνε φούμαρα με ταξωτές κορδέλες. Μειώνεται λέει το χρέος. Πώς μειώνεται το χρέος? Όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυξάνεται ονομαστικά το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Άρα λοιπόν, επειδή αυτή η διαίρεση είναι ένα κλάσμα αυτό, όταν αυξάνεται ονομαστικά το ΑΕΠ, μειώνεται ως ποσοστό το χρέος. Άρα ποιος κάνει λοιπόν όλη αυτή την ιστορία και κερδίζει, ή τουλάχιστον εμφανίζεται να κερδίζει? Αυτή που σας ανέφερα. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζετε η κατάσταση, πάντως όχι με την αδράνεια και όχι με την αδιαφορία. Δεν φτάνει να καθόμαστε πάνω στα ποκαίδια και να λέμε δεν μπορώ να πλησιάσω σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να πλησιάσω ας πούμε Λαϊκή, δεν μπορώ να πλησιάσω, δηλαδή εντάξει. Έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Βγήκε χθες μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μας λέει ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια οι τιμές, 8 δεν ξέρω πόσα είναι, οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκαν μέχρι 85%. Για όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν έχει προηγούμενο. Και όλο αυτό το φαινόμενο, αν καθίσατε χθες να δείτε τα κανάλια και όλους αυτούς σε πάση περιπτώσει οι οποίοι έχουν, ήταν μία είδηση που ήταν... Σε κάποια ήταν εξαφανισμένη και σε κάποια ήταν στις τελευταίες θέσεις, αδιαφορία πλήρης.

Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με την COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και να είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της OOCLA και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με τις υποκλοπές που άνοιξαν πάλι. Οι νέες δηλώσεις του Tal Dylan, που έδειξε ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, έχουν προκαλέσει ξανά σάλο και τουλάχιστον η αντιπολίτευση, αυτονόητο είναι, ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις. Δεν θα τις πάρει βεβαίως, εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα έβγαλε ανακοίνωση που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Καλεί βεβαίως την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον κύριο Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Έχουμε επίσης και την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, όπου με επιστολή του στον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητούν να κληθεί άμεσα τόσο ο Tal Dylan όσο και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που ήταν επικεφαλής τότε της διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, για δηλώσεις του που αφορούν τις υποκλοπές. Τι φαίνεται λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία? Ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε όπως ήθελε ο κύριος Ντίλιαν, γιατί είναι τώρα, θα παίξεις με έναν πράκτορα συνταγματάρχη της Μοσάντ? Όχι. Φαίνεται λοιπόν ότι οι εγγυήσεις τις οποίες ήθελε δεν του δόθηκαν. Δεν θα καθίσει δηλαδή ο κύριος Ντίλιαν να φάει αυτό, ας πούμε, τόσα χρόνια φυλακή, όταν ξέρει ότι τη δουλειά με κάποιους την έκανε. Δηλαδή δεν θα φορτωθεί πάνω του. Είναι η λογική σειρά του πράγματος. Δεν πήρε τις εγγυήσεις. Προσέξτε τώρα ότι υπάρχει ανοιχτή υπόθεση, θα πάει στο εφετείο και μάλιστα η εκδίκαση της έφεσης για τους 4 καταδικασμένους είναι προγραμματισμένη για τις 11 Δεκεμβρίου. Εκεί λοιπόν θα μπουν ζητήματα, εάν δεν έχουν δοθεί οι εγγυήσεις που θέλει ο κύριος Ντίλιαν και οι λοιποί που έχουν ήδη φάει από 120 χρόνια, 126 χρόνια φυλακή, εκεί θα βγουν πράγματα. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η κυβέρνηση ήθελε και θέλει να το κλείσει αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καίει το ίδιο το Μαξίμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να είναι ανοιχτό με όποια κατάσταση και με όποια εκδοχή υπάρχει στην επικαιρότητα. Εδώ λοιπόν προσπαθεί να σβήσει από την επικαιρότητα, και εδώ συνδέεται, προσέξτε τώρα, δύο γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να μην έχουν σχέση. Τι έγινε χθες? Η κυβέρνηση λοιπόν έσκασαν δύο θέματα. Το ένα είναι, όπως σας ανέφερα πριν, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, που με ό,τι αυτό σημαίνει, που μπας περιπτώσει όσο και αν δεν απέκτησε και δεν απέσπασε τα φώτα της δημοσιότητας που θα έπρεπε, δεν πάβει να καίει τον κόσμο, γιατί το βιώνει καθημερινά. Και το δεύτερο λοιπόν ήταν ξανά η επενθύμηση του κυρίου Ντίλιαν για τις υποκλοπές, ότι είμαι εδώ και σας το λέω. Την ώρα λοιπόν που σκάνε αυτά τα δύο θέματα, η κυβέρνηση επιχειρεί άμεσα να αλλάξει την ατζέντα. Και τι ρίχνει λοιπόν στο τραπέζι? Τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα συζητήσουμε τώρα τι προβλέπει αυτή η ιστορία. Προσέξτε τώρα το διαδικαστικό για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η συνταγματική αναθεώρηση λοιπόν ζητάει από τα κόμματα να υποβάλουν τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους
γύρω από αυτό το, από την αλλαγή που θα επέλθει στο Σύνταγμα, στην επόμενη Βουλή βεβαίως, και μάλιστα τους προσδιορίζει και συγκεκριμένες προθεσμίες οι οποίες, στις οποίες θα συζητηθεί το θέμα της συνταγματικής ανθέσης. Ποιες είναι αυτές οι προθεσμίες λοιπόν? Οι προθεσμίες αυτές, για να καταλαβαίνουμε και να αποκωδικοποιούμε το πού το πάει. Οι προθεσμίες αυτές λοιπόν τελειώνουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Κρατήστε, κρατήστε πότε θα εκδικαστεί η έφεση της υπόθεσης των υποκλοπών, 11 Δεκεμβρίου. Τι μεσολαβεί λοιπόν μεταξύ του Δεκεμβρίου και του τέλους Σεπτεμβρίου? Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει προσανατολιστεί, ο κύριος Μητσοτάκης, να πάει σε πρόορες εκλογές Οκτώβρη-Νοέμβρη. Κρατήστε αυτό το δίμηνο. Με τι θέματα λοιπόν? Τη συνταγματική αναθεώρηση και την σταθερότητα την οποία πουλάει. Άρα λοιπόν θέλει να έχει κλειστές τις υποθέσεις αυτές και να μην βγάζει κάτι, να μην είναι στην επικαιρότητα, και η αντιπαράθεση που θα γίνει στις εκλογές να γίνει με αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Ρίχνει την μπάλα λοιπόν δίπλα και κρατήστε όλο το σκηνικό, γιατί θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σημειώσουμε δε ότι μέχρι τέλος Ιουλίου και η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, που είναι ήδη στα δικαστήρια, το δικαστήριο θα σταματήσει για καλοκαίρι. Άρα η υπόθεση θα ξανααρχίσει να συζητιέται πάλι στο δικαστήριο μετά το Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν τα τρία καυτά θέματα της κυβέρνησης, που είναι η οικονομία, η ακρίβεια δηλαδή, με τον πληθωρισμό και όλα αυτά, οι υποκλοπές, τα ΤΕΜΠΗ και ο ΠΚΠ, που είναι ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης προσπαθεί να κλείσει δια των διώξεων που δημιουργεί κλίμα, ας πούμε, ότι εγώ το ψάχνω και καθαρίζω το τοπίο, να τα βγάλει από μπροστά από το προσκήνιο και να πάει στις εκλογές, οι οποίες είναι, γιατί έχουν σημασία οι ημερομηνίες.

0: Και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με την COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία της COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο κόκκινο.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, έτσι βλέπω μερικά μηνύματα. Ο Νίκος μας λέει να μην ξεχάσουμε πως ο Μητσοτάκης θύμωσε με την ακρίβεια. Βεβαίως, εμείς να δεις πόσο θυμώνουμε, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα, Νίκο μου. Ο Περικλής μας λέει η λύση είναι απλή. Ζητάς τις συμφωνίες που έχουν γραπτός με τους προμηθευτές και εκεί φαίνονται όλα. Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς λέμε. Και αν δεν μπορούν να κάνουν από την αρχή, από τα πρώτα βήματα, Περικλή, μπορεί να το κάνουν αντίστροφα. Να ξεκινήσουν από την τελευταία. Και βέβαια έχουμε εδώ, με αρχικά δεν ξέρω τώρα ποιος είναι και γιατί δεν μας δίνει έστω και το μικρό, που μας λέει ότι για τον κεντρικό τραπεζίτη, αν έχεις τον άνθρωπο αυτό κεντρικό τραπεζίτη 16 χρόνια, τότε μπορείς να καταλάβεις πως η μαφία είναι περίπτερο. Αυτό διαβάζω. Ασχολίαστο. Από μένα, αφού και ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα να θυμίσουμε τι γίνεται. Έγινε λοιπόν αυτό το θέμα της, μπήκε στο τραπέζι εντελώς ξαφνικά και η συνταγματική αναθεώρηση. Τι λέει λοιπόν εκεί? Αυτά βασικά στοιχεία είναι οι προτάσεις, ότι έρεται η μονιμότητα στο δημόσιο, αλλάζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, προωθούνται τα και με τη βούλα, παρότι από το παράθυρο έχει προσπεραστεί, έχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας εννοώ, για να βάζουμε να τον, με τη βούλα τον άνθρωπο που θέλουμε, και εδώ που έχει ενδιαφέρον τώρα, γιατί μπαίνουμε στις νέες επιστήμες και στις νέες τεχνολογίες, εισάγεται η τεχνητή νοημοσύνη ως συνταγματική προστασία. Τώρα τι είναι αυτό, πως η τεχνητή νοημοσύνη θα

τροχών, τι είδους μεταρρυθμίσεις και πόσο διασφαλίζεται η δικαστική δικαιοσύνη, ας πούμε, με ανεξάρτητους δικαστές που δεν θα παίρνουν εντολές, ποιος θα επιλέγει, εν πάση περιπτώσει, να ορίσει το δικαστήριο και όλους αυτούς. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση, με τα οποία φαίνεται ότι θέλει να πάει στις εκλογές, και επιμένω και πιστεύω ότι αυτό το δίμηνο κρατήστε το, Οκτώβριο-Νοέμβριο, για να πάμε στις εκλογές. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν ένα ακόμα ενδιαφέρον μηνυματάκι και συνεχίζουμε. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη της COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της OOCLA και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.

Στο μεταξύ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν το αφήνουμε το θέμα, γιατί το πολιτικό σκηνικό είναι φλεγόμενο, δεν είναι ήρεμο, γίνονται διάφορα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ζει με την αγωνία του τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Απέφχεται και το λέει με κάθε τρόπο την κάθοδο του Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική αναμέτρηση, στο να ιδρύσει κόμμα, και μάλιστα επειδή δεν μπορούν πια έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα να προσεγγίσουν το να μιλήσει απευθείας αυτό που εισηγήθηκαν κάποιοι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να λυθεί άμεσα αυτό με άμεση και χωρίς διαμεσολάβηση ή όποια εν πάση περιπτώσει διάσταση απόψεων ή αντιπαράθεση υπάρχει μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν έχει βάλει με γραμμή, είναι προφανές, όλους τους υπουργούς ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία έχουν βήμα στα πάνελ τα τηλεοπτικά, να προσπαθούν, επικαλούνται τον πατριωτισμό του Αντώνη Σαμαρά, τον κομματικό πατριωτισμό παρακαλώ, λέγοντας ότι δεν μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει ζημιά στο κόμμα που τον ανέδειξε και το οποίο υπηρέτησε και έγινε πρωθυπουργός, και να ρίξει την κυβέρνηση ή να δημιουργήσει προβλήματα στην κυβέρνηση για δεύτερη φορά. Θυμούνται εκείνο το μακρινό 93, που επίσης είχε πέσει η κυβέρνηση του πατρός Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά, και το επικαλούνται. Δεν ξέρουμε αν όλα αυτά

παίζουν το ρόλο που θα ήθελε η κυβέρνηση, αν μπορούν να παίξουν. Πάντως η αγωνία είναι εμφανής, γιατί είναι βέβαιο και το ξέρουν ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν είναι ότι θα κόψει, δεν μιλάμε για αυτοδυναμία, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς καμία δυνατότητα η αυτοδυναμία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στις επόμενες εκλογές, αλλά φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν ακόμα και το μπόνους του 25%. Το φοβούνται, το τρέμουν όπως ο διάολος το λιβάνι. Τι θα κάνει ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς, όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι τελικά θα προχωρήσει όταν εκείνος κρίνει σε κάτι. Πιθανότατα στη δημιουργία κόμματος. Προς το παρόν, την Παρασκευή μετέχει σε ένα στην Κύπρο, στην Κρήτη, σε μια ημερίδα, σε ένα συνέδριο, σε μια εκδήλωση, και θα μιλήσει. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μία από τα ίδια καταγγελτικά τα οποία έχει κάνει μέχρι τώρα, τις προηγούμενες φορές και στη Βουλή. Δηλαδή θα χτυπήσει ανηλαιώς και την εξωτερική πολιτική. Μάλιστα υπάρχουν θέματα αυτή τη στιγμή έτσι, τα οποία είναι και πεδίο του κυρίου Σαμαρά. Για παράδειγμα η υπόθεση της γαλάζιας πατρίδας, το νομοσχέδιο, το οποίο η κυβέρνηση τηρεί μια στάση αναμονής και αφωνίας. Υπάρχει το θέμα που έσκασε με τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία και με τα γεγονότα αυτά τα οποία δημιουργούνται εκεί για να υφαρπάξουν τις περιουσίες, και για τα οποία είδαμε επεισόδια τις προηγούμενες μέρες, διότι ο γαμπρός του Τραμπ έχει αγοράσει μια περιοχή τεράστια εκεί πέρα και θέλει να κάνει ξενοδοχειακές μονάδες κλπ. Είδαμε λοιπόν πως η κυβέρνηση κουβέντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν ούτε καν διάβημα ερώτησης δεν έκανε στην αλβανική πλευρά για να δει τι έγινε. Και επίσης ακόμα δεν μάθαμε τι κάναμε με την υπόθεση του πειρατικού ντρόουν που βρέθηκε στις θάλασσες, του ουκρανικού ντρόουν ας πούμε, που βρέθηκε στις θάλασσες της Λευκάδας. Και πολλά άλλα, τα οποία εν πάση περιπτώσει είναι χώρος προνομιακός του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει επίσης και το θέμα των υποκλοπών, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει διαμηνήσει ότι, εκτός το ότι ήταν παρακολουθούμενος από το Predator, έχει διαμηνήσει ότι θα προβεί σε μηνύσεις για αυτή την υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα πράγματα θα τα ακούσουμε από τον Αντώνη Σαμαρά, και για βέβαια τη γνωστή αυτή ότι τη διαχωριστική έτσι προσέγγιση την οποία κάνει κατά καιρούς, ότι αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία που ο ίδιος υπηρέτησε και ξέρει, αλλά είναι ένα καθεστώς Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα τα δούμε στην πορεία.

0: Πασόκ τώρα. Φαίνεται ότι και με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, φαίνεται ότι είναι και η προσπάθεια υποβάθμισης ή αποδυνάμωσης, ας πούμε, της επιχειρηματολογίας, της ουσίας της επιχειρηματολογίας του κυρίου Δούκα, φαίνεται ότι είναι σε αδιέξοδο η ηγεσία. Γιατί? Γιατί εδώ φαίνεται ότι έχει ξεμείνει από πολιτικό και στρατηγικό στόχο, ο οποίος, ας πούμε, φάνηκε, βγήκε γυμνός στο προσκήνιο με, άμα τη εμφανίσει των 3-4 δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει, παίζει μεταξύ τρίτο-τέταρτης θέσης. Έχει υπερκεραστεί εμφανέστατα από το κόμμα Τσίπρα και παίζει με την κυρία Καριστιανού, μία ο ένας είναι πάνω, μία ο άλλος είναι κάτω. Πάντως είναι πολύ μικρή και, εδώ λοιπόν αυτό πρέπει να... Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει αφήγημα για να το καταρρύψει ή για να δώσει νέα όθηση σε αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα πείσει τον κόσμο ότι έχει λόγο να το υποστηρίξει. Και για να μην μείνει τώρα, να μην ξεχαστούμε τώρα, δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό, υπάρχουν κινήσεις παντού. Δηλαδή η Νέα Αριστερά, ήδη τα είδαμε χθες, και έχουν γίνει 7 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Το τι θα κάνουν δεν το ξέρουμε. Κάποιοι θα πάνε, θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, θα τους δεχτεί, δεν ξέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια και αναμένεται μια θυελώδης συνεδρίαση στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που επίσης είναι σε αναμένα κάρβουνα, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος κάνει ανοίγματα για να μπορέσει να εδραιωθεί σε μία και να αποκτήσει πέρασμα στη Νέα Βουλή. Έκανε ήδη άνοιγμα στη Νέα Αριστερά, ό,τι απέμεινε από τη Νέα Αριστερά φαντάζομαι, αλλά διευκρίνησε ότι όλα αυτά χωρίς τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, δεν θέλει τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό είναι μια κινούμενη άμμος. Τι θα βγάλει, δεν ξέρω. Κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει. Πάντως δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα και δεν είναι παγιωμένα. Όποιος πιστεύει ότι αυτή η κατάσταση είναι έτσι όπως τη βλέπει σήμερα, νομίζω ότι λαθεύει. Ούτε αυτά τα τριαντάρια που βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε τα υπόλοιπα από κάτω, γιατί καλές οι δημοσκοπήσεις σου δείχνουν τάσεις, είναι της στιγμής, αλλά κρατήστε ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας που έχει επιλέξει να καθίσει στο σπίτι του. Δεν ξέρουμε πώς θα εκφραστεί αυτό το ποσοστό και ποιος μπορεί να το κινητοποιήσει. Θα τα πούμε στη δεύτερη δόση, να διακόπτουμε τώρα για ένα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και θα τα ξαναπούμε.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Συγκλονισμένη είναι κάθε φορά η κοινωνία όταν νέα παιδιά αποφασίζουν να κάνουν την απονενοημένη πράξη. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κυριάκο Κατσαδόρο, πρόεδρο του κλάδου τηλεψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την Τηλεψυχιατρική. Κύριε Κατσαδόρο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα κύριε Τσοπούλου, χαίρομαι που μας παίρνετε.
2: Συγκλονισμένη ήταν η κοινωνία πριν από λίγο καιρό από την αποκοινού συμφωνία δύο 17χρονων κοριτσιών να προβούν στην απονενοημένη πράξη. Και θα ήθελα να ρωτήσω, μπορεί να προληφθεί και να προβλεφθεί μια αυτοκτονία αν από νωρίς χτυπήσει το καμπανάκι στους γονείς και αναγνωρίσουν κάποια από τα πρώιμα σημάδια, και ποια είναι αυτά κατεξοχήν?
3: μπαίνετε κατευθείαν μέσα στο συγκεκριμένο κομμάτι που είναι, αν θέλετε, και το πρωταγωνιστικό μέρος όλης αυτής της ιστορίας. Ξέρετε, η προσωπική ιστορία των ανθρώπων παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Ακόμα και όταν είναι παιδιά που φτάνουν σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Εγώ δεν θέλω να μπούμε στο κομμάτι να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά εκείνο που θέλω να ξέρετε είναι ότι μια αυτοκτονική κρίση ποτέ δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Είναι πάντα το αποκορύφωμα μιας ευαλωτότητας που υπάρχει. Άλλοτε φαίνεται και άλλοτε περπατάς πολύ σιωπηλά. Είναι δηλαδή μια υπάρχουσα ευαλωτότητα που όταν εκτεθεί σε κρίσεις, σε στρασογόνα γεγονότα, σε συγκεκριμένα κομμάτια αρχίζει και παρουσιάζεται πια, παρουσιάζει τα σημάδια. Αλλά θα παρουσιάσει τα σημάδια, και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Κουτσοπούλου, όταν υπάρχει ήδη η ευαλωτότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι όταν τα σημάδια που θα παρουσιάσει μια κοπέλα, ένας άντρας ή οποιοσδήποτε, δεν έχει να κάνει το ηλικιακό φάσμα, έχει να κάνει, αν είναι μικρός, αρχίζει και περπατά, κάνει μάλλον μια απόσυρση, μιλάει λιγότερα, δεν έχει διάθεση να πάει σχολείο, ενώ είναι καλός μαθητής. Μιλάω τώρα για σχολικές παρεμβάσεις. Ενώ είναι καλός μαθητής, κάτι χάνει από τη δυνατότητά του να μπαίνει και να μιλάει καλά μέσα στο σχολείο ή να έχει καλές σχέσεις μέσα στο σχολείο, με τον ίδιο τρόπο που αρχίζει πλέον και δεν κοιμάται καλά. Έχει μια δυσλειτουργικότητα σε όλα τα πράγματα, έχει μια εσωτερήκευση, και αυτά είναι κομμάτια που οι γύρω άνθρωποι, εάν μπορούν και παρατηρούν, έχουν μια σχέση, μπορεί να τα δούνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατηγορήσουμε κάποιους.
4: Σίγουρα.
3: Ούτε, δεν μπορεί ένας εύκολα, μια μητέρα, ένας πατέρας, να προσέξει έτσι το παιδί του ή αν θέλετε τον αδελφό του ή τη γυναίκα του. Δεν είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα κομμάτια. Mm-hmm. Εκείνο που έχει σημασία είναι η ευαλωτότητα. Την ευαλωτότητα που δεν πρέπει πια να κατηγορούμε τους γονείς, γιατί βλέπετε έχει πάρει μια διάσταση όλο το θέμα, και δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, το θέμα της αυτοκτονίας και των αυτοκτονιών που έχουμε 2 με 3 την ημέρα, που παίρνει διαστάσεις που πρέπει να βρούμε κάποιον εχθρό. Κάποιον εχθρό ο οποίος κινητοποίησε τη διαδικασία, αυτό εννοώ εχθρό. Ενώ η πραγματικότητα είναι η ίδια η ύπαρξή μας, η ίδια η ζωή μας.
4: Και η ίδια η ευαλωτότητά μας, η υφή του χαρακτήρος, έτσι δεν είναι.
3: Είδατε, έτσι που το λέτε.
4: Της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου.
3: Ακριβώς, που ένα κομμάτι της μας το φέρνουν οι γιαγιάδες και οι προπαπούδες, και το άλλο κομμάτι της το κάνουμε εμείς βασικά. Μέσα από τα βιώματά μας, από τις συμπεριφορές μας, το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, είναι μια πολυπαραγωγική διαδικασία. Όπως ξέρετε, είναι όλες οι χρόνιες αρρώστιες. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Δεν είναι μια κατάσταση που ένας απλά ερωτεύεται, δεν πάει καλά ο ερωτάς του και αυτοκτονεί. Δεν γίνεται ποτέ έτσι. Πρέπει να κινητοποιηθεί η ευαλωτότητα.
4: Και θα ήθελα να ρωτήσω εδώ, κύριε Κατσαδόρη, στην περιφορά του γονιού, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με το σοβαρό πρόβλημα αυτής της ευαλωτότητας της ψυχικής υγείας του παιδιού του. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτής της ευαλωτότητας σε κρίση αυτοτραυματισμού ή και αυτοχειρίας? Γιατί κάποιοι μιλάνε και για παραμελημένα παιδιά, στο πρόβλημα των οποίων δεν ενέσκυψαν ούτε οι γονείς ούτε οι δάσκαλοι. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Ήδη είναι η οπτική γωνία που βλέπει κάποιος τα πράγματα. Τα παρατημένα παιδιά όντως είναι παρατημένα, γιατί μπορεί όντως να υπάρχουν τέτοια παιδιά που δεν έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με τους γονείς που έχουν κάποια προβλήματα, που δεν ξέρω τι είδους προβλήματα μπορεί να είναι, που δεν τους δικαιολογώ επειδή έχουν τα προβλήματα και δεν είναι κοντά στα παιδιά τους. Ξέρετε, λέγεται ότι ένα ποσοστό που φτάνει γύρω στο 20% με 25%, μιλάμε για τα πρώτα 3 χρόνια των παιδιών, ότι παίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το πώς θα τερματίσουν τη ζωή τους. Και αυτό έχει να κάνει με τους γονείς, με το αν οι γονείς είναι ψυχικά υγιείς. Και ψυχικά υγιείς, ξέρετε, λέω κάποια απλά πράγματα που μπορεί να φαίνονται περίεργα, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε. Ψυχική υγεία σημαίνει να μπορώ να χαριζεύω το παιδί μου, να μπορώ να είμαι ήρεμο το σπίτι, να μην έχει φασαρία, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει κατανόηση, να μπορεί η μάνα να παίρνει το παιδί στην αγκαλιά, να έχει μια σύνδεση. Αυτά τα απλά πράγματα, ξέρετε, δεν γίνονται. Και αυτά είναι τα κομμάτια που παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Αυτό το κομμάτι της ευαλωτότητας, αυτό είναι που μπορεί και κινητοποιεί τα αρνητικά, και από εκεί πέρα όλα αυτά τα κομμάτια, μεγαλώνοντας πια ένα παιδί και έχοντας τέτοιου είδους τραυματικές εμπειρίες, αυτές μεταφέρονται γενικότερα παραπάνω. Δεν σημαίνει ότι φταίνει οι γονείς, μην τα βάλουμε μόνο με τους γονείς. Τι πρέπει να γίνει βασικά, έτσι. Θα έπρεπε μια πολιτεία να είναι πιο κοντά με περισσότερες μονάδες ψυχικής υγείας, με περισσότερες παρεμβάσεις γενικότερα στους γονείς. Οι γονείς πρέπει να είναι μορφωμένοι, όχι μορφωμένοι από το σχολείο, μορφωμένοι εσωτερικά εννοώ, να είναι γνώστες των ψυχικών τους διεργασιών, να ξέρουν τα λατώματά τους, να φτιάξουν σωστές και ευτυχισμένες οικογένειες, που δεν το έχουμε.
4: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε πραγματικά, γιατί και πολύ δύσκολος ρόλος είναι ο ρόλος του γονιού και το πιο δύσκολο επάγγελμα μέσα εισαγωγικά για μένα. Πρέπει να είναι έτοιμος ο άνθρωπος να γίνει γονιός, γιατί δεν είναι εύκολο. Και όπως λέτε, να αναγνωρίσει δικά του θέματα, να σκύψει μέσα στον δικό του εαυτό πρώτα.
3: Έτσι, ξέρετε, αυτό είναι και το κομμάτι του προγράμματος που θέλουμε πια να τοποθετήσουμε. Να πούμε ότι ναι, μπορούμε να ξεφύγουμε όχι μόνο από την αυτοκτονία, από τις ψυχικές διαταραχές, όταν μπούμε και έχουμε υγιείς οικογένειες. Το ξεκινάω από τους γονείς, όπως πολύ ωραία το είπατε. Δεν μπορεί ένας πατέρας ή μια μητέρα να μην ξέρει τι του γίνεται. Ή να... με καταλαβαίνετε, λέω.
4: Ακριβώς,
3: δεν έχει νόημα να κατηγορήσουμε κανένα.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά θέλει μια δουλειά περισσότερη να καταλάβουν ακριβώς οι άνθρωποι που θα γίνουν γονείς ή οι ίδιοι γονείς κάποια πράγματα δικά τους. Κύριε Κατσαδόρο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή θα το ολοκληρώσουμε, θα μιλήσουμε κι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και αυτές τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώστε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις. Το κόκκινο.
6: Μεγάλη καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό επί των οδών Ιθάκης και Δοϊράνης, με έναν ένικο να φέρεται να έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, από το σημείο ακούγονται εκρήξεις από το διαμέρισμα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο χείλος νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά από νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν το νησί Κέζ κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόνς προς στόχους του Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, διπλωματικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις στο Λίβανο επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι μια συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του ορμού παραμένει εφικτή εντός της επόμενης εβδομάδας. Ένταση, ωστόσο, καταγράφεται στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τελαβίβ με φόντο τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένος με τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατέθεσε αντιπροσωπεία του Global Sumut Flotilla, κατηγορώντας Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και πράξεις που σχετίζονται με γενοκτονία, με αφορμή τη βία αναχέτηση των πλοίων της Φλωτίγια στα ανοιχτά της Κρήτης και των Κυθύρων και την παράνομη κράτησή του στο Ισραήλ. Αυτό δεν αφορά μόνο όσα έγιναν στους συμμετέχοντες του Φλωτίγια, αλλά και χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν βιώσει και συνεχίζουν να βιώνουν το ίδιο σύστημα κακοποίησης, ατιμωρησίας και βίας, αναφέρει ο Παγκόσμιος Στόλος, και ζητά ανεξάρτητες διεθνείς έρευνες, πλήρη εμπάργκο όπλων, αποζημιώσεις για τα θύματα και άμεση λογοδοσία για όσους διέταξαν, εκτέλεσαν και διευκόλυναν αυτές τις επιθέσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται πάλι πρωταθλήτρια στη ζώνη του ευρώ, πίσω από τη Βουλγαρία και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λιθουανία, με πληθωρισμό 5% έναντι 3,2% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του σημειώνει καυστικά ότι ο πληθωρισμός χορεύει, η Νέα Δημοκρατία χτυπάει παλαμάκια και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, θέτοντας το ερώτημα τι έχουν να πούν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σπυρακάκης. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι ετοιμάζει το επόμενο ΠΑΣ κοροϊδία και χαϊδεύει τα καρτέλ στο δρόμο προς τις κάλπες. Εξάλλου, έχουν προκαλέσει νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλια που έδειξαν ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με την αντιπολίτευση να ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά και καλεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Ταλ Ντίλια να καταθέσει όσα γνωρίζει. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον τερματισμό της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα πραγματοποιούν εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά κατά την άφιξη του κρασγερόπουλου Crown Iris, στο οποίο επιβαίνουν Ισραηλινοί στρατιώτες που κάνουν διακοπές. Παράλληλα, νέα συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι με κάλεσμα του Μάρτς του Γκάζα Γκρίς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξη οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομων υποδοτήσεων του ΟΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Στο νοσοκομείο Παίδων, Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση τρίχρονο κορίτσι που παρασύρθηκε χθες το βράδυ στις Σαχαρνές από όχημα που εξερχόταν από το χώρο στάθμευσης. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν το παιδί βρέθηκε πίσω από το αυτοκίνητο τη στιγμή του ελιγμού, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό και να παρασύρθει. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό είναι πλέον και επίσημη, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την επανένταξη του αρχηγού τους έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία.
4: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Από αργά τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Εδώ είμαστε πάλι με τη Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Το Λευτέρι Δάλα από ό,τι βλέπω πίσω από το τζάμι στο τηλεφωνικό κέντρο και το Σωτήρι Καψόχα στα μικρόφωνα. Εδώ λοιπόν, απαντήσω έτσι σε μερικά μηνύματα που μας έχουν στείλει. Η Θάλια λέει ότι υπέρ της ενότητας της αριστεράς θα βρεθεί η φόρμουλα εφόσον στοχεύουμε στην πτώση του καθεστώτος Μητσοτάκη. Το ακούμε, Θάλια μου. Το καθεστώς είναι καθεστώς. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Τώρα για την ενότητα δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχει επίσης κάτι που μας επισημάνθηκε πριν και δεν το είπαμε, ότι μου έκανε εντύπωση με αυτή την υπόθεση των επεισοδίων που έγιναν στην Αλβανία. Δεν υπήρξε καμία σοβαρή αντίδραση και φάνηκε. Είναι χαρακτηριστικό και εδώ είναι η αντίφαση, ότι ο κύριος Ράμα έστειλε απάντηση, ηρωνική μεν και αλαζονική, αλλά δεν έχει σημασία, που στον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι δηλαδή, απάντησε στον κύριο Τσίπρα που είχε βγάλει μια ανακοίνωση. Δεν απάντησε στην κυβέρνηση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν ξέρω, είναι αδιανόητα. Όχι γιατί απάντησε όπως απάντησε, δικαίωμά του είναι, εντάξει. Άλλο καθεστώς και οράμα εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχε κάτι που το οποίο να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, δεν μπορεί να απαντάς, ας πούμε, σε ένα υποεκόλαψη κόμμα που ούτε καν θεσμική λειτουργία, θεσμικό πρόσωπο δεν είναι. Ένα κόμμα είναι που έβγαλε μία ανακοίνωση ή υποδιαμόρφωση κόμμα και απαντάς σε αυτό χωρίς και αγνοείς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα τρέχοντα θέματα. Έχουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον Γιώργο Καβαθά μαζί μας, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων κλπ. Κύριε Καβαθά.
1: Καλημέρα κύριε Καψόκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς βλέπετε?
1: Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο που και η σύραξη στη Μέση Ανατολή το επιβαρύνει, αλλά και οι πολιτικές που ακολουθούνται από την κυβέρνησή μας είναι πολιτικές που δημιουργούν τεράστια προβλήματα τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις, λόγω της εκτείναξης της ακρίβειας, της αύξησης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων μεσοσταθμικά κατά 37,6%, χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου γιατί οι έρευνες του Ινστιτούτου, οι έρευνες συγκεκριμένοι είναι πριν τη σύραξη. Είχαμε την τελευταία διετία μια αύξηση λειτουργικού κόστου 37,6%. Έχουμε την ακρίβεια στα καύσιμα, δεν υπάρχει κανένα μέτρο ουσιαστικής στήριξης των επιχειρήσεων, όπως επίσης ακόμα και η ρύθμιση που δόθηκε για τα ληξιπρόθεσμα, που ανακοινώθηκε τουλάχιστον θα πάει στη Βουλή το επόμενο διάστημα, είναι μια αποτελεσματική ρύθμιση, μια ρύθμιση η οποία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της επιχειρηματικότητας στην επιβίωση της. Μόνο τα ληξιπρόθεσμα στον ΕΦΚΑ έχουν φτάσει τα τελευταία 7 χρόνια στα 51 δισεκατομμύρια.
0: 51,87, ναι, το έχω δει.
1: 52, τα 20 δισεκατομμύρια είναι πρόστιμα και προς αυξήσεις πρόθεσμης. Καμία ρύθμιση που δεν λαμβάνει υπόψη τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις ως μείωση, απομείωσή τους και να επιβληθεί το κεφάλαιο και σε 120 δόσεις που είναι πάγια θέση.
0: Αν θέλετε κύριε Καβαθά να σταθεροποιηθείτε κάπου, γιατί χάνετε λίγο το... για να μην χάσουμε...
1: Ναι, σταματήστε να σημαίνει, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τώρα.
0: Μείνετε κάπου σταθερός τουλάχιστον να έχουμε καλό ήχο.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η ρύθμιση αυτή είναι αποτελεσματική. Έχει ένα επιτόκιο ληστρικό, το κογλυφικό θα έλεγε κάποιος, 5,84%. αφήνει έξω 2,5 χρόνια το 24, το 25 και το πρώτο τετράμινο του 26. Άρα δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για μια επιτυχή ρύθμιση. Επαναλαμβάνω την ανάγκη μιας ρύθμισης αντίστοιχης της ρύθμισης του 19, είτε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε εξαγγελθεί και δεν λειτουργήσε, αλλά και από την ρύθμιση που η ίδια η σημερινή κυβέρνηση έφερε τον Ιούλιο του 19. Απ' την άλλη μεριά, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, έλεγχος της αγοράς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά που επιβαρύνει την καθημερινή επιβίωση του ελληνικού νοικοκυριού, εάν δεν προκύψει από πολιτικές της κυβέρνησης, είναι βέβαιο ότι καθημερινά θα μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για την κατανάλωση στην εγχώρια αγορά. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε τουριστική περίοδο και οι αυξήσεις, ακόμα και να έχουμε αύξηση τουριστών, θα έχουμε μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος για κατανάλωση τουλάχιστον εκτός ξενοδοχείου. Παρά τα προβλήματα που βλέπουμε να είναι ορατά με ακυρώσεις ή σταμάτημα κρατήσεων.
0: Κύριε Καβαθά, έβλεπα τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα τελευταία που δόθηκαν στο πλαίσιο αυτό των θεμάτων που ανοίξατε. Τι διαπίστωσα λοιπόν, μιας και τα αναφέρατε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδα λοιπόν ότι στην εστίαση μειώθηκε ο τζίρος για άλλη μια χρονιά. Στο λιανικό εμπόριο είχαμε μείωση το πρώτο τρίμηνο 16%. Είπατε για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΕΦΚΑ, και από το σύνολο του τζίρου της αγοράς γύρω στα 3, σε όλη την αγορά, στα 30 δισεκατομμύρια, τα 16,2 δισεκατομμύρια πήγανε στα σούπερ μάρκετ.
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως στο λιανικό εμπόριο η μερίδα του λέοντας στον κύκλο εργασιών την έχουν τα σούπερ μάρκετ αφενός και τα μεγάλα πολυεθνικές στο λιανικό εμπόριο. Βλέπουμε ότι και στατιστικά αν δούμε ότι έχουμε μια ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών γύρω από το λιανικό εμπόριο. Αυτό δεν αφορά τη μικρή λιανική. Αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η μικρή λιανική κάθε εξάμηνο βλέπουμε να πέφτει ο τζίρος της σε ποστά του 20-30%. Από την άλλη πλευρά η εστίαση, ένας κλάδος ο οποίος από το 19 μέχρι το 2024 ήταν με θετικό πρόσημο και αύξηση κύκλου εργασιών, έχουμε τη μείωση του κύκλου εργασιών στην εστίαση, ενώ την είχαμε για το 24 το τελευταίο τρίμηνο, το 25 είναι αρνητικό το πρόσημο, ναι, στην εστίαση, και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ότι έχουμε ανατιμήσεις στον κλάδο της εστίασης, οι οποίες αν τις πληθωριστικές τάσεις δηλαδή, που αν τις συνυπολογίσουμε, μιλάμε για μείωση πάνω του 10% του κύκλου εργασιών σε έναν κλάδο εντάσσεως εργασίας με 410.000 εργαζόμενους και κάπου 100.000 συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών. Και εκεί ακόμα έχουμε ζητήσει αυτό που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει το 19 και παραμένει ανεκπλήρωτη υπόσχεση, και τον ενιαίο ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% στο σύνολο, αν και τότε ο κ. Μητσοτάκης έλεγε την επόμενο δίχρονο θα πάω στο 11% την εστίαση. Παρά τα αυτά μας επεφύλαξε αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 24%, τόσο στα αναψυκτικά και στα αφέψιμα όσο και στον καφέ, ο οποίος επιβαρύνεται και με ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβαρύνει το κιλό περίπου έως και 4 ευρώ ανάλογα την ποικιλία.
0: Τότε και σε συνδυασμό μάλιστα με το γεγονός ότι είδα και την ανεργία για πρώτο μήνα μετά από καιρό να αυξάνεται, πήγε στο 9,5%. Πώς είναι όλα αυτά τα οποία μας λέει η κυβέρνηση ότι τα πράγματα είναι θαυμάσια και ότι και η οικονομία πετάει?
1: Στην ευημερία των αριθμών πάμε καλά. Στην ευημερία των λίγων πάμε επίσης εξίσου καλά. Μην ξεχνάμε ότι η απορροφητικότητα, παραδείγματος χάρη στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης των 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, πήγε σε αυτούς που δεν είχαν ανάγκη τη χρηματοδότηση. και άφησαν απ' έξω τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, η οποία ταυτόχρονα καλείται να κάνει ψηφιακό μετασχηματισμό, να συμμετάσχει στην πράσινη μετάβαση, αλλά χωρίς πόρους. Ουσιαστικά εφαρμόζεται, κύριε Καψώτα, η πολιτική του κ. Πισαρίδη. Τι λέει ο κ. Πισαρίδη, να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις προς όφελος των μεγάλων. Αυτό είναι το δόγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και αυτό το τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια σε τέτοιο βαθμό που εγώ το λέω ότι η έκθεση Πισαρίδη αποτελεί το πέμπτο Ευαγγέλιο μετά τα τέσσερα τα γνωστά των Ευαγγελιστών.
0: Και δεν έχουν ξεφύγει ούτε γραμμή, ούτε κεραία. Έτσι
1: γραμμή. Έχουν διαγράψει από το προσκήνιο τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα που είναι το 99,9% της επιχειρηματικότητας στη χώρα. Είναι αυτή που έχει το 83-84% της απασχόλησης στη χώρα. 8 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι από μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συμμετέχουμε στο εθνικό προϊόν κατά 57% και παρά τα αυτά είμαστε εκτός απλαισίου οποιασδήποτε πολιτικής στήριξης των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Αυτό είναι δόγμα πλέον.
0: Ναι. Μιας και το αναφέρατε, από αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης όπου μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί, από ό,τι βλέπω τα στοιχεία τα επίσημα που δίνουν, γύρω στα 22 με 23 δισεκατομμύρια, μέχρι τέλος σε μπάς περιπτώσει έπρεπε να απορροφήσουν 36, αλλά δεν φαίνεται ότι μπορούν. Πόσα πήρε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα?
1: Τίποτα. Σύμφωνα με τα πρώτα, με τα 5,5 δισεκατομμύρια, τα οποία τα πρώτα 5,5 του Ταμείου Ανάκαμψης, από επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το 1,7 δισεκατομμύρια πήγε στις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, και τα υπόλοιπα πήγαν στις μεγάλες. Ρίστο εμπαρόντο όμως πρέπει να τονίσω κάτι. Μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις που πήρανε από το Δανειακό Σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι και 7 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι κάτω δηλαδή των 9 εργαζόμενων, οι οποίοι κατέθεσαν επενδυτικά σχέδια 4, κατά μέσο όρο 4 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Εγώ ψάχνω ακόμη να βρω, κύριε Καψώτα, ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις κάτω των 9 εργαζόμενων που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επενδυτικό σχέδιο 4 εκατομμύρια ευρώ συν τα ίδια κεφάλαια.
0: Και πήρανε, ξέρετε αν δόθηκαν?
1: Δεν
0: αυτά?
1: Δεν το ξέρω αν τα πήρανε. Φαίνεται από τον επίσημο πίνακα ότι 7 μικρές επιχειρήσεις πήραν 28 εκατομμύρια ευρώ.
0: Με απευθείας ανάθεση, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι και θεωρώ ότι είναι μια... μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας.
0: Η κυβέρνηση, γιατί το λέτε αυτό,
1: δεν υπάρχει επιχείρηση, κύριε Καψώτα, κάτω των 9 εργαζόμενων που να μπορεί να κάνει επένδυση 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που ζητάει η μικρή επιχείρηση αυτού του μεγέθους είναι 100, 200, 1000, 300, 400, 4 εκατομμύρια. Ας μας πούν ποιες είναι, ή δεν μας λένε ποιες είναι αυτές οι 7 μικρές.
0: Σωστά. Στο τραπεζικό χρήμα έχετε πρόσβαση?
1: Όχι. Εγώ θα σας πω τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Περίπου 70.000 επιχειρήσεις, ένα σύνολο 900.000 επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Σημαίνει είμαστε περίπου στο 6-6,5%. Λοιπόν, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, χωρίς ΕΣΠΑ, γιατί έχει τον ΚΟΦ των ετήσιων μονάδων εργασίας, άρα αποκλείει αυτοαπασχολούμενους στο 100%, 400.000 περίπου. Το 75% των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι άλλες 298.700 επιχειρήσεις, άρα οι 700.000 από τις περίπου 900.000 επιχειρήσεις στη χώρα έχουν αποκλειστεί. Από την άλλη μεριά, βλέπω περιφερειακά προγράμματα που ανακοινώνονται, όπως παραδείγματος χάρη της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία κατευθύνονται σε συγκεκριμένους κλάδους και τα χρήματα πάνε σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Χωρίς λοιπόν πόρους και χωρίς κατανομή των πόρων με αντικειμενικά κριτήρια και στο σύνολο των επιχειρήσεων, είναι βέβαιο ότι εφαρμόζεις το δόγμα Πισαρίδη, είτε το εφαρμόζεις σε επίπεδο κυβερνητικό, είτε το εφαρμόζεις σε περιφερειακό επίπεδο.
0: Τι να μας κάνατε την καρδιά περιβόλη τώρα, δεν μπορώ να... Σωστά
1: εσύ. Τι να κάνω κύριε Καψόκα, τι να κάνω. Πρέπει να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Καλά κάνετε.
1: Κάποια στιγμή αντιληφθούν και οι κυβερνούντες ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτικές.
0: Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ κύριε Καψόκα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Και να σκεφτείτε ότι ακόμα ηχούν στα αυτιά μας πολλών από εμάς που τα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια, από άλλους οικονομικούς παράγοντες της χώρας αλλά και πρωθυπουργούς, ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και βάσει αυτής αναπτύχθηκε τα προηγούμενα και επιβίωσε. Τώρα συρρυκνώνεται με το δόγμα Πισαρίδη και όλα αυτά που εφαρμόζει η κυβέρνηση και εξαφανίζεται. Όποιος αντέξει. Δυστυχώς, οικονομία καζίνο ζούμε. Πάμε σε διαφημίσεις, ένα σηματάκι και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ έχω στείλαν κάποια μηνύματα με αφορμή αυτό που είπα για την απάντηση του Ράμα στο Τζίπρα. Ο Εσίδωρος μου γράφει ότι ο λαός λέει ότι λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Μάλλον ο Ράμα απευθύνεται στο μέλλοντα πρωθυπουργό, διότι ο νυν είναι ανύπαρκτος. Και ο Λάμπρος λέει ότι ο Τσίπρας έπρεπε να αντιμετωπίσει την απάντηση Ράμα ως de facto πρωθυπουργός και να τον ευχαριστήσει που τον αντιλαμβάνεται ως έτσι, αφού αυτός που έχουμε κοφεύει. Η αντίληψη λοιπόν που έχουν για τον πρωθυπουργό μας είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα, έτσι. Έχουμε λοιπόν τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Δημήτρη τον Παπαθανασίου, μαζί μας. Γεια σου Δημήτρη. Έχουμε να ανοίξουμε τα θέματα τώρα, να δούμε τι βλέπουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτή από τις αποχωρήσεις, έτσι, που είδαμε χθες, και τις ανεξαρτητοποιήσεις 7 βουλευτών και 150 πόσα στελέχη από την...
1: Κοίτα, όποιος γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία της Νέας Αριστεράς, όλοι αυτοί πήραν το κόμμα και φύγανε. Δεν υπάρχει κόμμα, δεν υφίσταται πλέον κόμμα.
0: Αυτό που έμεινε δεν είναι.
1: Τι έμεινε, ξέρω εγώ. Γιατί διάβαζα και τη λίστα με τα 150 στελέχη που υπέγραψαν, πέρα από το εγώ, λέω, άσε τη βουλευτή. Είναι και το θέμα στελεχών. Αυτή ήταν η ραχοκοκαλιά της Νέας Αριστεράς. Ένας-ένας, άμα τους δούμε, ήταν σημαντικά στελέχη, τα οποία ήταν και σημαντικά στελέχη και προηγουμένως του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν δηλαδή με υπόσταση πολιτική και με λόγο και με πράξη και όλοι μαζί φύγανε. Πήραν το κόμμα και φύγανε.
0: Οπότε...
1: Το λέω σχηματικά δηλαδή, ναι, τώρα πήραν το κόμμα. Γιατί υπήρξαν διαφωνίες ουσιαστικές και τις ξέρουμε τώρα και οποίες... Ξεκίνησαν από το συνέδριο και είχαμε τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες και τέλος πάντων. Το ερώτημα για μένα είναι άλλο όμως, ότι ο πολιτικός χρόνος που απομένει είναι αρκετός, ενώ που απομένει μέχρι τις εκλογές, στο γυναικές, μέχρι τις εκλογές.
0: Εάν γίνουν εκλογές την ώρα τους, έτσι.
1: Γιατί... Αν γίνουν εκλογές, όχι, εγώ θεωρώ θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Μα και εγώ το ίδιο
1: αλλά
0: θεωρώ.
1: Ακόμα και στην

0: φάση παραμονές εκλογών μόνο καλό δεν κάνει. Εγώ αυτό θέλω να πω. Και πρόσκειται τώρα, είμαστε σε μια φάση συνολικότερα. Να το δούμε λίγο. Είμαστε στη φάση που εγώ την αποκαλώ, η φάση του δεν φτάνει. Το 23,5% στο οποίο περιφέρεται η Νέα Δημοκρατία δεν φτάνει. Το 13,5% στο οποίο περιφέρεται ο Τσίπρας επίσης δεν φτάνει. Στη Νέα Δημοκρατία δεν φτάνει το 23,5% για να κυβερνήσει, για να κάνει κυβέρνηση, για να πάρει το πόνους των 40 ευρώ κτλ. Το Τσίπρας 13% τι να κάνει, είναι δεύτερος. Η Καρισιάνου περιφέρεται στο 10% που ήρθε με φόρα και με τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν φτάνει. Ο Ανδρουλάκης εκ των πραγμάτων τρίτο-τέταρτος δεν φτάνει σε κανέναν. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση που δεν φτάνει και σε αυτή τη φάση που δεν φτάνει, αντί να δούμε πώς θα κάνουμε τα πράγματα, μιλώντας πια για την κεντροαριστερά, εγώ από
1: ναι, ναι, βλέπω και αυτό καταλαβαίνω.
0: Πώς θα κάνουμε τα πράγματα να φτάσουν για κάποιους, για την αριστερά, να κυβερνήσει, να μαζευτεί, να γίνουν περισσότεροι, να. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καλό, ρε. Γιατί τώρα να το δούμε. Έφυγαν 7 βουλευτές. Έχουμε 7 βουλευτές, πόσες γραμμές διαφορετικές. Η Αχτσόγλου παραιτήθηκε.
1: Ναι, παραιτήθηκε βέβαια.
0: Οι άλλοι δεν παραιτήθηκαν. Και το ερώτημα είναι, δηλαδή τώρα έχει δίκιο η Αχτσόγλου που παραιτείται ή οι άλλοι που δεν παραιτούνται. Ή θα παραιτηθούν εν ευθέτω χρόνο και θα το κάνουν και αυτό και εκείνο και δεν ξέρω, κοιτάμε και λίγο και το ταμείο μας και το Μηνιάτικο δηλαδή. Δεν είναι πολύ μπακάλικος ο τρόπος. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ αυτό θέλω να πω και μεταφέρω και αν το θες και την άποψη μιας κοινωνίας με την οποία έχω μια επαφή και την οποία μιλάω και την οποία ρωτάω και την οποία συμβουλεύομαι και την οποία... Πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
1: Ναι ρε Δημήτρη μου, αλλά ξέρεις υπάρχει και κάτι το οποίο όμως είναι μια διαπίστωση που θα την κάνεις και εσύ αλλά την έχουμε κάνει όλοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο χώρος αυτός της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης αριστεράς, όπως θες κεντροαριστεράς, έχει συγκεκριμένες πολιτικές. Να τις δούμε συνοπτικά μία-μία. Το Πασόκ λέει εγώ δεν θέλω κανέναν, θέλω αυτόνομα και να κερδίσω, ας πούμε, ας βάλουμε και το Πασόκ.
0: Είναι... Όχι, αυτό δεν το λέει όλο το Πασόκ.
1: Ναι, η επίσημη γράμμη συνεδρίου.
0: Δεν ξέρω εγώ τώρα βγαίνει ναι. Η Διαμαντοπούλου λέει και κάτι άλλο.
1: Η Διαμαντοπούλου λέει για την επόμενη μέρα. Βεβαίως, έτσι είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέει, να δούμε λίγο ότι εγώ δεν θέλω κανέναν λέει μένει η ηγεσία αυτή τη στιγμή. Αλλά τη Διαμαντοπούλου λέει, παιδιά, να το δούμε όμως πώς θέλουμε με την Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς. Αυτό ναι, έχει επιμέρους διαφοροποίησης, αλλά πάντως η ουσία είναι αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να πάμε σε μια ενότητα της αριστεράς, αλλά ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βρει την περπατησιά του, αν θα είναι μέσα
0: τα δικά του εσωτερικά,
1: αυτό λέω.
0: Και εδώ και στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα το κάνουμε και λίγο διάλογο, και στο ΣΥΡΙΖΑ ισχύει ότι και στο ΠΑΣΟΚ ότι η ηγεσία του ναι μεν λέει αυτό που λες. Υπάρχει όμως και μια ομάδα που λέει: παιδιά, όπα εδώ το μαγαζί δικό μας, με αυτό να πάμε μόνοι μας ξανά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λύσει.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι κανένας τελικά από αυτούς τους χώρους, τους λεγόμενους προοδευτικούς, δεν κάθισε σε ένα τραπέζι. Γιατί μιλάμε όλοι για την ενότητα. Αλλά ενότητα πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματική βάση. Δεν μπορεί να καθίσεις, ας πούμε, και πολύ σωστά το λες, να καθίσεις ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες πριν τις εκλογές, να σομπολιάσεις, να το πω έτσι με λαϊκή έκφραση, ό,τι μπορείς εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, για να μπορέσει να αποδώσει. Αν δεν καθίσεις να δεις πού θες να πας, τι θες. Okay, εντάξει, όλοι διαπιστώνουν ότι είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Και... Το καθεστώς Μητσοτάκη κάνει τη δουλειά του. Πώς το αντιμετωπίζεις το καθεστώς Μητσοτάκη? Δεν ξέρω. Ερώτηση είναι.
0: Γι' αυτό και από την αρχή αναρωτήθηκα και αν ο πολιτικός χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός για να γίνουν όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αρκετός. Θεωρώ ότι είναι και λίγο ουτοπικό τώρα να θεωρούμε ότι μπορεί η ζωή, ο Γιάννης με το εναμή, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Φάμελος, ο Πολάκης, ο Παπάς να κάτσουν εδώ σε ένα τραπέζι και να πούν εντάξει παιδιά τα βρήκαμε τώρα πάμε να κρεμίσουμε το Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Κάποιες δυνάμεις ενδεχομένως ναι, να τα καταφέρουν να ενωθούν, ναι, όμως νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επιμένω και ξαναλέω ότι είμαστε πρώτων εκλογών, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, φτάνει αυτή η ιστορία τώρα, εντάξει ξέραμε ότι ο Τσίπρας θα έρθει, δεν έπρεπε να περιμένει, γιατί έπρεπε 1η Ιούνιου.

0: παρατηθούν οι βουλευτές της Μέσης Αριστεράς. Αφού είχαν σκοπό και είχαν πάρει την απόφαση, έτσι κι αλλιώς υπήρξε η ρήξη και το ρήγμα, υπήρξε μετά το συνέδριο της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι.
0: Αφού λοιπόν πηγαίνανε, δεν το κάνανε νωρίτερα, δηλαδή για να το αφήσαν τώρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν κάνει το impact στην κοινωνία είναι πάρα πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ κακό. Και σε ποια φάση τώρα, πρόκειται να δεις, είμαστε σε μια φάση που η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα τρίγωνο του διαβόλου. Οι υποκλοπές είναι και πάλι στην επικαιρότητα. Πιέζεται πάρα πολύ για το ζήτημα των υποκλοπών. Ο Ταλ Ντίλιαν έρχεται και τους δείχνει με το δάχτυλο και λέει, κύριε, εσείς. Και σε αυτή τη φάση δεν είναι απλώς ότι έχουμε τον Ταλ Ντίλιαν ο οποίος τα λέει. Έχει προηγηθεί και έχει ακολουθήσει και έχει προηγηθεί, γιατί ο Ντίλιαν μίλησε χθες, αλλά έχει μιλήσει και νωρίτερα. Ενδιάμεσα μίλησε και ο ανιψιός Δημητριάδης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παραδέχθηκε επί της ουσίας το σκάνδαλο. Και λέει, το πήρα πάνω μου για να προστατεύσω το κόμμα, την κυβέρνηση,
1: την πατρίδα
0: ναι, και πάει λέγοντας. Αλλά ομολογεί το σκάνδαλο. Επί της ουσίας ομολογεί αυτό που λέει ο Ταλ Ντίλιαν. Υπάρχει λοιπόν η κυβέρνηση που είναι στριμωγμένη με τις υποκλοπές. Υπάρχει και η κυβέρνηση που είναι στριμωγμένη με το ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχονται νέες δικογραφίες, το ξέρω. Θα έχουμε και νέες δικογραφίες. Ό,τι και αν διαδίδει η κυβέρνηση και διαρρέει ότι να αυτό και τα λοιπά και η Χεροπούλου που αθώνει. Παραμύθι. Είναι ένα παραμύθι και μισό είναι όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό με τη Χεροπούλου βεβαίως. Σπέκουλα είναι, κανονική.
0: Είναι ένα παραμύθι και μισό, γιατί αν βάλουμε τα 21, 22, 23, 24, 25 τις κατηγορίες, μιλάμε για κακουργήματα. Κάθονται αυτοί, στέκονται, πιάνονται από μια χρονιά, λένε, το 22 δεν είναι αυτό, μα το 23. Και είναι βασικά στελέχη, είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης μέσα. Τέλος πάντων, έχουμε λοιπόν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε την ακρίβεια, η οποία έχει πιάσει την κοινωνία από το λαιμό και την πνίγει. Ήδη οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό είναι κακές, μαύρες και θα γίνουν και ακόμα χειρότερες. Τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Και σε αυτή τη φάση, και εντάξει, ό,τι και κάθε μέρα που περνάει τώρα, πρόσεξε τώρα, σκάει και κανένα σκάνδαλο. Γιατί όποια πέτρα και σκανδαλόπετρα και αν σηκώσει από κάτω, θα βρίσκεται ένα άριστο του Μητσοτάκη και του παρακράτους εκεί του Μαξίμου που ελέγχει όλο το σύστημα. Και μέσα σε αυτή τη φάση λοιπόν, που γίνεται αυτός ο χαμούλης, που η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο, που οι θεσμοί καταραίουν και αυτό επηρεάζει ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του Μητσοτάκη, που περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά, όλα δείχνουν θα το ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Εμείς συζητάμε στην αριστερά αυτά που συζητάμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Όποιος δεν το βλέπει, όντως ο Τσίπρας εμφανίστηκε. Θεωρώ, εγώ το είπα και στην προηγούμενη φορά στην εκπομπή σου και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, ο Τσίπρας θεωρώ ότι άρχισε, εμφανίστηκε, έχει μια δυναμική, είναι αισιόδοξο αυτό, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια, όμως επαναλαμβάνω και θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος που απομένει είναι λίγος, γιατί μεσολαβεί και το καλοκαίρι, μεσολαβούν και τα μπάνια του λαού, έχει ο κόσμος είναι πιεσμένος, έστω και για λίγο να φύγει να πάει στο χωριό του κτλ. Έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Άρα λοιπόν πρόκειται για νεκρό πολιτικό χρόνο όσον αφορά την κοινωνία. Και εκεί θα πάμε σε εκλογές. Ο Μητσοτάκης δυστυχώς ή ευτυχώς έχει το καρπούζι και το μαχαίρι. Θα πάει στη ΔΕΗ, θα δώσει εδώ 10, 13, 14, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Κάτι
0: θα δώσει,
1: ναι, μαγειρεύει.
0: Θα δώσει επιδόματα, θα δώσει επίδομα παιδιού, θα δώσει επίδομα νέων, θα δώσει επίδομα κομπιούτερ, θα δώσει επίδομα βενζίνης, δεν ξέρω, θα δώσει fuel pass. Γενικά, πας παντού με το Μητσοτάκη. Η αριστερά θα κάνει. Κάθε συζητάμε τώρα αν ο Χαρίτσης είχε πει κάτι που ο Γαβρίλη είχε πει κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα δηλαδή φτάνει. Η Αχτσιόγλου είχε πει κάτι άλλο, η οποία δεν γίνεται.
1: Μήπως τελικά.
0: Δηλαδή τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα από τον πόη αυτών των ανθρώπων, τα προβλήματα της κοινωνίας. Και δεν το λέω υποτιμητικά, απλώς θέλω να καταλάβουν ότι πρέπει να ασχοληθούν με την κοινωνία. Φτάνει πια. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ καιρό με τον εαυτό τους, πάρα πολύ σημαντικά στελέχη της αριστεράς. Και αυτό είναι θα μου συγχωρηθεί η έκφραση, μια μικρή μούτζα προς την κοινωνία. Πρέπει να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν έχουν να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους, δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, δεν έχουν να πληρώσουν το νίκη, δεν έχουν να πάρουν ένα κιλό. Τα βασικά 25%, 27% του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού, σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ, είναι ιστορία της φτώχειας, δεν μπορεί να αγοράσει φέτος στο Βασιλόπουλο. Και εμείς συζητάμε τώρα γιατί είπε ο Γαβρίλη κάτι στο Χαρίτσι που δεν άρεσε στο Χαρίτσι, αλλά αυτό εκείνο το σχέδιο που θα αυτό η Αχτσιόγλου και ο Τζανακόπουλος είπε ότι θα φύγουμε, που είχαν ξαναφύγει προηγουμένως και τώρα θα ξαναγυρίσουμε. Εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι από μόνο του αυτό δημιουργεί και δίνει και τροφή και πάτημα στις ομάδες αλήθειας να κάνουν πάρτι. Και δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν τις επιρροές, έχουν τα μέσα, έχουν τα λεφτά, έχουν τα μέσα ενημέρωσης δικά τους να κάνουν πάρτι.
1: Μήπως τελικά...
0: Δυστυχώς στην αριστερά η γυναίκα του Κέσσαρα, για να το πω σχηματικά και για όλους, και είναι θεωρητή σεξιστικό, όχι μόνο πρέπει να είναι, δεν πρέπει να φαίνεται, μόνο πρέπει να είναι, κοιτάξει.
1: Μήπως τελικά ήταν αυτό, Δημήτρη, σε άλλη εκδοχή βέβαια, που είχε πει τότε η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου ότι πρόεδρε δεν αρέσουμε. Μήπως η αριστερά δεν έχει αφήγημα αυτή τη στιγμή πέραν όλων των προβλημάτων.
0: Η αριστερά μπορεί να βρει αφήγημα. Και δεν είναι και δύσκολο το αφήγημα που θα βρει η αριστερά. Δηλαδή τι θέλουμε, δηλαδή. Ένα καλό κοινωνικό κράτος, σιγά. Παιδεία. Και εργασία, δηλαδή σιγά το βασικό πράγμα. Δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή τώρα την αριστερά να εφεύρει, δεν ξέρω τι να γίνει ο Μάρξ και να ξαναεφεύρει το κεφάλαιο, ας πούμε. Α, βασικά πράγματα να διεκδικήσει. Μπορεί να τα διεκδικήσει. Μπορεί να τα διεκδικήσει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι η αριστερά ακόμα ασχολείται με τα εσωτερικά της. Ναι, με τα δικά της εσωτερικά μικροπροβλήματα, με το δικό της μικρόκοσμο. Κοιτάει το δικό της μικρόκοσμο και δεν κοιτάει τη μεγάλη εικόνα. Στο τέλος, να σου πω κάτι, για ένα παράδειγμα να επικαλεστώ, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε, βεβαίως. 5 λεπτά σίγουρα.
0: Θα επικαλεστώ λοιπόν τη Βραζιλία. Mm-hmm. Παρακολουθούσα, και θα σου πω γιατί θα επικαλεστώ τη Βραζιλία. Παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή τις εκλογές που είχαν προηγηθεί, στις οποίες επέστρεψε ο Λούλα. Mm-hmm. Δεν το λέω τυχαία, ένας αριστερός. Επέστρεψε και κέρδισε τον Μπολσονάρο, έναν νεοφιλελεύθερο ακροδεξιό επί της ουσίας, ο οποίος έχει κοινά στη διακυβέρνηση, με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, σκάνδαλα κτλ. Ήδη νομίζω είναι σε κατοίκο περιορισμό,
1: σε κατοίκο, σκάνδαλα
0: κτλ. Και αυτό στη δικαιοσύνη και πάει λέγοντας. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Λούλα, και πώς καταφέρατε να κάνετε το comeback κτλ. Και είχε πει το φοβερό, το πιο δύσκολο ήταν να πείσουμε τα φτωχά στρώματα, τους αγρότες στον Αμαζόνιο και στις αγροτικές μιαστικές περιοχές και τους εργάτες, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είχε καταφέρει το καθεστώς, αυτό που γίνεται παντού, να πείσει τους αγρότες ότι και ο Μπολσονάρο που είναι ο αρχιεπατεώνας, ο ακροδεξιός και κλέβει, έχει αποδειχθεί εκ των πραγμάτων και με τα σκάνδαλα.
1: Ναι,
0: και
1: έχει αποδειχθεί.
0: Είναι το ίδιο με τους άλλους. Ο Λούλα, για παράδειγμα, δόθηκε από το δικαστήριο για όλες τις κατηγορίες. Και ότι είναι όλοι το ίδιο, οπότε. Και εκεί λοιπόν τι έλεγε η κοινωνία, αφού είναι όλοι το ίδιο, δεν πηγαίναν να ψηφίσουν. Σε αντίθεση, έλεγε λοιπόν ο Λούλα, σε αντίθεση με τους ψηφοφόρους του Μπολσονάρου, οι οποίοι ήταν όλο το σύστημα, δημοσιογράφοι, διαφημιστές, πολιτικοί, επιχειρηματίες, δημόσια έργα, αυτοί που διακινούν τη διαφήμιση. Μας μοιάζει, κάτι μας λέει αυτό εδώ, κάτι μοιάζει με το δικό μας περιβάλλον, οι οποίοι πηγαίναν και ψηφίζαν όλοι μόνο που τον Μπολσονάρο. Και ποιο ήταν, λέει, το πρόβλημα? Αυτός είχε ένα μπετό 30-35% από το οποίο ξεκινούσαμε, και εμείς ψάχναμε να βρούμε στο Αμαζόνιο τους αγρότες να τους πείσουμε να πάνε να μας ψηφίσουν. Και τελικά, λέει, το καταφέραμε, και γι' αυτό το λέω αυτό. Πόρτα-πόρτα να τους εξηγήσουμε, πόρτα-πόρτα στην κοινωνία να τους εξηγήσουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ότι εμείς έχουμε σχέδιο. Ότι εμείς, αν θα κυβερνήσουμε, θα είναι καλύτερα για αυτούς, και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν κέρδισε και έγινε η μεγάλη ανατροπή που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ο Λούλα με τον Μπολσονάρο. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν αναρωτιέμαι και λέω, αν ο πολιτικός χρόνος είναι αρκετός, γιατί καλά τα σχέδια. Είπα και έχω ξαναπεί ότι για μένα το στοίχημα για τον Τσίπρα, παράδειγμα, είναι αν θα καταφέρει σε ολόκληρη την Ελλάδα να δημιουργήσει εκείνους τους πυρήνες που είναι ικανοί να κινητοποιήσουν κομμάτια της κοινωνίας, να απευθυνθούν στην κοινωνία, να χτυπήσουν την πόρτα, να έρθουν και να μπουν σε μένα και σε σένα, Σωτήρη, Δημήτρη, ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε σχέδιο. Εντάξει είναι οι παρουσιάσεις των βιβλίων, εντάξει είναι με φόντο την Ακρόπολη να κάνουμε ομιλίες κτλ. Όμως θέλει δουλειά πόρτα-πόρτα, γιατί πια το σύστημα Μητσοτάκη έχει διεισδύσει τόσο βαθιά μέσα στην κοινωνία και σε όλη την εκδοχή της, που πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη δουλειά για την ανατροπή. Και όχι να συζητάμε τώρα τι είπε ο Γαβριήλ στον Αλέξη Χαρίτση και ο Αλέξης Χαρίτσης στην Έφη Αχτσόγλου και η Έφη Αχτσόγλου στον Δημήτρη Τζανακόπουλο και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος στον άλλον και στον παράλληλο. Λοιπόν, η αριστερά πρέπει να σοβαρευτεί στο σύνολό της, και όχι μόνο είναι αριστερά, μην την αδικήσω κανένα.
1: Ναι, η αριστερά.
0: Και στο ΣΥΡΙΖΑ να σοβαρευτούν, και στον Βαρουφάκη να σοβαρευτούν, και στον Τσίπρα να σοβαρευτούν, να δουν ποιος είναι ο στόχος και να κινητοποιηθούν, μπας και καταφέρουν να κάνουν κάτι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Ναι, είναι λογικό. Και άλλωστε είναι δοκιμασμένο. Ανέφερες την υπόθεση του Λούλα, αλλά από ό,τι θυμάμαι πρόσφατα ζήσαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που με τον τρόπο που τον περιέγραψες γλαφυρά, έγινε και με το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμπντάνι, και αυτός κέρδισε τις εκλογές κόντρα στα προγνωστικά, μετανάστης και όλα αυτά τα που είναι γνωστά, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα και
0: πόρτα-πόρτα και φτιάχνοντας εκείνες τις περίφημες ομάδες.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό έγινε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Δημήτρη μου, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία και χρήσιμη για άλλη μια φορά η συζήτηση. Ήταν ο Δημήτρης Παπαθανασίου.
0: Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, βλέπω έτσι πάρα πολλούς ακροατές που συμφωνούν με αυτό το μοντέλο της πόρτα-πόρτα και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να... Η Μαρία, ας πούμε, που μας γράφει εδώ, ό,τι σπουδαίο έγινε στον κόσμο έγινε πάντα πόρτα-πόρτα. Κάποτε έτσι λειτουργούσε η αριστερά, όταν δεν ήταν στα πάνω της, έτσι δούλευε πάντα και κρατούσε ζωντανό το ενδιαφέρον της ύπαρξής της. Φαίνεται ότι τώρα έχουν πάει σε digital καταστάσεις και σε ψηφιακές εποχές και σε ψηφιακές δημοκρατίες που δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ κοντά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Περισσότερες από 50 τροπολογίες της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή Έλληνα Σκουντουρά υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση ψήφισμα για τον βιώσιμο τουρισμό. Πετύχαμε ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού, δήλωσε η κυρία Κουντουρά, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Τραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2019 και σε αυτή τη θητεία είναι αντιπρόεδρος της Τραν και μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ρέτσι. Όπως δήλωσε, ο τουρισμός είναι κινητήρια δύναμη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Συμπαρασύρει όλους τους παραγωγικούς κλάδους, δημιουργεί νέα έσοδα και θέσεις εργασίας και κινητοποιεί αναπτυξιακά έργα. Όμως η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι άναρχη, άνηση και ανεξέλεγκτη. Χρειάζεται σχέδιο, κανόνες και ισορροπία. Με τις τροπολογίες, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτή ζήτησε ξεχωριστή γραμμή χρηματοδότησης για τον τουρισμό στον πολυετή προϋπολογισμό, που σήμερα δεν υπάρχει, ειδική χρηματοδότηση για τον βιώσιμο τουρισμό 2028-2034, για πράσινη ψηφιακή μετάβαση και εξυγχρονισμό των υποδομών ως επίγουσα προτεραιότητα, ευρωπαϊκό πλαίσιο για βιώσιμους τουριστικούς προορισμούς με κοινούς δείκτες και κριτήρια, γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά αυτό που δεν μετράμε. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό, ένα πάγιο αίτημα από το 2019, ώστε να στηριχθούν οι προορισμοί απέναντι σε κρίσεις όπως οι κλιματικές καταστροφές και τα ζητήματα ασφάλειας. Και τέλος, ζήτησε την ενίσχυση των περιφερειών και των Δήμων για καλύτερη διαχείριση του προορισμού και των τουριστικών ροών.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα pub. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Στο χείλος νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά από νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόουνς προς στόχους στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διπλωματικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις στο Λίβανο επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι μια συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς παραμένει εφικτή εντός της επόμενης εβδομάδας. Ένταση ωστόσο καταγράφεται στη σχέση Ουάσιγκτον-Τελαβίβ με φόντο τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένος με τις κινήσεις του Μπεναμίν Νετανιάχου. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατέθεσε αντιπροσωπεία του Global Sumud Flotilla, κατηγορούντας Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και πράξεις που σχετίζονται με γενοκτονία, με αφορμή τη βίαιη αναχέτηση των πλοίων της φλωτίλιας στα ανοιχτά της Κρήτης και των Κυθήρων και την παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ. Αυτό δεν αφορά μόνο όσα έγιναν στους συμμετέχοντες του φλωτίλια, αλλά και χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν βιώσει και συνεχίζουν να βιώνουν το ίδιο σύστημα κακοποίησης, ατιμωρησίας και βίας, αναφέρει ο Παγκόσμιος Στόλος και ζητά ανεξάρτητες διεθνείς έρευνες, πλήρη εμπάργο όπλων, αποζημιώσεις για τα θύματα και άμεση λογοδοσία για όσους διέταξαν, εκτέλεσαν και διευκόλυναν αυτές τις επιθέσεις. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων και στο πάρτι κερδοσκοπίας των διελιστήριων κατέθεσε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στον απόϊχο δημοσιεύματος της Αυγής της Κυριακής για τα υπερκέρδη των διελιστήριων. Στην ερώτηση που κατέθεσε ο Σωκράτης Φάμελος επισημαίνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται επίμονα να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων από τη διείλυση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές και επιτρέποντας την αναπαραγωγή ακραίων υπερκερδών εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Η Ελλάδα βρίσκεται πάλι πρωταθλήτρια στη ζώνη του ευρώ, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λιθουανία, με πληθωρισμό 5% έναντι 3,2% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, θέτοντας το ερώτημα: τι έχουν να πούν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερακάκης που ανακαλύπτουν τις εισαγόμενες κρίσεις τη μία πίσω από την άλλη για να καλύπτουν τις δικές τους διαχειριστικές ανεπάρκειες. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω πολέμου. Γιατί μόνο στην Ελλάδα τρέχει ακρίβεια με τέτοιο ρυθμό? Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά κατά της αύξησης του Ισραηλινού κραζιερόπλου Crown Iris. Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμεναργατών μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες με σημείο συνάντηση στην πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλέψει το πλοίο. Σε κοινή ανακοίνωσή του, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένος Ελλάδος και τα σωματεία εργαζομένων του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά αναφέρουν ότι εκφράζουν την αντίθεσή του στην άκρηξη του κρουαζιερόπλου, κάνοντας λόγο για προκλητική κίνηση σε μία περίοδο που, όπως σημειώνουν, ο Παλαιστινιακός αλλά και ο Λιβανέζικος λαός υποφέρουν και υφίστανται τα πάνδυνα. Παράλληλα, νέα συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι με κάλεσμα του Μάρτ του Γκάζα Γκρίς. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ένικος που είχε εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του διαμερίσματος απεγκλωβίστηκε. Δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΟΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να επλέκονται 39 άτομα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Άνοιγε απόψε στις 9 το βράδυ η αυλαία της σειράς των τελικών της Greek Basket League με τον Ολυμπιακό να αφήνει πίσω του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας και να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στον πρώτο της σειράς των τελικών. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στον Παναθηναϊκό ο Κώστας Λούκας κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι, στο οποίο δύσκολα θα αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
3: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρωτικής χώρας. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: εδώ είμαστε πάλι. Απορρίσατε, έτσι ακούσατε μια γνώριμη φωνή. Ο Σωτήρης Καψόχας στα μικρόφωνα. Κάτι έκτακτο έτυχε στην κυρία Παπαδάκου. Στο δικαστήριο ήτανε. Αντί για Γιάννα λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας ένα Γιάννη. Το Γιάννη Μπουλέκο, το διευθύνοντα σύμβουλο του σταθμού. Εδώ θα είμαστε μαζί σας την επόμενη ώρα. Η Νικολέτα Τσουραμάνη πάντα μαζί μας εδώ. Και ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Πάντως πώς τυχαίνει ο Σωτήρης σε κάθε διαδικασία έκτακτικά να με καλείτε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτό το κόμμα και σε αυτά τα μέσα, πάντα σε έκτακτες διαδικασίες εγώ να εμφανίζομαι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Τα έκτακτα έτσι γίνεται.
1: Ναι, πάντα βρίσκεται ένας μπουτσαχεντή να παρεμβαίνει.
0: Πάντα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Αυτό είναι όμως. Κοιτάξτε, επειδή είναι και επικαιρότητα, έτυχε κάτι πολύ σοβαρό τώρα στη Γιάννα την Παπαδάκου. Αύριο θα είναι κανονικά εδώ μαζί μας. Άρα θα συνεχίσουμε. Δόξα τω Θεώ, η επικαιρότητα, ξεκινώντας από τον κύριο Ντίλιαν μέχρι τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της κέντρου αριστεράς, διγενούν συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία νομίζω χρήζονται και είναι άξια πολιτικού σχολιασμού. Ότι...
0: Έτσι είναι. Εσύ τουλάχιστον ξέρεις, γιατί από ό,τι βλέπω. Δίνεις μάχη κάθε μέρα στα πάνελ εκεί τα τηλεοπτικά, γιατί κάτι πρέπει να ακουστεί και...
1: Σωτήρη, και δεν είναι προσωπικό το θέμα.
0: Όχι βέβαια.
1: Το καλοκαίρι του 2025 τα μέλη του κόμματος μας εξέλεξαν οι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και από εκεί με την τιμητική πρόταση του Προέδρου του Σωκράτου Φάμελου εκλεγήκαμε μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Αυτό μας γεννά πέρα από οφίτσια που λένε κάποιοι, γεννά και υποχρεώσεις. Και η υποχρέωση είναι τη υπηρέτηση του πολιτικού σχεδίου του κόμματος. Άρα εμείς οφείλουμε, ή τουλάχιστον αυτοί που πιστεύουμε ακόμα στο πολιτικό σχέδιο του κόμματος, να υπηρετούμε αυτό το πολιτικό σχέδιο σε κάθε συνθήκη και να είμαστε μπροστά και να δίνουμε την ελπίδα ακόμα και στους απογοητευμένους και στα απογοητευμένα μέλη του χώρου μας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τους απογοητευμένους, αν θέλετε, ανθρώπους της κεντροαριστεράς, ότι υπάρχει προοπτική, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει όραμα. Γιατί τα προβλήματα της κοινωνίας μας υπερβαίνουν όλους μας.
0: Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μία κουβέντα πριν μπούμε σε αυτή την έκτακτη εκπομπή που κάνουμε μαζί. Είχαμε μία κουβέντα η οποία πραγματικά απασχολούσε και από τα μηνύματα το λέω. Ότι η πολυδιάσπαση πια της αριστεράς έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που δεν μπορεί με κανένα τρόπο, ας πούμε, ομνύει στην ενότητα, αλλά δεν μπορεί να βρει ένα τρόπο, παρά το γεγονός ότι όλοι βλέπουν την αναγκαιότητα του διακυβεύματος. Δηλαδή βλέπουν ότι ένα καθεστώς αυτή τη στιγμή έχει κυριαρχήσει στα μυαλά μας, στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, αλλά η ίδια η αριστερά, παρότι το αναγνωρίζει και το βλέπει, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Γιατί δεν κάθονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί να δούνε πώς μπορεί να γίνει αυτή η προσπάθεια. Και αυτό είναι και έχει θολώσει και τις γραμμές, αγαπητέ φίλε Γιάννη, έχει θολώσει τις γραμμές και στον κόσμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρει πιο η κοινωνία τι μήνυμα περνάει σύμπασα η αριστερά. Η νέα αριστερά διασπάστηκε ή τουλάχιστον διαλύθηκε στα εξών συνετέθη. Ο Βαρουφάκης είναι στον κόσμο το δικό του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνεται και επειδή θα είναι και επεισοδιακή η επόμενη αυτή η εβδομάδα στο τέλος έχουμε κεντρικές επιτροπές. Γενικώς δεν ξέρει ο κόσμος που πατάει και που πηγαίνει. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Σωτήρη, πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα και να καταλάβουμε ότι τι θέλουμε. Γιατί αν μου επιτρέπεις την προσωπική μου άποψη σε αυτό και είναι εντελώς προσωπική και δεν εκφράζει κάποιο συλλογικό όργανο, κάποια συλλογική μας απόφαση. Ο χώρος μας συνολικά και συλλογικά, και μιλάω για τον χώρο της Προοδευτικής Πάρτης, δηλαδή από τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ ως ακόμα και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, αλλά και ακόμα πιο αριστερά κόμματα, περνάμε μια κρίση ταυτότητας. Τη κρίση ταυτότητας είναι ότι έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα. Και η κρίση ταυτότητας, για ποιο λόγο τη λέω κρίση ταυτότητας, γιατί τσιμπήσαμε και ειδικότερα την περίοδο 19-23 σε έναν, μου επιτρέπεις, ψευτοδίλημα που είχε τεθεί στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάσαι πολύ καλά, αν είμαστε με τα κινήματα με τη μεσαία τάξη, με τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, Το οποίο ήταν ένα ψευτοδίλημα, γιατί τα κινήματα δημιουργούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι του μόχθου της εργασίας, άρα εγκλωβιστήκαμε σε ένα ψευτοδίλημα τέτοιου είδους. Εγκλωβιστήκαμε σε λογικές οι οποίες είναι να μην είναι οξύτατη αντιπαράθεση και χάσαμε την πολιτική μας ταυτότητα για να εκφράσουμε ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το θολό πολιτικό μήνυμα το οποίο μας αποδοκίμασε ο κόσμος και η ελληνική κοινωνία το 2023, από αυτό δεν μάθαμε. Όλοι μας. Δεν μιλάω μόνο για το χώρο που έχω την τιμή να είμαι μέρος πολιτικής γραμματείας, αλλά μιλάω για συνολικά την προοδευτική παράταξη. Για ποιο λόγο δεν μάθαμε? Γιατί αντί και τα στελέχη είτε της Νέας Αριστεράς, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ σήμερα να μιλούν για τα προβλήματα της κοινωνίας, υπάρχουν σήμερα ανερτημένοι 1.800 ενεργοί πληστηριασμοί μόνο στο λεκάνο παιδιωτικής. Έχουμε κατά 79 δισεκατομμύρια ευρώ τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους της χώρας. Έχουμε την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και έχουμε και ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό του κράτους δικαίου. Και αντί η αριστερά που πάντα είχε στο DNA της να μάθει να συζητάει και να συζητάει πάνω σε αυτά που συμφωνεί, έχει προτάξει προσωπικές αντιθέσεις και προσωπικές διαφορές χωρίς να βάζουμε μπροστά το κοινό καλό. Άρα, με επαφορμή των επικείμενων συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, αυτό που πρέπει να πάρουμε μια απόφαση είναι ότι ποιος είναι ο χώρος που εκφράζουμε, τι λέμε και με ποιους όρους το λέμε, για να μπορέσει ξανά η ελληνική κοινωνία να ακούσει όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το σύνολο των προοδευτικών κομμάτων. Γιατί όπως βλέπουμε, κανένα από τα κόμματα, είτε καινούρια, είτε παλιά, είτε υποδιαμόρφωση, είτε με ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό παραδοσιακό ιστορικό ρεύμα μέσα στην ελληνική κοινωνία, δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν δεσπόσα θέση ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τέλος πάντων, είναι μία συζήτηση. Εμείς θα τη συνεχίσουμε. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Έχουμε γραμμή τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, καθηγητή, πρώην Υπουργό Παιδείας, ιστορικός τέλεχος του χώρου και της αριστεράς. Μήπως μας διαλύσει λίγο, κύριε Γαβρόγλου?
2: Μάλιστα.
0: Γεια σας. Ο Σωτήρης Καψόχας είναι στα μικρόφωνα. Δεν είναι η Γιάννα Παπαδάκου, το εξηγήσαμε. Θα κάνουμε μαζί τη συζήτηση, κάτι έκτακτο έτυχε.
2: Μόνο χαρά μου προκαλεί και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είχαμε μία συζήτηση εδώ που, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα που έχει στην ουσία η αριστερά με τις πολυδιασπάσεις και με την κοινή περπατησιά που δυστυχώς δεν μπορεί να βρει για χίλιους και διάφορους λόγους. Μπορείτε να μας πείτε πού οφείλεται αυτή η κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να το πετύχει αυτό ακόμα και σήμερα που βλέπουμε το διακύβευμα, δηλαδή?
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είναι ενδεχομένως το πιο σύνθετο ερώτημα και το πιο σύνθετο πρόβλημα με το οποίο αντιμετωπίζει η αριστερά. Δεν έχω βεβαίως μία απολύτως σαφή απάντηση. Είναι πάντως στοιχείο του επαναπροσδιορισμού του ρόλου της αριστεράς σε ένα κόσμο που αλλάζει και πολύ βαθιά και πολύ γρήγορα, και οι παλιές συνταγές φαίνεται ότι δεν μπορούν να συντηρήσουν την αριστερά. Ξέρετε, αυτό το είχαμε πάθει σε προηγούμενες περιόδους. Ξέρουμε ότι το νέο οικονομικό τεχνολογικό πλαίσιο που δημιουργείται εξαφανίζει τάσεις, δημιουργεί άλλες τάσεις μέχρι να βρεθούν οι νέες ισορροπίες. Εδώ λοιπόν, πέρα βεβαίως από μια παράδοση στην αριστερά που να είναι αν θέλετε να διεκδικεί πάντα μέχρι τελευταίας λέξης της ας πούμε απόψεις και προτάσεις της χωρίς να θέλει να βάλει νερό καθόλου στο κρασί της, που αυτό πάντα δημιουργεί εντάσεις, είναι νομίζω και αυτή η νέα πραγματικότητα που ζούμε και που βλέπετε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα όλοι αναζητούν να δουν πώς θα προσαρμοστούν και κυρίως τι θα πούν.
0: Σωστό είναι αυτό. Έχουμε τώρα ερώτημα αυτόματα μου έρχεται στο μυαλό. Έχουμε το αφήγημα και τη στρατηγική που εκφράζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον τρόπο που τα εκφράζει, που έχουν ένα κινησμό, θα έλεγα ένα ρεαλισμό κατά αυτούς. Αυτή τη στιγμή από την άλλη μεριά πιστικό αφήγημα που να το έχει ανάγκη η κοινωνία και να το ακούσει και να το αγοράσει, θα το πω έτσι λαϊκά, υπάρχει.
2: Νομίζω το ερώτημά σας είναι το πιο κέριο ερώτημα και η λέξη κλειδί είναι η λέξη που είπατε πριν, το πιστικό. Ξέρετε, κάποια χρόνια πριν και όχι πολλά χρόνια πριν είχαμε διαδικασίες με τις οποίες πείσαμε τους πολίτες. Κάτι δημοσιευότανε, κάτι συζητούσαμε, κάπου διαφωνούσαμε κτλ. Τώρα έχει αυτό που λέμε ο δημόσιος χώρος έχει κατακερματιστεί. Αυτό έχει αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόμαστε τους πολίτες ή ακόμη απευθυνόμαστε και ο ένας προς τον άλλον. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω, ξέρετε, το Α ή το Β είναι αυτό που θα λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας. Δεν νομίζω να είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς θα είμαστε πιστικοί στον κόσμο. Πώς ο κόσμος θα αποκτήσει μια εμπιστοσύνη ότι αυτά που λέμε και μπορούμε να τα κάνουμε και μπορούμε να τα κάνουμε και με ένα ρεαλιστικό τρόπο. Αυτό νομίζω θα διαμορφωθεί σιγά σιγά. Δεν το έχει κανένας αυτή τη στιγμή λύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτό το πρόβλημα δεν το έχει λύσει. Αυτή την αναγκαιότητα, και το λέω επειδή έχετε συστρατευτεί θα έλεγα εντελώς στην προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να το δώσει αυτή την απάντηση που ζητάει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι η ελπίδα, αυτή είναι η πρόθεση, αυτός είναι η προσπάθεια που κάνουμε και αυτό νομίζω θα το δούμε σιγά σιγά πώς αρχίζει να το δέχεται η κοινωνία. Ξέρετε, ας πούμε και στη δική σας δουλειά και στη δική μου δουλειά, πολλές φορές το επιχείρημα που ήταν συστατικό στοιχείο του λόγου της αριστεράς, έτσι δεν είναι, με ό,τι διαφορές είχαμε μεταξύ μας, είχαμε επιχειρηματολογία. Τώρα υποχωρεί αυτή η έννοια και είναι περισσότερο, ξέρετε, η εντυπώσεις, η ατάκα κτλ. Κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα με τα οποία θα αναμετρηθούμε. Τώρα πόσο θα πιστούν οι πολίτες και πόσο αυτή την πίστη τους θα την εκφράσουν και εκλογικά, γιατί ξέρετε και αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Μπορεί να λέει ωραία, τα λες μια χαρά ρε φίλε, αλλά δεν σε ψηφίζω γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο νομίζω όλοι μαζί πρέπει να προφυλάξουμε.
0: Ξέρετε κάτι, εγώ εκτιμώ με όσοι πήρα έτσι δημοσιογραφική και εμπειρία έχω αποκτήσει σε αυτό το χώρο που κινούμε περίπου 40 χρόνια. Έχω και παρακολουθώντας από τη μεταπολίτευση και μετά όλο το σκηνικό όπως εξελίχθηκε, θεωρώ ότι η αντιμετώπιση της ελληνικής κοινωνίας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τα καλά της ή τα κακά της ήταν αδικημένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αδικημένος. Πώς κατάφερε μια κοινωνία η οποία δέχτηκε το αφήγημα το οποίο εμείς το είπαμε τότε συνοπτικά ότι ήταν προϊόν προπαγάνδας και αντισύριζα ή αντιτσίπρα λογικής, να το αγοράσει περισσότερο και να το κρατήσει αυτό και να μην δεχτεί μια πραγματικότητα πια, ότι παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα στην οποία δεν είχε ευθύνη αυτή η κυβέρνηση, την έβγαλε στο ίσωμα, της άφησε και χρήματα, έκλεισε και θέματα τα οποία απασχολούσαν και τα οποία τα βλέπουμε και σήμερα, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση του χρέους. Και όλο αυτό το πράγμα δεν το αγκάλιασε, δεν το αναγνώρισε η κοινωνία. Πώς κατάφεραν οι άλλοι πλευρά να πείσει?
2: Πραγματικά είναι ένα θέμα που δεν το συζητήσαμε με την σοβαρότητα που πρέπει να το συζητήσουμε. Θα σας πω σε αυτά που είπατε και στα οποία μπορούμε να προσθέσουμε και τη μείωση της φτώχειας.
0: Βεβαίως, ναι, όλα.
2: Του δείκτη, στην περίθαλψη κτλ. Υπάρχουν νομίζω δύο πράγματα. Πρώτον, μία πολύ βαθιά απειρία που είχαμε σε θέματα τέτοια. Αν πάρετε, ας πούμε, την εκεί που είχα μία μεγαλύτερη ευθύνη που ήταν το Υπουργείο Παιδείας, θεωρούσαμε, επειδή το μέτρο που ρυθμίζουμε ή αυτό που ψηφίζουμε κτλ. Εμάς μας φαίνεται τόσο φυσιολογικό και τόσο καλό και έχουμε ακούσει και πολύ καλά λόγια, νομίζαμε ότι αυτό το έχει καταλάβει και το τι είναι, το έχει καταλάβει και η κοινωνία. Δεν πάει έτσι. Έπρεπε λοιπόν εκεί να έχουμε και τα κομματικά μας στελέχη, αλλά και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτό που κάναμε. Το δεύτερο, που μπορεί να είναι χειρότερο από το πρώτο, είναι, θα θυμάστε και εσείς, ότι μετά το 19,
0: ναι,
2: όλη η συζήτηση που κάναμε μεταξύ μας, στο κόμμα, σε παρέ, σε δημόσιες εκδηλώσεις κτλ., αρχίζαμε με τη φράση «παρά τα λάθη και τις παραλήψεις» και μετά προσθέταμε κάτι. Γιατί, ρε παιδιά, παρά τα λάθη και τις παραλήψεις? Υπάρχει πράγμα που δεν θα έχει λάθος και παραλήψεις? Το ερώτημα είναι να μην το έχει κάνει επί τούτου το λάθος. Δεν υπάρχει, μόνο στο νεκροταφείο δεν γίνονται λάθη. Εδώ λοιπόν δεν καταφέραμε μετά, συλλογικά, και έχουμε όλη ευθύνη και βεβαίως και η ηγεσία έχει την ευθύνη που της αναλογεί. Να πούμε, παιδιά, ήμασταν 4 χρόνια. Τι κάναμε? 1, 2, 3, 5, 7. Μην μπείτε σε λεπτομέρειες, αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα 7 χαρακτηρίζουν και τον τρόπο διακυβέρνησής μας και το ήθος διακυβέρνησής μας. Και αυτά να πάμε να συζητήσουμε με τον κόσμο. Οπότε ξεχάστηκαν αυτά.
0: Και όλο αυτό το λέω γιατί, ξέρετε, επειδή βγήκε ξανά στην πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται ότι από τη στιγμή που παγιώνεται ή διαμορφώνεται μια κατάσταση, ας πούμε, αυτή που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, της αντιπαράθεσης πώς θα εξελιχθεί, φαίνεται ότι ακριβώς τα ίδια ζητήματα θα βάλει μπροστά η κυβέρνηση σήμερα για να αντιμετωπίσει. Δηλαδή θα ξαναπάμε πίσω στην περίοδο του 15, 18, 19. Ναι. Δηλαδή δεν λύθηκαν τότε που έπρεπε και τώρα θα τα ξαναβρούμε μπροστά.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε σε λίγα πράγματα. Αυτά να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορούν να γίνουν και να απευθυνθούμε σε εκείνα τα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία έχουν απογοητευτεί πάρα πολύ βαθιά. Εγώ και λόγω του επαγγέλματός μου έχω πολύ σχέση με νεότερα παιδιά. Δυστυχώς τα βλέπω μουδιασμένα. Είναι καλοί φοιτητές, μπορεί να λένε θα κάνω και μάστερ, θα κάνω και διδακτορικό, αλλά είναι με τα φτερά πεσμένα, αν θέλετε. Αυτό δεν μπορούμε να το αντέξουμε ως μια κοινωνία. Αυτά είναι άτομα που αύριο θα αναλάβουν όλων των ειδών τις θέσεις και τις ευθύνες. Άρα δεν πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω. Νομίζω ότι είναι να πούμε το έχουμε πει. Αν προκληθούμε έχουμε πράγματα να πούμε ακόμη περισσότερο. Αλλά νομίζω πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία σήμερα είναι σε μια απελπιστική κατάσταση και δεν έχουν από πού να πιαστούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γαβρόγλου, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας σε αυτή τη...
2: Εγώ.
0: Και καλό μεσημέρι, εύχομαι τα καλύτερα.
2: Και εγώ το ίδιο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
3: Στο κόκκινο.
4: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com. Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, να πω λίγο τώρα, βλέπω καταιγισμό μηνυμάτων και ειλικρινά έτσι κάνοντας μια σταχυολόγηση θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Καταλαβαίνω γιατί βρίσκεται σε αυτή τη σύγχυση και τη θολούρα και την αδυναμία να καταλάβει τα διακυβεύματα της κοινωνίας ο κόσμος. Έχω λοιπόν εδώ διάφορες, για παράδειγμα, ας παίρνω διάφορα μηνύματα. Ο Χάρης πιάνεται από το γεγονός ότι ο Βαρουφάκης, είπα εγώ, είναι στον κόσμο του και ότι είναι, μου λέει ότι εδώ είναι ο μόνος που έχει συγκεκριμένη άποψη για τα πράγματα και ότι όλα είναι, έχει καταθέσει σαφές πρόγραμμα και καθαρές προτάσεις. Και όλοι οι άλλοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, οι υπόλοιποι. Πάμε λοιπόν στην Αθηνά. Η Αθηνά μας λέει ότι μέχρι να λύσουμε και να αναλύσουμε τα προβλήματα, επειδή ο λαός δεν μπορεί να περιμένει, πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις και διάφορα. Πάμε στον Αναστάση, ο οποίος λέει το απάντημα είναι γιατί η κοινωνία δέχτηκε το αφήγημα Μητσοτάκη, είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ η κοινωνία είχε ελπίδα για αλλαγή όπως το 81, αλλά αυτό δεν έγινε σύμφωνα με την απόφαση της κοινωνίας, οπότε πήγαν εκεί. Ο Χρήστος λέει καλημέρα, μιλάτε σοβαρά ότι το κόμμα του Τσίπρα είναι αριστερό, είναι ένα συνοθήλευμα κλπ. Μία σειρά, δηλαδή από όλο αυτό το πλαίσιο που ακούγονται οι παρεμβάσεις, φίλε Γιάννη Μπουλέκο, καταλαβαίνεις ότι εάν δεν ξεκαθαρίσουμε όλοι εμείς το τοπίο και καθίσουμε πώς κοιτάει ο ένας λοξά και πού είναι η διαφοροποίηση και πώς γίνεται η διάσπαση του ατόμου, γιατί εκεί φτάσαμε, δεν πρόκειται να περπατήσει το πράγμα. Ο καθένας, έχει πει ο Μακαρίτης ο Τσαρούχης εν τέλει, ότι η πιο ευημερούσα επιχείρηση στην Ελλάδα είναι το περίπτερο. Και αυτό γιατί ο περιπτεράς είναι μόνος του και δεν έχει να τσακωθεί με κανέναν. Αυτό διαπιστώνω εγώ στην πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, δυστυχώς ή ευτυχώς πάντα στη ζωή φτάνουν

0: διοίκησης, αλλά και τον τρόπο που έχει έρθει το σχέδιο Ηρακλής, όπου ακόμα και κάποιοι εντός του χώρου μας το ακούγανε καλά, το σχέδιο Ηρακλής για τις τράπεζες, ή τον τρόπο που λειτουργούν τα funds. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή, και έρχονται καθημερινά πολλοί άνθρωποι στο γραφείο μου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι η ακρίβεια, είναι η τράπεζα που τους παίρνει το σπίτι, το fund, οι services προκειμένου, είναι ότι δεν μπορούν να εξυπηρεθούν από τη δημόσια διοίκηση, είναι ότι βλέπουν ένα κράτος ανισοτήτων να διεγκώνεται κάθε μέρα. Άρα, μηδενός εξαιρουμένου, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή πολιτική άποψη, η οποία έλεγε ότι πρέπει να υπερβούμε όλοι τις αντιθέσεις του χθες, τις κομματικές μας αγκυλώσεις, αλλά και προβλήματα που μας τραυμάτισαν σε προσωπικό επίπεδο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και να αποφασίσουμε ότι δεν είμαστε ευχάριστοι, αλλά είμαστε χρήσιμοι για την ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οφείλουμε, και επειδή είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και μια κρίσιμη εβδομάδα ή και ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα για να αποτυπωθεί εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις επικείμενες εκλογές, αργά ή γρήγορα όποτε γίνουν αυτές, θα έχει πολιτική απάντηση, αλλά με προοδευτικό πρόσημο, αν εμείς δεν καταφέρουμε να εκφράσουμε μια πολιτική απάντηση η οποία να είναι αξιόπιστη και όχι με θολά πολιτικά μηνύματα, όχι και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα, όχι και με τον κλέφτη και με τον οικοκυρέο, αλλά καθαρές πολιτικές θέσεις και με πολιτικές γωνίες, αν θέλεις. Γιατί πλέον πρέπει να αποκτήσει και πολιτικός μας λόγος πολιτικές γωνίες για να ξέρουμε ποιους εκπροσωπούμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Τότε, αυτό που δεν έγινε το 2012, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκε μέσα στις κοινωνικές διεργασίες και εξέφρασε την αγωνία του ελληνικού λαού και έγινε από ένα κόμμα διαμαρτύρας σε κυβερνόσα δύναμη, τότε αν δεν το καταφέρουμε αυτό και δεν καταφέρουμε να υπερβούμε τις αντιθέσεις, τότε θα είμαστε και οι μοιραίοι. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή βλέπω και τα μηνύματα εδώ μέσα, γιατί έγινε μια καλή δουλειά στο κόκκινο και στην αυγή? Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι, τα μέλη, οι φίλοι του ραδιοφώνου, οι φίλοι της εφημερίδας ακούσαν ένα σαφές σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, και αυτό έγινε συνδετημόνας όλων μας και όλοι πιστέψαμε σε αυτό, ώστε να υπάρχει επόμενη μέρα και υπάρχει την επόμενη μέρα η οποία δουλεύουμε κανονικά. Εάν καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους, τους προοδευτικούς, δημοκρατικούς, αριστερούς πολίτες, οι οποίοι για μένα ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να είναι η πλειοψηφία μας στον ελληνικό λαό, να σηκωθούν από τον καναπέ τους, να φύγει απογοήτευση, να ξαναγυρίσει το χαμόγελο στο πρόσωπό τους και να πιστέψουν σε μια κοινωνία η οποία θα είναι δικαιότερη, όχι τόσο για τους ίδιους αλλά και για τις επόμενες γενιές. Γιατί ξέρετε, επειδή είσαι πολύ πιο έμπειρος από μένα, οι αριστεροί ποτέ δεν πάλευαν για τους ίδιους, αλλά πάλευαν για τις επόμενες γενιές. Η αριστερά δεν μπορεί να είναι κάτι παλιό, γιατί πάντα έχει σύγχρονες ιδέες, γιατί πάντα υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Άρα, αν θέλουμε να υπερβούμε αντιθέσεις και θέλουμε να προχωρήσουμε, θα πρέπει, σεβόμενοι την πολιτική αυτοτέλεια του καθενός μας, να βρούμε τρόπο, όπως έλεγε και ο Κοντζιάς στη διπλωματία, να κουβεντιάζουμε για αυτά που μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Έχω ένα προσωπικό παράδειγμα, και αν με ακούνε και συμφοιτητές μου από που ήμασταν μαζί στην Ιταλία, κάποιοι είναι στον χώρο του Πασόκ, σήμερα κάποιοι είναι άλλοι σε άρες αριστερές οργανώσεις. Ακόμα, τι κάναμε τότε, σε προσωπικό επίπεδο? Καταφέραμε και ενώσαμε τις προοδευτικές δυνάμεις, γιατί ήμασταν σε μια περιοχή την οποία ήταν η ακροδεξιά, ήταν πολύ δυνατή μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Και καταφέραμε και ενώσαμε είτε Έλληνες, Ιταλοί, άλλοι από άλλες πλευρές, να καταφέρουμε να ενώσουμε και να συζητάμε για αυτά που συμφωνούμε. Όταν αυτά που συμφωνούμε τα κατεβάσαμε στους συμφοιτητές μας, αυτή η πρόταση πήρε 73%. Αν καταφέρουμε δηλαδή να συζητάμε για αυτά που συμφωνούμε, υπερβαίνοντας προσωπικές αντιθέσεις, προσωπικές στρατηγικές, αλλά και αγκυλώσεις του χθες και κομματικούς περιχαρακτηρισμούς, δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή τι σημαίνει ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε, εμείς δεν ακούμε, εμείς δεν προχωράμε. Να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να πάμε σε ένα συνέδριο επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης. Γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Αυτή είναι η άποψη η δική μου και αυτή είναι η άποψη που θα καταθέσω και στα συλλογικά όργανα το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, δεν μπορεί να περιμένει. Η κοινωνία βεβαίως και ακολουθεί το δρόμο της, που βεβαίως έχει άλλα χαρακτηριστικά πολλές φορές.
0: Και επειδή θέλω να πω εδώ στο φίλο το Χάρη ότι κάτι λέει σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.

0: και ούτε τις πληρωμές του Κόκκινου και της Γαβίας δεν κατάφερε να φέρει πέρας. Εδώ είναι τόσοι εργαζόμενοι, Χάρη μου. Όντως ήταν ένα πολύ, πολύ δύσκολη περίοδος για τα μέσα, ειδικότερα από το Σεπτέμβριο του 24 μέχρι και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025. Ήταν ένας χρόνος πάρα πολύ δύσκολος για τους εργαζόμενους, αλλά με σχέδιο, προοπτική και όραμα για την επόμενη μέρα των μέσων, καταφέραμε και βάλαμε προβλήματα σε σειρά. Έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ακόμα, αλλά μπήκα στη σειρά γιατί πιστέψαμε σε ένα κοινό ομολογουμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα των μέσων. Και αυτό δεν έγινε επειδή ήμουν εγώ επεφωτισμένος, γιατί λειτουργήσαμε συλλογικά, γιατί εντάχθηκαν και πιστέψαν οι εργαζόμενοι σε αυτό, γιατί καταφέραμε να δουλέψουμε σε μια εξωστρεφή δράση. Αν τι σημαίνει αυτό, ότι παίρνοντας παράδειγμα από το μικρό και πηγαίνοντας στο μεγάλο, οφείλουμε να υπερβούμε και να γίνουμε συνδετημόνες ενός ευρύτερου δημοκρατικού σχεδίου για να ξανά έχουμε κοινωνική χειραφέτηση, οικονομική αναγέννηση και εκπολιτιστική επανάσταση στον τόπο μας.
1: Εντάξει, είναι πολύ αισιόδοξο και πολύ φιλόδοξο βέβαια το σχέδιο, αλλά πρέπει, συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να τα ξαναδούμε τα πράγματα και πρέπει να μιλήσουμε και με, ξέρεις, πολλές φορές χρειάζεται, Γιάννη, να μιλήσουμε και με το τι είμαστε, όχι το τι θα θέλαμε.
0: Ακριβώς,
1: να είμαστε. Το τι είμαστε, όχι επικουρικά σε αυτό που είπες το λέω. Και αυτό είναι το θέμα σήμερα, ότι δεν λέμε τι είμαστε και τι κάνουμε και τι επιδιώκουμε. Απλά λέμε τι θα θέλαμε να είμαστε. Εντάξει, το τι θα θέλαμε δεν είναι εύκολο να το καταλάβει η κοινωνία, αλλά το τι είμαστε πρέπει να το...
0: Σωτήρη, το μεγάλο χατήρι που έχουμε να κάνουμε στο Μητσοτάκη είναι να πάμε σε εκλογές πέρα από, όχι μόνο με το κατακαιρματισμό, αλλά και σε ένα δίλημα μεταξύ προσώπων. Όχι. Αυτό που πρέπει να γίνει εν όψιν εκλογών είναι να υπάρξουν σαφέστατα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και δημοκρατικά διλήμματα για το τι θέλουμε για την Ελλάδα όχι του 2030, αλλά για την Ελλάδα του 2035, σε ορίζοντα δεκαετίας. Θέλουμε δηλαδή η χώρα μας να έχει το συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, δηλαδή θέλουμε μια τσιφλικοποίηση που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Θέλουμε να συνεχιστεί η πολιτική που γίνεται ότι μειώνει τη μεταποίηση στη χώρα μας και δεν υπάρχει παραγωγικό ιστό στη χώρα μας, και θέλουμε και μια οικονομία η οποία να βασίζεται μόνο στον τουρισμό. Αν θέλουμε αυτό, μπορούμε να ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν θέλουμε όμως αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, θέλουμε ένα κράτος το οποίο να κάνει δημόσιες επενδύσεις ώστε να στηρίζει την αύξηση παραγωγικής. Ξέρετε, Σωτήρη, επειδή ξέρεις πολύ καλά οικονομικά, από πότε και πόσο αυξήθηκε 15% η μεταποίηση το 2015-2019. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Να σας δώσω ένα ωραίο παράδειγμα που πιθανόν να μην το ξέρουν οι συμπολίτες μας. Τότε υπουργός ανάπτυξης ήταν ο κ. Παπαδημητρίου, το θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Κ. Παπαδημητρίου κατάλαβε πώς λειτουργούσε ο οικονομικός ιστός αυτής της χώρας. Και τι έκανε? Έβλεπε ότι έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγική βάση, την αγροτική παραγωγή, αλλά δεν είχαν τρόπο να φτάσουν στον καταναλωτή αυτά. Ο κ. Παπαδημητρίου έφερε τότε το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο και θεσμοθέτησε τις κινηματικές αγορές χωρίς μεσάζοντες. Και όμως έκανε κάτι άλλο. Έδωσε κίνητρα, χαμήλωσε τα στάνταρ και έδωσε κίνητρα ανθρώπων να δημιουργήσουν μεταποιητικές μονάδες. Δηλαδή, εμένα η οικογένειά μου, Σωτήρη, που έκανε παραγωγή ντομάτας, μας έδωσε τη δυνατότητα με χαμηλότερα στάνταρ να φτάνουμε σε τελικό προϊόν και να πουλάμε στο Σωτήρη τον καψόχα το προϊόν της σάλτσας ντομάτας, του πελτέ του παραδοσιακού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έδινε δυνατότητα αύξησης παραγωγικής βάσης. Δηλαδή, τι έγινε? Να υπάρχει μεγαλύτερος παραγωγικός ιστός, γιατί η ακρίβεια αντιμετωπίστε όχι με μονοπωλιακές πολιτικές, αλλά αντιμετωπίστε με αύξηση παραγωγικού ιστού. Αυτή την πολιτική μας, η οποία ήταν με τις οικοτεχνίες, με τις ομάδες παραγωγών, με τις κινσεπ, οι οποίες μπόρεσαν και φτάσαν σε τελικό προϊόν, αυτό αύξησε την παραγωγική βάση αυτού του τόπου και την μεταποίηση. Το οποίο αυτή τη στιγμή η μεταποίηση ουσιαστικά έχει συρρυκνωθεί εντελώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Άρα σας λέω ότι υπάρχουν πολιτικές που ήταν κομβικές, οι οποίες ήταν ταυτωτικές για το χώρο μας το 2015-2019, και αυτές οι πολιτικές οι οποίες μειώνανε τις κοινωνικές ανισότητες, μειώνανε την ακρίβεια, μειώνανε την ανεργία, μειώνανε συγκεκριμένα πράγματα, αυτά οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε, να αφήσουμε, γιατί ξέρετε κάτι, φτάνει και με αυτό το μαστίγωμα. Φτάνει ότι τα κάναμε και όλα χάλια. Δεν τα κάναμε όλα χάλια.
1: Έτσι, ρε, συμφωνώ.
0: Δεν τα κάναμε όλα χάλια. Να σας δώσω παράδειγμα, Υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρχε μια λέλαπα που λεγόταν ΑΕΠΗ και καπηλευόταν τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. και με πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, με τον Αρισίου τον Μπαλτά, τη Λιδία την Κονιόρδου και εμένα και κάποια άλλα παιδιά που δουλέψαμε, έσπασε ένα απόστημα 80 ετών στη χώρα μας. Που έτρωγε ο κάθε Ξανθόπουλος, με 5 εισαγγελείς μπήκαμε μέσα στην ΑΕΠ και πήραμε τη διαχείριση του Δημοσίου. Μέγαρο Μουσικής. Πόσοι ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρατικοποίησε το Μέγαρο Μουσικής και δεν ταΐζουμε πλέον την οικογένεια Λαμπράκη? Πόσοι ξέρουν ότι έδωσε σε νέες καλλιτεχνικές ομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Μέγαρο Μουσικής για να κάνουν πολιτιστική παραγωγή? Άρα τι λέω, ότι φτάνει με το αυτομαστίγωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια χώρα σε κοινωνική αποσύνθεση και παρέδωσε ισχυρό κράτος. Και αυτό πρέπει να το λέμε καθαρά για να σταματήσουμε το αυτομαστίγωμα. Δεν κάναμε κακό στην ελληνική κοινωνία. Κάναμε λάθη, ναι, αλλά κάναμε καλό. Παράβαμε χώρα σε κοινωνική αποσύνθεση και δώσαμε ένα ισχυρό κράτος και με εθνικά ζητήματα λυμένα. Άρα από αυτό το πολιτικό προστάσιο, αλλά και το ιδεολογικό προστάσιο, αλλά και τα ιδεολογικά και τα πολιτικά ρεύματα από την Ανατολική Αριστερά της Σοσιαλδημοκρατία, που εγώ έχω κάποια θέματα ιδεολογικά με τη Σοσιαλδημοκρατία, αν μου επιτρέπετε, έχει πει την καλύτερη ατράκα του Ιρασμού Παδρού για τη Σοσιαλδημοκρατία, αλλά δεν χρειάζεται, ας το υπερβούμε και αυτό. Και να πάμε και να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Μπορούμε, έχουμε τις γνώσεις, έχουμε τις λύσεις και μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα του τόπου. Άρα, μακριά από προσωπικές στρατηγικές, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες, γιατί υπέρθερο είναι η φιλοδοξία αλλαγής πολιτικής για τη χώρα μας.
1: Εδώ λοιπόν εγώ πιάνω το νήμα, Γιάννη μου, από αυτό που είπες, και αυτό που καταλαβαίνω και που είναι αναγκαίο είναι ότι επειδή αυτή τη στιγμή, μιας και ανέφερες για τους μικρομεσαίους που είχαν άλλους ρόλους και άλλους τρόπους λειτουργίας και οργάνωσης, αλλά τώρα τι ζούμε? Ζούμε το σχέδιο Πισαρίδη. Και αυτό η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει χωρίς να το καταλαβαίνει. Ποιο είναι λοιπόν το ερώτημα? Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι μήπως χρειάζεται ξανά να ιδεολογικοποιηθεί η πολιτική ζωή και αυτό το οποίο γίνεται με τον τρόπο που γίνεται και όπως βαφτίζεται να έχει και ιδεολογικό στίγμα. Δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτό το σχέδιο Πισαρίδη και αυτό που εφαρμόζει για παράδειγμα η κυβέρνηση, που δεν έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά έχει χαρακτηριστικά οικονομίας ή κοινωνίας καζίνο, έτσι, πρέπει να έχει αυτό το συγκεκριμένο στίγμα. Κάποτε το λέγαμε φιλελευθερισμό ή νέο φιλελευθερισμό ή δεν ξέρω πώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν ξεκάθαρα, να ξέρει ο καθένας ποιος είναι ο λογαριασμός και τι εκφράζει. Δεν είναι γενικός και αορίστος το κοινωνικό κράτος. Είναι η αντίληψη ιδεολογική για το περιεχόμενο πίσω από αυτό και για ποιο λόγο υπάρχει το κοινωνικό κράτος. Άρα να πιστεί η κοινωνία, να την πείσουμε, ή αν μπορεί κάποιος, ας πούμε, τα κόμματα που υπάρχουν να φροντίσουν να πείσουν την κοινωνία ότι αυτή η πολιτική έχει αυτό το ιδεολογικό στίγμα και αυτό δεν το έχει.
0: Λοιπόν, έχουμε αμφιβολία ότι ο Μητσοτάκης κάνει ταξική πολιτική? Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο καθαρός ιδεολογικός αντίπαλος που μπορούσαμε να έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό που εμείς χάσαμε και πρέπει να ξαναβρούμε είναι ότι απαντούσαμε και συνεχίζουμε να απαντάμε στην ατζέντα του Μητσοτάκη. Όχι. Ο Μητσοτάκης θα απαντάει στην ατζέντα της αριστεράς, της προόδου και της δημοκρατίας. Το σχέδιο Πισαρίδη είναι ένα ξεκάθαρο ταξικό σχέδιο, το οποίο τι έλεγε? Ότι οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, οι μεταποιητές είναι παρασιτικά κομμάτια της ελληνικής οικονομίας και πρέπει όλα αυτά να διοχετευτούν σε λίγα χέρια. Άρα τι να γίνει? Να μην υπάρχει ο μικρός μεταποιητής, να υπάρχει που θα κάνει για παράδειγμα ένα τυροκομείο, αλλά να υπάρχει μόνο οι συγκεκριμένες εταιρείες που παράγουν και πουλάνε τυρί. Να μην υπάρχει ο μικρός παράγοντας που φτιάχνει σάλτσες, αλλά υπάρχει μόνο άλλη αντίστοιχη εταιρεία, η οποία είναι και οικονομικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας κοντά βέβαια. Άρα, συγγνώμη. Άρα τι λέμε, και επειδή βλέπω και τα μηνύματα εδώ των φίλων μας, αυτό που εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε την κουβέντα στην αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο, σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο. Βλέπω για παράδειγμα, επειδή ο φίλος μας ο Χάρης, επειδή έχει ανοίξει ένα ωραίο παραντεφέρ μαζί μας σε σχέση με αυτό που είπα προηγουμένως για τα πνευματικά δικαιώματα. Και βέβαια φτιάξαμε φορέα μετάβασης. Εμείς φτιάξαμε την ΕΔΕΜ. Δεν φτιάχτηκε έτσι. Εμείς κρατικοποίησαμε, σπάσαμε ένα σοβαρό σκάνδαλο. Άρα, επίσης, σε σχέση με τα σπίτια, ο νόμος Σταθάκη ο οποίος ήταν η μετεξέλιξη του νόμου Κατσέλη, υπήρχε οριζόντια προστασία πρώτης κατοικίας. Ο νόμος ο πτωχευτικός 4738 του 20, νόμος Ταϊκούρα Μητσοτάκη, ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα να παίρνει και την πρώτη κατοικία ακόμα και σε βάρος τους οφειλέτες ο κόσμος. Αλλά τι λέμε τώρα? Αυτό που χρειαζόμαστε είναι, για να πάμε ένα βήμα παρακάτω, χρειάζομαστε συλλογική δράση, όχι κόμμα στελεχών, αλλά κόμμα ιδεολογικό. Δεν χρειαζόμαστε ρευστοποιημένο πολιτικό μοντέλο, αλλά ο καθένας με την πολιτική του ευθοτέλεια να μάθουμε να συζητάμε για αυτά που μπορούμε να ενώσουμε και για αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε στην ελληνική κοινωνία. Επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέκοψε το 12 ο κόσμος να κουμπίσει στη Χρυσή Αυγή. Ήταν πολύ κοντά.
1: Έσωσε το σύστημα όλο, το αστικό σύστημα της χώρας.
0: Η αριστερά εν συνόλο, μακριά από πρόσωπα, να ξαναδώσουμε όραμα, προοπτική, ελπίδα, γιατί τα καταφέραμε. Όλοι λειτουργούμε λες και αποτύχαμε το 15-19. Τα καταφέραμε, Σωτήρη. Δεν αποτύχαμε. Και αυτό χρειάζεται τόλμη και παρησία. Δεν να το λέμε στην κοινωνία. Δεν ήμασταν αποτυχημένη κυβέρνηση. Δεν ήμασταν ένας αποτυχημένος φορέας. Ήμασταν ένα κόμμα το οποίο δεν είχε ξανακυβερνήσει και κατάφερε με εντυμότητα και με το κεφάλι ψηλά να η κοινωνία όρθια και με κοινωνική δικαιοσύνη να πάρθουν μετά. Υπήρχαν αδικίες, αλλά αυτές οι αδικίες ουσιαστικά.
1: Δεν ήταν συνειδητές.
0: Οι αδικίες που μπορούσαν, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ήταν λαθασμένη πολιτική, για να καταλάβουμε. Θυμάστε το περίφημο νόμο για το κρασί στα Ηνωπία,
1: ναι,
0: που είχε μπει από το Υπουργείο Οικονομικών. Τότε υπήρχε το δίλημα αν έπρεπε να μπει στα φροντιστήρια, μας έλεγε η Τρόικα τότε, ή να μπει, και επίσης επιλέξαμε να το βάλουμε. Αυτό ήταν μια λαθασμένη πολιτική. Για ποιο λόγο? Γιατί χτυπούσε την παραγωγή. Αυτό όμως με το που βγήκαμε από τα μνημόνια και με το που επαναφέραμε τη χώρα στα πόδια της, ο πρώτος νόμος που καταργήθηκε ήταν αυτός ο νόμος. Αλλά τι λέμε, ότι αν το 19 είχαμε πάρει ξανά κοινωνική πλειοψηφία και είχαμε καταφέρει, και ο ελληνικός λαός, συγγνώμη που θα το πω έτσι, δεν είχε τσιμπήσει στο αντισύριζα μέτωπο και στο αντιτσίπρας μέτωπο και μας είχε δώσει άλλη μια τετραετία, η χώρα μας θα ήταν εντελώς διαφορετική. Άρα ήμασταν, θεωρώ, μια πετυχημένη κυβέρνηση η οποία έχει πολιτική παρακαταθήκη, έχει αντιμετωπίσει κοινωνικές ανισότητες και οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων των προγόνων μας, των πολιτικών μας προγόνων, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του σήμερα και του αύριο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι από την ανταπόκριση βέβαια που βλέπω από το Viber, μάλλον είχε ενδιαφέρον η συζήτηση που κάναμε αναγκαστικά. Εμείς αναγκαστικά λέω, γιατί
0: δεν πειράζει, είπαμε αντί για Γιάννα σας βγήκε Γιάννης.
1: Γιάννης, θα το δεχτείτε. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα, θα τα πούμε πάλι αύριο, όχι αυτή την ώρα εγώ, νωρίτερα, η Γιάννα θα είναι.
0: Εγώ δεν θα έρθω αύριο, σωστό λέω.
1: Και ούτε ο Γιάννης. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων, καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Η ώρα είναι 1.
0: Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέες σφοδρές επιθέσεις αντάλλαξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη μεγαλύτερη κλιμάκωση των τελευταίων μηνών από την έναρξη της εκεχηρίας τον Απρίλιο, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε ιδιαίτερη εύθραυστη φάση, καθώς τα ιρανικά μέσα τις χαρακτηρίζουν παγωμένες, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι συνεχίζονται κανονικά και με ταχύτητα. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόνους προς στόχους στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ ήταν αστέλη της μετά από πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο και τραυματισμούς επιβατών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι αρκετά εχθρικά ντρόουν στόχευσαν το κτίριο επιβατών, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς. Την ίδια στιγμή, οι αεράμυνες του Μπαχρέιν αναχέτησαν και κατέστρεψαν τρεις πυράβλους και, μεγάλο αριθμό ντρόουν, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στην περιοχή. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με έξι ομολόγους του, μεταξύ των οποίων από Γαλλία, Τουρκία, Κατάρ, Αίγυπτο, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, σε ακροάσεις στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα άρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ακόμη και αν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι απαιτούνται αυστηροί και μακροπρόθεσμοι περιορισμοί στο Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η Ελλάδα βρίσκεται πάλι πρωταθλήτρια στη ζώνη του ευρώ, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λιθουανία, με πληθωρισμό 5% έναντι 3,2% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, θέτοντας το ερώτημα: τι έχουν να πούν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερακάκης, που ανακαλύπτουν τις εισαγόμενες κρίσεις τη μία πίσω από την άλλη για να καλύπτουν τις δικές τους διαχειριστικές ανεπάρκειες. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω πολέμου, γιατί μόνο στην Ελλάδα τρέχει ακρίβεια με τέτοιο ρυθμό. Την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε χθες στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία με την υπογραφή 155 βουλευτών. Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης υπουργών, νέο τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία διατυπώνουν ενστάσεις εν ώψη της κοινοβουλευτικής συζήτησης που θα ακολουθήσει. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και της πρότασης της εισαγγελέως. Στο επίκεντρο βρέθηκε η στάση του ελληνικού δημοσίου, με συνηγόρους συγγενών θυμάτων να καταγγέλνουν ότι υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και περιορίζει τις ευθύνες αποκλειστικά στον σταθμάρχη. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και συνήγορος, έκανε λόγο για ευθύνες και άλλων φορέων, μεταξύ των οποίων ο ΟΣΕ, η Εργοσέ, η ΡΑΣ, η Hellenic Train και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από την πλευρά της συνήγορος των θυμάτων και τραυματιών, Μαρία Χατζή Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε υποκριτική και επιλεκτική την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι αφήνει εκτός κάδρου πρόσωπα με διοικητικές ευθύνες. Η διαδικασία συνεχίζεται στο Γεώπολη, στη Λάρισα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά κατά της άφιξης του Ισραηλινού κουραζιερόπλου Crown Iris. Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμένα Εργατών μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες με σημείο συνάντηση στην πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλέψει το πλοίο. Σε κοινή ανακοίνωσή του, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένος Ελλάδος και τα σωματεία εργαζομένων του οργανισμού Λιμένα Πειραιά αναφέρουν ότι εκφράζουν την αντίθεσή του στην άφιξη του κουραζιερόπλου, κάνοντας λόγο για προκλητική κίνηση σε μια περίοδο που, όπως σημειώνουν, ο Παλαιστινιακός αλλά και ο Λιβανέζικος λαός υποφέρουν και υφίστανται τα πάνδυνα. Παράλληλα, νέα συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι με κάλεσμα του Μάρτ στον Γκάζα Γκρίς. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με τη συνδρομή μια ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Διοξοικονομικών Εγκλημάτων για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Κάριστο Ευβοίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Θανασίου, παρουσία συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ανοίγει απόψε στις 9 η ευλέα της σειράς των τελικών της Greek Basket League, με τον Ολυμπιακό να αφήνει πίσω του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας και να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στον πρώτο της σειράς των τελικών. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Tyler Dorsey. Στον Παναθηναϊκό ο Κώστας Λούκας κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι, στο οποίο δύσκολα θα αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
8: Ο καιρός.
9: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα, στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν βρίσκει χορηγό με τίποτα για φέτος. Οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή η Βουλή να μην ασχοληθεί με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δικαιοσύνη να μην ασχοληθεί με την αρχιοθέτηση όλων των υποθέσεων. Και να φωνάξουν εκεί τον Ταλ Ντίλιαν, λέει, να δώσει κατάθεση. Για ποιο θέμα πρώτα απ' όλα, δεν κατάλαβα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Εστίες Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πίσω ολοταχώς ο Πρίτανης. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είπαμε εκεί θα τους βάλουμε να κάνουμε ιδιωτικά συμφωνητικά, να κάνουμε εξώσεις εκεί, τις εστίες να τις φτιάξουμε κτλ. Ο κύριος Παπαϊωάννου, υπουργός παιδείας, ενδιαφέρεται προσωπικά και τώρα κάνει πίσω ο Πρίτανης. Να τον αλλάξουν. Ριζοσπάστης. Καρνάγια για τον αμερικάνικο έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Αυτή είναι η συμφωνία που έκανε το Υπουργείο ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, πώς το λένε, αναπτύξεως και επενδύσεων, με την ΟΝΕΧ. Και θα γίνουν καρνάγια για τον αμερικάνικο έκτο στόλο. Απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Το υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο Πασόκ. Λόγω, λέει, της τέταρτης θέσης. Και έκτος να είναι το Πασόκ, Ανδρουλάκη θα. Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Κάντε λίγο υπομονή. Στο τέλος του μαθήματος εκεί θα τα κάνουμε. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Προβάδισμα Τσίπρα για δεύτερη θέση. Δημοσκόπηση Pulse για το Sky. Σε ποιον ανήκει ο Sky? Στον Αλαφούζο. Τι δουλειά κάνει ο Αλαφούζος? Εφοπλιστής. Το πιάσατε το επωνόμενο. Ελεύθερος τύπος. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα 800 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ θα πάρω απογευματινή του 6-200. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Πολιτική επιθεώρηση με παλιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα και έχει φωτό Τσίπρα, Αχτσιόγλου, Χαρίτση και τον Άσο τον Ηλιόπουλο. Τι έγινε, κάναν κάτι αυτό. Τα νέα. Μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Εδώ βλέπουμε απογευματινή και τύπος, όπως και όλες οι εφημερίδες, πήραν χθες ένα σημείο από την κυβέρνηση. Η απογευματινή και ο ελεύθερος τύπος το βάλαν πάρε βάλε, ενώ τα νέα κάναν και πολιτικό σχόλιο. Μύρισε εκλογές. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ανακατατάξεις. Νέα αριστερά. Τίτλοι τέλους. Λόγο αποσιωπητικά Τσίπρα. Άρα όχι εξαιτίας του Τσίπρα. Και γιατί, λέει, η Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα. Δεν την ήθελε. Δημοκρατία. Σκάνδαλο. Εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Είναι αυτό, λέει, ότι εμείς παράγουμε στην Ελλάδα πράσινη ενέργεια, αλλά επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία, οπότε βοηθάμε έτσι την οικονομία της Βουλγαρίας. Βοηθάμε μια γειτονική χώρα, γιατί όχι. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Eurostat. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% το Μάιο. Καλό είναι, να ανεβαίνει. Εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Και γράφει τώρα ο Μανώλης Κοτάκης ότι αυτός ο Μπομπ Ντίλαν έκανε δηλώσεις συνέντευξη στην Ευσύν, ώστε η κυβέρνηση να τον απαλλάξει από την κατηγορία, γιατί έχει φάει πολλά χρόνια φυλακή. Δεν θέλει να πάει φυλακή ο άνθρωπος, οπότε λέει να τα βρούμε. Καταλάβατε. Και τώρα λέει θα τα βρούμε και μπορεί να γίνουν εκλογές. Και εθνικός κήρυκας, το Lincoln Center τίμησε τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Ανδρέα Δρακόπουλο ως γίγαντα της φιλανθρωπίας. Κύριε Δρακόπουλε! Και εμείς περιμένουμε κάτι. Λοιπόν, τώρα την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη.
τον καλύτερο υπουργό υγείας της Ελλάδας από την εποχή του Ιπποκράτη, μετά βέβαια τον Βασίλη Κικίλια, τον καλύτερο υπουργό μεγάλης αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον συμπαίχτη του Αντρέα Λοβέρντου στο τένις, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης της Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά από τον Θάνατο Θανούλη, τον Πλεύρ. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Λευσιά Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και επιτεθήκαν στο Σπύρο γιατί είπε ο άνθρωπος την αλήθεια. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη της στις τράπεζες που φτάσαν τα 560 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, τους Μαδούρους τι τους νοιάζει. Δηλαδή λέει ο άλλος, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα χρέη μας στις τράπεζες. Που δεν φταίει και ο Σπύρος, το 2012 πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Αφού δεν μπορεί, τι πάνε και χώνουν οι Μαδούροι τα μούτρα τους στα προβλήματα των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή να βγει ένας άνθρωπος αύριο να πει, δεν μπορώ να πληρώσω τον νίκη μου. Θα ασχοληθούν, θα βγάλει ανακοίνωση Κουμουνδούρου. Τι να το κάνουμε δηλαδή, να το διώξουμε από το σπίτι του. Τώρα βέβαια εμείς θα κάνουμε τη ρεσία για τους ενοικιαστές, για να μην μπορεί αυτός που χρωστάει να νοικιάσει άλλο σπίτι, καταλάβατε. Και μισό λεπτό τώρα, καλά, ποιος είναι αυτόν οδικό αυτή τη εκπομπή. Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη. Τι λέγαμε. Λοιπόν, χρωστάει ο άλλος στην τράπεζα και δεν μπορεί να πληρώσει. Τι σε νοιάζει εσένα. Ποιο είναι το ελαττήριο της αντιδράσεώς σου. Θα σας πω, εδώ βλέπουμε την αλήθεια, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Ενδιαφέρονται για το θέμα οι Μαδούροι. Γιατί αυτοί φέρανε τα φαντ στην Ελλάδα μας. Να έρθουν δηλαδή τα φαντς να πάρουν τα σπίτια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να αποπληρωθεί το χρέος της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες και μετά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάνε και να κοιμούνται στα παγκάκια. Αυτό θέλουμε. Υποθέτω πολύ το θέλουν αυτό. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι τις εκλογές, απογευματάκι έτσι, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθει όμως εκείνο το απόγευμα, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Νίκο τον Τζάφο, τον καλύτερο υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας της Μητσοτάκης ΑΕ άνευ ανταγωνισμού, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, καθώς πριν ασχοληθεί με την πολιτική είχε εργαστεί με την Exxon Mobil, με την Chevron, με τη Shell, με την Total και με την Eni, οπότε ξέρει από μέσα τα θέματα αυτά με τα πετρέλαια, τα δηληστήρια, τα φυσικά αέρια. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Την Κυριακή η Αυγή είχε πρωτοσέλιδο ότι τα δηληστήρια μας και μπράβο τους μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 είχαν υπερκέρδη 800 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 130 εκατομμύρια ευρώ στις αρχές του 2025. Και μπήκε ένα θέμα. Στα δημοσιογραφικά γραφεία έσκασε μια πληροφορία διαδόσεις των κομμουνιστών της Αυγής προφανώς, πως η κυβέρνηση λέει εξετάζει να επιβάλλει έκτακτη φορολογία, χτυπάω ξύλο στα δηληστήρια, επειδή εξαιτίας της κρίσης στα στενά του ορμούς έχουν εχεστεί στο τάλιρο και έχουν 512% αύξηση στα κέρδη τους σε σχέση με τις αρχές του 2025. Αλλά φίλοι και φίλες μου, δηληστηριάρχες και δηληστηριάρχες, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας. Μάζεψε ο Νίκος ο Τσάφος τους δημοσιογράφους και τους είπε σε συζήτηση που είχε μαζί τους ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα έκτακτης φορολόγησης των κερδών των δηληστηρίων μας, καθώς προτεραιότητα της πολιτείας μας, της ελληνικιάς, είναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και η απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς με καύσιμα σε ένα περιβάλλον όπου οι συνθήκες αλλάζουν καθημερινά. Είδατε, στις αρχές του 2025 τα κέρδη των δηληστηρίων ήταν 130 εκατομμύρια ευρώ, τώρα αλλάξαν οι συνθήκες, είναι 800 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, άκουσα τον Νίκο τον Τζάφο και πραγματικά η καρδιά μου επέστρεψε στη θέση της, γιατί πραγματικά τόσα πολλά συμβαίνουν και αυτό ένας έκτακτος φόρος στα απίστευτα κέρδη των δηληστηρίων πραγματικά ανέμπαινε, εγώ δεν θα το άντεχα. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάγια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά πάει ο Τζάφος να δουλέψει πάλι στα δηληστήρια. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε για κανένα μαντάνι που τώρα έχει κάνει τη Νέα Υόρκη, Κουίρ, Ιούνιος κτλ. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Νίκο τον Τζάφο. Λίγο να σας πει ο άνθρωπος πως αυτός, πως δεν τον νοιάζει που αυξάνονται τα καύσιμα, γιατί πανέλα με το υπουργικό αυτοκίνητο είναι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια έχει δίπλα του
τον Νίκο τον Τζάφο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι δηληστηριάρχες και οι δηληστηριάρχησες. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη του Φάισερ. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, στον ήχο Παναγιώτης Γερομανόλης, στις μουσικές Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά των δηληστηρίων μας. Θα ζοριστούν λίγο, αλλά θα καλύψουν τα έξοδα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σουρμουτανιού Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί τον Τσίπρα δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί κανένας. Κάθεται κάθε Δευτέρα βράδυ ο Μαρινάκης ο Παύλος και περιμένει να δει το ντοκιμαντέρ στο χιωστό στο Sky, Βαρβιτσιώτη Δεντρινού. Πώς καθόμασταν εμείς παλιά και βλέπαμε Sky μόνο για να δούμε το Californication Τετάρτη βράδυ με τον Hank Moody. Λοιπόν, και τώρα μαθαίνω, λέει ο Παυλής, είναι ο μόνος τηλεθεατής που έχει απομείνει, δεν χάνει επεισόδιο, γιατί ακριβώς βλέπει ο Παυλής στο ντοκιμαντέρ αυτό που πρέπει να δουν όλοι οι Έλληνες. Καμία εμπιστοσύνη. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια είναι ο ορισμός του ανθρώπου που μπορείς να εμπιστευτείς. Είναι ο ορισμός του ανθρώπου που μπορείς να ακουμπήσεις πάνω του τις ελπίδες σου για μια καλύτερη Ελλάδα που τη θέλουμε, που τη θέλουμε, που είχε γράψει και το τραγούδι ο Σπαδουντάκης. Λοιπόν, ο Κολάμπια για παράδειγμα δεν είναι ποτέ ο άνθρωπος που θα σου πει «Εγώ πότε το είπα αυτό?» Δεν το έχει πει ποτέ αυτό. Λοιπόν, και τώρα δείτε κάτι. Ετοιμαζόμαστε για μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Όχι για τον Κολάμπια, αλλά για την Ελλάδα μας. Και το θέμα, φίλη μου Άννα Διαμαντοπούλου, δεν είναι τι έχει κάνει για σένα ο Κολάμπια, που έχει κάνει τόσα και τόσα. Για όλους μας, έτσι. Το θέμα είναι τι θα κάνεις εσύ για τον Κολάμπια. Τώρα μας δώσαν αυτό το non-paper, σας το είπα, θα έχουν τα πρωτοσέλιδα. Λέει θα δώσουμε 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ, γιατί έρχονται εκλογές. Αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δεν είναι μόνο ο υλικός παράγοντας. Είναι μια δύσκολη μάχη. Ιδιαίτερα απαιτητική, γιατί πρέπει να την κερδίσουμε για να προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις από το 2027 προς το 2030. Και όπως διαβάζω εδώ, που μας στείλαμε την Νέα Δημοκρατία, το θέμα για τον κόσμο, λέει, δεν είναι μόνο τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Το θέμα είναι να δώσουμε στον κόσμο την ελπίδα να μας εμπιστευτεί για να αλλάξουμε αυτή την Ελλάδα επιτέλους το 2030. Έτσι ακριβώς. Δεν ψηφίζουμε μόνο για τα πεπραγμένα. Δεν ψηφίζουμε μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Μαξίμου Γκέιτ. Ψηφίζουμε για το μέλλον. Είπα τώρα για το Μαξίμου Γκέιτ, το οποίο έχει κριθεί στις εκλογές του 2023. Δεν ξέρω γιατί το επαναφέρουν. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι πάρα πολύ ήρεμα. Δεν σας φαίνεται, φίλοι και φίλες μου, πάρα πολύ περίεργο αυτό που στην εφημερίδα των συντακτών σκεφτήκανε να πάρουν συνέντευξη από αυτόν τον Ματ Ντίλαν, Μπομπ Ντίλαν, Μπόμπο Μάστορας, πώς τον λένε, και να τον κάνουν πρωτοσέλιδο δύο μέρες και χθες και σήμερα, και να λέει αυτός ότι το Πρίταντορ, λέει, το πουλάει μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και οι χειριστές είναι, λέει, από τις κρατικές υπηρεσίες και όχι από την Ιντελέξα, και ότι πρέπει να γίνει, έλεγε τώρα ο Μπομπ Ντίλαν, ότι έπρεπε να γίνει, λέει, εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για να πάει αυτός εκεί και να τους πει πού έγινε, σε ποιον τον πούλησε, τιμολόγια κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, πόσο μυαλό μπορεί να χρειάζεται να έχει κάποιος για να καταλάβει ότι όλα αυτά είναι στημένα από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, από τις μυστικές υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας, από την MI6 και την MI5, δηλαδή για να προκαλέσουν στην Ελλάδα μας πολιτική αστάθεια, χάος, να μπουν οι Τούρκοι, να φτάσουν στα Ιώσια και εμείς να μην τους πάρουμε χαμπάρι. Αλλά να πω κάτι, άντε και πες, η εφημερίδα των συντακτών παίζει το παιχνίδι της Ελληνικής Ένωσης Εφοπλιστών και των Μυστικών Υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας. Θα έπρεπε οι Μαδούροι να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Τόσα δικά τους θέματα έχουν να ασχοληθούν. Κεντρική επιτροπή, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει άλλα θέματα η εσωτερική επικαιρότητα. Και βγάζουν ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου και λένε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Ας πούμε λοιπόν, νομικά μιλώντας, έτσι, ότι πράγματι εκβιάζεται ο Κολάμπια από τον Μπομπ Ντίλαν. Μα Ντίλαν, πώς το λένε. Δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να ζητήσουμε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το σπουδαίο εισαγγελέα Τζαβέλα, να τον καλέσει το Ματ Ντίλαν στον Άριο Πάγο να καταθέσει ό,τι γνωρίζει για την υπόθεσή του? Αυτό πρέπει να κάνουμε? Δηλαδή,
Μπορεί ένας Έλληνας να βλέπει απροκάλυπτα ένας ξένος πράκτορας να εκβιάζει τον Έλλην πρωθυπουργό και να σκεφτεί τι, να φωνάξουμε τον Μπομπ το Μάστορα στη Βουλή και στην Ζαγκελέα του Ρίπαου να μας πει τα ψέματά του. Ήταν και αλήθειες, δεν έχει σημασία. Εκεί για το πώς πούλησε το Πρίταντορ και ποιος έκανε το χειρισμό. Και εδώ τι βλέπουμε, φίλοι και φίλες. Βλέπουμε πως ενώ η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Ζαγκελέα Τζαβέλα, που έβαλε το φάκελο των υποκλοπών εκεί που τον βρήκε, δηλαδή στο αρχείο, έρχονται αυτοί οι ανθέληνες, τα υποχείρια, τα ενεργούμενα του εφοπλιστικού κεφαλαίου και θέλουν να αναδείξουν αυτό το Bob Marley σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα μας. Συγγνώμη. Να κάνει το ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα μας η Kimberly Guilfoyle, το καταλαβαίνω. Αλλά να βάλουμε για πολιτικό ρυθμιστή στην Ελλάδα μας αυτό τον Matt Dillon, ας είναι δυνατόν. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε το αναπόδραστο. Πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε κάποιες συζητήσεις όχι τόσο δύσκολες όσο περισσότερο άβολες, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να αποδράσουμε από τη συζήτηση. Κυρίως είναι συζητήσεις που κάνουμε με νεότερους ή πολύ νεότερους από μας ανθρώπους. Νομίζω σε γενικές γραμμές, έτσι με τους συνομήλικούς μας, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όχι να συμφωνήσουμε προς Θεού, έτσι. Όχι να συμφωνήσουμε, αλλά τουλάχιστον να συνεννοηθούμε. Βρέθηκα λοιπόν προχθές σε μια συζήτηση με ανθρώπους νεότερους από μένα, 40 χρονών, 30 χρονών, λαϊκά παιδιά. Λέω παιδιά γιατί εγώ είμαι 53, που δουλεύουν από φοιτητές, από μη προνομιούχες οικογένειες, όχι τίποτα από μηδάδες, έτσι να σε γεφίζει ο μπαμπάς και η μαμά, 8 διαμερίσματα. Καμία ιδιαίτερη κομματική στράτευση και η συζήτηση πήγε στο γιατί παρουσιάζει την εικόνα που παρουσιάζει, η εικόνα δηλαδή που αυτοί έχουν, η αριστερά στην Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει αριστερά του κέντρου. Δεν πήγε συζήτηση τόσο πολύ στο Κομμουνιστικό Κόμμα και ξέρω εγώ στην άκρα αριστερά. Η συζήτηση είχε να κάνει με το τι θα γίνει με τη Μητσοτάκη ΑΕ, τι θα γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει με τη δεξιά, για το πόσο ακόμα θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τώρα, σε τέτοιου τύπου συζητήσεις που γίνονται συνήθως και πάνω από ένα ποτήρι μπύρα και δεν υπάρχουν έτσι και οι αντοχές και ο χρόνος για να εξηγήσεις τα ανεξήγητα, που και εγώ έχω πάρα πολλές απορίες και σας τις λέω εδώ στο college, αν θες να αποδράσεις από αυτή τη συζήτηση, τεχνικά μιλώντας, καλό είναι να πεις κάτι περίεργο, κάτι μυστήριο, κάτι που ίσως και να ψαρώσει νεότερους σε ηλικία. Μπορείς, ας πούμε, να πεις αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γιατί ήταν αναπόδραστα. Ή ακόμα καλύτερα, οι εξελίξεις που έρχονται είναι αναπόδραστες. Έτσι πιάνεις και αυτά που είναι να γίνουν στη συνέχεια, αυτά που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν. Οπότε εκεί το λύγεις, αποδράς από τη συζήτηση. Βέβαια η συζήτηση συνεχίζεται και η επόμενη ερώτηση είναι αν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, αριστερά του κέντρου, αν συμβαίνουν πουθενά αλλού ή συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Πρόσφατα εδώ στο college είχαμε κάνει ένα μάθημα γι' αυτό μετά τις προεδρικές εκλογές στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, στο Έιρε που λέμε. Είναι μια χώρα η οποία είναι ανεξάρτητη από το 1922. Στο Έιρε το πολιτιακό σύστημα είναι περίπου ίδιο με το δικό μας. Δηλαδή υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως έχουμε και εμείς εδώ, και είναι περίπου χωρίς καμία εξουσία, όπως είναι περίπου και εδώ. Αλλά στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο λαός ψηφίζει τον πρόεδρο ή την πρόεδρο και όχι η Βουλή. Οπότε έχει ένα, ας πούμε, λίγο μεγαλύτερο ή αρκετά μεγαλύτερο πολιτικό εκτόπισμα, γιατί έχει εκλεγεί από το λαό, αλλά χωρίς άλλες εξουσίες. Είχαμε πρόσφατα λοιπόν προεδρικές εκλογές στο Έιρε και για πρώτη φορά από το 1924 στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας όλα τα κόμματα αριστερά του κέντρου στήριξαν την ίδια υποψήφια, τη σημερινή πρόεδρο, την Κόνελη, η οποία κατέβηκε ως ανεξάρτητη, προέρχεται από το εργατικό κόμμα, έχει φύγει από εκεί πολλά χρόνια, κινείται κυρίως στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας ως ακτιβίστρια. Και για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από 100 χρόνια σκεφτείτε, νίκησε το μπλοκ αριστερά του κέντρου, το μπλοκ το οποίο υπάρχει στην Ιρλανδία δεξιά του κέντρου από το 1922, και είναι αυτά τα δύο κόμματα, τα κεντροδεξιά, τα οποία κυβερνάνε το Έιρε εδώ και έναν αιώνα. Λοιπόν. Οπότε αρχίσαν οι αναλύσεις αμέσως μετά τη νίκη της Κόνελη για το αν αυτή η νίκη ανοίγει το δρόμο για μια πολύ μεγάλη κυβερνητική αλλαγή στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Οι αναλύσεις αυτές κλείσαν γρήγορα, γιατί υπάρχουν ιστορικού τύπου αδυναμίες για να συνεννοηθούν σε αυτό το επίπεδο, στο να κάνουν δηλαδή κοινή κυβέρνηση συνεργασίας
το Sinn Féin, οι εργατικοί, οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι και το κόμμα που υπάρχει στην Ιρλανδία, όπως είναι στην Αγγλία, το SWP, το οποίο εκεί λέγεται People Before Profit, οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη, που είναι τροτσικιστές. Εδώ να πούμε ότι έχουμε περάσει και εμείς εμφύλιο, αλλά η Ιρλανδία έχει περάσει πάρα πολλούς εμφυλίους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των Ιρλανδικών εμφυλίων σκοτώθηκαν περισσότερο Ιρλανδοί από ό,τι σκοτώθηκαν στον αγώνα για την ανεξαρτησία μεταξύ του 1916 και του 1922. Επίσης, η Ιρλανδία, αν και είναι πάρα πολύ μακριά από μας, με έναν περίεργο τρόπο οι άνθρωποι εκεί έχουν ένα, ας το πούμε έτσι, μεσογειακό ταπεραμέντο. Το θέμα εκεί στην Ιρλανδία άνοιξε ξανά πρόσφατα, γιατί είχαν τοπικές εκλογές. Σε αυτές τις τοπικές εκλογές πήγε πάρα πολύ καλά το κόμμα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Η πρόεδρός τους θεωρείται χαρισματική προσωπικότητα, είναι αυτή τη στιγμή η δημοφιλέστερη πολιτικός στο χώρο της

καλό μας, πως στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας έτσι, έχουν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση συνεργασίας δύο κεντροδεξιών κομμάτων. Δεν υπάρχουν θέματα στην Ιρλανδία, στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας, έτσι, όπως αυτά τα θέματα που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουν κεντροδεξιά κυβέρνηση, αλλά δεν υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας το μεγαλύτερο νεοφιλελεύθερο πείραμα σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, παρόλο το ότι έχουν στενούς δεσμούς, σχέσεις αίματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σήμερα η Δημοκρατία της Ιρλανδίας δεν είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Η Ελλάδα είναι. Προφανώς παντού υπάρχουν προβλήματα, αλλά τέτοια προβλήματα διαφθοράς, όπως έχουμε εμείς, τέτοια προβλήματα με το κράτος δικαίου, όπως έχουμε εμείς, τέτοια προβλήματα με την ελευθερία του τύπου, όπως έχουμε εμείς, τέτοια προβλήματα όπως η τεράστια αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, όπως έχουμε εμείς, οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το τεράστιο σκάνδαλο το οποίο μοιάζει με το Watergate του Νίξον, για το οποίο μιλάει ο κύριος Ντίλιαν, δεν τα έχουν εκεί. Εμείς τα έχουμε. Οπότε, επειδή από αυτή τη συζήτηση εδώ για την Ελλάδα κανείς σε οποιαδήποτε ηλικία δεν μπορεί να αποδράσει, μοιάζει κάπως αναπόδραστη, έτσι, η προγραμματική σύγκληση για όλες τις δυνάμεις που τοποθετούνται εδώ στην Ελλάδα αριστερά του κέντρου και διεκδικούν τη διακυβέρνηση. Διεκδικούν να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και τους πιθανούς συμμάχους που μπορεί να βρει στην πορεία. Και αυτή η συζήτηση είναι αναπόδραστη. Τώρα, έτσι, όχι σε 10 χρόνια. Τώρα, οι Άγγλοι, όχι οι Ιρλανδοί, έτσι, οι Άγγλοι λένε πως δεν έχει νόημα να κλαις πάνω από ένα ποτήρι γάλα που έχει χυθεί. Οι Άγγλοι το λένε αυτό γιατί πάντα είχαν πολύ περισσότερους πόρους σε σχέση με τους Ιρλανδούς. Όπως και αυτό με τους Σκοτσέζους που τους έχουν βγάλει τσιγκούνιδες. Η Σκωτία είναι μια χώρα με λίγους σπόρους, έτσι, σε αντίθεση με την Αγγλία που είναι μια χώρα με πολλούς σπόρους. Οι Άγγλοι λοιπόν λένε δεν υπάρχει λόγος να κλαις πάνω από ένα ποτήρι γάλα που έχει χυθεί. Οι Ιρλανδοί, όπου η χώρα καταστράφηκε επειδή χάλασε μια σοδιά πατάτας, κλαίνε πάνω από ποτήρια γάλα που έχουν χυθεί. Και έχουν και πολύ γάλα στην Ιρλανδία. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχουμε τόσο πολύ γάλα, κάνουμε μεγάλες εισαγωγές, είναι αλήθεια πως διάφοροι και διάφορες δεν έχει νόημα να κλαίνε τώρα πάνω από ένα ποτήρι γάλα το οποίο έχει χυθεί. Θα μπορούσε εδώ και 2 χρόνια να υπάρχει αριστερή συμπαράταξη στη Βουλή, σωματική αντιπολίτευση, στην κοινωνία, προοδευτικό φόρουμ, συνεργασίες, διεύρυνση, νέες συνεργασίες, συμμαχίες κτλ. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Το ποτήρι με το γάλα χύθηκε. Αλλά ας μην μείνουμε και έτσι. Το θέμα είναι αυτό. Είναι αναπόδραστη η συζήτηση για την προγραμματική σύγκληση όλων των δυνάμεων αριστερά του κέντρου για μια άλλη πορεία της χώρας. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πώς το λέτε εσείς εκεί, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εδώ. Σε όλα τα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα, δημόσια και ιδιωτικά, σε εφημερίδες εδώ στην Ελλάδα, στα site, παντού, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπαιξε τις προηγούμενες μέρες πάρα πολύ ψηλά ένα θέμα με τη γειτονική Αλβανία, που σήμερα το έχει πρωτοσέλιδό της και η Καθημερινή. Είναι για μια περιοχή στην επαρχία της Αυλώνα, μια περιοχή η οποία ζουν βασικά άνθρωποι από την ελληνική μειονότητα, αλλά και από την μειονότητα των βλάχων, η οποία δεν είναι αναγνωρισμένη με τον ίδιο τρόπο όσο ελληνική μειονότητα, στην αρβανιτοβλάχων, έτσι, στην Αλβανία. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, λίγο λιμνοθάνασα, με μεγάλο παραθαλάσσιο μέτωπο, ένας τόπος με τεράστια οικολογική σημασία, με ένα δικό του εντυπωσιακό οικοσύστημα, και το θέμα αφορά μια τεράστια τουριστική επένδυση στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής. Η επένδυση είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων των γειτονικών χωριών, είπαμε κυρίως άνθρωποι από την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, αλλά όχι μόνο αυτών. Το θέμα των αντιδράσεων δεν έχει να κάνει μόνο με την αντίθεση σε αυτή τη φαραωνική επένδυση, η οποία θα καταστρέψει έτσι το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Δεν έχει να κάνει μόνο με την καταστροφή της τοπικής αγροτικής δραστηριότητας, αλλά έχει να κάνει και με το ζήτημα των ιδιοκτησιών. Δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες ιδιοκτησίες εκεί για τους κατοίκους της περιοχής. Προσπαθεί δηλαδή το αλβανικό κράτος να πάρει την περιουσία τους για να την δώσει στον επενδυτή. Βέβαια, το πάνω απ' όλα, έτσι, είναι η αντίθεση, αυτή η επένδυση είναι αντίθετη απέναντι σε όλα που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας για το περιβάλλον τέτοιων οικοσυστημάτων. Η Αλβανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται εδώ και καιρό σε ενταξιακή πορεία μαζί με τη Βόρεια Μακεδονία. Άρα, στη διάρκεια αυτής της ενταξιακής πορείας πρέπει να συμπεριφέρεται περίπου σαν να είναι ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει ψηφίσει η Αλβανική Βουλή την κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον, αλλά πρέπει να εφαρμόζει αυτές τις συνθήκες που ισχύουν για όλη την Ευρώπη. Πώς είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, η συνθήκη για την προστασία των περιοχών Natura. Βέβαια, είπαμε, το θέμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχει πρόβλημα με την οριοθέτηση της έκτασης που θα γίνει η επένδυση. Είπαμε έτσι, η κυβέρνηση Ράμα παραχωρεί στους Αμερικάνους επενδυτές, Αμερικάνοι επενδυτές, μια μεγάλη δημόσια έκταση, αλλά φαίνεται πως πατάει, ή πατάει μάλλον, πάνω και σε ιδιωτικές εκτάσεις που ανήκουν μάλιστα σε μέλη της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή. Αυτό το σκηνικό θυμίζει λίγο δεκαετία 60, επιχούντας κυρίως εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ γνώριμο σκηνικό, κυρίως στην Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική που λέμε δεν έχει, όπου η Χούντα την περίοδο εκείνη, έτσι, το ελληνικό κράτος, έκλεψε εκτάσεις από τους προσφυγικούς πληθυσμούς της περιοχής, Φώκες, Σάνι, Νέος Μαρμαράς, για να τους παραδώσει στους χρυσούς χορηγούς της Χούντας. Και χτίστηκαν αυτά τα φαραωνικά ξενοδοχεία. Ξέχασα να πω ότι στην Αλβανία, έτσι, η εταιρεία που θέλει να κάνει την επένδυση ανήκει σε μέλη της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να καταλάβετε, έτσι, πέρα από το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, έτσι, ότι είναι μια ιστορία που έχει όλα τα τεχνικά στοιχεία, όχι μόνο για ένα μεγάλο δημοσιογραφικό θέμα, αλλά ακόμα και για μια ταινία στον κινηματογράφο. Έτσι, ο κινηματογράφος, η τέχνη, έχει ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με αυτές τις ιστορίες μικρών τόπων που αντιστέκονται σε μεγάλες επενδύσεις ή ακόμα και σε πολύ μεγάλα δημόσια έργα που θέλει να περάσει ο νέος περιφερειακός πάνω από μία έκταση και ο άλλος μένει εκεί στο σπίτι και αντιστέκεται και δεν φεύγει. Λοιπόν, πριν λοιπόν από μερικές μέρες
κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης κάποιου φράχτη για να οριοθετηθεί η έκταση που θα ξεκινήσουν τα χωματουργικά έργα, έτσι, οργανώθηκε μια διαμαρτυρία από τους κατοίκους των γειτονικών χωριών, μαζί μάλιστα με απόδημους οι οποίοι πήγαν εκεί στον τόπο τους από την Ελλάδα. Οι διαμαρτυρόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι όχι μόνο με την αστυνομία της Αλβανίας, αλλά και από ένα πλήθος μπράβων των εργολάβων που πήγαν εκεί να βάλουν το φράχτη για να αρχίσουν τα έργα, τα χωματουργικά. Λοιπόν, οι μπράβοι επιτέθηκαν στους διαμαρτυρόμενους και δήρανε και πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, επειδή το θέμα αφορά την ελληνική μειονότητα, αφορά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε κομμάτια γης, όλα τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τα τηλεοπτικά, στείλαν εκεί αποστολές. Ανταποκρίσεις, δημοσιογράφους, κανάλια, link. Και πάνω κάτω, αν τα είδατε, οι ανταποκρίσεις ήταν από εκεί ίδιες. Δηλαδή, τι λέγανε οι συνάδελφοι εκεί, ότι ένα χωριό ανθρώπων που με τρέλα και πάθος αντιστέκεται στο Ράμα και στον Τραμπ. Αντιστέκεται αυτό το χωριό, το ανυπότακτο, στους επενδυτές που θέλουν να καταστρέψουν τον τόπο του, να καταστρέψουν τη λιμνοθάλασσα, το μέτωπο, να καταστραφούν οι αγροτικές καλλιέργειες από τις οποίες ζουν αυτοί οι άνθρωποι όλη τους τη ζωή, και οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους. Και πολλοί θυμήθηκαν βέβαια και το γαλατικό χωριό του Αστέριξ, έτσι, το οποίο ακόμα και σήμερα έτσι αντιστέκεται στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στις λεγιώνες του Κέσσερα. Το επεισόδιο, το ξύλο δηλαδή που φάγανε οι άνθρωποι από τους μπράβους των εργολάβων, προκάλεσε, όπως είδατε, και διπλωματικό επεισόδιο. Υπήρξε, ας πούμε, επικοινωνία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπήρξαν αντιδράσεις από το χώρο της αντιπολίτευσης. Υπήρξε μάλιστα και ένας διάλογος διαδικτυακός, έτσι, μεταξύ Έντι Ράμα και Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, που είχαν μια συνεργασία για πολλά χρόνια όταν ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας. Μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, ίσως και με μια δόση υπερβολής, κάποιοι, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπαν ότι πρέπει η Ελλάδα να βάλει βέτο στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, είναι αυτό λίγο, εδώ είμαστε Βαλκάνοι, έτσι, έχουμε λίγο υπερβολές στις αντιδράσεις μας. Και κυρίως έχουμε πάρα πολλές υπερβολικές προσδοκίες από το πώς μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοια θέματα, καθώς εδώ και χρόνια τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεξέλεγκτα για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να βγει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει ότι καταργεί την προστασία των περιοχών Natura. Οπότε τι να συζητάμε τώρα για τα υποψήφια μέλη. Τώρα, επειδή έχουμε μπει σε εξεταστική περίοδο και πρέπει να σας βάλω ένα διαγώνισμα για να σας δώσω το φετινό πτυχίο, εκτός αν βάλετε κάποια λεφτά στους λογαριασμούς του Λόγου Φίλου του Κόκκινου. Λοιπόν, επειδή είμαστε σε εξεταστική περίοδο, θα είχε ενδιαφέρον να μεταφέρουμε το σκηνικό αυτό από την Αυλώνα, από την Νότια Αλβανία ή τη Βόρεια Ήπειρο αν προτιμάτε, κάπου στην Ελλάδα. Όλα αυτά, όλοι οι παράγοντες αυτοί, κάπου στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Πελοπόννησο. Σκεφτείτε, ένα αμερικάνικο φαν θέλει να επενδύσει 1,2 δις δολάρια για να κατασκευάσει μια φαραωνική τουριστική μονάδα πάνω σε μια παραλία, πάνω σε ένα δάσος, από αυτά που έτσι κι αλλιώς κάποτε καίγονται, κάποιος το είχε πει, δεν θυμάμαι ποιος, πάνω σε αγροτική γη και πάνω σε διεκδικούμενες εκτάσεις. Σκεφτείτε εδώ οι ντόπιοι να διαμαρτύρονται, να είναι μπροστά τα ΜΑΤ, να είναι πίσω και μπρος από τα ΜΑΤ οι μπράβοι των εργολάβων και να δέρνουν τους διαμαρτυρόμενους. Σκεφτείτε αυτό το σκηνικό ακριβώς που έγινε πρωτοσέλιδο σε ελληνικές εφημερίδες, πρώτο θέμα στα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Αυτό το σκηνικό εκεί από την Αυλώνα, από την Νότια Αλβανία, να το μεταφέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Σε κάποια περιοχή, επιλέξτε εσείς μία. Θα έχει ενδιαφέρον, τώρα πάμε στην εξέταση, τι θα σας ρωτήσω εγώ, ποιο είναι το διαγώνισμα. Τι θα έπαιζαν τα κανάλια εδώ στην Ελλάδα για αυτή την κινητοποίηση. Τι θα έλεγε η ελληνική κυβέρνηση.
τι θα έλεγαν οι εμπλεκόμενοι υπουργοί αναπτύξεως, επενδύσεων και περιβάλλοντος, ναι, αν γινόταν αυτή η διαμαρτυρία, που προσπαθούσε να σταματήσει αυτή την επένδυση, που μάλιστα ας μεταφέρουμε και τον γαμπρό του Τραμπ στην Ελλάδα, ότι εδώ θέλει να κάνει την επένδυση. Τι στάση θα κρατούσε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εδώ στην Ελλάδα? Έτσι. Δεν είναι πολύ δύσκολα, δεν είναι πολύ δύσκολες οι ερωτήσεις. Έτσι, είπαμε, μεταφέρουμε όλο το σκηνικό από την Αλβανία στην Ελλάδα με τους ίδιους λίγο πολύ παράγοντες. Ποιος είναι από τη μια πλευρά, ποιος είναι από την άλλη πλευρά. Και ρωτάμε, η εξέταση έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα, τι θα δείχνει να τα κάνει, τι θα έλεγε η κυβέρνηση, αν θα υπήρχε παρέμβαση στην πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής, τι θα έλεγε ο Υπουργός Αναπτύξεων και Επενδύσεων, τι θα έλεγε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Εδώ είναι δημοσιογραφική εξέταση, έτσι, δεν θέλω φαντασία, δεν θέλω μυθοπλασία, έτσι, στις απαντήσεις σας. Θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι έχει συμβεί σε αντίστοιχες επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε αποφάσεις που έχει πάρει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τέτοιου τύπου επενδύσεις. Θα πρέπει να δούμε, εδώ στην Ελλάδα, όχι στην Αλβανία, διαδικασίες αδειοδότησης τέτοιων επενδύσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία. Θα πρέπει, όταν πάμε να απαντήσουμε, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας δηλώσεις υπουργών, όπως για παράδειγμα ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είχε πει ότι με κοπανιστό αέρα δεν έρχεται η ανάπτυξη. Οπότε σκεφτόμαστε όλα αυτά τα πράγματα, μαζεύουμε υλικό, βλέπουμε τι έχει παίξει ο τύπος, βλέπουμε αδειοδοτήσεις, δηλώσεις υπουργών και μετά θα γράψετε τις απαντήσεις για το διαγώνισμα που σήμερα σας έβαλα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το κεντρικό, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Φαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, θα τα πούμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι άκρα του τάφου σιωπή από την κυβέρνηση για τη νέα παρέμβαση Dillian. Κάτι ψέλησε αμήχανα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για ιδιώτες και μόνον, αλλά δεν πείθει φυσικά ούτε τον εαυτό του προφανώς. Ποιος θα πείσει τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές? Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Μην ξεχνάμε ότι το 41% το έφεραν αφενός οι μεθοδεύσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή εξ αβαραψήφων, αλλά κυρίως η πολύ μεγάλη αποχή. Και αυτό είναι το στοίχημα όλων των κομμάτων. Και κυρίως της αντιπολίτευσης. Το στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα κριθεί στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκυριακού. Ίσως είναι πιο κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή των τελευταίων χρόνων. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Μπλάνη στην επιμέλεια της παραγωγής, όπως πάντα. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης και ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία από τον ΟΟΣΑ, καθώς αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό του 26 στο 4,2 έναντι 2,2 που εκτιμούσε προηγουμένως, αποδίδοντας την εξέλιξη κυρίως στο ενεργειακό σοκ. Την ίδια ώρα μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,9 από 2,2. Επίσης, προβληματίζει η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς ο ρυθμός αύξησης του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου προβλέπεται να επιβραδυθεί αισθητά από 8,9 το 25 σε 7,1 το 26 και μόλις 3,2 το 27. Την περασμένη Παρασκευή, 5η και Παρασκευή, με συγχωρείτε, κατατέθηκε τελικώς, όπως έγινε γνωστό σήμερα όμως, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρωπίνων ζώων και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Μετά την παραλαβή της απάντησης από το Κίεβο, η ελληνική πλευρά θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της. Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε αργά χθες το απόγευμα στη Βουλή τελικώς η Νέα Δημοκρατία με την υπογραφή 155 βουλευτών. Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης υπουργών, νέο τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και της πρότασης της εισαγγελέως. Στο επίκεντρο, η στάση του ελληνικού δημοσίου με συνηγόρους συγγενών θυμάτων να καταγγέλουν ότι υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και περιορίζει τις ευθύνες αποκλειστικά στο σταθμάρχη. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης και συνήγορος, έκανε λόγο για ευθύνες και άλλων φορέων, μεταξύ των οποίων ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η ΡΑΣ, η Hellenic Train και φυσικά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από την πλευρά της, η συνήγορος θυμάτων και τραυματιών, η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, χαρακτήρισε υποκριτική και επιλεκτική την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι αφήνει εκτός κάδρου πρόσωπα με διοικητικές ευθύνες. Η διαδικασία συνεχίζεται στο κτίριο Γεώπολη στη Λάρισα. Την παρέτησή του από τα κομματικά όργανα και από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή του και ο Γιάννης Ματζουράνης. Όπως αναφέρει, αποχωρεί μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, καθώς και της πρωτοβουλίας για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, όπως αναφέρει. Εντείνονται οι διεργασίες εν ώψη της συνόδου, της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατέθεσε την προσωπία του Global Sumud Flotilla, κατηγορώντας Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και πράξεις που σχετίζονται με γενοκτονία. Αφορμή η βίαιη αναχέτηση των πλοίων του στο Λίσκο στα νυχτά της Κρήτης και η παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το πρωί στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά κατά της άφιξης του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Νέα συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι με κάλεσμα του Μάρς του Γκάζα. Νέες φοδρές επιθέσεις αντάλλαξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη μεγαλύτερη κλιμάκωση των τελευταίων μηνών από την έναρξη της εκεχηρίας τον Απρίλιο, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε ιδιαίτερα εύθραυστη φάση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόνς προς στόχους του Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ αναστέλλει τις πτήσεις μετά από πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο και τραυματισμούς επιβατών. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του σήμερα δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην έχει πυρηνικά και ότι ο ανώτατος ηγέτης συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 νέες συλλήψεις, Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και 2 αεροσκάφη. Στο ναό Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Βουλευτή Κορυφαίας της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Πλήθος πολιτικών στην κηδεία, ανάμεσά τους ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο εμβληματικός ηθοποιός, ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στην Κάριστο Ιδίας, στον Ναό του Αγίου Αθανασίου, παρουσία συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής. Και ο καιρός μεταβολεί από αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ από αργό το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά. Υψηλές ωστόσο οι θερμοκρασίες, μέχρι 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη μέρα της νέας βόμβας Ντίλιαν, που λέγαμε χθες λεπτομερών, και η πλευρά της κυβέρνησης, Κώστας Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι. Έτσι,
1: καλό μεσημέρι.
0: Σιωπά στην πραγματικότητα. Κάνει σαν να μην υπάρχει, σαν να μην έγινε αυτή η παρέμβαση.
1: Ακριβώς, περιορίζεται στον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση δεν προμηθεύτηκε ποτέ το Predator. Αυτός είναι ο ισχυρισμός των ενίκων του Μεγάλου Μαξίμου, επειδή από επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα με κάποιους από αυτούς, χωρίς να προβαίνουν σε κανένα άλλο σχόλιο μετά και τις νέες δηλώσεις του Ντίλιαν. Προφανώς δεν σκοπεύουν να κάνουν μήνυση στον ιδιοκτήτη της Συντελέξα, ούτε δηλώνουν εξοργισμένοι με αυτά που υποστηρίζει, ούτε τον διαψεύδουν καλά-καλά. Απλώς επιχειρούν να συμμαχήσουν με τη σιωπή και την άρνηση της δικαιοσύνης να καλέσει τον Ντίλιαν και να του ζητήσει να καταθέσει τα παραστατικά της πώλησης του Predator. Ουδε μία απάντηση επίσης στον οριμαγδό των αντιπολιτευτικών αντιδράσεων από το λαλίστατο κατά τα άλλα Μέγαρο Μαξίμου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάποια τέλος πάντων μέσα μαζικής ενημέρωσης που πρόσκυνται στην κυβέρνηση επίσης σιωπούν. Προφανώς θα υπάρξει και άρνηση στο αίτημα του Πασόκ για κλίση Δημητριάδη και Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Έτσι λοιπόν συντίθεται το σκηνικό, έτσι υφαίνεται αυτό το πέπλο, το νέο πέπλο της συγκάλυψης. Σε κάθε περίπτωση πάντως Ο Ντίλιαν δείχνει ότι είναι ένας απρόβλεπτος παίκτης, αποφασισμένος να κλιμακώσει τον βηματισμό του.
0: Και με ισχυρά χαρτιά, από ό,τι φαίνεται, έτσι.
1: Με ισχυρά χαρτιά, στην κυριολεξία χαρτιά. Τα παραστατικά, τα συμβόλαια.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς θα τα αξιοποιήσει αυτά. Μένει να δούμε. Κανείς δεν ξέρει. Και ξέρεις, αυτό το μυστήριο επιτείνει τους φόβους ή και τον πανικό, αν θέλεις, στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι απρόβλεπτος, αποφασισμένος να κλιμακώσει τον βηματισμό του, αν δεν εξασφαλίσει την αθώωσή του, όπως και την αθώωση των συνεργατών του επίσης καταδικαστέντων στο εφετείο του Δεκεμβρίου. Οπότε υπάρχουν φόβοι στο Μαξίμου, υπάρχουν. Υπάρχει σενάριο ή σκέψη περί εκλογών τον Οκτώβριο, δηλαδή πριν την εξαγωγή της δίκης του Δεκεμβρίου.
0: Δύσκολο.
1: Όπως γράφει ο Μανώλης Κοτάκης σήμερα στην Εστία, στο πρώτο σέλιδο. Κανείς δεν μπορεί να μην δει μια λογική σε αυτό το σενάριο από τη στιγμή που το σκάνδαλο των υποκλοπών παραμένει ορθά ανοιχτό, σύμφωνα με μια αξιοσημείωτη μερίδα του νομικού κόσμου, είναι ακόμα στην αρχή, έτσι, και έχει και άδειλες προεκτάσεις, πολιτικές προεκτάσεις, νομικές προεκτάσεις, δικονομικές προεκτάσεις, και δεν περνάει μήνας χωρίς μια εξέλιξη που να προκαλέσει σε άλλο. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές για αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, που, στο οποίο υπόκειται η κυβέρνηση. Οπότε παρά λοιπόν τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μπορούμε να εξετάζουμε όλη τη βεντάλια των σεναρίων σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών, Κατερίνα.
0: Βέβαια, διότι το δύσκολο που είπα πριν, ενώ δύσκολο να το αποφύγει, εννοούσα, δεν πρόλαβα, διότι το Δεκέμβρη είναι η δίκη, επαναλαμβάνεται η δίκη στο εφετείο. Επομένως, έχει τουλάχιστον λογική βάση αυτό το σενάριο για εκλογές τον Οκτώβρη. Πριν δηλαδή ξεκινήσει η δίκη το Δεκέμβρη για το Πρέταντορο, που εκεί κανείς δεν ξέρει τι θα καταθέσει, τι θα αποκαλύψει ο Ντίλιαν, και όχι μόνο, είναι και οι άλλοι τρεις ιδιώτες εντός εισαγωγικών, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η λογική λέει, επειδή μιλάμε για λογικά σενάρια, ότι δεν επιθυμεί μια προεκλογική περίοδο η κυβέρνηση με την δίκη αυτή να εξελίσσεται και να ανακύπτουν βόμβες από αυτή την δίκη, που αν μη τι άλλο θα στριμώξουν για τα καλά το επιτελικό σύστημα. Επομένως, ναι, έχουν λογική αυτά τα σενάρια, ασχέτως αν τα διαψεύδουν οι ένικοι του Μαξίμου. Τώρα, οι εκλογολόγοι της κυβέρνησης χτενίζουν τις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν που στη Νέα Δημοκρατία άφηνα να εννοηθεί ότι θα βγουν ευνοημένοι από το ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην αντιπολίτευση με την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, αλλά και την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καναστιανού, έχουν ξεκινήσει οι προβληματισμοί. Ποιοι είναι αυτοί? Η αιτία είναι το γεγονός ότι το 9% των ψηφοφόρων που φέρεται να κοιτά προς τη Μαρία Καναστιανού προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ άλλο ένα 9% γαλάζιον ψηφοφόρο κοιτούν προς ένα ενδεχόμενο κόμμα, το Αντώνη Σαμαρά. Αυτά είναι τα στοιχεία της χθεσινής δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ. Βρίσκονται στο επίκεντρο, στο μικροσκόπιο των πρωθυπουργικών συνεργατών. Ακόμα και ένα 4% των γαλάζιων ψηφοφόρων προσανατολίζεται προς το κόμμα Τσίπρα. Είναι λοιπόν αυτά στοιχεία τα οποία είναι στο φακό, έτσι, των εκλογολόγων της κυβέρνησης, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την πολυτέλεια για διακτηνισμό της γαλάζιας ψήφου. Οι εκλογολόγοι του Μαξίμου, που μέχρι πρότινος διατύπωναν την εκτίμηση ότι οι απογοητευμένοι νεοδημοκράτες μετακινούνται κυρίως προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων και αρτενίζουν από εκεί τις εξελίξεις, εμφανίζονται πλέον ιδιαίτερα ανήσυχοι και προτρέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λάβει πρωτοβουλίες. Εισηγούνται μάλιστα το καλάθι της ΔΕΘ να απευθύνεται πρωτίστως στις νεότερες ηλικίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν κόψει δεσμούς με την Νέα Δημοκρατία. Όπως έχουμε ξαναγράψει, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει το περιθώριο για διαρροές, διότι αν στην πρώτη κάλπη περάσει κάτω από τον πύχη του 25%, θα ενεργοποιηθεί, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις, το σενάριο της πολιτικής θυσίας του ίδιου του Μητσοτάκη, προκειμένου να καταστεί εφικτή μια συγκυβέρνηση με την πολιτική άνοιξη 2-0 που ετοιμάζει ο κύριος Σαμαράς. Κοινώς, ο Σαμαράς, με τις βοήθειες ή τις ευλογίες του Καραμαλή, μπορεί να ετοιμάζει το κρύο πιάτο της εκδίκησης προς τον Μητσοτάκη. Επομένως, λοιπόν, η κουζίνα στην κέντρο-δεξιά πολυκατοικία έχει ανάψει για τα καλά. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι αυτή την ώρα στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά, ο Αντώνης Σαμαράς δεν πήγε προς τα εκεί που κάθονται mm. οι επίσημοι, προφανώς για να μην mm. αποτυπωθεί μία αμήχανη στιγμή mm. ή μία, τέλος πάντων, να μην δει μπροστά του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν λέμε καν για το σενάριο της χειραψίας. Ο mm. Αντώνης Σαμαράς δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Mm. Επομένως, πώς αποτυπώνεται και χωροταξικά, αν θέλεις, αυτή η απόσταση ανάμεσα στον νυν και τον πρώην.
0: Αυτό που λες για να πολιτική άνοιξη 2.0 είναι ο τίτλος. Είναι σχόλιο δικό σου?
1: Όχι, είναι σχόλιο. Αλλά...
0: να το κρατήσουμε όμως, διότι είναι πάρα πολύ εύστοχο. Έτσι, εντάξει,
1: ναι. Η ανησυχία είναι η ίδια πάντως, όπως πριν από 33 χρόνια. Έτσι.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Κώστα. Περισσότερα από τον Κώστα στις 6, όπως κάθε μέρα. Το απόγευμα οι κουζίνες έχουν πάρει φωτιά, λέει ο Κώστας. Έχουν πάρει γενικώς οι κουζίνες φωτιά. Κατερίνα Μπρέγιανη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Έτσι, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά σε...
2: αναταραχή.
0: Σε περιδίνηση, ίσως θα λέγαμε. Με αποτέλεσμα, όχι με αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα αυτής της περιδίνησης θα κριθεί εν πωλής στην συνεδρίαση του Σαββατοκύριακου της Κεντρικής Επιτροπής, για την οποία ακούγονται τα πάντα.
2: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
2: Λοιπόν, την Παρασκευή, ας πάμε από την αρχή, mm-hmm. το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα εισηγηθεί στην πολιτική γραμματεία, άρα και την Κεντρική Επιτροπή, ο Σωκράτης ο Φάμελος, για το πώς θα προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μείνει πιστός στην ενωτική πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και 1,5 χρόνο, την πρόταση δηλαδή των συνεργασιών και τη συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να υπάρξει ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Θα διαμηνήσει επίσης ότι η περιχαράκωση και η αυτονομία δεν βοηθούν και δεν ανταποκρίνονται στο κοινό αίτημα να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Άρα, αν διαμηνήσει αυτό περί περιχαράκωσης και αυτονομίας, mm-hmm. αυτό ανοίγει ορθάνυχτα την πόρτα για συνέργεια και συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα. Έτσι τουλάχιστον γίνεται αντιληπτό και βλέπω και σενάρια σήμερα που κυκλοφορούν ότι η εισήγηση Φάμελου στην Κεντρική
2: ναι,
0: Επιτροπή
2: δεν ξέρουμε θα πώς θα κλιμακωθεί
0: αυτό, η συμπόρευση δηλαδή ναι, η ένταξη.
2: Αν θα υπάρχει ένα ας πούμε κλικ παραπάνω, έτσι, ένα mm. νεύμα παραπάνω στη ναι. διατύπωση. Αυτό δηλαδή περιμένουμε να ακούσουμε ναι. από την εισήγηση. Αλλά πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη μέρα της παραίτησης το Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελος έχει δηλώσει ότι οι δρόμοι πρέπει να συγκλίνουν. Δεν έχει αλλάξει η στρατηγική ως προς αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Κανένας, θα έλεγα, σου είτε από αυτά που αντιτίθενται, ας πούμε, στην κεντρική mm-hmm. στρατηγική Φάμελου, είτε από όσους είναι με την πλευρά Τσίπρα, είτε από όσους είναι ανάμεσα στις δύο πλευρές, κανένας δεν έχει πει αυτό.
2: Ναι. Όταν λες κανένας.
0: Ενώ κανένα στέλεχος στα πάνελ, όπου βγαίνουν εν πάση περιπτώσει και τοποθετούνται, κανείς δεν έχει πει όχι στη συνεργασία.
2: Α, εννοείς στο θέμα...
0: Ναι, το θέμα είναι οι όροι αυτής της συνεργασίας, ο τρόπος
2: οι
0: και
2: όροι
0: οι διαδικασίες.
2: Και το ποιοι,
0: ακριβώς.
2: Εκεί εστιάζεται η...
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητά, το έχουμε ξαναπεί, το είπε και στον Αντένα, Plan B ή C, που σημαίνει όχι σε σενάρια διάλυσης του κόμματος ή αυτόνομης καθόδου.
0: Ναι.
2: Στον αντίποδα τώρα βρίσκονται οι απόψεις του Νίκου Παπά, της Ρένας Δούρου, του Γιάννη Μπουλέκου, που έχουν πυκνώσει και τις δημόσιες τηλεοπτικές
0: τους εμφανίσεις. Να ακούσουμε τι λέει ο Γιάννης ο Μπουλέκος, εδώ ο Γενικός Διευθυντής των Μέσων της Αυγής και του Κόκκινου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Κύριος Μπουλέκος, λοιπόν, έχετε Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
4: Ναι.
3: Εδώ είναι ζωή ή θανάτου αυτή η συνεδρίαση. Η κυρία Φωνικολάκου είπε πριν, ΣΥΡΙΖΑ, με ρωτάτε για άλλο κόμμα. Ο Τσίπρας είναι Ελλάς, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
4: Όντως έτσι είναι. Άλλο κόμμα είναι πλέον.
3: Εντάξει. Η ερώτησή μου είναι, ο κύριος Φάμελος έχει δείξει μια ενωτική κίνηση με το βλέμμα στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας λέει όχι. Τι θα κάνετε? Θα
4: λοιπόν,
3: το πλήσετε το
4: να κόμμα. Τα βάλουμε. Να κλείσουμε το κόμμα. Καταρχήν δεν υπάρχει και περίπτωση.
3: Έτσι.
4: Ένα. Δεύτερον, να τα βάλουμε.
3: Να κάνετε τον Τσίπρα.
4: Να βάλουμε τα πράγματα και θα έχει μια σειρά. Λοιπόν, επειδή ακούστηκε και πώς τοποθετεί και ο κύριος Τσουκαλάς αλλά και η κυρία Κουφονικολάκου, εμείς έχουμε πει από τον Νοέμβριο του 2024.
3: Ναι.
4: Πώς, και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, κανένα από τα προοδευτικά κόμματα δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στον χώρο της εξωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς τι λέγαμε, κάναμε αυτό το πολιτικό κάλεσμα. Όλα τα πολιτικά κόμματα.
3: Αφήστε το παρελθόν.
4: Καινούργια.
3: Τώρα λέει ο Τσίπρας, δεν σας θέλω. Τι θα
4: πάμε,
3: κάνετε.
4: Θα απαντήσω σε αυτό. Καινούργια ή παλιά κόμματα δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που κάνουμε, πρέπει να απαντήσουν τα ίδια το γιατί. Όχι εμείς.
3: Θα μου πείτε τι θα κάνετε εσείς.
4: Εμείς, αυτό που έχουμε να κάνουμε.
3: Ο γάμος θέλει ο Τσίπρας δεν σας θέλει.
4: Επαναλαμβάνω. Επειδή, όπως αντιλαμβανόμαστε, το κάλεσμα των συνεργασιών, το τεπόζιτο στη δεξαμενή του κάλεσματος των συνεργασιών έχει εξαντληθεί όπως φαίνεται. Άρα. Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε με τα συλλογικά μας όργανα και να πάρουμε την πολιτική απόφαση ποια είναι
3: η πρόταση
4: αυτή.
3: Η πρόταση είναι θα πάρετε εκφράσουμε... Τσίπρα και ας μην σας θέλει.
2: Θα
4: κατέβετε
2: αυτόνομα.
4: Καταρχήν, εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Θα τοποθετηθώ την προσωπική μου άποψη, την πω στα συλλογικά μου όργανα.
3: Σύμφωνα με ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Ή πάτε προς Τσίπρα και σας θέλει.
4: Η λύση είναι μία.
3: Ή κατεβαίνετε μόνοι.
4: Στραβελάκι. Επειδή ο χώρος ο δικός μας εκφράζει συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα και συγκεκριμένες κοινωνικές αναγκαιότητες και ένας χώρος ο οποίος έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να αναστολή λειτουργίας του κόμματος, ούτε ενσωμάτωσης, ούτε μετάβαση.
3: Θα κατέβετε μόνοι.
4: Εμείς θα κατέβουμε με αυτά που λένε οι συλλογικές μας αποφάσεις, με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν.
3: Θα τον αφήσει ο κύριος Φάμελος να πάει στην εδρία.
2: Με τον κύριο Φάμελο, αρχηγό.
4: Μα γιατί αφισβητεί κανείς τον κύριο Φάμελο.
2: Ρωτάω.
4: Αφισβητεί γιατί είναι το θέμα ηγεσία.
2: Δεν
4: νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θέτει θέμα ηγεσία.
3: Τον κύριο Πολάκη θα τον αφήσετε να πάει στην εδρία.
5: Δεν
2: ενδιαφέρεται. Θα τον αφήσετε να πάει. Γιατί το λέτε εσείς.
4: Αφήστε να ασχοληθεί με τον κύριο Τίλιαν εσείς και
3: μετά τον αφήσετε τον κύριο Πολάκη να πάει στην εδρία.
4: Ο κύριο Πολάκη θα συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις των οργάνων.
3: Όμω λέει όχι, ότι δεν είναι. Είπε προχθές τον
4: οργάνων. Επαναλαμβάνω
3: ότι εφόσον έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν δικαιούται να συμμετέχει.
4: Τα μέλη τη κεντρική επιτροπή και τη πολιτική γραμματεία έτσι όπω εκλέθηκαν σύμφωνα με απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Ωραία, δεν θα μπούμε στη διαδικασία.
3: Δεν θα
4: στρέψουμε το βλέμμα των μελών του κόμματος, τα οποία μας παρακολουθούν απογοητευμένα αυτή τη στιγμή, σε μια καταστατική διάταξη. Αυτό που οφείλουμε είναι το Σάββατο να πάρουμε. Δεν θα ασχοληθούμε με τον κύριο Πολάκη το Σάββατο.
2: Θα έχετε αποχωρήσει, το ξέρετε, φαντάζομαι. Κύριε Πολάκη, θα έχετε αποχωρήσει από το κόμμα, το ξέρετε, φαντάζομαι.
4: Είπαμε, με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν.
3: Όσοι μείνετε.
4: Αυτοί που εμείς οφείλουμε να προορευτούμε με αυτούς που θέλουν και με αυτούς
3: που
4: μπορούν.
3: Δεν είναι αυτοκτονία να κατέβετε απέναντι στον Τσίπρα μόνοι σας.
4: Κοιτάξτε, το Πασόκ, το 2014 ο Γιώργος Παπαδρέου διέσπασε το Πασόκ. Συνέχισε το Πασόκ και υπάρχει σήμερα ακόμα. Το κόμμα του κ. Παπαδρέου δεν υπάρχει ακόμα. Άρα τι λέμε και έχει γυρίσει στο Πασόκ. Εμείς τι λέμε, δεν είμαστε ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε κενό γράμμα.
3: Δεν υπάρχει.
4: Είμαστε πολιτικό, ένα ιστορικό πολιτικό ρεύμα και μια ιστορική πολιτική διαδρομή με την παρακαταθήκη του 2015-19 να ανήκει και σε εμάς. Δεν ανήκει στον κύριο Σαολίδη περισσότερο από ό,τι ανήκει σε μένα.
3: Μία σύντομη απάντηση.
4: Άρα τι λέμε, ότι, και για να το κλείσω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να καθαρίσει το πολιτικό του μήνυμα, να μην έχουμε πολιτικό θολούρα στο πολιτικό μας μήνυμα και να ξανασυνομιλήσουμε με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία μας έκαναν κοινωνική πλειοψηφία.
0: Θα πάει ο Πολάκης, επιμένει ο Γιάννης ο Βουλέγκος, όπως ακούσαμε. Έτσι, ο Γενικός Διευθυντής Αυγής και Κόκκινου και μέλος της πολιτικής γραμματείας. Να δούμε τώρα τι θα συμβεί το Σάββατο αν εμφανιστεί ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει δηλώσει ο ίδιος, Κατερίνα, ότι θα πάει.
2: Έχει δηλώσει με αναρτήσεις ότι θα πάει. Ωστόσο, ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι δεν δικαιούται να παρευρίσκεται από τη στιγμή που δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα δούμε τι θα
0: δούμε
2: γίνει.
0: Πάντως θα είναι μια...
2: Να συνοψίσουμε λίγο τα σημεία κριτικής στο Σωκράτη Φάμελο και στη στρατηγική των συνεργασιών. Ο Νίκος ο Παπάς, η Ρένα Ιδούρ, ο Παύλος ο Πολάκης και ο Γιάννης ο Μπουλέκος έχουν περίπου, όχι απόλυτα ταυτισμένη άποψη, πάντως ασκούνε κριτική ως προς το ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στην πρακτική εφαρμογή των συνεργασιών. Μάλιστα ο Νίκος ο Παπάς χτες είπε, κάλεσε το Σωκράτη Φάμελο ότι θα πρέπει να πει στην Κεντρική Επιτροπή πώς πάει πώς πάνε, τι βήματα έχουν γίνει, πόσο έχει, αν έχει πρακτικά προχωρήσει αυτή η εφαρμογή, ας πούμε, της απόφασης του συνεδρίου. Ασκούν επίσης κριτική για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, τονίζοντας ότι δεν έχει γίνει κάτι για να αποτραπεί η αρνητική καταγραφή. Και εναντιώνονται στα σενάρια αυτοδιάλυσης, όπως είπαμε, του κόμματος, τα οποία όμως απορρίπτονται και από το Σωκράτη Φάμελο. Τώρα, η ουσία της διαφωνίας είναι αν το κόμμα θα αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές και άρα αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα, ή θα παραμείνει στην ενωτική στρατηγική των συνεργασιών προσβλέποντας σε μια συμπόρευση.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι,
0: είναι
2: το,
0: λίγο προσδρομός και πίσω ρεύμα, βέβαια, είναι η πραγματικότητα, έτσι.
2: Ναι, είναι, διότι, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Είναι μια κρίσιμη στιγμή
0: δύσκολο,
2: για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Θα δούμε τι.
0: Σήμερα
2: θα
0: είχαμε και την παρέτηση του Γιάννη Ματζουράνη, για να δούμε ότι συνεχίζεται το κύμα παρετήσεων τόσο χθες από την Νέα Αριστερά, σήμερα και από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και αυτό είναι
0: όλα
2: έτσι,
0: κάτι δείχνουν.
2: Ένα ερωτηματικό, να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό το κύμα των παρετήσεων, αποχωρήσεων, τι ένταση θα έχει.
0: Την Παρασκευή είναι η πολιτική γραμματεία τελικώς.
2: Ναι, την Παρασκευή το μεσημέρι,
0: μάλιστα,
2: ακόμα ώρα δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Και η Κεντρική Επιτροπή, είπαμε, το Σάββατο.
0: Γίνεται να είναι πριν το μαγκαζίνο για να έχουμε το πορτάζ να πούμε.
2: Θα το κάνουμε ενδιάμεσα.
0: Κάντε και ένα διάβημα, σε παρακαλώ, στην Κουμουνδούρ.
2: Κάτι, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Καταρίνα, σε ευχαριστώ αν προκύψει οτιδήποτε εδώ είμαστε για να τα λέμε όλα και να τα σχολιάζουμε όλα. Στη Βουλή θα πάμε τώρα για τον Τάσο Γιαννόπουλο. Χθες έκανε μια κίνηση ο Σωκράτης Βάμελος. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Έκανε μια επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια στον Πρωθυπουργό. Το νόημα είναι ότι προσπαθεί να φέρει στη Βουλή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι?
5: Σωστά, γιατί είναι αυτός που πρέπει να δώσει επιτέλους απαντήσεις για την συνεχιζόμενη εκτείναξη των τιμών στα κάψιμα, την αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν τέτοια. Και όλα αυτά με φόντο βέβαια και την ακραία κερδοφορία. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε, Κατερίνα. Το αναφέρει και ο Σωκράτης Βάμελος στην επίκαιρη ερώτηση του προς τον Πρωθυπουργό. Την ακραία κερδοφορία των δηληστηρίων, καθώς μόνο για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους τα κέρδη προφόρων της Hellenic Energy και της Motor Oil ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ τα ουρανοκατέβατα κέρδη τους, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνούν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά, όπως τονίζει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διείληση δηλαδή μέχρι την Αντλία, και αφήνει ανεξέλεγκτες αυτές τις πρακτικές καρτέλ, επιτρέποντας την αναπαραγωγή αυτών των υπερκερδών εις βάρος όλων μας, εις βάρος της κοινωνίας. Και βέβαια τονίζει ο Σωκράτης Βάμελος ότι όλα αυτά δεν μπορούν να απαλληλθεί το πρόβλημα με τα fuel pass και το πλαφόν μόνο στην εμπορία και τη διακίνηση των καυσίμων. Το βλέπουμε και όλα στην πράξη καθημερινά ότι δεν έχουν συγκρατήσει τις τιμές αυτά τα μέτρα. Και τελικά όλοι εμείς πληρώνουμε χρηματοδοτώντας έμεσα την σκοκέρδη.
0: Μην σε παρακαλώ λίγα δευτερόλεπτα για το break των και μισή και συνεχίζουμε.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Το κόκκινο.
12: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31, συνδεδεμένοι με τη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, για την επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό που κατέθεσε ο Σωκράτης Φάμελος, αντικείμενο η ακρίβεια. Έλα Τάσο.
1: Και με αφορμή ακριβώς κατέθεσε την ερώτηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε και τις προτάσεις που έχουμε πει εδώ από το κόκκινο πάρα πολλές φορές του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη θέσπιση πλαφών κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, καθώς και για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που αναφέραμε νωρίτερα, των διελιστηρίων, με επιστροφή των εσόδων στους καταναλωτές, κάτι που δεν θέλει με τίποτα φυσικά να ακούσει η κυβέρνηση που επιτρέπει την εσχροκέρδεια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν και πότε θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να απαντήσει την ερώτηση. Συνήθως είναι αλλεργικός σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αποφέρει τη Βουλή.
0: Σχεδόν πάντα. Ναι.
1: Σχεδόν πάντα.
0: Ναι.
1: Παρά μόνο όταν είναι πολύ πιεστικό.
0: Μπορεί να βάλει κάποιον ανταυτού, το συνηθίζει γι' αυτό.
1: Σωστά. Mm-hmm. Και συνήθως διαλέγει αυτές τις μέρες τους πιο προκλητικούς, όπως τον κύριο Φλωρίδη σε άλλα νομοσχέδια.
0: Ναι.
1: Εδώ βέβαια είναι ένα θέμα οικονομικό, οπότε μάλλον θα κινηθεί σε πιο ήπια νερά η συζήτηση όταν.
0: Εάν απαντήσει. Εντάξει.
1: Επειδή λέμε για προκλητικούς, αυτές τις μέρες συζητείται κάτι άλλο εδώ στην Βουλή, Κατερίνα. Έχουμε ένα νομοσχέδιο πλεύρη και νομίζω θα μπορούσαμε, χωρίς να σχολιάσω τίποτα παραπάνω, να καταλάβουμε τι περιέχει για τους πρόσφυγες και το.
0: Για το μεταναστευτικό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή θα μπορούσε, θα αρκούσε το όνομα πλεύρη για να καταλάβουμε τι περιέχει αυτό το νομοθέτημα.
0: Ακριβώς.
1: Μπορούμε να τα σταχυολογήσουμε. Τα τονίζει και ο Γιώργος Ψυχογιός εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση που όλες αυτές τις μέρες είναι στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής μέχρι να φτάσει.
0: Και με την οποία δεν ασχολείται κανείς, να σημειώσω, να επισημάνω εγώ.
1: Δυστυχώς, ναι. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι προχωράει η κυβέρνηση και νομίζω δεν το κρύβει, γιατί κοιτάζει προς τα κροατήρια αυτά σε μια βαθιά αναδιάρθρωση του συστήματος ασύλου, η οποία μετατοπίζει το βάρος προφανώς από την προστασία των δικαιωμάτων προς την αποτροπή και επιταχύνονται οι διαδικασίες σε βάρος της ουσιαστικής εξέτασης των αιτημάτων για άσυλο, ενώ θα χειροτερεύσουν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες υποδοχής και η δυνατότητα των προσφύγων να προσφεύγουν αποτελεσματικά. Και μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό σημείο στο νομοσχέδιο, πολύ σημαντικό άρθρο, για τη διαδικασία διαλογής. Ουσιαστικά περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εντός των δομών, κάτι που συνιστά, όπως τονίζει και ο Γιώργος Ψυχογιός, de facto κράτηση ανθρώπων χωρίς τις αναγκαίες δικαστικές και νομικές δικλείδες. Εξωπραγματικά, θα λέγαμε, παλαιότερα πράγματα. Αλλά για τον κύριο Πλεύρη είναι αυτό που είχε πει και ο ίδιος παλαιότερα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο για τον κύριο Πλεύρη, είναι για όλο το Μαξίμο, όπως φαίνεται ακριβώς. Δεν το κάνει ερήμην τώρα του Μαξίμου ο Θάνας Πλεύρης. Αντιθέτως, το πουλάνε πάρα πολύ στο πολύ ακροδεξιό ακροατήριο.
1: Σωστά. Και αυτό θα δούμε και τις επόμενες μέρες όταν φτάσει στην Ολομέλεια. Και νομίζω θα διαφημιστεί ως πολιτική σκληρή.
0: Ναι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πώς αντιδρούν μέχρι στιγμής, Τάσο, έστω σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο που γίνεται η συζήτηση?
1: Σηκώνει ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα αυτό και μάλιστα ο κ. Ψυχολιός αναφέρεται και στο. Είδαμε νομίζω και μια ανάρτηση του Κώστα Αρβανίτη βέβαια για το νέο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, το οποίο ουσιαστικά καταψηφίζει αριστερά γιατί το θεωρεί αντιμεταναστευτικό και πολύ χειρότερο από το ισχύον. Και ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο Πλεύρη και αντιπαραθέτει μια διαφορετική στρατηγική με βάση βέβαια τις αρχές του συμφώνου του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, χωρίς περιστολή δικαιωμάτων για τους ευάλωτους. Και δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θα εισακωστούν αυτές οι προτάσεις, γιατί ακριβώς αυτό το ρόλο επιτελεί ο Πλεύρης.
0: Να πω στον κόσμο ότι έλειψες 3-4 μέρες με άδεια από το Αγίο Πνεύματος και γύρισες σήμερα και βρήκες άλλη βουλή.
1: Και βρήκαμε άλλη βουλή, καθώς.
0: Βρήκες άλλη βουλή, έτσι.
1: Είναι και η μέρα που κλείνουν τα γραφεία της Νέας Αριστεράς.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Βαρύ το κλίμα στο δεύτερο όροφο που βρίσκονται τα γραφεία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν θα υπάρχει πια. Και εδώ τα πηγαδάκια φουντώνουν ακριβώς για τα. Στα πηγαδάκια μόνο φουντώνουν τα σενάρια για την επόμενη μέρα, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς φυσικά.
0: Και εν ώψη και της κεντρικής του Σαββάτου, του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα είναι πια η Ανεξάρτητη επίσης.
1: Οι οποίοι αυξάνονται και πληθύνονται διαρκώς. Και εδώ υπάρχει και το ερώτημα, μάλλον έχει απαντηθεί νομίζω μέσω διαρών, για τον κύριο Δραγασάκη, ο οποίος θα καταλάβει την έδρα της Έφης Αξιόγλου και θα δηλώσει αμέσως ότι, επειδή κανονικά αυτή η έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα δηλώσει ότι είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Αυτό περιμένουμε να δούμε Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς τώρα. Υπό την έννοια ότι ο Γιάννης Δραγασάκης έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και είναι με τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Δεν θα μπορούσε να πει είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πια τα δεδομένα και η εικόνα και οι συσχετισμοί.
1: Μένει αυτό να επισημοποιηθεί με κάποια ανακοίνωση όταν θα συνεδριάσει ολομέλεια της Βουλής.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής και μέχρι νεότερες, διότι θα έχουμε πολλά νεότερα όσον ούπως σε όλα τα επίπεδα. Τάσος, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Λοιπόν, ο Τάσος ξεκίνησε να μας λέει για την επικαιρή ερώτηση που κατέθεσε στο Πρωθυπουργό χθες ο Σωκράτης Φάμελος για την ακρίβεια και τα ενεργειακά. Σε μια μέρα που τα στοιχεία που έδωσε επισήμως η Eurostat έτσι δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τραβά την ανηφόρα και η αγοραστική μας δύναμη την κατηφόρα. 5% ο πληθωρισμός από 4,6% τον Απρίλιο, μέσος όρος στην Ευρωζώνη 3,2%. Δεν ανησυχούμε όμως για τίποτα, κυρίες και κύριοι, διότι είμαστε καλύτερα από τη Φινλανδία.
2: Άρχισαν τα όργανα σήκω από τη...
3: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης.
4: Σε μία δε περίοδο όπου 260.000 νοικοκυριά έχουν χάσει την ιδιοκατοίκηση από το 2019 μέχρι σήμερα.
3: Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
4: Οι προμήθειες, οι εισπράξεις από προμήθειες των τραπεζών έχουν αυξηθεί από το 2018 κατά 100% περίπου, έχουν διπλασιαστεί.
3: Για τις προμήθειες, σας είπα την άποψή μου, θεωρώ, ναι μεν, έχουμε αύξηση, το είπα και στην ομιλία μου, αλλά ξεκινάμε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο και σήμερα το επίπεδο των προμηθειών στην Ελλάδα ως ποσοστό των εσόδων των τραπεζών είναι ίσως το χαμηλότερο στην Ευρώπη.
4: Το ιδιωτικό χρέος μαζί με το άλλο διαρθρωτικό πρόβλημα του εμπορικού ισοζυγίου έχει επιβαρυνθεί. Είμαστε στα 223 δισεκατομμύρια. Από το 2019 ήταν 200 περίπου δισεκατομμύρια.
3: Το ιδιωτικό χρέος, από το ιδιωτικό χρέος που λέτε των 223 δισεκατομμυρίων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι 70 δις.
4: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι στα 80 δις περίπου και μαζί με τα μη λογιστικοποιημένα πανωτόκια γύρω στα 103 δισεκατομμύρια. Ότι 42% των νοικοκυριών αντιμετωπίζει πρόβλημα εξυπηρέτησης υποχρεώσεων που έχουν να κάνουν με τη στέγη. Είτε το δάνειο, είτε το ενίκιο, είτε το ρεύμα. Εδώ προσέξτε τι έχουμε. Είπαμε συστηματικά μεγαλύτερο πληθωρισμό, συστηματικά μεγαλύτερο μερίδιο εισπράξεων των τραπεζών από τις χρεώσεις και συστηματικά μεγαλύτερα επιτόκια από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας είναι ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι δεν εφαρμόζει την σχετική οδηγία η οποία προβλέπει και πλαφόν στα επιτόκια. Μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Διοικητά, να εφαρμοστεί η οδηγία στο σύνολό της και να μπει και ένα πλαφόν στα επιτόκια?
3: Μέσω του ανταγωνισμού λύνονται αυτά τα προβλήματα και όχι με καπάκια και με οροφές, κατά την ταπεινή μου άποψη.
4: Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, σύμφωνα με τον ΟΔΙΧ, έχουν επιτόκιο 1,5%. Η κυβέρνηση έχει δυστυχώς κάνει την επιλογή για την πρόωρη αποπληρωμή τους, ο πληθωρισμός κατατρώει το λόγο χρέους προς ΑΕΠ, άρα είναι μια επιλογή η οποία θα έπρεπε να έχει αποφευθεί, πόσο μάλλον που η χώρα μας αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με κύριε Διοικητά, δανείζεται γύρω στο 3,8 στις διεθνείς αγορές, είναι το δεκαετές ομόλογο.
3: Το GLF ήταν ακριβό δάνειο. Πολύ, πολύ σωστά κάνουμε και το... Όχι, το GLF είναι Euribor.

0: λέγαμε και στην αρχή, κρατού τάφου, οι οποίοι για λόγους που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε είναι αυτονόητοι και προφανείς, είναι η χθεσινή παρέμβαση, η δεύτερη βόμβα Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν, εκτός από ότι θυμίζω, επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη βόμβα που έριξε μέσω του Μέγκα, ότι εμείς πουλάμε σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες, βλέπε ΕΙΠ. Και το νέο βήμα που έκανε χθες ήταν ότι έριξε βολές κατά Φλωρίδη, κατά Αριουπάγου, εξέφρασε την δυσφορία του και τα ερωτηματικά του γιατί δεν κλήθηκε ο κύριος Κοντολέων. Είναι μια γενικότερη, εν πάση περιπτώσει, έτσι, απειλή, προειδοποίηση, όπως θέλετε πείτε το. Και η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη είναι η νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη. Θυμίζω, καλό μεσημέρι καταρχάς, κυρία Παπαδάκη. Λοιπόν, θυμίζω στους ακροατές ότι οι δικές σας ενέργειες στην ακροματική διαδικασία στο μονομελές πλημελιοδικείο είναι εκείνες που έφεραν το δικαστήριο στο θέμα της κατασκοπίας, που είναι και το μείζον, έτσι. Και θέλω ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς να μου πείτε μετά τα χθεσινά του Ντίλιαν.
1: Δεν μπορούμε παρά να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι εδώ βλέπουμε τον κύριο Ντίλιαν να παρεμβαίνει στο δημόσιο λόγο, να μιλάει, να συνομιλεί ευθέως με την κυβέρνηση σε συνέχεια της μέχρι τώρα πρακτικής του. Και είναι απορία φάξεω πραγματικά. Δηλαδή είδα και ένα πρώτο σχόλιο από την κυβέρνηση ότι δεν θα καταστεί ρυθμιστής ο κύριος Ντίλιαν των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα, και το ερώτημα νομίζω που εδώ πρέπει να βάλουμε είναι μήπως είναι ήδη ο κύριος Ντίλιαν ρυθμιστής των πραγμάτων στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, αυτό θα προσέθετα και εγώ, κυρία Παπαδάκη, διότι έχει μια σε πρώτη ανάγνωση μια λογική αυτό που επικαλείται η κυβέρνηση, δεν μπορεί να είναι ρυθμιστής ο κύριος Ντίλιαν, όμως γίνανε τρεις εκλογές με το Πρέταντορ. Και για να μην χάσουμε και τις στοιχειώδεις έννοιες των λέξεων, έτσι. Δηλαδή το Πρέταντορ ήταν ο ρυθμιστής του πολιτεύματος στην πραγματικότητα, αν όχι του πολιτεύματος των εκλογών.
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι εδώ έχουμε έναν ιδιώτη κατά τα λοιπά, έτσι, ο οποίος, θυμόμαστε όλη την προηγούμενη ανακοίνωση που έλεγε ότι ο Νίξον έχασε τις εκλογές θέτοντας ένα ευθύ πολιτικό διακύβευμα προς τον πρωθυπουργό της χώρας. Και έχουμε τώρα τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος επικαλείται την αντιπολίτευση ουσιαστικά για να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση. Τα πράγματα είναι σαφή. Έχουμε προπολού ξεφύγει από το πεδίο του ποινικού δικαίου, νομίζω. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς πλέον να το αρνείται ότι αυτό συμβαίνει. Τώρα, γιατί ένας ιδιώτης, πότε ένας ιδιώτης φτάνει στο σημείο να λέει αυτά τα οποία ισχυρίζει ο κύριος Ντίλιαν, σχολιάζοντας ευθέως το αν γίνονται εξεταστικές ή δεν γίνονται εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή, το τι θέση παίρνει η δικαιοσύνη και εν γέννη ποια είναι η εξέλιξη και η θέση της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης, χωρίς να καλείται να διευκρινίσει αυτά τα οποία λέει από τη δικαιοσύνη ουσιαστικά, ή έστω από τη Βουλή. Είδα και το σχετικό αίτημα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για να προσκληθεί στην θεσμό και διαφάνεια να εξηγήσει αυτά τα οποία εννοεί. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που προβληματίζει. Η αφωνία που υπάρχει γεννά απαντήσεις. Γεννά απαντήσεις. Η αφωνία των θεσμών στις προκλήσεις του Ντίλιαν γεννά
0: απαντήσεις. Κυρία Παδάκη, ποιες είναι οι απαντήσεις?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Θα σας πω πρώτα απ' όλα που είμαστε δικαστικά. Και από εκεί και πέρα, αν το πιάσουμε, θα καταλάβουμε πού είναι αυτή η υπόθεση αυτή τη στιγμή. Εμείς με τον κύριο Σπίρτζη καταθέσαμε, μετά την αρχιοθέτηση που έκανε ο κύριος Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αριουπάγου, καταθέσαμε ένα αίτημα να εξεταστούν νέα στοιχεία, τα απόρριτα κρατικά απόρριτα τα οποία είχε ο κύριος Σπίρτζης στο κινητό του, και αυτό το αίτημα μας εκκρεμεί αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κύριου Μπακέλα. Εκκρεμεί μέχρι και σήμερα. Δηλαδή η επανεξέταση της υπόθεσης για την κατασκοπία εκκρεμεί αυτή τη στιγμή, και το ενιαίο κέντρο, και για το ενιαίο κέντρο Ape Predator, γιατί το καταθέσαμε και αυτό το αίτημα να εξεταστεί ξανά, εκκρεμεί αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Μπακέλα. Λοιπόν, εφόσον εκκρεμεί εκεί η υπόθεση, το ζήτημα για τη δικαιοσύνη ακόμα είναι ανοιχτό. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι στη Βουλή δεν προχωράει η εξεταστική και έρχεται ο κύριος Ντίλιαν και δηλώνει ευθαρσός ότι λυπόμαστε πολύ που δεν

0: έγινε η εκφραστική και δεν είχαμε τη χαρά, την ευκαιρία να εκθέσουμε την υπεράστησή μας. Σας θυμίζω όμως ότι στην πρώτη εκφραστική που είχε γίνει το 22, για την οποία υπάρχει επίσης ανοιχτή διαδικασία ποινική για την ψευδομαρτυρία και τις στημένες απαντήσεις, εκεί είχαν οι νυν κατηγορούμενοι είχαν δεχτεί μόνο εξ αποστάσεως να απαντήσουν και διαλληλογραφίας.
1: Ναι.
0: Μέσα δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Βεβαίως, το παρακολουθούσα τότε και δημοσιογραφικά.
0: Έτσι, οπότε ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: ότι εμφανίζεται ο κύριος Ντίλαν και λέει ότι δεν είχα τη χαρά να εκθέσω στην εκφραστική που δεν έγινε, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ είμαι και έχω τα στοιχεία.
1: Ο κύριος Ντίλαν λοιπόν λέει αυτό. Είμαι εδώ, έχω τα στοιχεία. Αυτή είναι η πενιγμούς για συγκάλυψη. Το ότι κατανομάζει τον κύριο Φλωρίδη έχει από μόνο του σημασία.
0: Αυτό είναι μια θεσμική πρόκληση.
1: Και προκαλεί διαρκώς να τον καλέσουν. Αυτό κάνει. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ, κάνει, κυρία Βαβαλάκη.
0: Ακριβώς αυτό κάνει και το ερώτημα είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τον καλούν.
1: Γιατί δεν τον καλούν. Και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Μπακέλα, ο οποίος είναι πολύ πιθανό, όπως λένε οι πληροφορίες, τα σενάρια, οι διεργασίες που γίνονται, να διαδεχθεί τον κύριο Τσαβέλα 30 Ιουνίου, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, λίγη θητεία του κυρίου Τσαβέλα.
0: Βεβαίως.
1: Και θα ήθελαν πάρα πολύ τον κύριο Μπακέλα, μας το έλεγε και ο κύριος Κεσές πρόσφατα που τον είχαμε εδώ καλεσμένο, ο οποίος δημόσια σε ανάρτησή του ο κύριος Κεσές, θα την έχετε δει και εσείς φυσικά, θα την είχατε δει, καταφέρετε σφόδρα εναντίον του κυρίου Μπακέλα ότι είναι στα χνάρια Τζαβέλα. Επομένως δεν ξέρω τι τύχη θα έχει η κίνηση που θέλετε να κάνετε από νομικής πλευράς, που κάνετε ήδη.
0: Θα σας πω. Κοιτάξτε, το θέμα είναι εδώ, είμαστε πλέον σε ένα, μοιάζει σαν άμαστε σε ένα παιχνίδι προσώπων. Θα πρέπει όμως η δικαιοσύνη να προασπιστεί το κύρος της, έτσι. Όπως και να έχει, εδώ το σκεπτικό που διαβάσαμε στην αρχιοθέτηση, στην μία ανάσυρση από το αρχείο στη διάταξη εκείνη του εισαγγελέα του ορίου πάγου του κυρίου Τζαβέλα, ότι μπορεί να έχουν σβηστεί τα email από το κινητό και να έχουν αποκτηθεί από τον υπολογιστή και δεν συγχρονίζονται κιόλας, είναι πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται, έτσι παραβιάζουν την κοινή λογική.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, οπότε, ό,τι και να λέμε, το θέμα είναι τι θα γραφτεί στην οποιαδήποτε διάταξη θα εκδοθεί.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είναι σύμφωνη και με την κοινή λογική και με τα νομικά θέσφατα.
1: Ναι.
0: Τώρα, το πώς ο κύριος Μπακέλας, η εμπλοκή του, αυτό το οποίο καταγγέλλεται ότι ο κύριος Μπακέλας ήταν αυτός ο οποίος προφορικά ενημερώθηκε
1: από τον κύριο Κεσέ, βεβαίως.
0: Ναι, πριν γίνει η αρχιοθέτηση Τζαβέλα, προφανώς γεννά ζητήματα ως προς το τι πορεία θα ακολουθήσει σε σχέση με την αίτηση. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η αίτησή μας εκκρεμεί εδώ και 24 μέρες. Ενώ η αρχαιοθέτηση, μία ανάσυρση, έγινε σε 20 μέρες. Φαντάζομαι κάτι πολύ ιδιαίτερο έχει η αίτησή μας και ακόμα εξετάζεται.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει, η υπόθεση, έχουμε ξαναπεί, δεν τελειώνει εδώ. Ο καθένας όμως κρίνεται από το πώς θα χειριστεί τα χαρτιά τα οποία είναι στα χέρια του αυτή τη στιγμή, την καυτή πατάτα.
1: Ναι.
0: Απλά είναι φοβερό το να βλέπουμε ταυτόχρονα τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, να έχει το κόλλημα το οποίο εμείς πράγματι ισχυριζόμαστε ότι έχει, να αναλαμβάνει το πρώτον την υπόθεση και να την αρχιοθετεί, να μην την αναφέρει από το αρχείο.
1: Να μην παρεμβαίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
0: Κοιτάξτε,
1: είδαμε πρόσφατα και όλη την δικηγορική συλλογή ζητούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που είναι το μόνο αρμόδιο να ελέγξει την ανώτατη ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, να μην αντιδρά.
0: Όμως βλέπουμε την εξής εξέλιξη. Όταν καταθέσαμε εμείς το αίτημά μας με ρητή αναφορά στους λόγους εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα, το αίτημά μας καταθέθηκε, έπρεπε να καταθεθεί στον ίδιο, στον κύριο Τζαβέλα. Κατά αυτό χρόνο όμως καταθέσαμε και μια αίτηση εξαίρεσης, αναγράφοντας τους λόγους, τα κολλήματα, για τα οποία, ένα κατά τον οποίο δεν θα μπορούσε ο ίδιος να αναλάβει ξανά την υπόθεση. Ο κύριος Τζαβέλας, ο ίδιος, χρέωσε την υπόθεση εφ' εξής στον κύριο Μπακέλα. Με αυτόν τον τρόπο, για μας, αυτό εξαιρέθηκε ο κύριος Τζαβέλας από τη διαδικασία. Χωρίς να συντρέξει κάποια άλλη περίσταση, ο ίδιος αποφάσισε αυτή τη φορά να χρεώσει την υπόθεση αλλού. Υπ' αυτή την έννοια, η πρώτερη αρχιοθέτηση που έκανε μια ανάσυρση από το αρχείο πάσχει. Γιατί εφ' εξής ο άνθρωπος έδωσε την υπόθεση σε άλλο εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια μεσαναγνώριση του κολλήματος στο πρόσωπό του.
1: Ναι, είναι η έμεση. Στην ουσία είναι αυτοεξαίρεση αυτό που είπατε.
0: Αυτοεξαίρεση. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι αφού έχει υπόθεση εχθρωθεί στον κύριο Μπακέλα, θα πρέπει να σε αυτή τη βάση να συζητηθεί κατά πόσο ήταν έγκυρη η συμμετοχή του κυρίου Τζαβέλα το πρώτον όταν αποφάσισε τη μία ανάσυρση. Σε κάθε περίπτωση εμείς περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Βέβαια. Και ταυτόχρονα βλέπουμε τον κύριο Ντίλια στην ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου να συζητάει για το αν θα παρουσιάσει τα στοιχεία που σίγουρα έχει τα δίκια.
1: Ο κύριος Ντίλιαν κάνει τη δουλειά του, κυρία Παπαδάκη.
0: Είναι σαφές.
1: Έτσι, το θέμα είναι τι κάνει η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό. Και ο κύριος Ντίλιαν, αυτό που λέει, ο κόσμος το πιστεύει ανεξαρτήτως αν καταλαβαίνει ο καθένας ότι το κάνει. Είναι η υπερασπιστική του γραμμή μετά τη χοντρή καμπάνα των 126 ετών. Την οποία, όπως λένε οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, δεν την περίμενε. Του είχαν υποσχεθεί ότι θα ελέγξουν την κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφεραν, διότι υπάρχουν και δικαστές με συνείδηση και που λειτουργούν διαφορετικά. Αλλά ανεξάρτητα από τα κίνητρά του, όλοι τον πιστεύουν. Εκείνη η γνώμη εννοώ. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις και με όποιον και αν μιλήσει κανείς. Δεν πιστεύει κανείς ότι τέσσερις ιδιώτες ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν δεν έχουμε τι να κάνουμε, ας παρακολουθήσουμε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Και εν πάση περιπτώσει, αν είναι θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, όπως ήταν ο ισχυρισμός της κυβέρνησης, ώστε να μην ανοίξει η νέα εξεταστική. Ότι τώρα λοιπόν είναι θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, νομίζω ότι εδώ αυτό επιβάλλει μια αυξημένη εγρήγορση και όχι και από τη μεριά της κυβέρνησης και των θεσμών εννοώ και όχι και να μην εξετάζεται η υπόθεση να μειώνεται σε επίπεδο διαφωνίας ιδιωτών. Τα στοιχεία είναι πολλά και αυτό το οποίο λέει ο κύριος Ντίλιαν ότι δεν προέκυψαν στοιχεία ότι η πρόσβαση δικής τους στο σύστημα. Θέλω να σου πω και κάτι. Εδώ υπάρχει μια πλήρη μεταστροφή. Ναι. Έχει γίνει η μεταστροφή τη υπερασπιστική γραμμή των καταδικαστέντων πρωτοδίκων κατά 360 μοίρες.
1: Δηλαδή.
0: Αρχικά ήταν το αφήγημα ότι η υπερασπιστική γραμμή ήταν ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τις εταιρείες. Δεν είμαστε εμείς, τουλάχιστον των δύο Ισραηλινών, του κ. Ντίλιαν και του συζύγου του, ότι δεν είμαστε εμείς πίσω από τις εταιρείες, δεν έχουμε καμία σχέση με τις εταιρείες. Εδώ λοιπόν πλέον έρχεται μετά την καταδίκη του ο κ. Ντίλιαν και λέει όχι, πράγματι είμαι πίσω από τις εταιρείες, αλλά. Αυτό το λογισμικό εγώ το πουλάω στις κυβερνήσεις, δεν το λειτουργώ.
1: Ναι.
0: Το ότι το αφήγημα αλλάζει Άρβιν και πλέον παίζουμε το ποιος λειτουργήσε το λογισμικό είναι μια σαφής αλλαγή της τάσης του κύριου Ντίλιαν και μια σαφής απειλή και δήλωση ότι έχει στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις...
1: Και αφήνει απ' έξω, δηλαδή κινείται μόνος του και δεν κινούνται και οι τέσσερις στην ίδια γραμμή. Αυτό θέλετε να πείτε, αυτό καταλαβαίνω, σωστά καταλαβαίνω.
0: Αυτό υπάρχει, θα δούμε αν θα πάρει και τους άλλους μαζί στην υπερασπιστική αυτή γραμμή, πάντως η θέση του είναι ξεκάθαρη.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ότι εφόσον η Ελλάδα, αν η Ελλάδα μάλιστα μας λέει ότι αν η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, θα πρέπει να μου δοθεί το βήμα και να εκθέσω τα στοιχεία μου. Οπότε εδώ η Ρόδος.
1: Εδώ η Ρόδος, να δούμε τι άλλο θα δούμε μέχρι το Δεκέμβρη. Οπότε παντελαμβάνεται η ΔΥΗ και μεσολαβεί βεβαίως έτσι ένα καλοκαίρι με τη Ραστόνη και τα λοιπά. Αλλά.
0: Για μένα, κάθε ευκαιρία που φέτει ο κύριος Ντίλιαν, κάθε δήλωση που κάνει, η οποία μένει αναπάντητη.
1: Επιβεβαιώνει τη δική σας γραμμή. Βεβαίως, επιβεβαιώνεται το περί κατασκοπίας τώρα, όπως και να έχει. Το οποίο, ξαναλέω, εσείς ανοίξατε. Εσείς θεμελιώσατε. Και ως εκ τούτου το δικαστήριο των Μονομελές Πλημμυρών Δικαίου αποφάνθηκε ότι είναι ένα θέμα τεράστιο για το δικό του μέγεθος και το παρέπεψε στο εφετείο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας ξεδιαλύνατε τα πράγματα. Διότι ο κόσμος μπερδεύεται. Δεν είναι και εύκολο ούτε να τα παρακολουθεί ούτε να τα θυμάται όλα αυτά που συμβαίνουν όπως συμβαίνουν. Και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδάκη. Είναι η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, η νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Ωσπριτζή. Εξαιτίας της οποίας ξαναλέω και θα το λέω σε κάθε ευκαιρία, άνοιξε και θεμελιώθηκε το θέμα της καταστροπέας ό,τι αφορά το Πρέταντορ. Με τα Τέμπη θα κλείσουμε τώρα και τον Νίκο Μορφωνιό, διότι η δίκη συνεχίζεται. Χθες είχαμε πάλι διάφορα περίεργα, για να το πω κομψά, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Περίεργα. Υπάρχει, επικρατεί αναβρασμός ακόμα στη διαδικασία. Δεν έχει μπει, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες του κόκκινου, δεν έχει μπει ακόμα το δικαστήριο στην αποδεικτική διαδικασία, δηλαδή την κεντρική διαδικασία του εγκλήματος των Τεμπών. Σήμερα συνεχίστηκαν οι σχολιασμοί από την πλευρά των συνήγορων των συγγενών επί της πρότασης της εισαγγελέως για το ποιες παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας θα γίνουν δεκτές και ποιες Όχι. Η εισαγγελική πρόταση ήταν κατά τη χθεσινή δικάσιμο. Εν συντομία να πούμε ότι η εισαγγελική πρόταση αποδεχόταν αρχικά την υποστήριξη κατηγορίας από τους εγγενείς για όλες τις κατηγορίες πλην της παράβασης καθήκοντος. Η συγκεκριμένη κατηγορία βαραίνει τρεις.
1: Ναι, είναι κακούργημα γι' αυτό.
2: Όχι, η παράβαση καθήκοντος δεν είναι κακούργημα.
1: Συγγνώμη, είναι εμπλημέλημα.
2: Ναι, και αφορά τρεις παράγοντες υπηρεσιακούς, δύο, και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, τον κύριο Κοτάρα, σε σχέση με τι, με τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη.
1: Ναι.
2: Αν θυμούνται πολύ καλά οι ακροάτες,
1: δεν ξεχνιέται
2: το κόκκινο, δεν ξεχνιέται, διότι παρατύπως υπερβαίνοντας το όριο του 48 ετών και μάλιστα και με μια ρουσφετολογική εκ των υστέρων ρύθμιση του κύριου Καραμαλή, την οποία, η οποία έχει καταρριφθεί, έπρεπε να μην έχει διοριστεί ο συγκεκριμένος σταθμάρχης στη συγκεκριμένη θέση. Λοιπόν, γι' αυτό το δικαστήριο είπε ότι απορρίπτει, ο εισαγγελέας του δικαστήριου απορρίπτει. Θα δούμε την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία έπεται πιθανώς την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι η εισαγγελέας πρότεινε επίσης να αποβληθεί η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, να απορριφθεί για την ακρίβεια του δημοσίου. Να θυμίσουμε επίσης ότι το δημόσιο, μετά από εντολή του κύριου Κυρανάκη, του Υπουργού Μεταφορών, δήλωσε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.
1: Μόνο για τέσσερις από τους 36.
2: Οι οποίοι ήταν ο σταθμάρχης, βέβαια. Ήταν ο σταθμάρχης μέσα στον Πειραιώς εκείνο το βράδυ, οι δύο που ήταν στην βάρδια και ο επόπτης τους.
1: Με ποιο σκεπτικό ο εισαγγελέας απέρριψε αυτή τη στάση του δημοσίου, Νίκο?
2: Ότι δεν υπάρχει, όχι, του δημοσίου την απέρριψε, διότι το ίδιο είναι ένα γενικού ενδιαφέροντος περιεχόμενο, το οποίο εμπλέκεται και το δημόσιο κτλ. Οπότε δεν μπορεί ουσιαστικά να επιζητεί μια ζημία επί των τεσσάρων. Οπότε την απέρριψε και την ίδια στιγμή υπερθεμάτησε υπέρ της απόρριψης για την παράβαση καθήκοντος και για τους συγγενείς, προφανώς, λέγοντας ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια. Θα το δούμε αυτό, τι θα αποφασίσει, γιατί ο σταθμάρχης ήταν ο μοιραίος εκείνος που δεν έπρεπε να είναι στη θέση του. Πώς δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, θα το δει και το δικαστήριο και θα αποφασίσει. Επίσης, έκανε δεκτή την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας από τους διοικητικούς συλλόγους, αλλά απέρριψε τους μηχανοδηγούς.
1: Ναι.
2: Να το πούμε εν συντομία. Συνεχίστηκε λοιπόν σήμερα η διαδικασία από το σχολιασμό των συνηγόρων των συγγενών. Θα ακολουθήσουν βέβαια και οι συνήγοροι των κατηγορούμενων. Κατά συνέπεια, την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε την απόφαση του δικαστηρίου επί της εισαγγελικής πρότασης. Σχολιάστηκε σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τους συνηγόρους, έντονα το κομμάτι της απόρριψης του δημοσίου, ή μάλλον επαναλήφθηκε το ότι τι έκανε το δημόσιο μέσα από αυτήν την δήλωση παράστασης κατηγορίας. Προσπάθησε ουσιαστικά να απεκδηθεί των ευθυνών του και να τις ρίξει στο ανθρωπινό λάθος.
1: Είναι μια μηχανή ακριβώς που στοχεύει στο να στηθεί αυτό, δηλαδή ο σταθμάρχης και το ανθρώπινο λάθος.
2: Ναι, αυτό όλο τελικά.
1: Όλο δουλεύει γι' αυτό, αλλά.
2: Αυτό ακριβώς σχολιάστηκε πριν.
1: Αλλά βγάζει μάτι όπως γίνεται τώρα.
2: Βγάζει μάτι. Το δικαστήριο, κατά πάσα πιθανότητα, ειδικά σε αυτό, θα το δούμε. Θα συνηγορήσει υπέρ και θα αποφασίσει σύμφωνα με την εισαγγελέα, με τη εισαγγελική πρόταση σε σχέση με το δημόσιο. Όμως, όταν αποφασίσει και επίσημα το δικαστήριο, είναι εκτεθειμένο πλήρως το Υπουργείο Μεταφορών και η κυβέρνηση σε σχέση με τη δήλωση που έκαναν και προσπάθησαν ουσιαστικά σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση να κατευθύνουν και την διαδικασία, δηλαδή στο ανθρώπινο λάθος. Κάτι που δεν ισχύει ούτε στο κατηγορητήριο. Mm. Το έχουμε ξανασημειώσει.
1: Ναι, αλλά καλά κάνεις και το σημειώνεις, γιατί είναι τόσο μπερδεμένη αυτή η υπόθεση, τεχνιέντος. Έτσι, είναι τόσο, καταρχάς είναι κατακερματισμένες, είναι πολλές οι δίκες. Είναι κάθε τόσο βγαίνουν νέα στοιχεία διαφορετικά. Υπάρχουν διαδικαστικά τερτύπια που παρακολουθούμε να γίνονται. Και ως αποτέλεσμα πολλές φορές έχει να καμφθεί αφενός το ηθικό των συγγενών και των συνηγόρων, η αντοχή εννοώ, έτσι, και από την άλλη και το βασικότερο να μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί αυτό συμβαίνει, Νίκο.
2: Ναι, αυτό συμβαίνει και μάλλον θα συνεχιστεί το μπέρδεμα κατά πως φαίνεται, διότι μετά την αποφασίσει το δικαστήριο, πιθανότατα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα ακολουθήσουν και ενστάσεις των συνηγόρων επί της διαδικασίας.
1: Ναι.
2: Ξανά. Δηλαδή, πρέπει πάλι να αποφασίσει το δικαστήριο, αν για παράδειγμα κατατεθεί μια ένσταση ακυρότητας στη σύνθεση του δικαστηρίου.
1: Μαγειρέματα, θα πω εγώ, με ένα τίτλο.
2: Το παρακολουθούμε, είμαστε εδώ. Θα συνεχιστούν οι διαδικασίες και όλο τον Ιούνιο και η πρόεδρος ανακοίνωσε και για τον Ιούλιο.
1: Α, μάλιστα.
2: Μέχρι τις 27 Ιουλίου θα συνεχίσουν οι διαδικασίες κάθε Τρίτη και Τετάρτη.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Νίκος Ομορφωνιός, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ εδώ και χρόνια στην Αυγή. Λοιπόν, αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μελίνα Βαλιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Από όλους εμάς εδώ, καλό απόγευμα. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία από τον ΩΣΑ. Καθώς αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό το 2026 στο 4,2% από 2,2% που εκτιμούσε προηγουμένως, αποδίδοντας την εξέλιξη κυρίως στο ενεργειακό σοκ. Την ίδια ώρα μειώνει την πρόβλεψη για ανάπτυξη στο 1,9% από 2,2%, ενώ προβληματίζει η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Κατά 8,59% αυξήθηκαν οι τιμές στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ενώ αύξηση 5% κατέγραψαν και οι βρεφικές και παιδικές τροφές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Συνέχεια σήμερα στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και της πρότασης της εισαγγελέως στο επίκεντρο βρέθηκε η στάση του ελληνικού δημοσίου. Με συνηγόρους συγγενών θυμάτων να καταγγέλουν ότι υιοθετεί το αφήγημα του ανθρωπίνου λάθους και περιορίζει τις ευθύνες αποκλειστικά στον σταθμάρχη. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατέθεσε αντιπροσωπεία του Global Sumut Flotilla, κατηγορώντας Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και πράξεις που σχετίζονται με γενοκτονία, με αφορμή τη βία, η αναχέτηση των πλοίων του Στολίσκου στα ανοιχτά της Κρήτης και την παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Η αυτοεξαίρεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών και η ανάθεσή της στον κύριο Μπακέλα συνιστά αναγνώριση του κολλήματος στο πρόσωπο του κυρίου Τζαβέλα, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Αρτεμισία Παπαδάκη, δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, στην υπόθεση των υποκλοπών. Όπως είπε, ακόμα εκκρεμεί το αίτημα που έχουν κάνει στον κύριο Μπακέλα για την εξέταση νέων στοιχείων που αφορούν απόρριτα έγγραφα. Και ο καιρός μεταβολή θα παρουσιάσει αύριο στα δυτικά και κεντρικά και βόρεια, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Παντελής Δαβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, τη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται για τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, σχόλια, ό,τι θέλετε, 69-85-87-059. Ποιος είπε ότι δεν γίνονται θαύματα? Γίνονται κυρίως στο πολιτικό στερέωμα, αν παρακολουθεί κανείς τις δημοσκοπήσεις. Όπου ναι μεν, οι αναταράξεις και οι ανακατατάξεις και οι ανασυνθέσεις στο πολιτικό σύστημα αγγίζουν τους πάντες, εκτός από την κυβέρνηση και τον κυβερνήτη μας. Μπορεί όλο και περισσότεροι Έλληνες να μην βγάζουν το μήνα, να πληρώνουν το 40% του μισθού τους σε ενίκιο, να μην μπορούν πια να ψωνίσουν ούτε στο σούπερ μάρκετ, ακόμη και τα private label που έχουν ανέβει κατά 20%. Να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους εάν περάσουν στην επαρχία και φυσικά ούτε να πληρώσουν και τα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων που φέρνει η καλή μας κυβέρνηση. Μπορεί να βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν στο εξωτερικό γιατί τα 1.000 ευρώ το μήνα όταν έχουν σπουδάσει κιόλας δεν τους φτάνουν και δεν βλέπουν κυρίως μέλλον. Αλλά και σε άλλα πεδία μπορεί να βλέπουν οι της Νέας Δημοκρατίας τους δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς τους να μιλάνε για υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα, για αλλίωση της φυσιογνωμίας του κόμματός τους. Μπορεί να βλέπουν τον Ταλ Ντίλιαν να εκβιάζει τον πρωθυπουργό, την Βουλή και τη δικαιοσύνη να ξεφτιλίζονται για να συγκαλύψουν τις υποκλοπές, τα τέμπη, τον ΟΠΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα. Αλλά όλα αυτά για κάποιους δεν έχουν προφανώς σημασία, εξακολουθούν να δηλώνουν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έλεγα ότι μάλλον οι καλοί μας δημοσκόποι δηλώνουν την εμπιστοσύνη τους στον πρωθυπουργό της καρδιάς τους. Γιατί μια χαρά τα πάνε επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τον χαβά τους λοιπόν οι δημοσκόποι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, που βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία χτυπάει το 30%. Και με μερικά επιδόματα, τα οποία έχει ήδη στα σκαριά ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο, θα την εμφανίσουν προς τις εκλογές ακόμη παραπάνω. Μέσα σε όλη αυτή τη συγκυρία, μια αρνητική συγκυρία για την κυβέρνηση, όπου δεν είχε και θετική είδηση ή θετικό γεγονός να δημιουργήσει, κάποιες δημοσκοπήσεις την έδειξαν να κερδίζει κιόλας πόντους. Τώρα θα μου πείτε, όλα ψέματα είναι? Όχι. Οι δημοσκοπήσεις, εντάξει, εκτός από την κοινοτοπία περί φωτογραφίας της στιγμής, δείχνουν κάποιες τάσεις. Για παράδειγμα, η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5%. Πτωτική τάση. Η κύρια τάση όμως που εμφανίζουν εδώ και μία εβδομάδα είναι ότι δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς. Με ποσοστό 12,8 την δίνει η ΑΛΚΟ, την οποία ανέφερα, οι άλλες την ανεβάζουν ακόμη λίγο περισσότερο. Η τάση λοιπόν είναι ότι κερδίζει την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς ή νεοπαγής Ελλάς και υποβαθμίζεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παλεύει πια για την τρίτη θέση με την κυρία Καρισιανού, η οποία ερίσθαν παρόδο για να μην ξεχαστεί μετά την ίδρυση του κόμματος της, εκτός από το ότι θυμίζει την τραγική της απώλεια, για την οποία όλοι στεκόμαστε με σεβασμό και ειλικρινή σεβασμό, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα ως ουρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τώρα και η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, πριν καν ανακοινωθεί, όταν ακόμη ήταν υποδιαμόρφωση, είχε προκαλέσει αναταράξεις και διαλυτικές τάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, που πλέον εκδηλώνονται με τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών. Και όσον αφορά τα στελέχη, όπως ο Γιάννης Μαντζουράνης, που σήμερα υπέβαλε την παραίτησή του και από μέλος του κόμματος και από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, τα πράγματα είναι και σχετικά απλά. Μπορούν να φύγουν και να πάνε όπου θέλουν.
μάλλον προς Ελλάς μεριά. Οι βουλευτές όμως και εκείνοι οι οποίοι παραιτήθηκαν από την Νέα Αριστερά και εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να παραιτηθούν. Κάποιες πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι. Μέχρι ο θόρυβος να κοπάσει, μέχρι το νέο κόμμα να δείξει το προφίλ με τους νέους ανθρώπους, χωρίς τις παραπομπές στο παρελθόν. Και όταν τα πράγματα ηρεμήσουν και χωνευτούν, τότε πια να μετακινηθούν προς το νέο κόμμα. Όλοι? Μάλλον όχι. Εκείνοι τους οποίους θα δεχθεί τελικά ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί πάλι κάποιες πληροφορίες θέλουν... Για ορισμένους από αυτούς να μην θέλει ούτε να τους ακούσει και ούτε να τους βλέπει. Πρόσωπα που όμως δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και τα οποία έχουν απήχηση στις εκλογικές τους περιφέρειες, αυτά μάλλον τα θέλει. Γιατί καλά είναι όλα τα άλλα, αλλά κάποιος πρέπει να φέρει και τις ψήφους. Και κάπου εκεί αρχίζουν και τα δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θα ξεκαθαρίσουν, θέλοντας και εμείς, στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Ας περιμένουμε λοιπόν. Τώρα βέβαια, αν η αρχή είναι το ίμιση του παντός, το ξεκίνημα του Αλέξη Τσίπρα ήταν θετικό, αναμφίβολα. Είναι στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης εδώ και μία εβδομάδα. Κερδίζει την δεύτερη θέση και εγγράφει και υποθήκες για το μέλλον. Εφόσον κατοχυρώσει την πρωτοκαθεδρία στην ευρύτερη κέντρο-αριστερά και την δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, έτσι όπως όλα δείχνουν, τότε πια θα προβάλλει ως η μόνη δύναμη που μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό θα το μετατρέψει το κόμμα σε πόλο έλξης για απογοητευμένους ψηφοφόρους, τουλάχιστον της ευρύτερης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάμε στις εκλογές, αλλά αν και εκεί έλθει δεύτερο κόμμα, θα είναι ο ένας πόλος του πολιτικού συστήματος. Το τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ, πολλά τα σενάρια. Ο άλλος πόλος πάντως θα προκύψει στην δεξιά μετά και τις δικές της αναταράξεις, οι οποίες θα ενταθούν από τις επόμενες ημέρες με την ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός φιλοδοξεί να αποσπάσει ένα ποσοστό για να είναι καταλύτης των εξελίξεων, τόσο στο χώρο του, στο χώρο της δεξιάς, που επίσης επιδιώκει την ανασυγκρότησή της, όσο και για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Μιας παράταξης και μιας κυβέρνησης στην οποία δεν θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ναι, ξέρετε, αυτό το οποίο τώρα αξιοποιεί στο έπακρο για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πολιτική σύλληψη, τουλάχιστον στις αρχές του χρόνου, ήταν διαφορετική. Με την αναθεώρηση του συντάγματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε να φρεσκάρει το προφίλ του μεταρρυθμιστή, να προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις μεταρρυθμίσεις του, βάλτε την λέξη σε πολλά εισαγωγικά, να άρει την πολιτική του απομόνωση, αφού κανείς στο πολιτικό σύστημα δεν μιλά μαζί του. Και στο ουσιαστικό σκέλος να προσδώσει συνταγματική ισχύ σε θέσεις που απορρέουν από την νεοφιλελεύθερη ατζέντα και ιδεολογία ή και ιδεολειψία του. Σε αυτό το τελευταίο αναφέρουν εσωτερικές πληροφορίες από το κόμμα, βρήκε άρνηση σε πολλά θέματα από τον εισηγητή που όρισε, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος εκφράζει μια πιο παραδοσιακή αντίληψη της δεξιάς. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε συζητώντας την συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις της κυβέρνησης με τον επίκουρο καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή.

0: μες της μοναχιάς σου το κενό. Και που να πάρει κάτι σε κομπλάρι.
1: Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν 105,5 και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ακρίτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Καλησπέρα σας, κύριε Καϊδατζή.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Πώς είδατε την πρόταση της κυβέρνησης, να ξεκινήσω από αυτό.
2: Θα σας πω κάτι, η δουλειά μου είναι να βλέπω τέτοιες προτάσεις και η δουλειά σας είναι να τις συζητάτε αυτές τις προτάσεις, αλλά αρνούμαι να τη διαβάσω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, γιατί ξέρω τι λέει, και δεύτερον, γιατί νομίζω ότι όσο συζητάμε αυτή την πρόταση, παίζουμε το επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Με απλά λόγια, υπάρχει ένα δεδομένο συνταγματικό αυτή τη στιγμή. Το δεδομένο είναι ότι έχουμε μια κυβερνητική πλειοψηφία και μια κυβέρνηση, η οποία παραβιάζει ασύστολα το Σύνταγμα σε πολλαπλές περιπτώσεις. Είναι πρακτικά, λογικά, φύση αδύνατο να προέρχεται μια σοβαρή και ειλικρινή πρωτοβουλία ανθρώπινης του Συντάγματος από έναν πολιτικό χώρο ο οποίος τόσο βάναυσα καταπατά και ευθυμίζει το Σύνταγμα.
1: Εκτός από πολιτική θέση είναι δηλαδή και επιστημονική θέση.
2: Αυτό είναι επιστημονική θέση.
1: Εκείνος ο οποίος δεν έχει...
2: Η των προθέσεων δεν έχει, είναι επιστημονική θέση, βεβαίως.
1: Εκείνος ο οποίος παραβιάζει το Σύνταγμα δεν έχει την στοιχειώδη και ελάχιστα απαιτούμενη αξιοπιστία για να τον αθεωρήσει.
2: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Είπα τη λέξη κλειδί, αξιοπιστία. Δεν υπάρχει συνταγματική αξιοπιστία. Χωρίς λοιπόν καμία αξιοπιστία αυτή η πρόταση και είναι, νομίζω θα έπρεπε να είναι, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν γίνεται κατανοητό ευρύτερα, αλλά θα έπρεπε να είναι εμφανές ότι γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους, είναι ένα πυροτέχνημα από προσανατολισμού. Η κυβέρνηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο για πολλά, μεγάλα, σοβαρά, έτσι, τα Τέμπη, ο ΠΚΠ, οι παρακολουθήσεις με το Predator και όλα αυτά και χιλιάδες άλλα μικροσκάνδαλα, οι απευθείας αναθέσεις, το που να αρχίσει που να τελειώσει κανείς.
1: Ναι.
2: Και πετάει στον δημόσιο διάλογο μια θεσμική πρωτοβουλία για να εμφανιστεί ότι είναι ένας θεσμικός παίκτης που σέβεται το θεσμό, σέβεται το Σύνταγμα και ενδιαφέρεται για τη βελτίωσή του. Είναι λάθος, επιμένω ότι είναι λάθος να καθόμαστε να συζητάμε για μια τέτοια πρωτοβουλία. Και η μόνη ρεαλιστική πολιτική αντιμετώπιση από την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση θα έπρεπε να είναι αποχή από οποιαδήποτε διαδικασία.
1: Για να συμβάλλω έτσι στην συζήτηση, το είπα και στον πρόλογο ότι η σύλληψη που, στην κυβέρνηση από τις αρχές του έτους ήταν κάπως διαφορετική και τα περίμενε τα πράγματα διαφορετικά. Ότι θα έβαζε μια ευρύτερη ατζέντα που θα ξεπερνούσε την απομόνωση της στην πολιτική, θα της έφτιαχνε προφίλ μεταρρυθμιστή για τον Πρωθυπουργό κτλ. Όλο αυτό κατέρευσε και από εσάς, τους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και από τα πολιτικά κόμματα που όλα συμφωνήσατε, οι βασικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και τα κόμματα, ότι δεν έχεις την αξιοπιστία για να κάνεις αναθεώρηση. Άρα αλλιώς το ξεκίνησε και αλλιώς πάει να εξελιχθεί για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι τώρα απλά δεν μπορεί και να το αποφύγει.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι που το είχε προεξαγγείλει, αλλά πρέπει να το κάνει. Υπάρχει και μια ακόμα διάσταση. Η πρωτοβουλία αυτή, πέρα από επικοινωνιακό, έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Χαϊδεύει τα αυτιά ενός μέρους της κοινής γνώμης, ενός πολιτικού ακροατηρίου, το οποίο προφανώς το οποίο στοχεύει η πλειοψηφία. Είναι μια πρόταση αναθεώρησης η οποία έχει μια ενδιαφέρουσα, αν τη βλέπει κανείς ως τρίτος παρατηρητής, σύζευξη. Είναι μια προσπάθεια συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού και ταυτόχρονα επιστροφής σε παλιές εποχές του αυταρχικού ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Ανούσιες προτάσεις, τελείως ανούσιες, όπως η συνταγματική μέρημνα για τη γλώσσα ή για τη σημαία.
1: Αυτή είναι η συμβολή του Ευρυπίδη Στυλιανίδη για να δείξει ότι κοιτάζει και προς την βάση της δεξιάς.
2: Ακριβώς. Συνδέονται με αποδεδειγμένα αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες συνταγματικές πρωτοβουλίες, όπως είναι αυτό το περιβόητο χρεόφρενο ή αλλιώς πιο ευγενικά η δημοσιονομική ισορροπία, οι σωστηλισμένοι προϋπολογισμοί. Αυτό που απέτυχε ακόμα
1: και στη Γερμανία.
2: Ομολογημένα απέτυχε ακόμα και στη χώρα από την οποία προήλθε, τη Γερμανία, έτσι. Άρα είναι μια.
1: Όπου τέλος πάντων είναι και πολύ πιο κοντά στη δική της αντίληψη του ορδοφιλελευθερισμού, γιατί από εκεί ξεκίνησε.
2: Έτσι, ναι. Πάντως είναι μια πρόταση η οποία είναι ανούσια στην πραγματικότητα. Δεν φέρνει τίποτα, δεν φέρνει κάτι που θα άξιζε κανείς να το συζητήσει, ούτως ή άλλως από το περιεχόμενό της. Φαντασιώσεις που χαϊδεύουν τα αυτιά αφενός στην άκρη δεξιά και αφετέρου στο ακραίο κέντρο, όπως η αμφισβήτηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και άλλα αντίστοιχα. Πέρα από την έλλειψη αξιοπιστίας, υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας σε αυτή την πρόταση. Είναι μια πρόταση κραυγαλαία ασόβαρη.
1: Ειδικά εδώ πέρα θα ήθελα να πω κάτι, ας πούμε, ότι αυτό είναι, πρόκειται για έναν δημοσιονομικό ζουρλομανδία. Αλλά οι εποχές, ακόμη και στην οικονομία, αλλάζουν. Κάποιες εποχές είναι εποχές επέκτασης, όπου ευνοούν ακόμη και το να ξεφεύγεις από τα δημοσιονομικά, προκειμένου να τροφοδοτήσεις ενδεχομένως την ανάπτυξη ή να καλύψεις ανάγκες. Γιατί να έχεις ένα συνταγματικό περιορισμό, ένα συνταγματικό φρένο? Αυτό δηλαδή είναι εκτός λογικής, εκτός αν φαντάζεσαι τον νεοφιλελευθερισμό ότι δεν θα τελειώσει ποτέ.
2: Κοιτάξτε, το χρεόφρενο ούτως άλλως υπάρχει από τις ευρωπαϊκές συνθήκες που δεχτήκαμε στην περίοδο της κρίσης. Το πρόβλημα, ξέρετε, είναι ότι δεν προτείνονται πραγματικές αλλαγές, δεν προτείνεται κάτι καινούριο. Είναι μια σκιαμαχία στο επίπεδο των ιδεών. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν διστάζει να παραβιάσει το Σύνταγμα, ό,τι και να λέει το Σύνταγμα.
1: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω εδώ.
2: Δεν διστάζει να το παραβιάσει ακόμα και αν αναθεωρηθεί.
1: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, αυτό ακριβώς για το ότι διστάζει, για τα πανεπιστήμια. Ήδη έχει φέρει μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια κατά παράβαση του Συντάγματος, έτσι δεν είναι?
2: Ειδικά η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι ένας κόλαφος για τον θεσμικό σύμμαχο της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και ευτελίστηκε και το ίδιο, γελιοποιήθηκε, λέγοντας ότι μπορούμε να διαβάσουμε με άλλο τρόπο αυτά που λέει μέσα στο Σύνταγμα και όλοι βλέπουμε τι λέει, για την απαγόρευση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει ότι ναι, θα κάνουμε αναθεώρηση για να αλλάξουμε το άρθρο 16 για να μπορούν να έρθουν οι ιδιώτες. Ενώ μας έλεγε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι δεν χρειάζεται αναθεώρηση, αυτό μπορεί να γίνει με εφάνταστη δημιουργική ερμηνεία, παρευμηνία στην πραγματικότητα του άρθρου 16.
1: Παρακολουθώντας το ρεπορτάζ, όταν ήταν υπουργός η Νίκη Κεραμέως, σε κάποιες επαφές που είχε με εκπροσώπους του Κολούμπια, η Κολάμπια όπως το λέει κανείς, είχε πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα. Αυτό είχε γίνει μάλιστα Ιανουάριο, και τρεις μήνες μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα τα κάνουμε από τώρα και θα αλλάξουμε μετά το Σύνταγμα. Οπότε το Συμβούλιο της Επικρατείας τι πρόβλημα είχε?
2: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις προσδοκίες που υπάρχουν ως ένα βαθμό δικαιολογημένες, αλλά από ένα βαθμό και μετά παντελώς αδικαιολόγητες και αστήρικτες, απέναντι σε θεσμούς της κρατικής πάντα εξουσίας. Μην ξεχνάμε ότι και η δικαστική εξουσία είναι κομμάτι της κρατικής εξουσίας. Δεν είναι κάποιος τρίτος, ουδέτερος, έξω από την κοινωνία, έξω από την πολιτεία. Είναι κομμάτι της κρατικής εξουσίας. Και όταν φτάνουμε σε μια συγκυρία στην οποία έχει πετύχει η κυβερνητική εξουσία να ελέγξει όλους τους άλλους κλάδους της κρατικής εξουσίας, τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά στον αυταρχισμό. Αυτό είμαστε πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Είσαστε πολύ κοντά να μου ορίσετε το καθεστώς. Είσαστε πολύ κοντά να μου ορίσετε το καθεστώς.
2: Ναι, φυσικά. Αυτή είναι η λέξη. Καθεστώς. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει στην Ουγγαρία, το έχουμε δει και αλλού. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
1: Αυταρχική δημοκρατία ή ανελεύθερη δημοκρατία? Γιατί διατηρείται το ότι κάθε 4 χρόνια ψηφίζουμε. Αυτό είναι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα που έχουμε στο πολίτευμά μας είναι το πρόβλημα της πλουτοκρατίας. Δηλαδή η συγκέντρωση πολιτικής ισχύως, υπέρμετρης πολιτικής ισχύως, στα χέρια λίγων οικονομικά ισχυρών. Αυτοί έχουν τις οικονομικές, τους οικονομικούς πόρους και ό,τι αυτό συνεπάγει, τους μηντιακούς πόρους, τους ιδεολογικούς πόρους, τους ανθρώπινους κλπ. Καταφέρουν να χειραγωγούν την κοινή γνώμη και την ψήφο των πολλών, καταλήγοντας οι πολλοί να ψηφίζουν ενάντια στα ταξικά τους συμφέροντα. Ψηφίζουν δηλαδή αυτούς οι οποίοι θα τους κάνουν τη ζωή δυσκολότερη, χωρίς να συνειδητοποιούν τι κάνουν. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία εντός εισαγωγικών του καπιταλισμού και η μεγάλη αποτυχία της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Όσο λοιπόν.
1: Επειδή
2: δεν περιγράψατε,
1: τους,
2: το πρόβλημα,
1: περιγράψατε τους ολιγάρχες. Τους οποίους τους έχουμε συνδεδεμένους, για παράδειγμα, με τον Πούτιν και το καθεστώς Πούτιν. Αλλά εκεί είναι υπό έλεγχο. Εδώ δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, ο έλεγχος είναι κάτι αμοιβαίο.
1: Γιατί ο Πούτιν εκλέγεται.
2: Δεν θα πω σε αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή είναι μάταιο και ανούσιο να κάνουμε και συγκρίσεις με μια χώρα η οποία έχει προπολού περάσει τα όρια της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Οι εκλογές στη Ρωσία είναι ακόμα πιο προσχηματικές από ό,τι είναι στη χώρα μας ή τέλος πάντων στις δυτικές δημοκρατίες. Αλλά δεν έχει νόημα αυτή η σύγκριση. Έχει νόημα όμως να δούμε τα δικά μας. Και τα δικά μας είναι ότι ο κόσμος ψηφίζει ενάντια στα συμφέροντά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και μια μεγάλη ευθύνη και ένα βάρος για την αριστερά. Η αριστερά δεν κατάφερε να πείσει τον κόσμο να καταλάβει ότι πρέπει να ψηφίζει σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Γι' αυτό και υποχωρεί διεθνώς και φυσικά στη χώρα μας. Όσο δεν μιλάμε τη γλώσσα του λόγου, όσο δεν μιλάμε στους ανθρώπους να τους εξηγήσουμε ποια είναι τα πραγματικά τους συμφέροντα, τόσο θα αναπαράγουμε αυτά τα φαινόμενα. Με αυτή την έννοια πρέπει να κάνουμε την κριτική και την αυτοκριτική μας και να πούμε ότι εδώ πρέπει να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε ριζικά. Όχι με συμβιβασμούς, όχι με μικροδιορθώσεις. Και με αυτήν την έννοια ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για μια πρόταση.
1: Ναι, και γι' αυτό και εγώ θα ήθελα. Εντάξει, είπατε το κέριο, ότι προσπαθεί να κάνει να συνταγματοποιήσει τις νεοφιλελεύθερες αρχές του. Αλλά το άφησα να το πάτε, γιατί είναι ενδιαφέροντα να τα σχολιάσει, παρότι παρακλίναμε λίγο. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, μιας και κάνατε και εσείς την συζήτηση για το βλέπετε να υπάρχει φως στην αριστερά από το νέο κόμμα που δημιουργείται.
2: Τι να σας πω, αυτό θα δείξει όταν το δούμε το νέο κόμμα και ξέρουμε, το δούμε τους ανθρώπους, το δούμε τις θέσεις, το δούμε την πορεία του. Είναι πολύ νωρίς να πει κάποιος.
1: Επειδή έχουμε δει το μανιφέστο του και έχουμε δει και την ιδρυτική του διακήρυξη.
2: Να πούμε ότι οι προθέσεις είναι, ελπίζουμε ότι είναι αγαθές. Να πούμε ότι έχουμε προσδοκίες, αλλά κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, έτσι. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να αποδειχθούν στην πράξη.
1: Με όλα αυτά που και έχουμε δει και έχουμε πάθει σε αυτό το χώρο, κύριε Καϊδατζή, φυσικά και κρατάμε μικρό καλάθι, έτσι.
2: Με βλέπετε έτσι λίγο επιφυλακτικό, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι δεν αφήσω τότε που θέσει κανένας. Άλλωστε, είμαι από αυτούς που έχουν συνυπογράψει την υπηρετική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Παρ' όλα αυτά με βλέπετε επιφυλακτικό, γιατί θεωρώ ότι η αλλαγή, αν θα έρθει, θα πρέπει να είναι συλλογική. Να έρθει από τους πολλούς και από κάτω. Δεν έρχεται από πάνω. Άρα μένει να δω ότι από κάτω καταλαβαίνουν, οι πολλοί καταλαβαίνουν, οι πολλοί συμπράττουν και οι πολλοί προσπαθούν, παίρνουν πρωτοβουλίες, παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους. Αν το δω αυτό θα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Μακάρι να το δούμε και μακάρι να το δούμε σύντομα.
1: Μάλιστα. Οπότε για να κλείσουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, με το τελευταίο, είναι η άποψή σας λοιπόν για την αναθεώρηση είναι ότι τα κόμματα δεν πρέπει να μπουν καν στην συζήτηση αυτή. Ας τα προτείνει μόνη της η Νέα Δημοκρατία με τις 150 ψήφους και μετά στην επόμενη Βουλή, ανάλογα και με τους συσχετισμούς που θα προκύψουν, να καταλήξουν πια και στην διατύπωση των άρθρων. Σωστά.
2: Η πρόταση μου ακριβέστερα είναι να απέχουν.
1: Να απέχουν εντελώς.
2: Επιδεικτικά.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Όχι απλά να μην μπουν στη συζήτηση, να απέχουν εντελώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καϊδάτζη. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Βέβαια, εδώ πέρα βλέπω ένα μήνυμα. Ο φίλος ο κύριος Χαραλάμπης λέει: Σπύρο, καθηγητής ο Γιώργης το λέει, εκλογική μοναρχία και δεν κάνει λάθος. Έτσι λέει ο κύριος Χαραλάμπης. Τώρα εμείς δεν στηρίζουμε κανέναν, κύριο Κωστόπουλε, και βαρύς ο χαρακτηρισμός σας, τώρα δεν είναι τόσο αυτό. Λιποτάκτης αριστεράς δεν μπορεί να το πείτε. Πάντως ως προς αυτό μπορώ να σας πω ότι εμείς δεν στηρίζουμε κανέναν, δεν είναι η δουλειά μας να στηρίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να δούμε και τα όσα συμβαίνουν στην Νέα Αριστερά με την κυρία Πέττη Πέρκα.
3: Στο κόκκινο.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
7: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
6: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
8: Προπόληση more.com.
9: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
14: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
15: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Ο κύριος Γιώργος είχε στείλει και άλλο μήνυμα ότι όταν αναφερόμουν για το όσους δεχθεί τελικά ο κύριος Τσίπρας, έκανε σχόλιο ότι όσους δεχθεί ο Μαραντζίδης και ο Σιακαντάρης. Στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως, όπως είχα προαναγγείλει, είναι η κυρία Πέττη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, γιατί ναι, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την αποχώρηση των 7 βουλευτών, αλλά κάποιοι βουλευτές παραμένουν, όπως παραμένει και το κόμμα. Σωστά τα λέω, κυρία Πέρκα?
1: Πολύ σωστά τα λέτε, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι το κόμμα παραμένει. Και εμείς στη Βουλή θα συνεχίζουμε να μιλάμε εξ ονόματος της Νέας Αριστεράς, έστω και ανεξάρτητη.
0: Οπότε ένα πρώτο σχόλιο σας για τις αποχωρήσεις θα το ήθελα.
1: Κοιτάξτε, είναι λυπηρό όλο αυτό που συνέβη, αλλά συγχρόνως και αναμενόμενο, και μάλιστα θα έλεγα ότι έχει πάρει και λίγο παραπάνω χρόνο. Ξέρετε, ήταν ένα μεγάλο διάστημα όπου φαινόταν ότι οι σύντροφοι και συντρόφισσες είχαν πάρει τις αποφάσεις τους. Επομένως, όλο αυτό παρέλυε κάπως και τη λειτουργία του κόμματος. Συνεχίζουμε εμείς κανονικά.
0: Άρα εδώ γιατί... πέρα είναι σαν να έχετε και μια μομφή ότι θα έπρεπε να το έχουν κάνει νωρίτερα για να, ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η παραλυτική λειτουργία του κόμματος.
1: Δεν θα το έλεγα μομφή. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε σε ένα προγραμματικό συνέδριο που ψηφίστηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις και στις προγραμματικές θέσεις. Φαντάζομαι σε αυτές παραμένουν. Θα δούμε συνέχεια τι θα γίνει. Αλλά κυρίως και τα θέματα στρατηγικής, που είπαμε ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει μια θολή κεντροαριστερά, ότι δεν πάμε σε αρχηγοκεντρικά κόμματα. Αυτά ψηφίστηκαν από όλους. Τελικά φαίνεται ότι έγιναν άλλες επιλογές. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε, και αυτό έχει σημασία. Όπως έχω πει πολλές φορές, για την αριστερά μεγάλη σημασία έχει το κόμμα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Ευτυχώς στο κόμμα δεν είχαμε πολλές απώλειες, οπότε και έχουμε όρεξη και ιδεολογία, έχουμε και ένα οπλοστάσιο και ιστορικό και ιδεολογικό που μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Και πάντως δεν το κρύβεται, το συνδέεται την αποχώρηση με το νέο κόμμα που ιδρύθηκε, το Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά?
1: Ναι, νομίζω ότι τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον έχουν δει όλοι, δεν είναι, ναι, προφανώς.
0: Εντάξει, στο συνέδριό σας κάνατε έναν συμβιβασμό, γιατί υποτίθεται ότι κάποιοι έλεγαν πως η μη προσέγγιση με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι σύμφωνη με το Λαϊκό Μέτωπο.
1: Τώρα να το σχολιάσω λίγο και αυτό. Κοιτάξτε,
0: γιατί είναι και η βασική του θέση, έτσι δεν είναι, από ό,τι είδα στην επιστολή.
1: Βέβαια, σε πολλές κεντρικές επιτροπές το τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, που λέγαμε ότι δεν περνούσε η πρόταση του Προέδρου και ήταν ένα θέμα αυτό, έμπαινε το θέμα του Λαϊκού Μετώπου. Το Λαϊκό Μέτωπο,

0: πραγματικά το πιστεύαν και το παλεύαν για το λαϊκό μέτωπο, είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν σε ένα κόμμα που όχι λαϊκό μέτωπο δεν κάνει, ούτε καν καμία συνεργασία με κανένα κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα. Αυτό είναι μια μεγάλη αντίφαση.
1: Ναι, και αντίφαση είναι και το να διασπάται ένα κόμμα συζητώντας για την ενότητα. Γιατί και είδα και από τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Χαρίτση που μιλάει για την ανάγκη ενότητας, συγκλήσεων, συνεννοήσεων κτλ.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν το άκουσα. Αλλά ενότητα, τι εννοούμε ακριβώς? Ο κύριος Τσίπρας το έχει πει καθαρά. Είμαι εγώ εδώ. Ελάτε σε μένα και μάλιστα θα διαλέξω και ποιοι θα έρθουν. Υπάρχει και face control. Αυτό δεν είναι ενωτική διαδικασία. Αυτό είναι σχηματισμός ενός κόμματος αρχαιοκεντρικού ακριβώς. Υπάρχουν αντιφάσεις. Η ζωή θα δείξει. Ο καθένας έχει και την ευθύνη των επιλογών του. Και θα ξαναπώ ότι εμείς συνεχίζουμε.
1: Θα σας ζητήσω άλλο ένα σχόλιο πέρα από την τακτική για το πώς το βλέπετε από άποψη θέσεων και αρχών αυτό το κόμμα, γιατί έχει δώσει ένα μανιφέστο που μάλιστα ήταν και εκτεταμένο, ήταν εκτενές, 8.500 λέξεις και υπήρχε και μια ιδρυτική διακήρυξη από τον Αλέξη Τσίπρα, άλλες 3.000 λέξεις, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο ένα κείμενο για να μπορέσετε να βγάλετε και εσείς ένα συμπέρασμα.
0: Όχι, συμπέρασμα δεν μπορείς να βγάλεις, θα σας πω γιατί. Κάθε φορά που έβγαινε δημόσιο ο Αλέξης Τσίπρας, είχε και μια μετακίνηση πολιτική. Στην αρχή ξεκίνησε με τον δημοκρατικό καπιταλισμό, με το κεντρό, πολύ πατριωτικό κτλ. Προς το τέλος, ειδικά στην τελευταία και στο μανιφέστο, αλλά κυρίως στην παρουσίαση στην ίδρυση του κόμματός του, μετακινήθηκε πιο αριστερά. Όλα αυτά όμως γενικόλογα. Και να πω και κάτι. Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε κάθε μέρα κάποιον από τους αναπληρωτές, εκπροσώπους τύπου, να λέμε και κάτι το οποίο πραγματικά προβληματίζει. Το πιο βασικό από όλα είναι σε ό,τι αφορά τη γενοκτονία στη Γάζα, τη λίγη και πολύ, τα είπε και ο κ. Στεμπονάρης, τα είπε και ο άλλος ο αναπληρωτής εκπρόσωπος ή και τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτά τα πράγματα από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται αριστερό. Εδώ κατηγορούμε την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη και ζητάμε να βγει να καταγγείλει και να σταματήσει τη στρατηγική συμμαχία με το γενοκτόνο κράτος. Λοιπόν, ή ο κύριος Νιφαντής, πώς το λένε, είπε ότι οι εργαζόμενοι του δεν βγάζουν το μήνα, λέει, και τρώνε μακαρόνια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει αυτή τη ραχοκοπαλιά, αυτή την ιδεολογία, αυτό τον ιστό της αριστεράς για να μπορέσει να τον εμπιστευτεί.
1: Εδώ θα μεταφέρω το ερώτημα μιας ακροάτριας που λέει με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο της κυρίας Πέρκα. Ωραία τα αριστερόμετρα, αλλά πώς θα γλιτώσουμε από το Μητσοτακέικο, θα μας πούν?
0: Βεβαίως και θα απαντήσουμε σε αυτό. Πότε και κύριο, όλοι μας θέλουμε όχι μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί είναι και λίγο αυτό, πρέπει να φύγει το σύστημα αυτό, η κυβέρνηση, η διακυβέρνηση, το καθεστώς. Εννοώ με όλη την ιδεολογία και την πολιτική της δεξιάς. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι το κόμμα Τσίπρα πια, που φαίνεται να το ξεπερνάει δημοσκοπικά, τα οποία και τα δύο έχουν ως σύνθημα να φύγει ο Μητσοτάκης. Και λοιπόν θα τους πω ότι ο μόνος τρόπος να φύγει ο Μητσοτάκης είναι να ενωθούν αυτοί οι δύο και να πούνε ελάτε. Να κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν κάνουν αυτό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους. Είναι η κατάληξη, η δημιουργία αυτού που λέμε αρχηγικού κόμματος και μια πολιτική αρκετά σωλή, αρκετά του μεσόωρου. Αυτό σε ό,τι αφορά καλά το ποσό που το έχουμε ζήσει και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά εγώ θέλω να πω και για τον Αλέξη του Τσίπρα και πρέπει να το πω. Γιατί εμείς πήγαμε και βρήκαμε την αριστερά. Όχι μόνο εξαιτίας της έλευσης του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος ήταν το κερασάκι της τούρτα, εγώ θυμάμαι τότε αυτό έλεγα. Διότι ήδη από το 19 ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει ακριβώς αυτό, το δικό του κόμμα. Να μην υπάρχει άλλη φωνή, έκανε διάφορες διευρύσεις περίεργες, αντώνερος κτλ. Πήγαινε αλλού. Πήγαινε αλλού και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όντως αντιπολίτευση, ενώ το 19 πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 32% και αυτό δεν θα εφαρμόσει μνημόνιο. Το 23 είχε μια στρατηγική ήττα στο 14% γιατί απογοήτευσε τα ακροατήρια που προνομιακά εξέφραζε ο χώρος αυτός της ριζοσπαστικής ανανοητικής

0: καλύτερα. Αυτά δεν είναι απλά λάθη, δείχνουν, γι' αυτό εγώ πολλές φορές όταν με ρωτάνε για το υποίδρυση κόμμα, για τον κύριο Τσίπρα κτλ. Εγώ μόνο με τη λέξη αναξιοπιστία μπορώ να κλείσω και την κουβέντα. Δεν πιστεύω ότι πολλά από αυτά που λέγω ότι μπορεί να φαντάζουν και λίγο αριστερά έχουν πραγματική βάση και πραγματικά αυτά θα είναι ο κορμός του νέου κόμματος.
1: Μάλιστα. Οπότε για να έλθω πια ξανά στην νέα αριστερά, επιμένετε στην ενότητα και στη σύγκληση με ποιους πλέον? Ακούσαμε, νομίζω ότι επίσημη είναι η θέση ότι συζητάτε με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, σωστά?
0: Συζήτηση δεν μπορώ να πω ότι έχει ξεκινήσει, απλώς είναι και αυτό η συνεδριακή μας απόφαση η ανασύνθεση και ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι στόχος, πάντα η αριστερά θέλει συνεργασίες προγραμματικές με συνομιλίες κτλ. Μία πρώτη συνάντηση έχουμε κάνει με τη πολιτική οικολογία, τους πράσινους οικολογία, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για μένα η αριστερά και η οικολογία είναι ταυτόσιμες περίπου. Δεν μπορεί να το αγνοήσει. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και με τον κύριο, με το Μέρα 25, έτσι μιλάμε μόνο τον αρχηγό, με συλλογικότητες που βρίσκονται αριστερά μας. Ξέρετε, εκεί έξω υπάρχει ένας κόσμος που κινείται. Υπάρχουν κινήματα, όχι όσα θα έπρεπε με βάση αυτά που ζούμε, και ενώ τον πόλεμο, το κράτος δικαίου, τα τέμπη, τα σκάνδαλα κτλ. Αλλά υπάρχει και κάποιες και όλες νεότερες γενιές, οι οποίες είναι στον δρόμο. Είμαστε και εμείς εκεί λοιπόν. Και έχουμε κοινές δράσεις. Αυτό είναι μια πολύ καλή προϋπόθεση για να ξεκινήσει μια τέτοια κουβέντα, ούτως ώστε πραγματικά στην επόμενη Βουλή να υπάρχει δυνατά μια φωνή της αριστεράς. Αλλά να είμαστε και έξω από τη Βουλή στα κινήματα κοντά στην κοινωνία.
1: Είχε ξεκινήσει και από πιο μπροστά μια συζήτηση ή τουλάχιστον υπήρχε μια πρόσκληση και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον Σοκράτη Φάμελο. Θα συνεχιστεί αυτό?
0: Κοιτάξτε τώρα. Εκεί η ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο πιο περίπλοκη, πιο δύσκολη θα έλεγα.
1: Εσείς το καθαρίσατε. Είπατε όποιος θέλει ας παρατηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, ας φύγει και ας πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ήταν λίγο πιο απλό γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στον άλλο χώρο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην Κεντρική Επιτροπή, ίσως εκεί ξεκαθαρίσουν. Είναι σαν να θέλουν όλοι ή η μεγάλη πλειοψηφία να πάει στο κόμμα Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν τους θέλει. Κάποιοι αποκλείονται, κάτι γίνεται και δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση.
1: Αυτό ισχύει και για εκείνους που φύγανε από τη Νέα Αριστερά. Έτσι. Θέλουν να πάνε στον
0: Θεωρητικά,
1: στο Τσίπρα,
0: ναι,
1: αλλά δεν ξέρουμε αν τους θέλει ο κύριος
0: Τσίπρας. Ναι, βεβαίως ισχύει για...
1: Αλλά εγώ έλεγα για την συζήτησή σας με το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, γιατί θα υπάρχει και εκείνος σαν κόμμα και μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
0: Προφανώς θα συζητήσουμε και με αυτό το κόμμα που θα υπάρχει μετά, εφόσον ξεκαθαρίσει ποιο είναι αυτό το κόμμα, υπάρχει.
1: Βέβαια, εγώ θα ρωτούσα ότι γιατί μέχρι τώρα δεν είχατε προσεγγίσει περισσότερο όταν τελείωσε η, εγώ θέλω να τη λέω παρένθεση, Κασελάκη.
0: Ναι, όπως σας είπα πριν, ότι για μας δεν ήταν μόνο το θέμα Κασελάκη. Και επίσης θέλω να πω ότι σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, κανείς μας δεν ήθελε να φύγει από το κόμμα που ίδρυψε. Πολλοί ιδρυτικά μέλη του συνασπισμού, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ήμασταν. Αλλά δεν στηριχτήκαμε και από τους υπόλοιπους συντρόφους. Εδώ ήσασταν σε μια κεντρική επιτροπή για διαγραφές συντρόφων. Και δεν υπήρχε η αντίστοιχη αντιμετώπιση. Δηλαδή είδαμε ότι χάθηκε όλο αυτό το. Και φάνηκε στην εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μένουμε ποτέ στο παρελθόν. Αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να έχουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Επομένως, θα δούμε τις εξελίξεις. Και θα μιλήσουμε με οτιδήποτε κινείται στα αριστερά.
1: Μάλιστα. Εδώ έχετε και μηνύματα οι οποίοι θυμίζουν ότι και εσείς πήρατε τις έδρες και φύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, φυσικά. Αυτό το έχουμε απαντήσει από τότε, αλλά θα το ξαναπώ. Εμείς εκλεγήκαμε με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να δώσουμε τις έδρες στον Κασελάκη, ο οποίος έλεγε, τα θυμόμαστε όλοι τις άλλες που μαρώ για την ιδεολογία της αριστεράς, τέρμα όλα αυτά, έχουμε ακούσει, ήταν τρόμερο, ήταν και θέμα αξιοπρέπειας. Δεν ήταν επομένως μια συνθήκη που θα μπορούσαμε να αφήσουμε και την έδρα μας και να φύγουμε. Έπρεπε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Να σώσουμε ό,τι μπορούσε να σωθεί από τη ριζοσπαστική ενενωτική αριστερά, γιατί αυτό αν εξαφανιστεί, εξαφανίζεται διαπαντός. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ως Νέα Αριστερά.
1: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι προσπαθείτε να το διασώσετε, αλλά πάντως φιλορροή. Σας εύχομαι να το καταφέρετε να το διασώσετε.
0: Όχι, όχι, πιστέψτε με ότι ο βασικός κορμός του κόμματος, γιατί όπως είπα και πριν το κόμμα είναι που έχει τη μεγαλύτερη αξία, κρατάει καλά, θα δείτε και τις επόμενες κινήσεις μας. Ήδη έχουμε, κάνουμε εκδηλώσεις, συνεδριάζουν τα όργανα, συνομιλούμε. Υπάρχει όρεξη, υπάρχει κέφι, υπάρχει όραμα στην αριστερά. Αυτό που μας κράτησε τόσα χρόνια στην αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ακούμε τις ειρήνες.
1: Δεν ακούτε τις ειρήνες. Καλώς. Κυρία Πέργα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ήταν η κυρία Πέτη Πέρκα, βουλευτής πια της Νέας Αριστεράς.

Δυστυχώς κανείς από αυτούς δεν έχει αναρωτηθεί γιατί ο κόσμος τότε ψήφισε τον Κασελάκη. Μου γράφει ο κύριος Άγγελος και προσθέτει ότι όταν έκανε την απλή αναλογική ανταποκρίθηκε κανείς. Για ποια συνεργασία και σύμπραξη μιλάνε? Εντάξει, δεν ήταν η κυρία Πέρκα η κατάλληλη για να απαντήσει αυτό, γιατί τότε ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και η δική της πρόταση για την απλή αναλογική. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ανταποκριθεί, γιατί μην το ξεχνάμε, το 19-23 περισσότερο έκανε πόλεμο στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ παρά στην Νέα Δημοκρατία, θέλοντας τι? Να υποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μονοπολίσει μετά ή να έχει τέλος πάντων την δεσπόζουσα, την κυρίαρχη θέση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και αυτό είναι και η βασική κριτική την οποία δέχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ, ότι ακόμα και σε συνθήκες διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια δεν το πέτυχε να ξεκολλήσει η βελόνα του από το 12% και τώρα υποχωρεί και άλλο. Συνεπώς, τι μπορεί να ελπίζει κανείς? Εσωτερικές συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ που θα τις δούμε και το επόμενο διάστημα να εξελίσσονται. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Τσίκου, ότι η κυβερνός αριστερά μπορεί να γίνει μόνο με αριστερούς ψηφοφόρους.

Και η κυρία Ελένη Καρίδη μου γράφει ότι η κυρία Πέρκαη στην ερώτηση πώς θα αλλάξουν τα πράγματα δεν το απάντησε, παρά ασχολήθηκε με τον κύριο Τσίπρα ότι παρέπε δεξιά και αριστερά και το κόμμα του, κατηγορώντας τον για αίτιο όλων των κακών. Πάντως το πώς θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την κατάσταση, γράφει η κυρία Καρίδη, δεν μας το είπαν, παρά αυτό που έδειξαν, λέει, είναι πόσο λυσαλέα τον πολεμούν. Και η κυρία Άννα μου γράφει ότι όλα αυτά τα λόγια, οι καρεκλοκέντραβοι που το παίζουν αριστεροί, μόνο τον εαυτό τους πλέον κοροϊδεύουν. Ο κόσμος άργησε, αλλά τους πήρε πια χαμπάρι, και να ξέρουν ότι όλα εδώ πληρώνονται ή ήδη έχουν αρχίσει να πληρώνουν. Τώρα, κυρία Μαρίνα, πολύ μεγάλη κουβέντα, τι είναι αριστερά και πώς προσδιορίζεται η αριστερά. Ειδικά μετά το 1990, είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχει απαντήσει διεθνώς ακόμη και η κοινωνική θεωρία, και το αναζητά.

Λοιπόν, και για να ευθυμίσουμε, η Θεοπούλα έγινε μέλος της Ελλάς. Μας το είπαν και μας το πρόβαλαν και με ένα βιντεάκι, νομίζω το πρωί, στα social media. Γιατί όχι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε και για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, τους ήχους εδώ πέρα φτιάχνει ο Βασίλης Κοτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, τη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
0: Η ώρα είναι 4. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ασπροπύργου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρο συνδράμουν 5 ελικόπτερα, το ένα για τον εναέριο συντονισμό. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία από τον ΩΣΑ, καθώς αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό του 2026 στο 4,2% εναντί 2,2% που εκτιμούσε, αποδίδοντας την εξέλιξη κυρίως στο ενεργειακό σοκ. Την ίδια ώρα μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο 1,9% από 2,2%, ενώ προβληματίζει και η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Κατά 8,59% αυξήθηκαν οι τιμές στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ενώ αυξήσεις 5,05% κατέγραψαν και οι βρεφικές και παιδικές τροφές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Εμπεγμό με τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας, καταγγέλει σε ανάλυση της η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, επισημένοντας την τεράστια διαφορά μεταξύ των στοιχείων της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση, μόνο για τον Απρίλιο, η Ελστάτ κατέγραψε 285.320 λιγότερους ανέργους σε σχέση με τη ΔΥΠΑ. Η αυτοεξαίρεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών και η ανάθεσή της στον κύριο Μπακέλα συνιστά αναγνώριση του κολλήματος στο πρόσωπο του κυρίου Τζαβέλα, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Αρτεμισία Παπαδάκη, δικηγόρος του Χριστού Σπίρτζη, στην υπόθεση των υποκλοπών. Όπως είπε, εκκρεμεί το αίτημα που κατέθεσαν με τα νέα στοιχεία για τα απόρριτα έγγραφα στο κινητό του κύριου Σπίρτζη. Για ανούσιες νεοφιλελεύθερες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως το φρένο στα δημοσιονομικά ελλείμματα, έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο Ακρίτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Όπως είπε, πέρα από την έλλειψη αξιοπιστίας, υπάρχει και έλλειψη σοβαρότητας στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνέχεια σήμερα στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και της πρότασης της εισαγγελέως. Το επίκεντρο βρέθηκε η στάση του ελληνικού δημοσίου με συνηγόρους συγγενών θυμάτων να καταγγέλουν ότι υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και περιορίζει τις ευθύνες αποκλειστικά στον σταθμάρχη. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατέθεσε την προσωπία του Global Smooth Flotilla, κατηγορώντας Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και πράξεις που σχετίζονται με γενοκτονία, με αφορμή τη βία, η αναχέτηση των πλοίων του στο Λίσκο, στα νυχτά της Κρήτης και την παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά κατά της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που μεταφέρει και μέλη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που κάνουν διακοπές. Νέα συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι με κάλεσμα του March to Gaza Greece. Κλιμακώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα εύθραυστη φάση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τον Ισικέζ κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόνους προς στόχους στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ αναστέλει τις πτήσεις μετά από πλήγμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο και τραυματισμούς επιβατών. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του σήμερα δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην έχει πυρηνικά όπλα και ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτσταμπα Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό σήμερα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στο ελληνικό διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζωών και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά την παραλαβή της απάντησης από το Κίεβο, η ελληνική πλευρά θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της. Παρουσία του Πρωθυπουργού και πλήθους πολιτικών τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η κυρία του Νίκου Ταγαράη, υπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Θα ακολουθήσει ταφή στο χιλιομόδι Κορινθίας, τον τόπο καταγωγής του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο εμβληματικός ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Κάρη στο Ευεία σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι με επίκεντρο 41 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της βάθειας Λακωνίας και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ στα Τύρανα ενάντια στο αναπτυξιακό έργο που σχεδιάζεται από εταιρεία συνδεδεμένη με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή της Αδριατικής Ακτής. Το θέρετρο προϋπολογισμού 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ υλοποιείται από την επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ σε ένα νησί της Αλβανίας και σε μια παρθένα παράκτια έκταση κοντά σε προστατευόμενο τοπίο, έναν υγροβιότοπο που φιλοξενεί φλαμίγκο, φώκες και περιοχές σότικ. οτοκίας θαλάσσιων χελών. Περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιτίθεται στο σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι θα επηρεάσει εκατοντάδες εκτάρια ανέγκυχτων παραλίων. Στις αθλητικές ειδήσεις, μια ανάσα από τον Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης, καθώς η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε ότι απομένει η διευθέτηση λεπτομεριών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία τριών ετών.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Πέμπτη. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ενώ από αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο κόκκινο.

Μα πού είστε, εδώ είστε, ήρθατε, έρχεστε, θα έρθετε. Κάτι τέλος πάντων, σε κάποιο χρόνο θα σας βρω. Καλό μεσημέρι, ακούτε κόκκινο, σκόρ στο κόκκινο, εδώ παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη που βρίσκεται στη ρυθμισή του ήχου, παρέα με τον Παντελή Νταβανέλο που βρίσκεται στην επικοινωνία και απαντά στο 210-3217-777. Αυτή που ακούτε να μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Μαζί με αυτή λοιπόν θα πορευτείτε μέχρι τις 5 το απόγευμα. Πω, λέω απόγευμα, ακόμη το έχω συνειδητοποιήσει. Είμαστε απόγευμα. Ναι, 4 με 5 κοπελιά τι να είναι. Πρωί, μεσημέρι. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Ελπίζω χθες και με αφορμή το μήνυμα του Θοδωρή να μην μου δώσετε πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά την ημέρα, όχι για το γεγονός, να μου δίνετε σημασία γιατί, και να με ακούτε με αυτιά ορθάνυχτα γιατί σας τα λέω πάρα πολύ ωραία. Για τη μέρα, γιατί σήμερα, Θοδωρή μου, είναι η συγκέντρωση στο Μοναστηράκι. Δεν ήταν χθες, εγώ έκανα λάθος και το είπα μετά και στη Μαρία, διόρθωσε το λέω. Μη στείλω τον κόσμο η συγκέντρωση στο Μοναστηράκι για να καλοδεχτούμε, ρε παιδί μου, τους Ισραηλινούς στρατιώτες που ήρθαν στην Ελλάδα, που κάνουν τις βόλτες τους εδώ στα νησιά μας και στις πόλεις μας, να πάρουν λίγο τον αέρα τους, έτσι, με το Crown Iris, Crown, κάπως έτσι, όχι, έτσι λέγεται το πλοίο, που έφτασε σήμερα στον Πειραιά και εκεί το υποδέχθηκε μια τεράστια διαδήλωση και μια τεράστια, πολλές μάλλον, τεράστιες παλαιστινιακές σημαίες. Καλησπέρα, Λέκα. Έχουμε κανένα νέο από τις κινητοποιήσεις κατά του κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει δολοφόνους Ισραηλίτες που καταντήσαμε να δεχόμαστε για τουρισμό, ακόμη και δολοφόνους αμάχων και κυρίως μικρών παιδιών. Ελευθεριά στην Παλαιστίνη, λέει ο Θοδωρής. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι, το πρωί έγινε μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας με ένα τεράστιο όχι. Όχι, δεν σας θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε αυτού του είδους τον τουρισμό. Όχι και όχι και όχι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το παίρνουν το μήνυμα, αλλά δεν παίρνουν και χαμπάρι, έτσι παιδιά, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber και εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας και... είπαμε παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 με μεγάλη είδηση να σκάει μόλις πριν από λίγα λεπτά, το προλάβαμε, το έφερε και η Μελίνα στο Δελτίο και μιλάμε για την συμφωνία που μένουν μόνο τα τυπικά σύμφωνα με τις πληροφορίες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του Βασίλη Σπανούλη με την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Αν αυτό συμβεί θα είναι και επί του πρακτέου πλέον η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λέγαμε χθες για ένα deal απίστευτο για πόσα χρήματα έχουν, για τα χρήματα που έχουν προσφέρει στον ομοσπονδιακό μας τεχνικό οι άνθρωποι του Άρη. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα του ανθρώπου εκεί πέρα που γίνεται διοικητικά. Θα το μάθω σιγά σιγά. Έτσι δεν το θυμάμαι τώρα να σας το πω απ' έξω. Το θέμα είναι ότι έρχονται χρήματα, πέφτουν χρήματα και αυτό φαίνεται αρχής γενομένης από τον προπονητή. Σκάει λοιπόν αυτή η βόμβα όπου να είναι. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Σπανούλη. Απομένουν μόνο λεπτομέρειες. Αν θα είναι το deal της χρονιάς, μιλάμε για κάτι τεράστιο, έτσι και αλλιώς. Αυτό που λέγαμε και αυτό που λένε οι πληροφορίες που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη είναι πως η ομάδα του Άρη έτσι και αλλιώς θα έχει ένα αυξημένο budget, ένα budget ευρωλιγκάτο θα λέγαμε, έτσι, θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, θυμίζουμε εκεί, το βρήκα τώρα το όνομα, ο Ρίτσαρντ Σιάο στη διοίκηση, αυτός ο νέος ζάμπλουτος επιχειρηματίας, φίλος των αδελφών Αντετοκούμπο, που δεν ξέρω ποιος άνεμος τον έφερε προς Θεσσαλονίκη μεριά. Ο Νίκος Ζήσης είναι επίσης τον Άρη, ο General Manager, και είναι αυτοί που αποτελούν τους κομβικούς παράγοντες ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να αποδεχτεί την πρόσκληση, γράφει το Sport 24.
Να δούμε λοιπόν αν, εγώ πάντα το λέω ότι περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά βγαίνει πλέον και από την ομάδα, από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ότι απομένουν μόνο ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες. Δεν ήταν ο Άρης, προφανώς δεν είναι ο Άρης η μοναδική ομάδα που θα ήθελε το Βασίλη Σπανούλη στις τάξεις του, και γι' αυτό ενδεχομένως να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, ζέστηκε σήμερα εδώ στα Αθήνας και εγώ λέω να καθιερώσουμε ένα τρίλεπτο, δίλεπτο, αναλόγως το υλικό που θα έχουμε, να κάνουμε και ένα τουριστικό ένθετο. Όχι εδώ, στην εκπομπή, θα σας τα λέω εγώ. Δεν θα ακούσετε τώρα ηχητικό όπως κάναμε για την Ευρωλίγκα και θα παίζουν σε λίγες μέρες για το Μουντιάλ. Θα σας τα λέω εγώ ζωντανά, παιδιά. Θα σας φέρνω το ρεπορτάζ από το κέντρο της Αθήνας. Έτσι αυτές τις ώρες που καίει ο ήλιος και έχει και πολύ ζέστη, αλλά έχει και πολλούς τουρίστες, θα σας το φέρνω κατευθείαν στα αυτάκια θα σας μπροστά, θα σας το οπτικοποιώ, θα προσπαθώ να σας το οπτικοποιώ, δεν γίνεται να το κάνω κυριολεκτικά αυτό, έτσι και αλλιώς. Περνάω, κατεβαίνω την Αγίου Κωνσταντίνου, να έχετε μάθει πλέον τη διαδρομή μου, έτσι. Είναι τουρίστες, κάνω στην άκρη να περάσω, στρίβω από εδώ, χτυπάω από εκεί. Και πάει άλλο και πέφτει πάνω μου. Γιατί κοίτας το κινητό. Βασίλη, εγώ φταίω μετά. Μα αλήθεια, χριστιανοί μου, δεν φτάνει που έχετε πλημμυρίσει τα πεζοδρόμια. Δεν φτάνει που έχετε πλημμυρίσει τα πεζοδρόμια και με τα βαλιτσάκια σας, ας πούμε, που χτυπάνε τώρα πάνω στα σανδάλια μας και τα τέτοια μας και μας πάτε τα πόδια. Είσαι προχωράς σε μια ξένη πόλη. Έτσι. Και είσαι εκεί με το κινητό. Το κινητό πλέον τους πάει για φαγητό, για ποτό. Για διαμονή, τα αστέρια, οι αξιολογήσεις. Βρε, βγείτε, ήρθατε μέχρι εδώ, ψάξτε και σε κανένα στενό μέσα. Να βρείτε κάτι που να σας αρέσει από μόνη σας. Πρέπει να δείτε αν αξιολογείτε, αν έχει πολλά αστέρια, αν έχει μπει στα ταξιδιωτικά site αυτό το μαγαζί, αυτό το ξενοδοχείο. Τουλάχιστον μάθετε τον τόπο στον οποίο έρχεστε. Πάτε σαν τηλεκατευθυνόμενα. Εκεί, group φαγητού λέει, 5, 5, 10, 10 μαζί. Group graffiti, το είδα και αυτό. Tackling δεν είπαμε, ναι, tackling αυτό ακριβώς. Group για όλα, για κάθε τι μπορεί να βάλει ο νου σου, ένα group και πηγαίνω έρχονται σαν τηλεκατευθυνόμενα. Γύρω, δεν κοιτάζουν γύρω, δεν κοιτάζουν δίπλα, αριστερά, δεξιά. Κοιτάζουν τον ξεναγό, την ξεναγό, καλά να είναι οι άνθρωποι. Τη δουλειά τους κάνουν και αυτοί. Είπαμε βέβαια, παιδιά, έτσι με ένα όριο κάπου, γιατί όταν κλείνετε πακέτα ως ξαναγή, ελάτε να σας δείξουμε τα εξεγερμένα εξάρχεια και ελάτε να σας δείξουμε που είναι το μνημείο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Δεν το λες ακριβώς τουριστικό πακέτο, το λες μια άθλια κατάσταση, έτσι, και δεν θα πάει και πολύ καλά. Αλλά εγώ λέω αυτή την ξενάγηση που κινείται μέσα στο political correct. Ρε παιδιά, πραγματικά τους κοιτάζετε τους ξεναγούς μέσα στα μάτια. Θα γυρίσετε πίσω στη χώρα σας και το μοναδικό που θα έχετε οπτικοποιήσει θα είναι η φάτσα του ξεναγού. Δεν θα έχετε δει τίποτα, δεν θα έχετε απολαύσει τίποτα. Δεν είναι εγώ τουριστικές ιδέες. Ακούστε τώρα, σήμερα με τι έρχομαι εδώ.

Αυτό το όνειρο είδα μέσα. Στο έχω πει, δεν έχει καμία λογική μουσική που παίζει αυτή εδώ η εκπομπή. Και επειδή με προκαλεί ακολλητή να σου πετύχει τώρα εδώ, έτσι την ώρα της εκπομπής, με τρολάρει και μου λέει λοιπόν, και μου λέει έπρεπε να τα πει στα αγγλικά για να σε καταλάβουν οι τουρίστες αυτό με τους ξεναγούς, γιατί ήταν μια κοινωνική προσφορά που δεν έφτασε στα αυτιά τους. Δεν χρειάζεται ούτε γλώσσες να ξέρεις. Ακούστε, σου λέω. Όχι, δεν χρειάζεται τώρα αυτά που λέω. Μπορούν να πάρουν το ηχητικό από το αρχείο μας. Θα το ψάξουν, γιατί θα έχουν καταλάβει το ηχόχρωμά μου, που θα σκεφτούν κάτι που μας ενδιαφέρει και θα κάνει μετάφραση στο AI. Δεν χρειάζεται ούτε γλώσσες, παιδί μου, να ξέρεις. Βάζεις εκεί πέρα, στέλνεις ένα μήνυμα στα ελληνικά, το παίρνει ο Ιταλός, σου απαντάει στα ιταλικά, εσύ το βλέπεις ελληνικά. Δεν χρειάζεται, κατάλαβες. Μαράκι, συνέχισε εσύ με μήνυματα και καλά θα πάει, ακούγει. Αυτό. Λοιπόν, 69-85-87-0-59, δεν ήρθατε ακόμη, να έρθετε. Άντε λίγο, Ειρήνη, επιτέλους θα ακούσω ολόκληρη εκπομπή. Μου έλειψες με τα γαμοωράρια. Θα σου πω ένα μυστικό. Ξέρεις ότι τη λέξη ωράρια δεν τη δίνουμε ποτέ, δεν τη βάζουμε ποτέ σε δελτίο ειδήσεων, έτσι. Ποτέ, όμως. Προσπαθούμε τουλάχιστον να την αποφεύγουμε. Για το λόγο αυτόν που τώρα πήγα να πω ωάρια και όχι ωράρια. Ωράρια όμως, λέει η Ειρήνη που έχω. Τώρα τι να σχολιάσω με τους φασίστες γενοκτόνους του κράτους του Ισραήλ. Αλέκα μου, μόνο με χιδές εκφράσεις μπορώ να χαρακτηρίσω. Εγώ βλέπεις, κόβω όμως, κάνω μπιπ. Τάκλιν δεν είπαμε, λες εσύ. Ναι, το είπαμε. Καλησπέρα από την εξωτική Ουψάλα. Αλέκα, θα σε πείραζε αν έκανες την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης λίγο πιο ζεστά. Είπαμε, υποστηρίζεις Ολυμπιακό, αλλά Σπανούλης είναι αυτός και αλλαγή επίπεδο έρχεται. Ρε Σταύρο, τι άλλο να πω. Μπήκαμε φόρα, λες και ήμουν εγώ αυτοκράτορας, προσωποποιημένα. Έτρεξα, τσακίστηκα πάνω στο γραφείο, το έδωσα στο δελτίο ειδήσεων, το είπε η Μελίνα και μπήκαμε πρώτο θέμα. Αμάν πια, αμάν, κακοπροαίρετος άνθρωπος είσαι. Πόσο πιο ζεστά πια να το πω. Ο Βασίλης Σπανούλης κλείνει στον αυτοκράτορα, λέω. Που ξέρεις τι σχέση έχω εγώ με τους κράτορες γενικώς, έτσι, και τους αυτοκράτορες. Αν είναι δυνατόν. Σταύρο. Γιατί στην Ουψάλα. Κόλλησα τώρα. Η Κίρκη. Εγώ εδώ είμαι. Μπράβο ρε, η Κίρκη. Μου έλειψες αυτό το ότι να είναι, μου έλειψε αυτό το ότι να είναι στα τραγούδια. Πώς το βλέπεις το σημερινό. Ποιο σημερινό. Όχι πες, γιατί άμα πω εγώ ότι η Κίρκη εννοεί το σημερινό το ντέρμπι, το πρώτο της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα μου πούνε πάλι, αχ, μήπως εμπληρώνει η Αγγελόπουλη. Αλλά δεν το ξανάπατε μετά από αυτά που είπα χθες για τους Αγγελόπουλους. Δεν τα ξανάπατε αυτές τις ξυπνάδες που μου στέλνατε, πληρώνες από το κόκκινο ή από την ΚΑΕ. Δεν τις ξαναστείλατε όμως μετά από αυτά που είπα χθες. Και θα τα ξαναπώ και αύριο, να ξέρετε. Και μεθαύριο και κάθε μέρα. Ωραίο τα πολλά, εκατοντάδες στρέμματα που δίνονται εκεί στην Ιθάκη για μια στρατηγική, σε εισαγωγικά, επένδυση του κυρίου Τσάκου να φτιάξει σε μια παρθένα παραλία ένα τεράστιο τουριστικό θέρετρο. Όχι, πολύ ωραία κίνηση η συνεργασία του επιχειρηματία με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μην αφήσετε κομματάκι γης, έτσι, κοντά σε παραλίες. Σωστή, μου λέει και ο Σταύρος. Μην αφήσετε τίποτα. Μέχρι να φύγετε θα είναι τα πάντα χτισμένα. Έρχομαι μετά το τραγούδι να σας πω για τους τελικούς.

0: στο κόκκινο.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κόκκινο ακούτε, σκόρ στο κόκκινο ακούτε εδώ λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και τον Καναδά. 11 του μήνα Ιούνιου, θυμίζουμε, ξεκινάει το Μουντιάλ που φέτος θα κρατήσει περισσότερο από ποτέ. Γιατί αυξήθηκαν οι ομάδες, αυξήθηκε και ο χρόνος. 19 του Ιούλη θα ολοκληρωθεί. Σε όλο αυτό το διάστημα, αρχής γενομένης από την Δευτέρα που μας έρχεται, εδώ θα φτιάξουμε πραγματάκια, ωραία έτσι μικρά ηχητικά, F5, ξέρετε, όχι αυτά τα πολύ μεγάλα σε διάρκεια, μικρά F5 λοιπόν, που θα έχουν να κάνουν και με την επικαιρότητα, τα όσα θα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και θα έχουν σχέση με το παγκόσμιο κύπελο και φυσικά και την αθλητική επικαιρότητα, τα όσα θα συμβαίνουν και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Όλα αυτά με μια τη δική μας έτσι την περίεργη ματιά που είναι λιγάκι πέφτει πιο συχνά στα κοινωνικοπολιτικά που αφορούν ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός, και να είναι καλά ο Τραμπ και να είναι καλά όλο αυτό το συνοθήλευμα που έχει δημιουργήσει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκτός και εκτός αγωνιστικών χώρων αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Εδώ θα είστε και θα τα ακούτε αυτά τα ενθετάκια, τα ενημερωτικά και ιστορικά, ανάμεικτα θα είναι. Έτσι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας θα μπουν και θα παίζουν σε διάφορες ώρες. Από τη Δευτέρα λοιπόν 8 του μήνα. Εδώ συνεχίζουμε με τον Βασίλη Κουτούβαλη στη ρυθμίση του ήχου, τον Παντελή Νταβανέλο στην επικοινωνία. Η Άλεκα Ζουμίνε στο μικρόφωνο και σήμερα έχουμε το πρώτο τζάμπολ στον τελικό της Greek Basketball League. Στις 9 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Τελικός στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εδώ τι έχουμε φέτος? Έχουμε τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Θα κρατήσω τη χαρά μου, έτσι, αγαπητέ Σταύρο. Είδες, το είπα καλά, τώρα δεν το είπα πολύ ενθουσιασμένα. Αυτό έχει περάσει κάποιος ενθουσιασμός τόσες μέρες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προέρχεται από την κατάκτηση του τροπαίου της Ευρωλίγκας και έχει και το challenge που έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι να μπει με κίνητρο. Έτσι λένε, έτσι λέει το κλισέ. Γιατί ρε παιδιά, δεν μπορώ να φανταστώ μια ομάδα, ακόμη και αν έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα και αν έχει φτάσει στο υψηλότερο σκαλί της Ευρώπης, να μην θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα της χώρας της απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Πάμε τώρα στον αιώνιο αντίπαλο. Πάμε στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που εδώ το challenge δεν είναι η αναζήτηση κινήτρου. Είναι όλη η χρονιά αυτό το πρωτάθλημα και μη σας πω και οι προηγούμενες χρονιές και μη σας πω και ένα κομμάτι από την επόμενη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στον Παναθηναϊκό γιατί δεν κατάφερε να προκριθεί στο Final Four που διοργανώθηκε στο δικό του γήπεδο. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο και εδώ αυτή η απογοήτευση τοποθετείται και όσον αφορά το στόχο. Δεν είναι μόνο γενικός και αορίστος η ομάδα που έχει απογοητεύσει τον κόσμο, δεν είναι γενικός και αορίστος, καλά θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου οι παίκτες. Ο Εργίνα Ταμάν έχει μαζέψει πολύ μεγάλη δόση από αυτή την απογοήτευση. Αν ο Εργίνα Ταμάν καταφέρει έτσι όπως οδηγεί, όσο την οδηγεί, να οδηγήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, τότε θα πάρουν μια πολύ μεγάλη ανάσα οι φίλοι του. Θα πάρει και ο ιδιοκτήτης του. Θα πάρουν και οι παίκτες. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι μια πολύ κακή χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Με αυτά τα δεδομένα ρίχνονται σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στη μάχη. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας κατακτήσει μόνο το κύπελλο Ελλάδας για το 2026, μπαίνει στη σειρά των τελικών απέναντι στον αιώνιο Ολυμπιακό με στόχο να σώσει αυτή τη χρονιά.
μετά από μια χρονιά που η 7η θέση μέσω play-in στην Ευρωλίγκα, ο αποκλεισμός τους στα play-off από τη δεύτερη Βαλένθια με 3-2, αν και οι πράσινοι είχαν προηγηθεί με 2-0, θυμίζουμε, μέσα στην Ισπανία, είναι ένα χαστούκι για τους παίκτες του Εργίνα Ταμάν. Αυτό θέλει να κάνει, να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις, να κλείσει τη σεζόν με ένα δώρο παρηγοριάς στον κόσμο του. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα παραταχθούν. Είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα δούμε μια άλλη ομάδα σε αυτούς τους τελικούς. Έχουν πείσμα και είναι και εξαιρετικοί αθλητές. Αυτό που θέλουν είναι να κάνουν το break που θα τους βάλει σε πλεονεκτική θέση για να φτάσουν πρώτοι τις τρεις νίκες, χαρίζοντας το 42ο Πρωτάθλημα Ελλάδας στον Πολυνίκη Σύλλογο της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη regular season της Greek Basketball League με 19-5. Στην προημιτελική φάση απέκλεισε με 2-0 τη Μύκονο, στην ημιτελική φάση με 2-0 τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, παίρνει θέση με το στέμμα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ήταν το τέταρτο, το πολυπόθητο τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του, πριν από λίγες μέρες μόλις, το T-Center. Όλα υπερτέλεια για την ομάδα του Ολυμπιακού. Στους τελικούς έφτασε αήττητο στην κανονική περίοδο και 4-4 στα play-off, δηλαδή με 28-8, και στόχο έχει να στεφθεί ως αήττητος και πρωταθλητής Ελλάδας και να προσθέσει το 16ο τρόπαιο πρωταθλητή Ελλάδας στο παλμαρέ του. Έχοντας κατακτήσει το Super Cup το 25 στη Ρόδο το Σεπτέμβρη και την Ευρωλίγκα, η ομάδα του Μπαρτζόκα διεκδικεί τον τρίτο τίτλο της σεζόν, έχοντας δει τον Παναθηναϊκό βεβαίως να κατακτά το κύπελο Ελλάδας για το 26. Και αυτό που μένει να δούμε, παιδιά, είναι πόσο διαφορετικές θα παραταχθούν, σε ποια σημεία τους θα είναι διαφορετικές αυτές οι δύο ομάδες από αυτές που είδαμε πριν από λίγες ημέρες στο Final Four, τον Ολυμπιακό στα play-in και play-off τον Παναθηναϊκό. Σήμερα λοιπόν ο πρώτος τελικός στις 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο δεύτερος τελικός θα γίνει την Παρασκευή 9 η ώρα το βράδυ, όλα τα μάτς, έτσι, όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο T-Center. Ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 8 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ επίσης. Αν χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι λοιπόν, θα γίνει την Τετάρτη 10 του Ιούνιου στο T-Center, και αν χρειαστεί, αν η σειρά φτάσει σε πέμπτο παιχνίδι, αυτός ο τελικός θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 13 του Ιούνιου. Είναι το μοναδικό από όλα τα παιχνίδια που θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Αυτά λοιπόν, 9 το βράδυ, συντονιστείτε, έτσι, μπασκετάκι, μην ξεχαστούμε καθόλου, έτσι, μην ξεχαστούμε από το μπασκετάκι. Εντάξει, τώρα παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είναι μάτς τα οποία παρακολουθεί όλη η Ευρώπη, τα μάτς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και για να μην γκρινιάζει ο Σταύρος, εδώ να το ξαναπώ σε όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ξεκινήσατε από τώρα να μας ακούτε, ότι στις πολύ μεγάλες ομάδες, όχι πως δεν ήταν, στις πολύ δυνατές θα πω εγώ, γιατί το μεγάλες είναι κάτι άλλο, μπαίνει πλέον και επίσημα ο Άρης, που φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Βασίλη Σπανούλη, να είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο προπονητής του για τα επόμενα χρόνια, με πάρα πολλά χρήματα το συμβόλαιο, ένα πολύ δυνατό συμβόλαιο, κάτι που δείχνει, όπως και το budget, κάτι που δείχνει τις άγριες διαθέσεις με τις οποίες μπήκαν οι άνθρωποι του Άρη και μπαίνουν στον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν. Λοιπόν, χωρίς ανάσα να έχουμε βάλει αυτή την εκπομπή, ρε εσύ, Βασίλη. Τι μου στέλνει εδώ η Θάλια, να το δω, γιατί για κάποιο λόγο... Κυριακή 7 του Ιούνιου. Τι είναι όμως αυτό, ρε παιδί μου? Δεν καταλαβαίνω ποιος διοργανώνει αυτή την εκδήλωση που μου στέλνεις. Α, στα προσφυγικά, στα προσφυγικά. Για τα προσφυγικά θέλουμε να κάνουμε και εμείς εδώ κάτι. Χρειάζεται μια κοινότητα για να μεγαλώσει ένα παιδί. Κυριακή 7 Ιούνιου, στα προσφυγικά λοιπόν, κοινή γλώσσα η αλληλεγγύη. Στις 6 το απόγευμα, δράση για παιδιά, διαδρομές των προσφυγικών, χαρτογραφώντας τη γειτονιά. Στις 7 ανοιχτή συζήτηση
με εγχειρήματα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς, και στις 9.30 το βράδυ ή ένα πολύ ωραίο ρεμπέτικο γλέντι από το δίκτυο αλληλέγγυων σχολείων. Είναι αυτή η εκδήλωση που θα γίνει στα προσφυγικά αυτή την Κυριακή 7 του Ιουνίου.

πω κάτι τώρα, αυτά θα έχουμε. Έχω μπροστά μου το Sport 24 ανοιχτό και βλέπω δεξιά στη σελίδα επιποδός η Ελλάς για τη Διεθνή Συνάντηση των Τσοπεράδων. Hells Angels στην Ιγουμενίτσα. Και μπερδεύω την Ελλάς με την Ελλάς. Και λέω, τι κάνει το κόμμα του Τσίπρα στη συνάντηση των Τσοπεράδων Hells Angels στην Ιγουμενίτσα. Από πάνω είναι άλλο θέμα, έτσι. Η Ελλασίτησε στο κόμμα του Τσίπρα, παιδιά, σας παρακαλώ. Βάλτε ένα διακριτικό στους τίτλους. Δεν φταίτε εσείς, αλλά βάλτε κάτι. Έτσι όπως τα βλέπουμε στα γρήγορα, έτσι είναι γρήγορο πια το ίντερνετ. Τι νομίζετε, μέχρι να καθίσουμε να σκεφτούμε, το έχει περάσει. Στο συνειδητό και το υποσυνείδητο. Ο Ηλιόπουλος υποδέχτηκε Ζουμπκόφ με αγκαλιά, φωτογραφία που αγκαλιάζει τον παίκτη, προέδρη των ομάδων, καθίστε λίγο στην πάντα. Δηλαδή πρέπει να δούμε την κοτσίδα σου στη φωτογραφία που ήρθε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ στα σοβαρά ανακοίνωσε και επίσημα τον Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, γνωστοποίησε την απόκτηση του Ουκρανού εξτρέμ, 29 ετών, διεθνής, ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, σήμερα βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Ένωση, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2030, πριν φύγει για τις διακοπούλες του. Έτσι, η διοίκηση του Δικέφαλου ολοκλήρωσε την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της. Εξαιρετική κίνηση. Ο παίκτης θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την έναρξη της προετοιμασίας, με τους κιτρινόμαυρους να αναχωρούν, θυμίζουμε, για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο στις 6 του Ιούλη. Όταν εσείς εδώ που με ακούτε θα φεύγετε για τα μπάνια σας, οι ομάδες θα ξεκινούν προετοιμασία εκεί στα ξένα. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος μου στέλνει μεγάλη και δυναμική συγκέντρωση η πρωινή, η σημερινή στον Πειραιά. Με κόσμο, με παλμό, με τα ΜΑΤ, με τα όλα της. Και το απόγευμα, θυμίζουμε, στο Μοναστηράκι, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των κρουαζιερόπλοιων που φέρουν εδώ τους Ισραηλινούς να κάνουν τα μπάνια τους και υπέρ της Παλαιστίνης και κινήσεις και συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Σήμερα στις 5 λοιπόν στο Μοναστηράκι, Ελευθερία μου λέει, εδώ είμαστε, Αλέκα, ναι σε όλα. Σε ποια όμως τώρα? Να ξαναπώ το πρόγραμμα των τελικών. Πού το έχεις στο μυαλό σου, Θέμη? Πού το έχεις στο μυαλό σου? Κάτσε να το ξαναπώ το πρόγραμμα των τελικών. Κανόνισε να μην είσαι βάρδιες, έτσι. Αν είσαι, μην βάλεις τηλεόραση και βλέπεις τα μάτς, βάλε τέτοιο, βάλε ένα ραδιοφωνάκι να ακούει και ο κόσμος. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παρασκευή 5 Ιούνιου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Δευτέρα 8 Ιούνιου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Τετάρτη 10 Ιούνιου αν χρειαστεί Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και εδώ ποια μέρα είναι, 13 έκτου, καθίστε να δω ποια μέρα είναι, Σάββατο όντως, τέλος πάντων, ναι, Σάββατο, πέμπτος τελικός αν χρειαστεί λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα, αν πάει η σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Το κέντρο έχει μετατραπεί σε απέραντο Airbnb και τα γρου-γρου από τα τρόλεϊ των τουριστών στο πεζοδρόμιο, εφιαλτικός πρωινός ήχος στα στενά των εξαρχείων, βαθύ χάραμα κάποιες φορές, λέει η Ελευθερία. Καλά, ναι, εντάξει τώρα παιδιά, τι να πω. Εμείς τουλάχιστον δεν μένουμε σε τόσο ακραίας μορφής τουριστικοποιημένη περιοχή εκεί στα ψηλά του Βύρωνα. Τους συναντούμε ωστόσο, να ξέρεις, στα λεωφορεία της γραμμής που παίρνουμε έτσι για να έρθουμε στο κέντρο. Είπαμε και για την ανακοίνωση του Ζουμπκόφ από την ΠΑΕΑΕΚ και Ολυμπιακός

0: ποιον έφερε πίσω? Τον Κώστα Φορτούνη έφερε πίσω, και όχι μόνο τον έφερε πίσω, τον προωθεί και τη νέα φανέλα με τον ποδοσφαιριστή που ήταν στη Σαουδική Αραβία τα δύο προηγούμενα χρόνια. Κώστας Φορτούνης λοιπόν επιστροφή στο μεγάλο λιμάνι και πολύ ωραία η φανέλα, έχω να πω. Μ' αρέσουν γενικώς οι φανέλες που παραπέμπουν λιγάκι στο παρελθόν και δεν είναι και τόσο μοντέρνες, ρε παιδί μου, μοντέρνες. Ήρθε ο Φορτούνης και τον έκανε μοντέλο, είπα, με τη μία. Τι είπε ο Μαρινάκης, όχι ο Παύλος, ο Βαγγέλης, τι είπε? Να πληρώσουμε για να μένουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ και κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει μπανάρι τη Ρωσία, τον πρόεδρο. Πα, δηλαδή, πραγματικά, θα πάρει τα όπλα, θα βγει στο βουνό. Πάμε, έλα, βάλε τραγούδι. Όταν με ακούς να λέω τέτοια, θα με κόβεις κουτουβάλι, θα με κόβεις και θα βάζεις τραγούδι.
1: Έχω στα δόντια το λαιμό σου, βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου, χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

χαιρόταν νομίζω ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, θα χαιρόταν νομίζω εάν άκουγε την υπέροχη, την καταπληκτική μάλλον για να λέω, με τα λόγια του Προέδρου θα τα μεταφέρει Ζουμί, όχι με δικά σου, την καταπληκτική ιδέα για να παραμείνει η Λεωφόρος. Μεταφέρω τα λόγια του Προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Sky Prime Time για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, έριξε τη βόμβα και έριξε τη βόμβα στα χεράκια του Δήμου και της Πολιτείας. Κύριε Δούκα μας, άλλους μπελάδες σας έφερε, σας φέρνει ο Αλαφούζος. Έχει μια καταπληκτική ιδέα ο Αλαφούζος, παιδιά. Να γκρεμίσει τη Λεωφόρο, αλλά και να μην την γκρεμίσει. Δεν ξέρω, πήγες εκεί στην Κόνιτσα, εκεί στο σπίτι του Πάτερ Παΐσιου και σε φώτισε. Να είναι και έτσι και να μην είναι. Εντάξει, τώρα πέρα από το τρολάρισμα, βρίσκω θετικά. Και θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα αναζητήσουμε ανθρώπους να μας το αναλύσουν αυτή την ιδέα, την καταπληκτική. Καταπληκτική το χρησιμοποιούσε ο κ. Αλαφούζος, γι' αυτό και το λέω και το ξαναλέω. Τι λέει αυτό το σχέδιο να δημιουργηθεί? Θυμίζουμε ότι το ανταποδοτικό, η συμφωνία για την διπλή ανάπλαση, τι λέει αυτή η διπλή ανάπλαση, η οποία έχει περάσει από χίλια μύρια κύματα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Καταλήξαμε στο ότι θα φτιαχτεί γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ως αντάλλαγμα για αυτό το γήπεδο ο Παναθηναϊκός θα παραχωρήσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και εκεί την έκταση, ώστε να γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρκο. Έρχεται τώρα ο Αλαφούζος λοιπόν και λέει, εντάξει, δεν χρειάζεται να γκρεμιστεί το γήπεδο της Λεωφόρου, μπορεί να γίνει ένα πάρκο μέσα στο γήπεδο, ακριβώς όπως το λέω. Να γίνει ένα πάρκο λοιπόν μέσα στο γήπεδο, να παραμείνουν κάποιες κερκίδες όπως η πρώτη που δημιουργήθηκε, έτσι για ιστορικούς ρε παιδί μου λόγους και λοιπά, να γίνουν, ώστε να έχει και γύρω γύρω λίγα καταστήματα και λοιπά, να γίνουν μέσα στο γήπεδο μικρά γηπεδάκια, χώροι άθλησης, ελεύθερης άθλησης, και να φυτευτούν και δέντρα και να γίνει ένα μεγάλο πάρκο, αλλά με κάποιες κερκίδες να παραμένουν. Τώρα, δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ όλο, διάβασα σήμερα και είδα κάποιες δηλώσεις του κ. Αλαφούζου μόνο, αλλά δεν το παρακολούθησα όλο, οπότε για να μην αδικήσω το συγκεκριμένο πλάνο δεν θα πω άλλα, αλλά ενδεχομένως δηλαδή να έχει ενδιαφέρον, είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι τα γήπεδα ρε παιδί μου πρέπει να είναι μέσα στον αστικό ιστό και όχι εκτός. Τα γήπεδα έχουν μια ιστορία, περικλείουν ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης, της ιστορίας της γειτονιάς. Θυμάστε πόσα έχουμε πει για τη Ράγιο Βαγεκάνο και το πόσο συνδεδεμένο είναι το γήπεδο με την ομάδα και την τοπική κοινωνία. Έτσι κάπως ξεκίνησαν όλα τα γήπεδα και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στην Ελλάδα γενικότερα. Εντάξει, στο Βοτανικό πάει ο Παναθηναϊκός, δεν πάει σε θέλω να πω Αθήνα, αλλά η γειτονιά του είναι η Αμπελόκηπη. Θα το δούμε αυτό, θέλω να το δω το ντοκιμαντέρ και να δω ακριβώς να μιλήσουμε ενδεχομένως ή να δούμε, να ακούσουμε και τι λένε και οι αρχιτέκτονες αυτής της ιδέας. Εγώ θα έλεγα ότι όποιο πλάνο έχει ως στόχο να δημιουργηθεί πράσινο στο κέντρο της Αθήνας θα έπρεπε να μένει ανεπηρέαστο. Από την άλλη, αν αυτό μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα να σωθεί και ένα κομμάτι της ιστορίας ενός συλλόγου όπως είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι, αλλά κάτι περιορισμένο, γιατί αν αφήσεις κύριε Αλαφούζα μου γύρω γύρω την κερκίδα, εντάξει, τον μπάζο αυτό ας πούμε, εντάξει, ό,τι και να κάνεις μέσα στο γήπεδο μετά δεν θα έχει πάρα πολύ νόημα, θα έχει μείνει γύρω γύρω η κερκίδα, το τσιμέντο φαντάζομαι δεν λέει αυτό ακριβώς, λέει να μείνουν κάποιες κερκίδες, θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες. Πάμε σιγά σιγά να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε για να δούμε, έχουμε μηνυματάκια αδιάβαστα. Και εμείς μακριά μένουμε πια, αλλά έχουμε δικούς μας που αγαπούν το κέντρο, λέει η Ελευθερία, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε για τα ροδάκια και, και τις βαλίτσες. Παίζεται χοντρό παιχνίδι με τις ιδιοκτησίες εκεί. Πρώτα υποβάθμιση και ύστερα μεταβίβαση στους επιτίδιους για χρυσοφόρα, περαιτέρω εκμετάλλευση
της τουριστικού πόλης που σπρώχνουν να γίνει η Αθήνα. Καλέ, ναι, εδώ κάτω στο μεταξουργείο να δεις τι γίνεται. Εδώ να δεις, Ελευθερία μου. Καλά απογευματάκι μας και σε σένα, Θέμη. Οδηγάς και μας σκέφτεσαι, το νου σου όμως. Και τα δημόσια γήπεδα να παραμένουν δημόσια, και αυτό είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Δεν μένουν δημόσια πλέον τα δημόσια γήπεδα. Ας το λέω, δηλαδή βλέπεις τώρα το ένα μετά το άλλο, για 49 χρόνια το ΆΚΑ, για 49 χρόνια το ΣΕΦ, για 49 χρόνια στον κύριο Αγγελόπουλο το Σανέλα Αρένα. Δεν μένουν, παιδιά. Και γιατί δεν μένουν? Γιατί είναι αυτή η τακτική που έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Έχεις μία πολιτεία που φτάνει τις δημόσιες εγκαταστάσεις στην εξαθλίωση, ώστε να παρακαλάς μετά να λες, έλα ρε παιδί μου, ας τις πάρει κάποιος ιδιώτης να τη φτιάξει, ρε γαμό. Το κρίμα είναι να πέφτει. Premier League στη μίσθωση γίναμε, ακριβώς όπως το λες. Premier League στη μίσθωση γίναμε.

0: Αν ήσουν μπαρ θα ήμουν θαμόνα σου. Εδώ ο Σπύρο μας αγαπημένος σας αφήνουμε, Σπύρος Γραμμένος. Και θα μείνει ο Βασίλης Κουτούβαλης εδώ στη ρύθμιση του ήχου και ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Η Έλεκα Ζουμι φεύγει, έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη με το δελτίο ειδήσεων και έπειτα Μαρία Θανασούλια και έπειτα Κώστα Σαββόπουλος και πάει λέγοντας. Καλό απόγευμα.
1: Ήρθες και στοιχιώσες τον ύπνο που

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελένα Βελμέζη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση από τη θέση Σοφό Άσπρο Πύργου και κινείται προς την κορυφή του βουνού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο από αέρος σύνδραμουν 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Νέος αξεστόρι στην οικονομία, σερβίρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί την νομοθέτηση φρένου στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του ΟΣΑ αποδομούν το ανθυρό κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό το 2020. Στην Ελλάδα στο 4,2% έναντι 2,2% που εκτιμούσε προηγουμένως. Την ίδια ώρα μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,9% από 2,2%, ενώ προβληματίζει και η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη. Κατά 8,59% αυξήθηκαν οι τιμές στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ενώ αύξηση 5,05% κατέγραψαν και οι βρεφικές και παιδικές τροφές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Εμπεγμό με τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας, καταγγέλησε ανάλυση της η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, επισημένοντας την τεράστια διαφορά μεταξύ των στοιχείων της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση, μόνο για τον Απρίλιο η Ελστάτ κατέγραψε 285.320 λιγότερους ανέργους σε σχέση με τη ΔΥΠΑ. Για ανούσιες νεοφιλελεύθερες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως το φρένο στα δημοσιονομικά ελλείμματα, έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο Κρήτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Όπως είπε, πέρα από την έλλειψη αξιοπιστίας, υπάρχει και έλλειψη σοβαρότητας. Η αυτοεξαίρεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την υπόθεση των υποκλοπών και η ανάθεσή της στον κύριο Μπακέλα συνιστά αναγνώριση του κολλήματος στο πρόσωπό του κυρίου Τζαβέλα, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Αρτεμισία Παπαδάκη, δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη. Στην υπόθεση των υποκλοπών, όπως είπε, κρεμεί το αίτημα που κατέθεσαν με τα νέα στοιχεία με τα απόρριτα έγγραφα στο κινητό του κυρίου Σπίρτζη. Βέλη κατά του ελληνικού δημοσίου εξαπέλυσαν σήμερα οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Συνήγοροι συγγενών θυμάτων καταγγέλουν το ελληνικό δημόσιο ότι υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και περιορίζει τις ευθύνες αποκλειστικά στον σταθμάρχη. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρτης και συνήγορος, έκανε λόγο για ευθύνες και άλλων φορέων, μεταξύ των οποίων ο ΣΕΡ, ο ΣΕΡΑΣ, Χέλεν Κρέν και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από την πλευρά της, συνήγορος θυμάτων και τραυματιών, Μαρία Χατζικωνσταντίνου, χαρακτήρισε υποκριτική και επιλεκτική την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι αφήνει εκτός κάδρου πρόσωπα με διοικητικές ευθύνες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά κατά της άφιξης του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου Crown Iris, που μεταφέρει μεταξύ άλλων και μέλη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που κάνουν διακοπές. Νέα συγκέντρωση αυτή την ώρα στο Μοναστηράκι επί τα αποκάλεσμα του Μάρτς του Γκάζα Γκρίς. Κλιμακώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα έφραυστη φάση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τον Ισι Κέσμι κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόουνς προς στόχους στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ αναστέλει τις πτήσεις μετά από πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην έχει πυρηνικά όπλα και ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτσταμπά Χαμενεϊ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, πλήγμα του Ισραηλινού στρατού στοχοθέτησε σήμερα απευθείας ασθενοφόρος στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 διασώστες και να τραυματιστεί ένας τρίτος, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό σήμερα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στο ελληνικό διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζώων και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. Εσύ, τέλος, είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου Λεωνιδίου στην Αρκαδία. Η Γερμανίδα αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112, ομάδα διασωστών προσέγγισε την περιοχή και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Την Πέμπτη στις 3 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανάσου Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια ζητά όσους επιθυμούν αντιστεφάνω να συνδράμουν το Ίδρυμα Φλόγα, σύλλογος παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο εμβληματικός ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Άγγελος Αντωνόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο και η ταφή πραγματοποιήθηκε στην Κάριστο Ευβίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία κατέγραψε το Μάιο τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία το 2015, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καθώς πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετώπισαν θερμοκρασίες ρεκόρ το Μάιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι θάνατοι 101 ανθρώπων μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, υψηλότερος αριθμός για το μήνα Μάιο από το 2015. Στις αθλητικές ειδήσεις και τυπικά παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, καθώς η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόκτηση του Ουκρανού εξτρέμου. 29χρονος διεθνής, ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα και πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, βρέθηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Ένωση, το οποίο έχει διάρκεια στο 2030.
0: Ο καιρός.
5: Μεταβολή του καιρού αύριο στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια της χώρας με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ενώ από αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε κόκκινο, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο στο οποίο απαντά ο Παντελής Νταβανέλλος. 698-58-7-0-0-59 είναι ο αριθμός στο Viber. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας, εμείς τα βλέπουμε εδώ στο στούντιο. Η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο. Και το είπαμε και χθες, το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Είπαμε και στο μαγκαζίνο για την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Μπορεί ένας αρχαιολογικός χώρος να φιλοξενήσει μια ιδιωτική γαμήλια δεξίωση? Και πού βρίσκεται τελικά η γραμμή ανάμεσα στην αξιοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς? Το ερώτημα έχει ανοίξει με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο νιόκαστρο της Πύλου, με το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να καταγγέλει παρατυπίες και να ζητά αυστηρή τήρηση του θεσμικού πλαισίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η κυρία Κατερίνα Χαμηλάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Χαμηλάκη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Τι είναι, κύριε Χαμηλάκη, ακριβώς αυτό που καταγγέλει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων στην υπόθεση της συγκεκριμένης γαμήλιας δεξίωσης στο νιόκαστρο της Πύλου?
1: Αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε ως μια παρατυπία και μια και λανθασμένη, κατά την άποψή μας, ερμηνεία των νόμων και των εγκυκλίων, είναι ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι εφορίες αρχαιοτήτων δηλαδή, που έχουν υπό την ευθύνη τους τα μνημεία, χώρους αρχαιολογικούς, μνημεία κτλ., τους έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα να δίνουν άδειες για εκδηλώσεις. Mm-hmm. Υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται αρκετά συγκεκριμένα, θα λέγαμε, στην πρόσφατη υπουργική απόφαση του 2018. Καταρχήν να είναι συμβατές με τη φυσιογνωμία κάθε χώρου. Αυτό βέβαια ερμηνεύεται.
0: Αυτό ναι.
1: Να μην εμποδίζουν τη λειτουργία του χώρου. Να μην,
0: οπότε να είναι επισκέψιμος ο χώρος.
1: Ναι, παράλληλα με τις εκδηλώσεις. Αν είναι εκτός ωραρίου. Αν είναι εκτός ωραρίου, παίρνουν ειδική άδεια και είναι, για παράδειγμα, μια βραδινή συναυλία, μια βραδινή θεατρική παράσταση που έχει είσοδο μόνο για αυτήν. Mm-hmm. Αλλά στην περίπτωσή μας είχαμε μια παράλληλη λειτουργία την ώρα που το χώρος αρχαιολογικός, 6-8 δηλαδή, είναι επισκέψιμος. Mm-hmm. Κλείνει στις 8 το νιόκαστρο, όπως και άλλοι πολλοί χώροι τώρα το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και το σημαντικότερο είναι ότι αναφέρει με σαφήνεια η υπουργική απόφαση ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, δεν διευκρινίζει, άρα προφανώς μιλάμε για όλων των ειδών της εκδηλώσης, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού. Όταν λέει με εκδηλώσεις επίσης αρχαιολογικούς χώρους, αυτό το οποίο περιγράφει και ο νόμος αυτός και ο νόμος για την καταβολή των τελών, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για δημόσιες εκδηλώσεις, δηλαδή για μια συναυλία, μια θεατρική παράσταση, μια ομιλία, μια
0: και όχι ιδιωτικές δεξιώσεις. Και όχι ιδιωτικές δεξιώσεις.
1: Για αυτό το λόγο και περιγράφονται και οι όροι με βάση των οποίων παραχωρεί το χώρος. Μπορεί φυσικά να είναι μια συναυλία με αντίτιμο. Δεν απαγορεύεται αυτό, δηλαδή με εισιτήριο. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται και το αντίστοιχο τέλος. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι εφόσον υπήρχε ένα αίτημα το οποίο προφανώς ζητούσε εστίαση, δηλαδή να στηθούν τραπέζια, να δοθεί ένα γαμήλιο δείπνο στην πραγματικότητα, αυτό ήταν, μια γαμήλια δεξίωση έγινε, όφιλε να έχει, δεν μπορούσε να δώσει την άδεια μια υπηρεσία από μόνη της. Έπρεπε να συζητηθεί μάλλον το θέμα, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα έπαιρνε την άδεια, mm-hmm. σε γνωμοδοτικό όργανο, σε συμβούλιο, και να εκδοθεί απόφαση από την πολιτική ιεραρχία του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί αφορούσε σε ανέρεση ή υπέρβαση των όρων της υπουργικής απόφασης. Αυτό δεν έγινε. Mm. Δόθηκε η άδεια σαν να επρόκειτο για μια, τι να σας πω, σαν να επρόκειτο για μια μουσική εκδήλωση.
0: Να.
1: Ενώ δεν ήταν αυτό. Τώρα, αυτά είναι τα τυπικά, τα θέματα δηλαδή του νόμου. Mm-hmm, mm-hmm. Το επίσης είναι κατά πόσον θεωρούμε ότι είναι σύμφωνο με τη φυσιογνωμία των μνημείων και των χώρων οι ιδιωτικές δεξιώσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί οι κλειστές ιδιωτικές δεξιώσεις. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Όντως, γιατί και στην ανακοίνωσή σας συνδέεται το περιστατικό με μια ευρύτερη τάση εμπορικής αξιοποίησης των μνημείων που βλέπουμε να δρομολογείται τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, βέβαια. Και έχουμε πολλές φορές, δηλαδή, για ποιο λόγο ενοχλείται η κυβέρνηση, για παράδειγμα, όταν παραθέτουν ένα γεύμα στο Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν είναι και αυτό ένα ωραίο ντεκόρ, κατά μία έννοια. Δηλαδή, με την ίδια έννοια, για ποιο λόγο ένας αρχαιολογικός χώρος να θεωρηθεί ότι είναι ο προνομιακός χώρος για μια γαμήλια δεξίωση, για παράδειγμα, ή για ένα εταιρικό δείπνο κλειστό, λέω ένα άλλο παράδειγμα, που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μας, οι αρχαιολογικοί χώροι είναι χώροι που ανήκουν σε όλους ισότιμα, δεν μπορεί να αποκλείεται κάποιος από τη χρήση, επειδή καταβάλει μεγαλύτερο αντίτιμο. Δεν μπορούν να κλείνουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ένα ωραίο περιβάλλον. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, οι εκδηλώσεις γίνονται στους αρχαιολογικούς χώρους για να ανοίξουν αυτοί οι χώροι σε ένα ευρύτερο κοινό και να προσελκύσουν τον κόσμο που θέλει να έρθει να δει. Και πολλές φορές, μάλιστα, οι δράσεις που γίνονται είναι δωρεάν. Είναι σε συνεργασία με δήμους, με τοπικούς φορείς.
0: Στο πλαίσιο κάποιου φεστιβάλ, αλλά ακόμα και αν υπάρχει ένα αντίτιμο, ένα εισιτήριο, δεν πάβει να είναι μια δημόσια εκδήλωση όπου ο καθένας μπορεί να πληρώσει το αντίτιμο και να παρευρεθεί σε αυτή.
1: Ναι, είναι ένα αντίτιμο το οποίο στην περιφέρεια ειδικά είναι. Συνήθως είναι ή δωρεάν ή με χαμηλό εισιτήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό το λέω. Και έτσι, με έναν τρόπο, έρχεται και το μνημείο πιο κοντά στην τοπική κοινωνία. Εμείς αυτό θέτουμε ως θέμα, ότι πρέπει να ξανασυζητηθεί μάλλον, να υπάρχει αυστηρή τήρηση των όρων και να επαναπροσδιοριστούν, όχι να τηρούνται τα κριτήρια του τι συνάδει και τι ταιριάζει σε ένα μνημείο και τι δεν ταιριάζει. Και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή το να υπάρχει αυτή η τάση, επειδή όλα αυτά είναι η δύναμη της εικόνας, είναι το μνημείο ως φόντο, είναι τα social media και όλα αυτά τα οποία θέλουν να έχουν έτσι μια ωραία γραφική εικόνα να πλαισιώνει κάποιες προσωπικές στιγμές, έχουμε μια μεγάλη πίεση, θα λέγαμε, από αιτήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται με την αναλόγως.
0: Πρέπει να αξιολογούνται, το βλέπουμε ότι είναι και μια παγκόσμια τάση αυτή, όπως και τα παλιά κάστρα και τα παλιά παλάτια, το έχουμε δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία αυτό να συμβαίνει, αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πότε ένα μνημείο πάβει να είναι δημόσιο αγαθό και τελικά γίνεται ένα σκηνικό, έτσι, και κατά πόσο υπάρχουν προνομιακή μεταχείριση και δύο μέτρα και δύο σταθμά ως προς τους πολίτες, γιατί εμείς ένα γρήγορο ρεπορτάζ που κάναμε, είδαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια τέτοια δεξίωση στο νιόκαστρο της Πύλου. Είναι αδύνατον.
1: Ναι, είναι αδύνατον. Και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα γενικά. Συνήθως η κατεύθυνση είναι ότι επιτρέπεται, αν υπάρχει κάποιο κλεισάκι μέσα σε κάποιο χώρο, να γίνει μια πολύ απλή λυτή, ένα μυστήριο, είτε μια βάφτιση είτε ένας γάμος. Χωρίς όμως ούτε τραπέζι, ούτε δεξίωση, ούτε στολισμό, ούτε, δηλαδή, πολύ απλά και λιτά πράγματα.
0: Ναι. Απαγορεύονται τα ρίζια, κάτι που εν προκειμένου είδαμε να μην τηρείται.
1: Ναι.
0: Για το συγκεκριμένο.
1: Και γενικότερα μια εγκατάσταση η οποία ήταν, θα λέγαμε, μεγάλη. Δηλαδή, έγιναν πολλές επεμβάσεις στο χώρο. Αναστρέψιμες μεν, δηλαδή αφαιρέθηκαν, αλλά ήταν μια. Σίγουρα προκάλεσε σίγουρα μια αναστάτωση. Το άλλο που εμείς επισημαίνουμε είναι ότι δυστυχώς υπάρχει μια τέτοια τάση και από το Υπουργείο Πολιτισμού για μια εμπορική, θα λέγαμε, προβολή των μνημείων, και αυτό έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και με το πώς ο Οργανισμός Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων, ο ΟΔΑΠ, όπως λέμε, θέλει να ξεκινήσει τη διαδικασία της εστίασης τους χώρους. Αρχικά, βέβαια, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, είναι για προβολή τοπικών προϊόντων, γευσηγνωσία και κάποιες τέτοιες παρουσιάσεις. Όμως αυτό ξέρουμε πολύ καλά, ότι πολύ σύντομα μπορεί να καταλήξει να είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, πριβέ δείπνα μικρών ομάδων, οι οποίοι μπορεί να κλείνουν έναν χώρο και να απολαμβάνουν την αποκλειστική, θα λέγαμε, χρήση του.
0: Με την πρόφαση της ανάδειξης τοπικής γαστρονομίας, γιατί παίρνεις και έναν.
1: Παίρνεις
0: και έναν μισελενάτο σεφ, ο οποίος αναδεικνύει την τοπική γαστρονομία και κάνεις τη δουλειά σου. Θα ήθελα το δικό σας μήνυμα ως αρχαιολόγοι προς τους πολίτες σχετικά με το δημόσιο χαρακτήρα των μνημείων. Τι πρέπει να γνωρίζουν σε αυτό και γιατί δεν είναι υπερβολική αυτή η αντίδραση από, και ένα, από ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, όχι μόνο από τους αρχαιολόγους.
1: Ναι, όχι, όχι. Ευτυχώς τα μνημεία στην Ελλάδα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό δημόσια. Mm. Ανοίγουν στο δημόσιο. Δεν έχουμε ούτε πολλά ιδιωτικά κάστρα, ούτε ιδιωτικά παλάτια, ούτε όλα αυτά. Νομίζουμε ότι και επίσης είναι τα περισσότερα επισκέψιμα και είναι μάλιστα και πολλές ώρες ανοιχτά. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Είναι 12 ώρες ανοιχτά. Είναι νομίζω μοναδικό φαινόμενο. Δεν το βρίσκει κανείς σε πολλές άλλες χώρες να είναι τόσες ώρες ανοιχτά τα μνημεία. Τα μνημεία είναι, είναι καταρχήν ένα δημόσιο αγαθό, είναι η επαφή όλων των πολιτών με τον πολιτισμό, με την ιστορία, με το παρελθόν. Είναι επίσης και όμορφα, είναι χώροι ξεκούρασης, αναψυχής, επαφής με τη φύση, με το περιβάλλον. Τα περισσότερα είναι φροντισμένα, καταπράσινα, καθαρά. Είναι ένας, πραγματικά ένας χώρος ανάτασης και αναψυχής. Και ως τέτοιο θέλουμε να τον βλέπουν οι πολίτες και να τον χαίρονται όλοι. Δηλαδή να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και να μην υπάρχει και η αίσθηση ότι είναι το μνημείο το τρόπαιο για τη χρήση, ευνοϊκή χρήση συγκεκριμένων ομάδων. Ακόμα και αν αυτό είναι σε ώρες βραδινές ή σε ώρες εκτός λειτουργίας. Εμείς δηλαδή είμαστε αντίθετοι και στις πριβέ ξεναγής που έχουν θεσπιστεί στην Ακρόπολη.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό εδώ στο... Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως λοιπόν έτσι δεν θέλουμε να δίνεται το προνόμιο της νυχτερινής περιήγησης μόνο με υψηλό αντίτιμο, έτσι και τώρα θα θέλαμε να είναι εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλο το κοινό. Και νομίζουμε ότι έτσι εξασφαλίζεται και η πρόσβαση. Δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ το εισιτήριο, έχουμε ασκήσει κριτική και σε αυτό. Ναι. Εμείς δεν συμφωνούμε με το πόλη να είναι τόσο υψηλές οι τιμές εισόδου σε πολλούς χώρους.
0: Γιατί αποκλείουν μάλιστα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει μείωση των χειμερινών μηνών που παλιά υπήρχε, τώρα πλέον δεν υπάρχει. Και απλά μένουν κάποιες Κυριακές το χρόνο για ελεύθερη είσοδο και όποιος προλάβει. Εμείς θα θέλαμε να είναι χαμηλότερο το αντίτιμο, ώστε να είναι προσιτό σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, χωρίς αποκλεισμούς.
0: Να ευχηθούμε, δεν έχω και πολλές ελπίδες με την παρούσα διοίκηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά να ευχηθούμε ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια επανεξέταση του πλαισίου παραχωρήσεων και όλης αυτής της ιδιωτικής αντίληψης των δημόσιων αγαθών. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Χαμηλάκη, για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
2: Κι εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο.
0: Ήταν η κυρία Κατερίνα Χαμηλάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνών Αρχαιολόγων. Τι να πούμε, προνομιακές μεταχειρήσεις, προνομιακές αντιμετωπίσεις όταν στο περιβάλλον υπάρχουν υπουργοί, όταν υπάρχουν άνθρωποι πιο προνομιούχοι από εμάς, αυτή η ελίτ στην οποία αναφερόμαστε συχνά.

0: Εδώ είμαστε για όσους μόλις συνδεθήκατε ή ανοίξετε τα ραδιοφωνά σας. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. 698-58-7-0-59. Ο αριθμός μας στο Viber γράφει ο Γιάννης. Με τρομάζει σκέψη για το που θα γίνει ο γάμος Μητσοτάκη Junior Σάκαρη. Στο σπίτι σου, Γιάννη. Όπου θέλουν θα γίνει. Δεν θα σου ζητήσουν την άδεια. Όπου θέλουν θα τον κάνουν. Λοιπόν, τι ακούσαμε. Ακούσαμε ένα τραγούδι που σας το έχω ξαναβάλει εδώ στην εκπομπή. Σας έχω πει ότι το τελευταίο διάστημα ακούω νέες κυκλοφορίες Ελλήνων δημιουργών και έχω ξεχωρίσει 3-4 και έχουμε αρχίσει και τις ακούμε σιγά σιγά σε αυτό το ραδιόφωνο που έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε εκτός playlist και να σας παίζουμε πράγματα που μας αρέσουν και ξεχωρίζουμε. Ακούσαμε το «Αλλά τα βράδια 1» της Χριστίνας Ψύχα, η μουσική και η ερμηνεία. Στη μουσική συνεργάζεται με τον Νικόλα Αναδολή. Ποίηση Τάσου Λιβαδίτη. Και η Χριστίνα Ψύχα επιστρέφει δισκογραφικά με τον Ίνεμο, ένα άλμπουμ που μοιάζει, έτσι το ακούσατε κιόλας, σαν καταφύγιο με αφετηρία τη μελοποιημένη ποίηση και οδηγώ έναν ήχο που κινείται ανάμεσα. Είναι λίγο κινηματογραφική αυτή η μουσική, έχει fusion επιρροές, έχει jazz, έχει και μία pop, την καλώς εννοούμενη pop. Δημιουργεί έτσι έναν κόσμο γεμάτο λεπτές αποχρώσεις και συναισθηματικό βάθος. Μας συστήθηκε με τη Βιολετέρα, με μία έτσι ανοιξιάτικη, πολυσυλλεκτική πρόταση. Τον Ίνεμο τώρα το βλέπουμε να στρέφεται πιο εσωτερικά, Χριστίνα Ψύχα, καλησπέρα. Είναι πιο εσωτερικός δίσκος αυτός.
1: Καλησπέρα Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά τη Βιολετέρα, επειδή ήταν και πολύ πιο jazz ο ήχος της και οι ενορχιστρώσεις ήταν έτσι κάπως πιο παλιό όλο, μου έλεγαν όλοι ότι μετά από αυτό θα κάνεις bright πράγματα, pop πράγματα, ξέρεις, γιατί είχα και εκεί κάποια κομμάτια έτσι, ναι, λίγο πιο. Και έκανα το ακριβώς αντίθετο τελικά.
0: Πήγες πιο ρέτρο, πιο...
1: Πήγα μέσα, λίγο πιο εσωτερικά, έχει δηλαδή μια εσωστρέφεια τον Ίνεμο. Αλλά έτσι πάω στα πράγματα, όπως αισθάνομαι την εκάστοτε περίοδο ότι χρειάζεται να βγει.
0: Και νομίζω πολύ καλά έκανες, γιατί αυτό που βγαίνει δεν αποκλεί τον όρο, τον καλώς εννοούμενο όρο pop. Δηλαδή είναι ένα σύγχρονο, ένα φρέσκο υλικό αυτό που ακούμε, με μια εσωτερικότητα η οποία κατά τη γνώμη μου λείπει. Δηλαδή φτάνει λίγο το να έχουμε την επιφάνεια, στην ξύσουμε και λίγο να δούμε τι έχουμε από κάτω.
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ναι. Υπήρχε πάντα έτσι σαν κομμάτι της δημιουργίας μου αυτό το δεύτερο επίπεδο, η υπόγεια κατάσταση. Τώρα αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι προσπαθώ να ισορροπήσω σε αυτές τις δύο ανάγκες και να ανήκω έτσι στο σήμερα, γι' αυτό έχουμε και πολύ πιο σύγχρονο ήχο εδώ, αλλά και να φύγω, να εξερευνήσω τα όρια και να τα ξεπεράσω ενδεχομένως. Αυτή είναι ανάγκη την οποία αντιλαμβάνομαι μέσα στο χρόνο ότι δεν εξαντλείται κάπως, οπότε νομίζω θα με ακολουθεί.
0: Είσαι και πολύ νέα για να εξαντλήσεις έτσι τα όρια της εξερεύνησης και της μουσικής και της πνευματικής, γιατί εδώ βλέπουμε να εξερευνάς όχι μόνο νέους μουσικούς και αισθητικούς δρόμους, αλλά να κάνεις μια βουτιά και στην ελληνική ποίηση. Mm-hmm. Και όχι μόνο, έχεις μελοποιήσει και Πεσόα, μια βουτιά στην ποίηση γενικότερα και στις λέξεις. Και αμέσως μετά το διάλειμμα θα μας πεις, Χριστίνα, γιατί αποφάσισες να μελοποιήσεις ποίηματα. Θα σας πάμε εμείς σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα ακούσουμε το «Αλλά τα βράδια 2» που έτσι συμπληρώνει το προηγούμενο τραγούδι. Πάλι ερμηνεία Χριστίνα Ψύχα, ποίηση Τάσος Λιβαδίτης, μουσική Χριστίνα Ψύχα και Νικόλας Αναδολής. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με το «Αλλά τα βράδια 2».
2: Στο κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

το πολύ. Έτσι ξέχασα να ζήσω. Μόνο καμιά φορά με ένα μυστικό που το είχα μάθει από παιδί. Ξαναγύριζα

0: Δεν θα περίμενα ποτέ να ακούσω έτσι τον Τάσο Λιβαδίτη και μιλάμε με την Χριστίνα Ψύχα εδώ στο στούντιο του Κόκκινου, στο πολιτιστικό μαγκαζίνο και μου έλεγε, γιατί της πήρα άλλη μια συνέντευξη όσο ακούγαμε το τραγούδι, μου έλεγε ότι πήρε 3 χρόνια να ολοκληρωθεί αυτό το τραγούδι, αυτό το ποίημα, η μελοποίησή του και όλο αυτό το fusion που ακούμε, αυτό το πάντρεμα μουσικών και ρυθμών. Γιατί σας ταλαιπώρησε τόσο?
1: Δεν ήταν καθόλου ταλαιπωρία. Αυτό είναι υπέροχο όταν συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχουν και οι θέσεις που λες ότι έχω στερέψει, δεν ξέρω, παρακάτω. Αλλά κοίταξε τώρα, αυτό είναι ένα ποίημα το οποίο, αν το πάμε τελείως τεχνικά, δεν είναι έμετρο, δεν βοηθάει μελωδικά. Και εντάξει, τεχνικά μπορείς να βάλεις, ας πούμε, μελωδίες διάφορες, okay, το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται κάπως να συνδυαστούν όλα αυτά που συνήθως εγώ ξεκινάω και έχω στο μυαλό μου για να αποδοθεί με τον τρόπο που επίσης το έχω στο μυαλό μου. Αυτό ακούγεται κάπως επειδή δουλεύω με ομάδα. Είναι ο Νικόλας Αναδολής που είπες που γράφουμε μαζί, συνθέτουμε μαζί και είναι και ο Άγγελος ο Σπίνουλας. Ο οποίος είναι στο κομμάτι της παραγωγής, δηλαδή ο Άγγελος είναι υπεύθυνος για αυτή τη σύγχρονη, το σύγχρονο ήχο που έχουμε δημιουργήσει. Οπότε ξεκινάμε πολύ, μπορεί εγώ να τραγουδήσω κάτι για αρχή και αυτό να πηγαίνει πραγματικά σκαλάκι. Και είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει χρόνο γιατί επειδή είναι καινούριο, επειδή δεν ξεκινάς με κανόνες, θέλει χρόνο να κάτσει, να οριμάσει. Έχει πολύ πνευματικότητα, το οποίο είναι κάτι που μας αντιπροσωπεύει όλους εμάς τους τρεις σαν ομάδα και έχουμε συμφιλειωθεί και με το θέμα του χρόνου και είμαστε και τελείως εκτός της εποχής μας. Γι' αυτό σου είπα ότι υπάρχει ανάγκη και να ανήκουμε κάπου, αλλά υπάρχει και η ανάγκη να πάμε στο καινούριο, να υποστηρίξουμε την ιδέα. Είναι πολύ βαθιά αυτή η ανάγκη.
0: Μιλάς λοιπόν για το πνευματικό και για το βάθος και για το ότι ενδεχομένως να μην λειτουργείτε με τους ρυθμούς αυτής της εποχής, οι οποίοι είναι και απάνθρωποι και καλά κάνετε και δεν λειτουργείτε, εγώ θα σας έλεγα. Όμως βλέπουμε εδώ Κώστα Καριωτάκη, βλέπουμε Λιβαδίτη, βλέπουμε Πεσόα, βλέπουμε παραδοσιακά, βλέπουμε... Γιατί εκεί, γιατί στράφηκες εκεί, τι βρήκες με τους συνεργάτες σου σε αυτούς τους στίχους, σε αυτή την ποίηση και είπες εγώ τώρα όλα αυτά που φαντάζομαι, όλα αυτά που έχω μέσα μου μπορώ να τα εκφράσω μέσα από τα λόγια αυτών των ανθρώπων?
1: Κοίταξε, αυτά είναι ποίηματα τα οποία διαβάζω και μελετώ ξανά και ξανά από πάρα πολύ μικρή. Είχα την τύχη να έχω έτσι 2 μεγαλύτερα αδέρφια που με μίσαν από μικρή έτσι στον κόσμο της τέχνης αυτής και απλώς αισθάνομαι ότι περίμενα να αισθανθώ έτοιμη για να καταπιαστώ και να βάλω μουσικές, δηλαδή αισθανόμουν ότι είναι κάτι μεγαλύτερο. Και κάπως συγκρατιόμουν στο να μπω σε αυτό. Δηλαδή ο πρώτος μου δίσκος ήταν η στίχη μουσική δική μου. Περίμενα, ήξερα ότι θα ασχοληθώ με τα ποίηματα. Τώρα έχουμε υλοποιήσει και πολλά ακόμα ποίηματα, τα οποία εύχομαι να μπουν σε ένα επόμενο δισκάκι. Αυτά ίσως ήταν τα πιο ολοκληρωμένα και αυτά που αισθανόμουν ότι τώρα... έχω ανάγκη να βγουν. Κάπως έτσι.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν αυτό ότι περίμενες να οριμάσει όλο αυτό μέσα σου για να έρθεις σε επαφή με αυτή την ποίηση. Απ' την άλλη, σκέφτομαι από τη δική μου εφηβεία μέχρι σήμερα πόσο κοντά μας είναι αυτά τα ποίηματα, πόσο δίπλα μας είναι ο Καριωτάκης, ειδικά στους νέους ανθρώπους, πόσο εκφράζει πολλές φορές μια κοινωνική ασφυξία και μια προσωπική ασφυξία. πολλές φορές η ποίησή του, αλλά και αυτή την ευαλωτότητα και το εύθραυστο. Πόσο ο Λιβαδίτης έχει γίνει σύνθημα σε τείχους, έχει εμπνεύσει από έρωτες μέχρι συνελεύσεις. Είναι πάρα πολύ δίπλα μας η ποίηση αυτή.
1: Ακριβώς αυτή ήταν και η αφετηρία η δική μου όταν αντιλήφθηκα ότι όταν εγώ αισθάνομαι τόσο φίλοι, τόσο αδερφοί με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πει αυτά τα πράγματα, σίγουρα και οι ίδιοι δεν τα έγραψαν, δεν τα αποτύπωσαν για να μπουν σε ένα ράφι και να τα κοιτάζουμε από ψηλά. Αυτό ήταν που σκεφτόμουν, που σκέφτηκα στο τέλος και είπα πάμε με ανοιχτή καρδούλα και να το κάνουμε.
0: Ούτως ή άλλως τώρα, αν εξαιρέσεις λίγους, οι ποιητές μας ήταν και φοβερές προσωπικότητες, ήταν ατομάρες, δηλαδή είχαν ζωές ενδιαφέρουσες, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν απλώς να τους διαβάζει κάποιος φιλολογικά και με κριτική διάθεση, αλλά...
1: Ναι, νομίζω να έχεις γράψει αυτά τα πράγματα τουλάχιστον είσαι αρκετά ενδιαφέρον σαν άνθρωπος, τουλάχιστον.
0: Βέβαια. Έτσι, έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή για τη δική μου αγάπη, τον Λαπαθιώτη, ο οποίος ήταν, τι να λέμε τώρα. Λέγαμε για όλα αυτά που έχεις μέσα σου και όλα αυτά που προσπαθείς να παντρέψεις μέσα από αυτό το fusion που λέμε για να εκφραστούν. Θέλω να το πάμε λίγο από την αρχή, Χριστίνα, γιατί πρώτη φορά μιλάμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Πώς ξεκίνησε η δική σου διαδρομή στη μουσική?
1: Λοιπόν, εγώ τραγουδούσα από πολύ μικρή. Είχε φανεί δηλαδή ότι έχω μια σωστή φωνή και μια ωραία φωνή και ήμουνα και το παιδί που... Χριστίνα, πάμε τώρα, πες μας ένα τραγούδι. Διασκέδαζα έτσι την οικογένεια. Ωστόσο, επειδή από μικρή όταν καταπιανόμουν με κάτι θα το έκανα πολύ σοβαρά, και επειδή είχα πολύ τη γυμναστική μέχρι να φύγω για να σπουδάσω, δεν το είχα. Μεγάλωσα και στο Αίγιο, στην επαρχία, οπότε δεν είχα και κανένα σπουδαίο ερέθισμα να με κεντρήσει πολύ πέρα από τα κλασικά που δεν με τράβαγαν. Οπότε όταν πήγα στα Γιάννενα να σπουδάσω...
0: Τι πήγες να σπουδάσεις?
1: Προσχολική αγωγή.
0: Προσχολική αγωγή.
1: Έκανα αυτό. Οπότε στα Γιάννενα ξεκίνησα να παίζω έτσι με κάποιες μπάντες και ήταν ίσως σε μία βραδιά που είπα πάμε τώρα να το κάνεις σωστά, έχεις όλο το χρόνο τώρα, και ξεκίνησα όλο και μουσική και τραγούδι, όλη τη γνώση να την πάρω, να μπω εκεί. Τώρα στη συνέχεια...
0: Δηλαδή πήγες ένα οδείο?
1: Πήγα σε ένα οδείο, ναι, άρχισα να εκπαιδεύομαι σε αυτό.

0: Πανικά που σου έλεγα νωρίτερα, στη Λάτιν. Εντάξει, είχα σου λέω ρεθίσματα και από τον αδερφό μου πολύ που ασχολούνταν με τη μουσική και μου έδινε συνέχεια.
1: Είδες, το Αίγιο δεν είχε πολλά ερεθίσματα. Η οικογένεια όμως είχε πολλά. Η οικογένεια ήταν.
0: Και μετά κάπως όταν άρχισα να γράφω. Γιατί εντάξει, στιχάκια έγραφα. Εγώ εκφραζόμουν με το να γράφω, ας πούμε, πολύ, γιατί ήμουν και κλειστό παιδί. Και όταν έβαλα πρώτη φορά έτσι στη σειρά λέξεις και μια μελωδία από πάνω, ο χαμός, δεν μπορώ να το περιγράψω, ήτανε πολύ καθοριστικό, μου έδειξε ένα δρόμο ο οποίος, αυτό που σου λέω, αισθανόμουν ότι δεν έχει τέλος. Και εκεί μέσα ένιωσα πολύ Χριστίνα. Βρήκα κάτι πολύ δικό μου.
1: Και ξέρεις, θα ήθελα να το πω πριν που σε άκουγα να μιλάς και λέω, ρε παιδί μου, θα είναι πολύ cheesy line τώρα αυτό που θα πω, αλλά είσαι από τους ανθρώπους που συνομιλώ και φαίνεται ότι ζεις μέσα σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή, σε απασχολεί αυτό που κάνεις να έχει βάθος και να έχει και μία ποιότητα. Και ξέρεις κάτι, έχει αναγνωριστεί αυτό. Δηλαδή, είσαι τόσο νέα και έχει αναγνωριστεί. Είδαμε και το 22 στο Athens Jazz, όπου σας επέλεξαν για το αφιέρωμα οι γυναίκες στη jazz, το οποίο πρέπει να ήταν... Wow, ας πούμε,
0: ήταν. Ήταν και είχε βγει και πολύ σύντομα ο δίσκος, ήταν πρώτος μου δίσκος. Εγώ αισθάνθηκα ότι με πέταξαν πολύ στα βαθιά, πολύ νωρίς, ενώ δεν ήταν νωρίς. Απλώς εγώ, επειδή είμαι αρκετά αργή, αυτό που σου είπα, θέλω το χρόνο στα πράγματα, σε όλα. Παρ' όλα αυτά ήταν καταπληκτική εμπειρία και έμαθα πάρα πολλά. Και από τη διαδικασία, το να στήσουμε την μπάντα, το πρόγραμμα, γιατί ξέρεις, είναι αλλιώς να κάθεσαι να γράφεις μουσική πολύ πιο ομαδικά και κλειστά και αλλιώς να βγαίνεις αυτό να το επικοινωνήσεις. Οπότε εκεί και στις συναυλίες που ήρθαν μετά, γιατί πήγαμε και στο Κατάρ, σε jazz festival, ας πούμε, εκεί εκπροσωπήσαμε
1: την Ελλάδα
0: εδώ. Ήρθε το Παρίσι, εντάξει, πάντα ήταν στην ομπρέλα της jazz αυτά. Κάπως έτσι μας πήγε. Εγώ δεν θεωρώ ότι έκανα ποτέ jazz. Δηλαδή, είναι άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα που το υπηρετούν αυτό και το συνεχίζουν. Εγώ νομίζω απλώς ότι με έχει επηρεάσει πολύ η γλώσσα. Είναι μια γλώσσα επικοινωνίας η jazz.
1: Αυτό, η jazz είναι ένα μουσικό σπίτι που χωρούν πολύ μέσα. Και...
0: Είναι δημιουργικός χώρος. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κάνουν δημιουργική μουσική ανά τον κόσμο, εκεί έχουν θέση. Εκεί τους δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν αυτό που φτιάχνουν. Δεν είναι και πολύ...
1: Ναι, και ίσως, ξέρεις, είναι λίγο περιοριστικό να λέμε jazz, ενώ είναι αυτή η σύγχρονη λόγια μουσική λόγια. Τέλος πάντων, αυτό που δεν είναι το εμπορικό και το μαζικό, ας πούμε, πάντα βρίσκει έναν χώρο μέσα σε ένα υποείδος της jazz.
0: Ναι, κάπως έτσι, γιατί και εγώ συχνά αναφέρομαι στο δημιουργικό τραγούδι και πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τι είναι δημιουργικό και τι μη δημιουργικό. Νομίζω έχει να κάνει με το πείραμα, ας πούμε, με μια πιο ευρία έννοια, ότι... βγαίνεις λίγο έξω από τα στενά που έχουμε συνηθίσει, της φόρμας, κουπλέ, ρεφρέν, τα απλά πράγματα, συγχορδιών, ας πούμε, λίγο αρμονικά, κάποια πράγματα που στον ήχο, πειραματισμούς, λίγο ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Αυτό εγώ καλό δημιουργικό τραγούδι.
1: Και πολύ ωραίος ορισμός είναι αυτός, πολύ ωραίος ορισμός. Η μελοποίησή σας στο ποίημα «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος» διακρίθηκε και στην ακρόαση της μικρής Άρκτου και ήταν και αυτή μια αναγνώριση μεγάλη. Πάμε να το ακούσουμε. «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος», Χριστίνα Ψύχα, Νικόλας Αναδολής στη μουσική, Χριστίνα Ψύχα στην ερμηνεία, Κώστας Καριωτάκης.

0: Και αυτό είναι πρόταση. Δηλαδή, το με τον είναι μου εδώ έρχεσαι και καταθέτεις μία πρόταση, η οποία που θεωρείς ότι θα βγάλει, ενώ μουσικά, που θα σε πάει τον είναι μου. Η Βιολετέρα σε έφερε εδώ, τον είναι μου.
1: Δεν έχω ιδέα πραγματικά, ούτε μετά τη Βιολετέρα ήξερα. Σίγουρα έχω πάρα πολλές ιδέες και πάρα πολύ όρεξη για να φτιάξω και άλλα πράγματα και ήδη έχω έτοιμα δηλαδή. Το Latin που σου είπα πριν.
0: Α, ναι, το λέγαμε και δεν το είπαμε στον αέρα.
1: Ναι, επειδή αγαπώ πολύ το Latin και νομίζω δεν του έχω δώσει τη ιδέουσα σημασία ακόμα. Αλλά αισθάνομαι ότι θα έρθει και αυτό στην ώρα του. Το ψάχνω και γύρω.
0: Θα βάλεις το Latin στην ελληνική pop, όπως η Ροζαλία το έβαλε στους Ισπανούς.
1: Αρέσει η Ροζαλία πολύ.
0: Πεθαίνουμε για Ροζαλία.
1: Εννοείται. Το ψάχνω, γιατί τα ισπανικά είναι έτσι λίγο πιο ελαφριά γλώσσα από θέμα έτσι ακουστικής, τα σύμφωνά τους και όλα αυτά. Εμείς έχουμε λίγο πιο βάρος. Οπότε το μελετώ το θέμα της γλώσσας για το πώς ας πούμε θα μπει μουσική και έχω κάνει και έτσι μια μεγάλη και στη Βιολετέρα έψαξα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, οπότε είμαι σε καλό σημείο αλλά ακόμα ψάχνω.
0: Είναι η γλώσσα θέμα, η γλώσσα είναι ένα θέμα βέβαια. Εγώ είμαι πάντα με τους Έλληνες δημιουργούς που επιλέγουν την ελληνική γλώσσα, όχι για κανένα λόγο τοπικισμού, το ξέρουν και οι ακροατές, αλλά κυρίως γιατί μέσα από αυτή τη γλώσσα, αν είναι η μητρική σου, με αυτή μπορείς να εκφράσεις και τις φυσικά. Πιο λεπτές γραμμές.
1: Φυσικά και γι' αυτό την επέλεξα. Έτσι ενδεχομένως με ένα κόστος μουσικό, δηλαδή μπορεί πολύ πιο εύκολα να έγραφα πράγματα στα ισπανικά, που είναι ας πούμε έτσι η γλώσσα η αντίστοιχη για το Latin, αλλά επιμένω στα ελληνικά για αυτό που είπες. Είναι, πάμε πολύ βαθιά εκεί.
0: Εντάξει, και μετά τελικά, επειδή και η γλώσσα και τα σύμφωνα και η εκφορά του λόγου, η προσοδεία που έλεγα και χθες, όλο αυτό είναι και αυτό μουσική.
1: Φυσικά.
0: Και στη σύνθεση με τους ρυθμούς, με τις μελωδικές γραμμές και τα λοιπά, είναι η πρόταση που λέγαμε. Καταθέτεις μια πρόταση άλλη.
1: Ναι, ναι, αυτό ψάχνω, αυτό προσπαθώ, έτσι, να εκφραστώ με το δικό μου τρόπο, με τα εργαλεία που έχω και σίγουρα στα ελληνικά. Αυτό. Και σκέφτομαι ότι, okay, ως ώρας μπορεί να μην υπάρχει κάτι το οποίο εγώ να αισθάνομαι ότι με εκφράζει 100%, αλλά έχω όλη τη διάθεση να προσπαθήσω να το φτιάξω.
0: Πάμε να ακούσουμε το Φεγγάρι που είναι σε παραδοσιακούς στίχους και μουσική Χριστίνας Ψύχα, Νικόλα Αναδολή και Άγγελου Σπίνουλα.

0: Τι ωραία τώρα, τι ωραία διαχείριση αυτών των παραδοσιακών στίχων. Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα σε δούμε στο Melly Jazz στο Λεωνίδιο, θα σε δούμε στο Jazz Festival στην Αίγινα. Και περιμένουμε και παρουσίαση του δίσκου.
1: Ναι, ναι, αυτή την κανονίζουμε, την οργανώνουμε από φθινόπωρο, να είμαστε όλοι εδώ πίσω. Ωραία.
0: Εδώ θα έχουμε γυρίσει από τις διακοπές μας και θα ξαναμιλήσουμε τότε, Χριστίνα. Σίγουρα θα μιλήσουμε με αφορμή την παρουσίαση του δίσκου. Νίνεμο, το βρίσκεται σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αγαπητές μου και να, τώρα έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα, καρδιές, θερμά συγχαρητήρια στη Χριστίνα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και μας κάνατε παρέα αυτή την ώρα. Εμείς τα λέμε αύριο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με τις αντιλογίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
9: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο Αττικής σε χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή με ξερά χόρτα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ωστόσο, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή στο σημείο για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Νέος αξεστόρης στην οικονομία σερβίρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί την ομοθέτηση φρένου στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Το ανθυρό κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία αποδομούν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό το 2026 στο 4,2% έναντι 2,2% που εκτιμούσε προηγουμένως, αποδίδοντας την εξέλιξη κυρίως στο ενεργειακό σοκ. Μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,9% από 2,2%, ενώ προβληματίζει και η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη. Κατά 8,59% αυξήθηκαν οι τιμές στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ενώ αύξηση 5,05% κατέγραψαν και οι βρεφικές και παιδικές τροφές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Εμπεγμό με τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας, καταγγέλησε ανάλυση της η Ένωση για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, επισημένοντας την τεράστια διαφορά μεταξύ των στοιχείων της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση, μόνο για τον Απρίλιο η Ελστάτ κατέγραψε 285.320 λιγότερους ανέργους σε σχέση με τη ΔΥΠΑ. Η σημερινή παρουσία του Υπουργού της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρου Παπασταύρου, ως μάρτυρας υπεράσπισης του επιχειρηματία Σαββίμιον απέναντι στη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου, σε μια υπόθεση που έχει καταγγελθεί από διεθνείς φορείς και δημοσιογραφικές ενώσεις, ως αγωγή σλαπ, συνιστά μια εξαιρετικά αρνητική πολιτική και θεσμική εικόνα για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, επισημένοντας ότι σε μια περίοδο που η Ελλάδα εγκαλείται διεθνώς για την κατάσταση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του τύπου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να ταυτίζεται ξανά με πρακτικές πίεσης και εκφοβισμού απέναντι στην ερευνητική δημοσιογραφία. Βέλη κατά του ελληνικού δημοσίου εξαπέλυσαν σήμερα οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για τα Τέμπη που διεξάγεται στη Λάρισα. Συνήγοροι συγγενών θυμάτων καταγγέλουν το ελληνικό δημόσιο ότι υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και περιορίζει τις ευθύνες αποκλειστικά στον σταθμάρχη. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα στο Μοναστηράκι με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που μεταφέρει μεταξύ άλλων μέλη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που κάνουν διακοπές το πρωί. Πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά την άφιξη του πλοίου στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόνους προς στόχους στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ αναστέλει τις πτήσεις μετά από πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο, που είχε ως αποτέλεσμα ένα νεκρό και 63 τραυματίες. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην έχει πυρηνικά όπλα και ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτσταμπά Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, πλήγμα του Ισραηλινού στρατού στοχοθέτησε σήμερα απευθείας ασθενοφόρο στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο διασώστες και να τραυματιστεί ένας τρίτος, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό σήμερα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στο ελληνικό διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζώων και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εισέπρατε επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο εμβληματικός ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης Άγγελος Αντωνόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο και η ταφή πραγματοποιήθηκε στην Κάριστο Ευβίας. Την Πέμπτη στις 3 μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Στάνο Βρυλίσια θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια ζητά όσους επιθυμούν αντιστεφάνω να συνδράμουν το Ίδρυμα Φλόγα, σύλλογος γονιών παιδιών με ενοπλασματική ασθένεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή στην Ινδία. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανοίγει απόψε στις 9 η απλέα της σειράς των τελικών της Greek Basket League, με τον Ολυμπιακό να αφήνει πίσω του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας και να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στο πρώτο της σειράς των τελικών. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Τάιλερ Ντόρση. Στον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Λούκας κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι, στο οποίο δύσκολα θα αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
0: Ο καιρός.
10: Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Ενώ από αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό.
12: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού, στην επιμέλεια της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης και στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τις σκέψεις σας. Λοιπόν, τα μάθατε τα νέα. Βγήκαμε σήμερα οριστικά από τα μνημόνια. Ο Μητσοτάκης σφύριξε τη λήξη της μνημονιακής περίοδου. Έκανε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μια ανάρτηση στην οποία αναφέρθηκε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας, όπως γράφει, των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Μητσοτάκης κάνει λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Έτσι λοιπόν μπαίνει τέλος στα μνημόνια κατά τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε άλλο σημείο της ανάρτησης υπόσχεται, μετά από αυτή την εξέλιξη, μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Αυτό μας φοβίζει. Πρέπει μπας και οι εκλογές δεν είναι και τόσο μακριά. Βέβαια, ο Μητσοτάκης εδώ κοιτάει να φτιάξει ένα αφήγημα για να ακυρώσει τον Τσίπρα. Λέει ο Τσίπρας ότι η δική του κυβέρνηση έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ότι διευθέτησε το δημόσιο χρέος και άφησε το μαξιλάρι ρευστότητας. Βγαίνει τώρα ο Μητσοτάκης και θα ισχυρίζεται ότι εκείνος είναι ο νεκροθάφτης της μνημονιακής περίοδου. Θα βάζει και λίγο από το 2015, θα βάζει και λίγο από τα capital controls, θα βάζει και λίγο από το δημοψήφισμα στο αφήγημά του, στο μενού του, ώστε να φτιάξει το προεκλογικό γλυκό. Η πλάκα είναι η εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης πουλάει κανονικότητα και αφήνει να εννοηθεί ότι θα δρομολογήσει μια πιο γενναιόδορη πολιτική και από πίσω θέλει να κατοχυρώσει στο Σύνταγμα τη δημοσιονομική σταθερότητα, να βάλει συνταγματικό φρένο στα ελλείμματα. Ποιος, ο κ. Μητσοτάκης που κράτησε τη σημαία των Βάστα Σόιμπλε, αλλά και παρουσιάστηκε ως ιδιοκτήτης των μεταρρυθμίσεων, των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων, γιατί είναι γνωστό πως αυτή η έννοια έχει κακοποιηθεί τα 16 χρόνια τα τελευταία. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε και να μην αναφερθούμε σε αυτή την ανάρτηση, σε αυτή την ανάρτηση χοντροκομμένης επικοινωνίας κακής ποιότητος. Βέβαια, όλος ο κόσμος μιλάει για τις δημοσκοπήσεις και αυτό είναι λογικό, καθώς το πολιτικό σκηνικό γίνεται άνω κάτω με την ίδρυση των κομμάτων της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα και έρχεται και ο Σαμαράς. Βέβαια, είναι τέτοια ρευστότητα που κάθε συμπέρασμα είναι προήμο και επισφαλές. Η κυρία Καριστιανού μάλιστα ζήτησε πριν από λίγο να πάει σε ένα debate με τον Μητσοτάκη. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης δεν πατά στη Βουλή, στην τηλεόραση θα τρέχει, αλίμονο. Και μια που είπαμε για ρευστότητα, στην αριστερά κανείς δεν ξέρει το μέγεθος της επίπτωσης στον ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπόλοι και βουλευτές προσανατολίζονται να ανεξαρτητοποιηθούν μετά την κεντρική επιτροπή, τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο Σάββατο. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και μια ισχυρή ομάδα που ούτε που συζητά το ενδεχόμενο να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ή να αναστείλει τη λειτουργία του. Θα τα δούμε όλα, εκτός αν δεν τα έχουμε δει όλα. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε με αγωνία τις διεργασίες και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε με τις τηλεφωνικές συνδέσεις.

0: Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν πουλά success story στην οικονομία και πουλά και το τέλος της μνημονιακής περίοδου ώστε να ρίξει στάχτη στα μάτια σε σχέση με τα σκάνδαλα, όπως και σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πάρτι λοιπόν με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πάρει νέες διαστάσεις, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο. Πρόκειται για ένα ακόμη οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να αποκόμισε παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως διαβάζουμε, μέσω ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων και επιδοτήσεων. Οι συλληφθέντες βρίσκονται υπό προανάκριση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα Κοζάνης. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Γιάννη Καρναβιά, αντιπρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων Έτολο Ακαρνανίας, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καρναβιά.
1: Καλησπέρα, κύριε Σταθόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι θα γίνει με τα κλεμμένα, είναι το θέμα, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα τώρα.
1: Είναι ένα ερώτημα που πλανάται πάνω από όλους μας.
0: Ναι, ναι, ρητορικό.
1: Είναι ρητορικό πραγματικά, γιατί 10 χρόνια εμείς τα λέμε. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν κλεμμένα, ότι από τότε που είχε βγει αυτό με την τεχνική λύση, ότι υπάρχουν λεφτά που δεν έρχονται στους παραγωγούς. Τώρα μας είπαν ότι είναι γύρω στα 160 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Κάπου εκεί λέει, χάνονταν. Ναι. 1,5 δίσκοντα λέμε εμείς. Ναι. Από αυτά, να ξέρετε, οι αγρότες που παράγουν δεν έχουν πάρει φράγκο.
0: Μάλιστα.
1: Λέμε από το 2010 ότι δώστε την επιδότηση στην παραγωγή, ναι, τη δίνουν στα στρέμματα. Ναι. Προφανώς όλη αυτή η λογική, η ίδια η λογική δηλαδή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι να δίνουμε όπου να είναι και όπως να είναι επιδοτήσεις, βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Και η ουσία είναι ότι εμείς είμαστε στο 2026, δεν έχει έρθει πίσω κανένα, ναι, ούτε ευρώ από τα κλεμμένα, κατ' εμάς. Και όχι μόνο αυτό, δεν πληρωνόμαστε και αυτά που πρέπει να πάρουμε, να ξέρετε.
0: Α, δεν έχετε πάρει τίποτα από αυτά που σας χρωστάνε κανονικά?
1: Όχι, πήραμε τη βασική ενίσχυση, ναι, μετά από μεγάλη πίεση. Ναι. Έγινε ο κακός χαμός όλη την Ελλάδα για να την πάρουμε, γι' αυτό βγήκαμε στον δρόμο. Και τώρα τα οικολογικά σχήματα που είναι η συνέχεια, ας πούμε, των επιδοτήσεων, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και δεν έχουμε και κανένα χρονοδιάγραμμα, να ξέρετε. Τα χρονοδιαγράμματα έχουν περάσει το ένα μετά το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν να μπουν λεφτά τώρα, μέσα στη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκαν χρήματα, μπήκαν κάτι ελάχιστα, σε ελάχιστους, πολλά χρήματα κομμένα, πετσοκομμένα, έλεγχοι οι οποίοι δεν τελειώνουν ποτέ, διασταυρώσεις οι οποίες δεν τελειώνουν ποτέ, συστήματα monitoring τα οποία δεν δουλεύουν, mm-hmm, φωνάζουμε και ξαναφωνάζουμε. Και πλανάται γενικά ένα σκάνδαλο, ακούμε συλλήψεις και παρασυλλήψεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αλλά λεφτά δεν βλέπουμε εμείς.
0: Λεφτά δεν βλέπετε,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Λέμε τώρα κλεμμένα, mm-hmm, σκάνδαλο, mm-hmm, και πέρα, από πού κλάπηκαν αυτά τα λεφτά?
0: Ναι.
1: Κλάπηκαν προφανώς από την τσέπη του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Κλάπηκαν από τους παραγωγούς.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι.
1: Κλάπηκαν από τους παραγωγούς, ναι, που είναι στην πρώτη γραμμή, που τώρα πρέπει να παράγουν με όλες αυτές τις συνθήκες, γιατί τώρα η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί. Παλεύαμε για να πάρουμε 50, παλέψαμε 40 μέρες να πάρουμε 50 λεπτά πετρέλαιο λιγότερα, mm-hmm, και αυτή τη στιγμή ούτε αυτά μας έχει δώσει, αλλά το πετρέλαιο είναι στα 2 ευρώ. Καλλιεργούμε με 2 ευρώ πετρέλαιο δηλαδή.
0: Και μη χειρότερα.
1: Καταλαβαίνετε δηλαδή το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και όπου και αν απευθυνθούμε, βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Κερασάκι στην τούρτα, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, σέρνονται από την Έτολο Ακαρνανία, εγώ θα σας πω, θα φτάσουν πάνω από 100 αγρότες οι οποίοι σέρνονται στα δικαστήρια γιατί τόλμησαν ή άνοιξαν διόδιο ή διαμαρτυρήθηκαν στο πεζοδρόμιο με ένα σκασμό κατηγορίες στην πλάτη τους. Δεν συζητάω για την ταλαιπωρία που μας σέρνουν στα τμήματα κατάθεση στην κατάθεση, γιατί πλέον δεν θα δώσουμε κατάθεση, μία κατάθεση για όλες τις κινητοποιήσεις. Κάθε φορά που κάναμε μια ενέργεια, ξεχωριστή δικογραφία. Mm. Και τρέχουμε από την μία. Ξέρετε, το τμήμα στο χωριό σας δεν έχει κόσμο. Ελάτε στα κεντρικά, στο Μεσολόγγι. Ξέρετε, εδώ δεν έχει κόσμο. Τώρα ξαναπηγαίνετε στο τμήμα το δικό σας. Mm. Πηγαίνετε στο τμήμα το κεντρικό. Δηλαδή, ένας
0: πόλεμος νεύρων. Και ένας πόλεμος νεύρων.
1: Ένα χάλι και ένας πόλεμος νεύρων.
0: Ναι,
1: την ίδια ώρα ακούμε εκατομμύρια παντού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ουσία.
0: Είπατε ότι όπου απευθυνθήκατε βρήκατε κλειστές πόρτες. Πού έχετε απευθυνθεί? Δηλαδή, ποιες πόρτες είναι κλειστές?
1: Έχουμε φτάσει μέχρι τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Από αυτά που πήραμε σαν διαβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό δεν έχουν γίνει ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και τα πετρέλαια που πήραμε μία δόση οι μισοί συνάδελφοι δεν τα πήρανε. Mm-hmm. Και κανένας δεν μας λέει το λόγο. Mm. Δεν ήταν καλό το σύστημα των πρατηριούχων. Κάτι τέτοιες δικαιολογίες στην ΕΕ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σε φάση κινητοποιήσεων από ό,τι βλέπουμε οι αγρότες του νομού Λάρισας, ίσως και οι αγρότες και άλλων νομών. Και στο Αγρίνιο υπάρχει ένα ανάλογο κλίμα, δηλαδή αναθέρμανση των κινητοποιήσεων.
1: Ναι, προφανώς. Να ξέρετε, είμαστε όλοι στα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Γιατί σας ξαναλέω, από τη μία έχουμε όλη αυτή την κατάσταση, ακούμε εκατομμύρια να πετάνε και την ίδια στιγμή ο κάθε παραγωγός που είναι να πάρει 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα δεν τα έχει πάρει. Και δεν ξέρουμε αν θα τα πάρει και αν θα κοπούν κι αυτά.
0: Ναι.
1: Το κόστος παραγωγής δεν δίνεται καμία βοήθεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν είναι 2 ευρώ το πετρέλαιο, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν γίνεται να παράγουν. Πρέπει τα προϊόντα να είναι στο Θεό. Αντίθετα, τα προϊόντα πέφτουνε, το κόστος παραγωγής αυξάνεται, στα ράφια ο κόσμος πάλι τα αγοράζει πανάκρι. Ναι. Και εκεί δεν υπάρχει κανένα έλεγχο.
0: Mm-hmm. Ναι. Περιγράψατε δηλαδή όλη την αλυσίδα, πραγματικά.
1: Μα ναι, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας πω για τα προϊόντα που ξέρω εδώ από το νομό μας. Οι ελιές σε κανένα ράφι δεν έχουν πέσει. Mm-hmm. Οι ελιές Αγρινίου, για παράδειγμα. Στον παραγωγό ούτε καν τις ζητάνε, να ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουν εισαγωγές και τις πουλάνε πανάκριβα. Η ουσία αυτή είναι. Mm-hmm. Από τον παραγωγό προσπαθούν να τις πάρουν τζάμπα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουν.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Και στην περιοχή σας οι νέοι αγρότες ή οι νεότεροι αγρότες έχουν εγκαταλείψει και αναζητούν την τύχη τους αλλού, κύριε Καρναβιά?
1: Όχι, οι νέοι ως αγρότες δεν πάει πλέον κανένα.
0: Δεν πάει, δεν ξεκινάει καν.
1: Αυτοί, σαν και εμένα που μπήκαμε στο προηγούμενο πρόγραμμα,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι οι περισσότεροι σκεφτόμαστε ότι η χαζομάρα που κάναμε.
0: Mm-hmm.
1: Να μείνουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει, μα δεν παίρνεις ούτε αυτά που δικαιούσε, τα απλά που έχουν κανονίσει.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιος που είχε κανονίσει τα οικολογικά σχήματα, έχει κάνει κάποια προγράμματα και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πληρωθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει βάλει τα λεφτά του μπροστά. Δεν συζητάω και για άλλα προγράμματα που έχουν πάει πίσω, προγράμματα νέων αγροτών, προγράμματα βιολογικά. Και όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό το παραμύθι, το πράσινο που τρέχαμε και κάναμε χαρτιά, απονητροποίηση και όλα αυτά, όλο αυτό το χάλι με την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τα έχουμε κάνει όλα αυτά, όλοι οι συνεπείς που έχουν παράγει, και δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε αυτά τα ψίχουλα.
0: Ναι.
1: Δεν μας δίνουν ούτε αυτά τα λεφτά.
0: Mm-hmm. Θα μας σώσει η Μερκιοσούρ, ξέρετε. Γιατί αυτό που περιγράφεται, εύλογα κοινή υποψίες ότι πρόκειται για ένα στοχευμένο σχέδιο, ώστε να περάσει αυτή η συμφωνία απρόσκοπτα. Ναι.
1: Προφανώς, και δεν χρειάζεται να περάσει πολύ καιρό. Πέρασαν 2 μήνες.
0: Mm.
1: Και βγήκε όλο το παραμύθι.
0: Mm-hmm.
1: Αποκαλύφθηκε με τη λογική ότι τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν ήταν γεμάτα σαλμονέλα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που λέγαμε, ότι δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση για την υγεία.
0: Mm-hmm.
1: Ότι τα στάνταρ σε αυτές τις χώρες από εκεί που φέρνουν προϊόντα δεν υπάρχουν επί της ουσίας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τεράστιες εταιρείες οι οποίες λιμένονται εκεί τον πλούτο και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Οπότε δεν μπορεί να ζητάτε από εμάς σοβαρά στάνταρ βιολογικά το ένα και το άλλο και απ' την άλλη να φέρνετε μέσα ό,τι σαβούρα υπάρχει. Mm-hmm. Γιατί αυτό γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό θα φέρουν τώρα εδώ, και γι' αυτό εμείς γι' αυτό είχαμε και τη συμπαράσταση του κόσμου. Γιατί ένας κόσμος τα ψέματα έχει καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Και τι παιχνίδι παίζεται. Όταν από μένα, ξέρω εγώ, την ελιά την παίρνουμε με 60-70 λεπτά και στο ράφι 50 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Έχει 5 ευρώ, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Έχουν καταλάβει όλοι τι ακριβώς γίνεται.
0: Mm-hmm. Καλό κουράγιο, κύριε Καρναβιά, και ασφαλώς θα τα ξαναπούμε. Να είστε και εσείς καλά.
1: Να είστε καλά και
0: εσείς. Ο κύριος Γιάννης Καρναβιάς, εδώ στο κόκκινο, αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Έτωλα Καρνανίας.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το κόκκινο.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στο κόκκινο.

Έρχονται πολλά πολλά μηνύματα. Καλησπέρα στην Εύα που γράφει πως είμαστε μια θλιβερή χώρα με βάση αυτά που ακούσαμε, υποθέτουμε, και από τη συζήτησή μας με τον Αντιπρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να γίνει προγραμματική συζήτηση πέρα από επικοινωνιακά τεχνάσματα που είναι λογικά να υπάρχουν και αυτά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, αλλά ας εισχωρήσουμε και στην ουσία και στον σκληρό πυρήνα των προβλημάτων κάποια στιγμή. Και αυτό αφορά όλους, και τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς κρινόμαστε από τα ερωτήματα που κάνουμε ή δεν κάνουμε. Η Ζωή γράφει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα με τις πιο δίκες, σταθερές, ξεκάθαρες και φιλολαϊκές θέσεις, με το πιο αξιοπιστό πρόγραμμα. Είναι μεγάλη αδικία να θέλουν κάποιοι να τον πουλήσουν. Ο όρος πουλήσουν είναι σε εισαγωγικά. Καλησπέρα και στη Ζωή. Η Μαρία γράφει καλησπέρα στο κόκκινο. Δεν θα ήθελα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν του αξίζει. Πάντως δεν υπάρχει στο τραπέζι ζήτημα αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ξέρουμε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα περιμένουμε ωστόσο και την έκβαση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής. Αν μη τι άλλο, πάντως τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν είναι δίωνα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε όμως στο τέλος πού θα κάτσει η μπίλια γενικά. Στο σχόλιο του Γιώργου απαντάμε, το κόμμα Τσίπρα δεν σηκώνει κουβέντα για συνεργασίες. Γιώργο, δεν αφήνουν κάποιο σχετικό παράθυρο οι εκπρόσωποι του κ. Τσίπρα όταν βγαίνουν στα κανάλια. Και μάλιστα χθες προχθές απέρριψαν και την πρόταση του Χάρη Δούκα περί συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με το νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών. Κάποια στιγμή βέβαια το επιτελείο του κ. Τσίπρα ή ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός θα κληθούν να απαντήσουν στο ερώτημα με ποιους θα συμπορευθούν σε περίπτωση εκλογικής πρωτιάς από τη στιγμή που οι ίδιοι βάζουν τον πήχη κατευθείαν στη διακυβέρνηση του τόπου. Γιατί η προοπτική κατάκτησης της αυτοδυναμίας από το φορέα του κ. Τσίπρα με τα σημερινά δεδομένα ανάγεται στη σφαίρα της ουτοπίας. Και ο Μητσοτάκης άλλωστε έχει ελάχιστες ελπίδες, πάντα με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, κατάκτησης της αυτοδυναμίας. Γι' αυτό στην κουζίνα, την ευρύτερη πολιτική κουζίνα ή τη γαλάζια κουζίνα, φτιάχνονται, ψήνονται διάφορα σενάρια. Μήπως σωθεί η Νέα Δημοκρατία ή ο Μητσοτάκης προσωπικά, γιατί αν ο Μητσοτάκης πάρει κάτω από το 25% στις πρώτες εκλογές, θα μπλέξει άγρια. Καλησπέρα και στη Γιάννα. Όχι, δεν παίζει ζήτημα μετεγραφής του Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Έχουν διαψευστεί αυτά τα δημοσιεύματα και από το επιτελείο του κυρίου Κασελάκη. Γιατί εντάξει, είπαμε, υπάρχει μετεγραφικός οργασμός, αλλά όχι και έτσι. Κάποια δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο κύριος Κασελάκης κλείνει στο ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα του κυρίου Κασελάκη έκανε λόγο για κατασκευάσματα που βασίζονται σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσο να δυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία του κινήματος του κυρίου Κασελάκη. Πάντως εδώ να πούμε πως οι τελευταίες, να ρίξουμε και λίγο δηλητήριο, οι τελευταίες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ, η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παπάς, φόρεσαν για ένα διάστημα την κασελακική φανέλα. Δεν εντάχθηκαν επίσημα στον φορέα του κυρίου Κασελάκη, αλλά στήριζαν στεναρά τον κύριο Κασελάκη όταν ο κύριος Κασελάκης ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κάποιοι και άλλες δηλώσεις πάντως που έχουν μυρωδιά πρόωρων εκλογών ή μυρωδιά εκλογικής ετοιμότητας. Διαβάσαμε πρόσφατα μια συνέντευξη της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Και αποκάλυψε λοιπόν ότι έχει εργαστεί και ως καθαρίστρια σε συνεργεία καθαρισμού τις βραδινές ώρες, ως φοιτήτρια ώστε το πρωί να μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα στη σχολή της. Και πως επίσης την ίδια περίοδο εργάστηκε και στον τουρισμό, ενώ για ένα διάστημα έβγαζε και φωτοτυπίες σε βιβλιοπωλείο. Πρόκειται για δηλώσεις, ρε παιδί μου, με ισχυρό ταξικό πρόσημο. Η κυρία Αγαπηδάκη θα,
θέση υποψηφιότητα στο δυτικό τομέα Αττικής. Εκεί έχει ισχυρό ανταγωνισμό. Έχει τον κύριο Χρυσοχοίδη, έχει την πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την Μαρία Σιρεγγέλα. Επομένως, προβαίνει σε δηλώσεις οι οποίες μπορούν να αγγίξουν τα πιο ευάλωτα στρώματα. Ευτυχώς πάντως που δεν πρόλαβε τα 13 ώρα η κυρία Αγαπηδάκη όταν έκανε αυτές τις όντως πολύ δύσκολες δουλειές. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Ο Νικόλαος ρωτάει αν αναμένεται κόμμα Σαμαρά. Αναμένεται κόμμα Σαμαρά η επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης. Το θέμα είναι πότε θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια ο πρώην πρωθυπουργός. Την Παρασκευή έχει μια ομιλία στην Κρήτη. Δύσκολα θα ανοίξει εκεί τα χαρτιά του. Ίσως αφήσει κάποιο υπονοούμενο ή ίσως πίσω από τις γραμμές καταλάβουμε ότι μπορεί να επιταχύνει τον βηματισμό του. Ωστόσο, αναμένεται κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, το αν αναμένεται κόμμα τύπου Σπαρτιατών, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας τέτοιες διεργασίες. Άλλωστε, είναι τέτοιος ο συνωστισμός στα δεξιά της δεξιάς, που δεν ξέρουμε αν υπάρχει ζωτικός χώρος για ένα τέτοιο μόρφωμα.

0: Τώρα για τις 9 Ιουνίου να αλλάξουμε κλίμα και να αλλάξουμε θέμα και ατμόσφαιρα. Για τις 9 Ιουνίου διέκοψε τις εργασίες του το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, το οποίο εξετάζει το έγκλημα των τεμπών. Στο επίκεντρο της επόμενης συνεδρίασης θα βρεθούν εκ νέου οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας που έχουν υποβληθεί από δικηγορικούς συλλόγους, το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, καθώς και η εισαγγελική πρόταση που έχει κατατεθεί επί του ζητήματος. Τώρα, βέλη κατά του Ελληνικού Δημοσίου εξαπέλυσαν οι συνήγοροι υποστήριξη της κατηγορίας. Η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών που υπηρετούσαν στην απογευματινή και βραδινή βάρδια της 28ης Φεβρουαρίου του 23, καθώς και κατά του τότε προϊσταμένου του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νότιου Ελλάδος. Πάμε ώστε να μας διαφωτίσει, πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, δικηγόρο τραυματία του εγκλήματος των Τεμπών, που είναι μαζί μας και θα χρειαστούμε τις επιστημονικές του γνώσεις. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Κώστα, και στο εκ των υστέρων χρόνια πολλά και δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καθαρή φωνή και αληθινή φωνή.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, εκεί στα Τέμπη προσπαθούμε να φέρουμε την αλήθεια. Και είπα χαρακτηριστικά στην παρέμβασή μου ότι ο Καζαντζάκης έλεγε ότι κάποια μέρα, λέει, υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη όμως, λέει, δεν έχει ποδάρια. Και εμείς πρέπει να την κουβαλήσουμε στον νόμο μας και να την φέρουμε ενώπιόν σας, λέγοντας ο μεγάλος αυτός ιστορικός, φιλόσοφος, από όλα αυτά τα πράγματα που αν θέλετε έχει διδάξει γενιές και γενιές ο μεγάλος μας Καζαντζάκης. Έτσι λοιπόν και σήμερα στα Τέμπη ζούμε το παράδοξο. Από τη μία πλευρά να έρχεται το δημόσιο και είναι πραγματικά λυπηρό, αμετανόητο, με μία παρέμβαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και με ένα email που κοινοποιήθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κεραλάδη, εντέλλοντας το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να στραφεί προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά

και έχει τέσσερα χαρακτηριστικά που προσβάλλουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το πρώτο, ότι είναι μια περιοριστική επιλογή από τις 36 που εφέτης ανακριτής έκρινε ότι με κακουργηματικές πράξεις ευθύνονται για αυτό το έγκλημα. Δεύτερο, από τους 36 ασφαλώς απευθύνεται στους 4. Δεύτερο, προσπαθεί να δημιουργήσει έναν μηχανισμό μετακίνησης των ευθυνών μακριά από την πολιτική ηγεσία και τα ανώτερα στελέχη, όλα να πάει σε επιχειρησιακό προσωπικό θαρρής και δεν ήταν εκεί. Τρίτο και το πιο επικίνδυνο, έμεσα να καθοδηγεί τη δικαιοσύνη που θα πρέπει να βρει τις ευθύνες και αυτή την τραγωδία. Πού δεν να τις βρει, εκεί κατευθύνει τη δικαιοσύνη. Αυτό όμως προσβάλλει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα στην κρίση της δικαιοσύνης. Και χάρηκα πραγματικά ότι η εισήγηση της εισαγγελέως άκουσε την καθολική αντίδραση, αν θέλετε, των δικηγορικών συλλόγων και πρότεινε την αποβολή του δημοσίου. Συνέχισε όμως σε μετανόητα το δημόσιο και να λέει όχι, θα πρέπει να περιοριστώ γιατί με ντουφεκάτ μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί από θήτης το δημόσιο θέλει να γίνει θύμα, να παριστάνει το θύμα. Δηλαδή θα θέλει και εδώ ακόμα να συνεχίσει τη συγκάλυψη και το κουκούλωμα των ευθυνών. Όταν το έγκλημα, όπως τόνισα, είναι κυρίαρχα πολιτικό και εδράζεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και ενοχής πολιτικής ηγεσίας εργολαβικών συμφερόντων και προθήμων οργανισμών και ανθρώπων, μέσα σε αυτό το τρίγωνο, ενώ οι 717 ασυστήματα ασφάλειας θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από το 14 στο 16, περάσανε χρόνια και χρονάκια και μέχρι που έγινε αυτή η τραγωδία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, όπως και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως για να εμπνέει ασφάλεια ο σιδηρόδρομος. Και ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι μέχρι το 29, αν δεν κάνω λάθος, όλα θα είναι εντάξει. Δηλαδή ας ξεκινήσουμε από το 14 μέχρι το 29, αν δεν χάλασε ο κόσμος. Άρα αυτό, αν θέλετε, μαρτυράει την άποψή μου, καθρεφτίζει τη συμπεριφορά της εξουσίας και τη συμπεριφορά του κράτους απέναντι σε ένα ένομο αγαθό που δεν έχει ανταλλάξει μια αξία που λέγεται ασφάλεια ζωής στον πολίτη. Ασφάλεια ζωής στον πολίτη που επιφυλάσσει και το Σύνταγμά μας και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων, άρθρο 2, όπως τόνισα επίσης στο δικαστήριο. Τώρα, σε σχέση με την κρίση και την αποβολή που, αν θέλετε, σχεδόν από όλους τους συναδέλφους προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων πετροβόλησαν να απομακρυνθεί ο δικηγορικός σύλλογος, θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία, για να μην πω καθολικά, το δικηγορικό σώμα συμπαραστάθηκε σε αυτή την τραγωδία από την πρώτη στιγμή. Τα 48 δικηγορικοί σύλλογοι ομόφωνα, χωρίς αντιρρήσεις, η ολομέλεια αποφάσισε να κάνει μελέτη για τις αιτίες. Έκανε πραγματομοσύνη έκθεση συγκεκριμένη για το θέμα του πώς η τραγωδία συνέβη, δηλαδή έδειξε το ενδιαφέρον συνεχώς και αμερόληπτα μπήκε στο ρόλο της. Τόνισα ότι ο ρόλος των δικηγορικών συλλόγων είναι διπλός. Ο πρώτος λόγος, ασφαλώς, όπως ο κάθε επαγγελματικός σύλλογος, έχει τα οικονομικά, κοινωνικά συμφέροντα

0: τις επαγγελματικές τάξεις του δικηγορικού σώματος. Ταυτόχρονα όμως ως δημόσιοι λειτουργοί, σύμβουλοι του κράτους και συλλειτουργοί στην απόδοση της δικαιοσύνης, είναι, αν θέλετε, θεματοφύλακες του κράτους δικαίου. Ένα κράτος δικαίου που σήμερα δοκιμάζεται πολύπλευρα, είτε στο χώρο, αν θέλετε, της δημοκρατίας μας, στο χώρο του κοινοβουλίου, με αυτά τα παρατράγουδα για το να φράζουν, αν θέλετε, το δρόμο της δικαιοσύνης προς την αλήθεια, στην αρχή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αμυνθηχτεί ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πέλτζης, βάλαμε φραγμό. Στη συνέχεια ήρθε ο κύριος Καραμαλής εκ νέου από τον ανακριτή, τον εφέτη ανακριτή, τον κύριο Μπακαΐμη. Παραβήκαμε συνταγματικές διατάξεις για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Προσδιορίσαμε κιόλας ότι θα πρέπει να πάει ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Τριανταπούλος με ένα απλό πλημέλημα παραβίασης καθήκοντος, και εδώ δηλαδή καθοδηγήσαμε τα πράγματα και φτάνουμε, αν θέλετε, στη κατάσταση που ζήσαμε στις ανεξάρτητες αρχές, στην έρευνά τους για τις υποκλοπές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή όλο το θεσμικό συγκρότημα, η συγκρότηση της πολιτείας μας, της δημοκρατίας μας, βρίσκεται σε μια κατάσταση έλλειψης της εμπιστοσύνης, όταν το 70 με 80% ανησυχεί για το κράτος δικαίου, ανησυχεί ότι η πολιτεία δεν έκανε καλή διαχείριση στα Τέμπη. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός είπε ότι στα Τέμπη ιτήθηκε το κράτος, αυτό το κράτος της δικαιοσύνης, της πρόνοιας, που οφείλει απέναντι στον πολίτη να παρέχει αυτά τα δικαιώματα, να εκπληρώνει αυτά τα δικαιώματα, γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς μια παροχή. Είναι δικαίωμα στις σύγχρονες κοινωνίες του πολίτη να απαιτεί ασφάλεια στις μετακινήσεις του, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν θα πω ότι και οι αποφάσεις μετά την εισήγηση της κυρίας της Αγγελέως θα αποδεχτεί η έδρα ότι το δημόσιο θα πρέπει να αποβληθεί, οι δικαιωρικοί σύλλογοι θα πρέπει να εκπληρώσουν την θεσμική διάσταση διαφύλαξης και υποστήριξης του κράτους δικαίου, που στον πυρήνα σημαίνει μαζί ψάχνουμε την αλήθεια, και την διαδρομή των ευθυνών που ξεκινάει από τον μοιραίο σταθμάρχη που τον βουτήξανε στον ωκεανό χωρίς να ξέρει μπάνιο, και η διαδρομή αυτή ως αλυσίδωτη κατάσταση, ως κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδωσης ευθυνών, φτάνει στο τρίγωνο της ενοχής και της διαπλοκής. Εκεί λοιπόν η δικηγορική σύλλογη συλλειτουργεί με τους δικαστές, θα πρέπει να αγωνιστούν, να παλέψουν, να πάρουν τη δικαιοσύνη στους ώμους, όπως λέει ο Καζαντζάκης, και να κρίνουν δίκαια οι δικαστές, παραδειγματικά να δικάσουν τους ενόχους με σεβασμό στο τεκμήριο της ανθρωπότητας σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη πολιτεία, γιατί μονάχα έτσι θα έρθει αυτό που λέει η αρχαία τραγωδία, η λύτρωση. Θα αναπτυχθούν οι ψυχές των παιδιών που χάθηκαν άδικα, και ασφαλώς θα ηρεμήσουν κάπως οι γονείς και η κοινωνία. Για πρώτη φορά θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκε με 1.300.000 Ρώμο και αναγκαστήκαν όλα τα πολιτικά κόμματα και οι σημερινοί κυβερνώντες να μιλήσουν για αλλαγή στο άρθρο 86, για να είναι και οι βουλευτές και οι υπουργοί δράση απέναντι στον νόμο και δεύτερο να έχουμε αιρετή δικαιοσύνη, διότι όταν κάποιον τον διορίζεις, όσο και άγιος να είναι, έχεις και κρατάς ως εξουσία στα χέρια σου έναν μηχανισμό επιρροής σε κρίσιμες καταστάσεις όπως το ζούμε μέχρι σήμερα και για τα τέμπη και για τις υποκλοπές και για μια σειρά από άλλα φαινόμενα παραβίασης του νόμου και αν θέλετε όλο αυτό το κύκλωμα της διαπλοκής που όπου και να πατήσεις το βρίσκεις μπροστά σου θα πρέπει να γίνει και η κάθαρση αν θέλετε στους αρμούς της εξουσίας που τα πρόσωπα εκμεταλλεύονται τον θόκο της εξουσίας για ίδια συμφέροντα και όχι για τα συμφέροντα του πολίτη, του δημοσίου και της Ελλάδας μας. Πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας θα καρποφορήσει και η δικαιοσύνη θα αποδώσει αυτά που επιβάλλονται από την ενωσιακή, αν θέλετε, δικαιοσύνη, γιατί έχουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι και πάνω από το Σύνταγμά μας και ασφαλώς με την ένωμη συνταγματική τάξη η οποία καθορίζει τη σχέση του πολίτη με τον νόμο. Ουδής πάνω από τον νόμο.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ σας κύριε Αποστολίδη, ευχαριστώ
1: για την παρέμβαση.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, εδώ στο κόκκινο, δικηγόρος τραυματία του δυστυχήματος, του εγκλήματος των τεμπών.

Η γενιά του 60, στην οποία ανήκω, μεγάλωσε διαβάζοντας Καζαντζάκη, μας γράφει η κυρία Νατάσα. Αγαπητοί γονείς και παθώντες, κρατάτε γερά, θα βγει ο ήλιος της δικαιοσύνης πάλι. Με αυτά και με αυτά κλείνουμε. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλλος στην επικοινωνία, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Κώστας Αβόπλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά αύριο, αύριο Πέμπτη, εδώ στις 18:00 θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λου.
5: Το 2023 μας βρήκε με τέσσερις.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέος success story στην οικονομία, σερβίρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί την ομοθέτηση φρένου στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Το ανθύρο κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία αποδομούν τα στοιχεία του ΟΣΑ, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό το 2026 στο 4,2%. Έναντι 2,2% που εκτιμούσε προηγουμένως. Μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,9% από 2,2%, ενώ προβληματίζει και η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Κατά 8,59% αυξήθηκαν οι τιμές στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ενώ αύξηση 5,05% κατέγραψαν και οι βρεφικές και παιδικές τροφές. Εμπεγμό με τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας, καταγγέλει η Ένωση για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, επισημένοντας την τεράστια διαφορά μεταξύ των στοιχείων της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση της Ένωσης, μόνο για τον Απρίλιο η Ελστάτ κατέγραψε 285.320 λιγότερους ανέργους σε σχέση με τη ΔΥΠΑ. Να μεταθέσουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον, επιχείρησαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού εν ώψη των ευρωεκλογών του 2024, με πρωταγωνίστρια την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ ο πρώην Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομιλάς, επέμεινε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του κυρίου Σταυριανουδάκη. Στην απολογία του, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, πρώην Γραμματέας Αποδημών της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι δέχτηκε πιέσεις να μην αποκαλύψει το ρόλο του κυρίου Κορομιλά. Η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου υποστήριξε ότι θεωρούσε πως το αρχείο προερχόταν νόμιμα από κομματικές λίστες και όχι από εκλογικούς καταλόγους. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου, όποτε αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας για την ενοχή ημί των τεσσάρων κατηγορουμένων. Η σημερινή παρουσία του Υπουργού της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Παπασταύρου ως μάρτυρας υπεράσπισης του επιχειρηματίας μειώνει απέναντι στη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου σε μια υπόθεση που έχει καταγγελθεί από διεθνείς φορείς και δημοσιογραφικές ενώσεις. Ως αγωγή ΣΛΑΠ συνιστά μια εξαιρετικά αρνητική πολιτική και θεσμική εικόνα για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, επισημένοντας ότι σε μια περίοδο που η Ελλάδα εγκαλείται διεθνώς για την κατάσταση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του τύπου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να ταυτίζεται ξανά με πρακτικές πίεσης και εκφοβισμού απέναντι στην ερευνητική δημοσιογραφία. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Μοναστηράκι με αφορμή την άφηξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που μεταφέρει μεταξύ άλλων μέλη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που κάνουν διακοπές. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική συγκέντρωση κατά την άφηξη του πλοίου στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό Κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έβληξαν το νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόουνς προς στόχους στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Ένας νεκρός και 63 τραυματίες από πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην έχει πυρηνικά όπλα και ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτσταμπά Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στο Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφωνούν στα βασικά ζητήματα που αφορούν το Ιράν. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς τακτικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε ότι τις επιλύουν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, πλήγμα του Ισραηλινού στρατού στοχοθέτησε σήμερα απευθείας ασθενοφόρο στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο διασώστες και να τραυματιστεί ένας τρίτος, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό σήμερα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στο ελληνικό διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρωπίνων ζώων και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο Αττικής σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή με ξερά χόρτα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ωστόσο, δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Την Πέμπτη στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Στάνο Βρελίσια, θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που προειδοποιεί ότι η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα στο ρωσικό έδαφος. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου η αύξηση της κλίμακας των Ουκρανικών αντιπίνων, υποστηρίζοντας πως τα βαθιά πλήγματα κατά στόχων στη Ρωσία επιτρέπουν στο Κίεβο να διαπραγματεύεται από ισότιμη θέση με τη Μόσχα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανοίγει απόψε στις 9 η αυλαία της σειράς των τελικών της Greek Basketball League με τον Ολυμπιακό να πισωτού το τρόπαιο της Ευρωλίγκα και να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στο πρώτο της σειράς των τελικών.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ από αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι επί της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Σήμερα θα ακούσουμε ολόκληρο έναν ιστορικό και διαχρονικό ελληνικό δίσκο, τον Δρόμο, του Μίμη Πλέσα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, δίσκος που κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Λύρα το 1969, είχε εξώφυλλο από τον Σπύρο Βασιλείο. Ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Κολούμπια από το Στέλιο Γιανακόπουλο και στο Δρόμο 10 από τα 12 τραγούδια ερμήνευε ο Γιάννης Πουλόπουλος, 2 η πρωτοεμφανιζόμενη Ράνα Κουμιώτη, ενώ μια διακριτή συμμετοχή είχε επίσης και η Πόπη Αστεριάδη.

Η πλατεία Βικτωρίας λεγόταν άλλοτε πλατεία Κυριακού. Δεν είχε τότε μεγάλα σπίτια και κοσμικά ζαχαροπλαστεία με ομπρέλες. Είχε μόνο παιδιά, πολλά παιδιά, που παίζανε μπάλα με πάνινα τόπια στο χωματόδρομο της Αριστοτέλους, που άνοιγαν τα κεφάλια τους σε πετρόπολεμο στην Οδό Φυλής. Κοκαλιάρικα, πολλά ξυπόλυτα, με μια χαρακιά πίκρας ανάμεσα στα μάτια, τα παιδιά της πλατείας Κυριακού είχαν μιλήσει με το θάνατο, γι' αυτό και αγαπούσαν πολύ τη ζωή. Στο κτίριο του δεύτερου γυμνασίου Αρένων στη Χέιδεν ήταν Γερμανοί. Πιο κάτω στην Αλκιβιάδου Ιταλοί. Στη Φερόν, στη Φιλιππίδου και στη Φωκέας, στην Ενιάνος, ως πέρα στη Στουρνάρα, υπόγεια που λέγανε ένα φτηνό αποτρόπαιο έρωτα. Και σε κάθε γωνιά, μπροστά σε καφενεία και σε μπιλιάρδα, αγόρια 7 έως 14 ετών, με λούπινα, με παστέλια, με μια οκά χαρούπια. Και δίπλα, στη σκιά του στρατού κατοχής, στη σκόνη του δρόμου, στην κάψα του μεσημεριού, στην παγωνιά του βοριά και της πείνας, πλάι στα υπόγεια του άθλιου έρωτα, βλάστενε και άνθη ζωλοένα, χωρίς τίποτα μέσα σε αυτά τα μαύρα χρόνια να μπορεί να το εμποδίσει, το ωραιότερο, το πιο αγνό λουλούδι της αγάπης. Το λουλούδι της αβέβαιης αφηβείας που δεν ξεχωρίζει ακόμα από τα παιδιάτικα τα χρόνια, κι ύστερα η ολοκληρωμένη ερωτική γνωριμία, τότε που ο νέος άντρας ξεχνάει τον χτεσινό έφηβο για να συνεχίσει το παιχνίδι του έρωτα και της ζωής, που ύπουλα απότομα και πρόωρα μεταμορφώνεται σε παιχνίδι του θανάτου. Στα παιδιά της κατοχής που μεγάλωσαν στο δρόμο, στο Θησίο, στο Πολύγωνο, στη Βάθη, στα Σεπόλια, στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη, παντού, παντού στην Αθήνα και στην Ελλάδα αφιερώνεται αυτός ο δίσκος. Αλλά και στους πιο νέους απευθύνεται, για να τους εργιανίσει στα τοπία της γειτονιάς, μιας εποχής που δεν γνώρισαν, με ένα τραγούδι ζωής, έρωτα και θανάτου.

Σήμερα λοιπόν παίζουμε στο κόκκινο ολόκληρο τον δρόμο, τον αγαπημένο, πολυπουλημένο και ανθεκτικό δίσκο του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ίσως τον πιο πολυπουλημένο δίσκο στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Δίσκος που κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Λύρα, είπαμε, το 1969, με αυτό το εξαίσιο εξώφυλλο του Σπύρου Βασιλείου. Δίσκος που ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Κολούμπια σε 10 ώρες από το Στέλιο Γιανακόπουλο και που βέβαια ο Μίμης Πλέσσας τον τιμά στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε το 1996 με τα εξής λόγια. Συνηθίζαμε, λέει ο Μίμης Πλέσσας, να μοιράζουμε μία στο σπίτι του, το σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και μία στο δικό μου, τις συναντήσεις μας που ποτέ δεν ήταν άμυρες και από κουβέντες δουλειάς. Ήταν ώρα συντροφιάς, γιατί με τις πρώτες επιτυχίες μας, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, συνδεθήκαμε με φιλία, που όσο περνούσε ο καιρός, έδαινε μέσα από την αμοιβαία εκτίμηση, την οικειότητα, αλλά και το σεβασμό που έτρεφε ο ένας για τη δουλειά του άλλου. Σημαδιακή βραδιά εκείνη, στο σπίτι του Λευτέρη, που καθισμένο στο γραφείο του περίμενε να τελειώσει μια κουβέντα με την εφημερίδα του, γιατί ο Λευτέρης είχε ήδη κάνει σημαντικά βήματα σαν δημοσιογράφος. Σκόρπια πάνω στο γραφείο του ήταν κάτι χειρόγραφα. Ξέροντας το γραφικό του χαρακτήρα, άρχισα να διαβάζω και ένιωσα να με πλημμυρίζει μια ανίποτη τρυφεράδα. Τα γραπτά του Λευτέρη περιγράφανε τα εφηβικά μου χρόνια, τα χρόνια μου μέσα στην κατοχή. Μάζεψα όσο βρήκα εκεί μπροστά μου, τη σύμπτωση ήταν 12, και αμέσως σκέφτηκα ένας μεγάλος δίσκος. Μέχρι τότε δεν είχαμε κάνει μεγάλο δίσκο με το Λευτέρη. Μου ήρθε και ο τίτλος. Τα άγουρα χρόνια, ξεχνώντας το ομώνυμο μυθιστόρημα του Κρόνιν. Του είπα θα τα πάρω. Απρόθυμα μου τα έδωσε γιατί δεν πίστευε ότι αυτά μπορούσε να είναι υλικό για τραγούδια. Φοβόταν τη διάχυτη ευαισθησία γιατί περιείχαν και τις δικές του μνήμες και δεν του είχε δώσει τη μορφή κουπλέ ρεφρέν που δίνει τη γνώριμη δύναμη στο τραγούδι. Ήταν τη τύχη να γραφτώ δύο μέρες αργότερα να τα έχω γράψει όλα, τα 11 χωρίς ρεφρέν. Ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα, του τα έπαιξα και τον έπεισα να τα παρουσιάσουμε στον αξέχαστο φίλο Αλέκο Μπατσιφά στη Λύρα. Αποκτήσαμε έτσι κι άλλον ενθουσιώδη υποστηρικτή που βάπτισε και το έργο. Ο δρόμος.

Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει 4 από τα 12 τραγούδια του δρόμου. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος 1969, βασικός ερμηνευτής ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ακούσαμε Γέλαγε η Μαρία, Φραγκόκλισσα, Μέθησε απόψε το κορίτσι μου και Ο Τρελός, για τον οποίο θυμάται ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στην παιδική μου γειτονιά είχαμε ένα μεθύστακα που τον βασανίζαμε, τον Παγιαντέρα. Για να αμυνθεί, μας πετούσε πέτρες από το δρόμο. Έχω μια πληγή από μια τέτοια πέτρα στο κούτελό μου.

Άλλη μια σπουδαία φωνή που μόλις την ακούσαμε και που χαρακτηρίστηκε από τη συνεργασία της με τον Μίμη Πλέσσα είναι σίγουρα εκείνη της Ρένας Κουμιώτη. Το ξεκίνημά της έγινε σε μια μπουά της Πλάκας όπου έτυχε να την ακούσει ένα βράδυ ο Μάνος Λοΐζος. Τον εντυπωσίασε το ξεχωριστό ηχόχρωμά της φωνής της και μίλησε για αυτή στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, γιατί τότε έψαχναν μια γυναικεία φωνή να πει δύο τραγούδια στο δίσκο που επρόκειτο να κυκλοφορήσει από τη Λύρα με τίτλο «Ο Δρόμος». Πράγματι, ακούγοντάς τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο, διέκρινε πως αυτή η τραγουδίστρια έχει τη στόφα της μεγάλης ερμηνεύτριας. Όμως έπρεπε να πει τραγούδια που τη στέργεζαν. Σε μια ακρόαση που έγινε στην Κολούμπια, την άκουσε ο Αλέκος Πατσιφάς, ο διευθυντής της Λύρα, και αμέσως της έκλεισε ραντεβού για να την ακούσει και ο Πλέσσας, που ήταν ο συνθέτης. Εκείνη με απίστευτο τρακ βρέθηκε στο σπίτι του στην οδό Ιθάκης για να κάνει ακρόαση στα τραγούδια. Στο πιάνο της συνόδευσε ο Μίμης Πλέσσας και η Ρένα τραγούδησε μπροστά στους υπόλοιπους συντελεστές για να κρίνουν αν πραγματικά ταιριάζει με το ύφος του δίσκου. Ο Γιάννης Πουλόπουλος που ήταν ήδη καθιερωμένος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Αλέκος Πατσιφάς. Η τελική απόφαση βέβαια ήταν του Μίμη, που ενθουσιάστηκε και ο ίδιος από την ιδιαίτερη φωνή της και από την ξεχωριστή ερμηνεία της και την πήρε στον δίσκο. Θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στον ιστορικό και αγαπημένο δρόμο με το τραγούδι «Πήρα σύννεφα διοτόπια», «Πήρα σύννεφο διοτόπια», όπου ο ίδιος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος λέει αφοπλιστικά: «Εδώ κάνω επίδειξη δεξιοτεχνίας. Ρημάρω τη λέξη τόπια με το ρήμα τόπια, το ήπια. Επίσης σευρώ το δέρμα του παπουτσιού με το θα σευρώ». Έχει όμως και άλλες τέτοιες εκπλήξεις το τραγούδι. «Τραγιάσκα, αλάσκα, πέτο, σπαρματσέτο» ή «Το σύννεφο που γίνεται ύφασμα» κλπ.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε συντονισμένοι στο Κόκκινος 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο. Ο Παντελής Νταβανέλλος στην τηλεφωνική επικοινωνία. Και σήμερα παίζουμε ολόκληρο τον δίσκο «Ο Δρόμος» του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που κυκλοφόρησε, είπαμε, το 1969. Ένας δίσκος με ενιαίο θέμα, που μιλάει δηλαδή για το τραγούδι ζωής, έρωτα και θανάτου που βίωσαν τα παιδιά της πλατείας Κυριακού στα χρόνια της κατοχής. Οι παιδικές μνήμες από τον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο, που έγιναν αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια. Βασικός ερμηνευτής ο Γιάννης Πουλόπουλος. Και ακούσαμε βέβαια το τραγούδι «Ξημερώνει Κυριακή», που ανοίγει τη δεύτερη πλευρά του δίσκου βινιλίου. Συνεχίζουμε με την Μυρσίνη που βάζει τα άσπρα, με τον Γιάννη Πουλόπουλο και το Σιγόντο της Πόπης Αστεριάδη, για το οποίο σημειώνει σε ανύποπτο χρόνο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος: «Το έγραψα για την κόρη Λοΐζου που την έχω βαφτίσει. Ο Πλέσσας κατάλαβε την αδυναμία μου και έγραψε ένα πολύ τρυφερό τραγούδι. Όταν παίζονταν ο δρόμος στο θέατρο, όλοι οι θεατές κρατούσαν το ρυθμό με παλαμάκια».

Για την περίπτωση που δεν το είπα πιο πριν, πρώτο μπουζούκι σε αυτή την ηχογράφηση παίζει ο μεγάλος Στέλιος Ζαφυρίου. Σε αυτή την ηχογράφηση των 10 ωρών στο στούντιο της Κολούμπια, υπό την μπαγκέτα του Στέλιου Γιανακόπουλου. Και να πούμε ότι σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, οι πωλήσεις του δρόμου έχουν ξεπεράσει μέχρι σήμερα το 1 εκατομμύριο. Βέβαια, έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορα δημοσιεύματα, έχουμε δει διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο δρόμος έχει ξεπεράσει πολύ στα 3, 3,5 και 4 εκατομμύρια δίσκους, χωρίς βέβαια όλα αυτά τα νούμερα που είναι μάλλον υπερβολικά να μπορούν να επιβεβαιωθούν. Τα νούμερα βέβαια έχουν ελάχιστη σημασία μπροστά στην καλλιτεχνική αξία και στη διαχρονικότητα του έργου.

Και έφτασε βέβαια η ώρα να ακούσουμε το 10ο στη σειρά τραγούδι από τον δρόμο και ίσως το πιο πασίγνωστο από τα 12 που είναι όλα τους πάρα πάρα πολύ γνωστά και αγαπημένα. Μιλάω πάντα για το ζεϊμπέκικο το άγαλμα που η Σοφία Ξερικού επιμένει πως έχει ακουστεί σε κινηματογραφική ταινία και εγώ επιμένω με τη σειρά μου πως όχι, η Σοφία δεν έχει ακουστεί σε ταινία, απλώς είναι τόσο διαχρονικό αυτό το τραγούδι και το έχεις ακούσει τόσες φορές. Ήρθες στον κόσμο μετά από την ηχογράφησή του, οπότε είναι σαν να τον περιέχεις από τότε που υπάρχεις.

πριν το 11ο τραγούδι από το δρόμο, «Δώσε μου το στόμα σου» με τη Ρένα Κουμιώτη, ας ακούσουμε τι θυμάται η ίδια από εκείνη τη μέρα που έγινε η ηχογράφηση και είπε επιτέλους στο στούντιο τα δύο τραγούδια για τον δρόμο του Μίμη Πλέσσα, μετά από την οντισιόν που πέρασε στο σπίτι του συνθέτη στην Οδό Ιθάκης. Λέει λοιπόν η Ρένα Κουμιώτη: «Εκείνη η μέρα χαράχτηκε βαθιά μέσα μου σαν το ξεκίνημα μιας νέας ζωής. Ήξερα καλά ποιος ήταν ο Μίμης Πλέσσας και ήξερα καλά πόσο δίκαιος και σωστός ήταν, όπως και τότε και σήμερα. Αν του έκανα πραγματικά, θα μου έδινε το τραγούδι του δρόμου. Επίσης θυμάμαι πόσο μου συμπαραστάθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος και πόσο ζεστά με αγκάλιασαν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Αλέκος Πατσιφάς. Εκείνη τη μέρα υπέγραψα ένα πενταετές συμβόλαιο με τη Λύρα και έκανα τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου με το Μίμη Πλέσσα. Του χρωστάω την καριέρα μου και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε».

Και ο δρόμος κλείνει με το τραγούδι «Έπεφτε βαθιά σιωπή» με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένα τραγούδι που κατά κάποιο τρόπο συμπυκνώνει το πνεύμα του δίσκου και που βέβαια σφραγίζεται από τις παινιές του μπουζούκι του Στέλιου Ζαφυρίου που σε χτυπάνε κατευθείαν στα μηνύγκια.

Και εφόσον εδώ τελείωσε ο δρόμος, ο αγαπημένος δίσκος του Μίμη Πλάσα και του Ελευθερή Παπαδόπουλου που ακούσαμε ολόκληρο σήμερα στο κόκκινο, έχουμε χρόνο για να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια του Μίμη Πλάσα της ίδιας πάνω κάτω εποχής. Και πρώτα ένα τραγούδι από τον κύκλο Θάλασσα Πικροθάλασσα σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Ένα τραγούδι που και αυτό μιλάει για τα χρόνια της κατοχής και εν προκειμένου και της αντίστασης. Μιλάει για το καΐκι που έκανε το δρομολόγιο Ραφίνα Αλεξάνδρεια και φυγάδε Έλληνες που ήθελαν να αγωνιστούν κατά του ναζισμού. Τραγουδά Ιρένα Κουμιώτη.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα ζεϊμπέκικο που έγραψε ο Μίμης Πλέσας για την ταινία «Αστραπόγενος» του Νίκου Τζίμα. Το Μυρολόι με την Κέτι Αμπάβη, μία από τις πολλές διαδρομές του και νομίζω σε πρώτη εκτέλεση εδώ. Ένα τραγούδι που όλοι θυμόμαστε αν είμαστε από μια ηλικία και πάνω. Θα μείνετε συντονισμένοι, διότι έπεται η Ντίνα Μπαζιά. Ευχαριστώ τη Σοφία Ξερικού και τον Παντελή Τζαβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026 έρχεται το μαγκαζίνο μετά το σταυραϊτό που μας άφησε τελευταίο Αλεξοβάκης. Έφυγε, δεν τα πάμε, γιατί δεν ξέρω από ποιον το βάλει, πάντως από τη Λαμπράκη δεν το βάλε το τραγούδι. Λοιπόν, ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777 ή στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Ανοίγετε το site της Αυγής, μας ακούτε και από εκεί, live στο κόκκινο. Βεβαίως και οι περιοχές Θεσσαλονίκης Πάτρας μας ακούν από τους σταθμούς μας. Τα κόκκινα Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Ανακατατάξεις, αποχωρήσεις και παρετήσεις αλλάζουν το πολιτικό τοπίο που γνωρίζαμε τουλάχιστον έως τώρα. Πολιτική ρευστότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς, ειδικά μετά την ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κρίσιμη θεωρείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο Παρασκευή και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα ως προς την κάθοδό του στις εκλογές. Κρίσιμη και η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή επίσης. Σε οριακή ισορροπία η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Νετανιάχου λέει πως δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, ενώ ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία. Ήταν σε εξέλιξη η δίκη σήμερα με την γνωστή υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού εν ώψη των ευρωεκλογών του 2024. Το θυμόσαστε, που είχε πρωταγωνιστήσει η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Άννα Μισελ Ασμακοπούλου. Εκεί λοιπόν μετέθεταν σήμερα τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Αυτό επιχείρησαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Ο πρώην Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομιλάς, επέμεινε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του κυρίου Σταυριανουδάκη. Στην απολογία του Νίκος Θεοδωρόπουλος, ο πρώην γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι δέχθηκε πιέσεις να μην αποκαλύψει το ρόλο του κυρίου Κορομιλά. Ακούτε τώρα, έτσι. Θα πω την παροιμία μετά. Και η πρώην Ευρωβουλευτής, η Άννα Μισελ Ασμακοπούλου, υποστήριξε ότι θεωρούσε πως το αρχείο προερχόταν νόμιμα από κομματικές λίστες και όχι από εκλογικούς καταλόγους. Γι' αυτό και το έστειλε. Η δίκη θα συνεχιστεί 16 Ιουνίου, οπότε αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας για την ενοχή ημί των τεσσάρων κατηγορουμένων. Λοιπόν, η παροιμία εδώ είναι τώρα ότι είναι τέσσερα πρόσωπα εμπλεκόμενα. Ο γάιδαρος το είπε στο σκύλο, έτσι δεν πάει. Κάπως έτσι πάει, νομίζω. Ο άνθρωπος το είπε στο γάιδαρο, ο γάιδαρος στο σκύλο και ο σκύλος στην ουρά του. Ακριβώς έτσι. Επάνω στην ώρα μπήκε μέσα στο στούντιο ο Κώστας Σαββόπουλος.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Κώστα Σαββόπουλε. Να ξεκινήσουμε. Τα είπα τη Άννα Μισελ Ασμακοπούλου.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζει τη δίκη. Εδώ τώρα ο Πρωθυπουργός σήμερα παρουσιάζει νέο αξεστόρι ότι τώρα τελειώνουν τα μνημόνια.
1: Δεν τα μάθες, βγήκαμε από τα μνημόνια. Εσύ νομίζω ότι το 18 βγήκαμε. Ακόμα εκεί είσαι.
0: Έτσι λέει, έτσι.
1: Ναι,
0: τελειώσαμε την επιτήρηση, για πες.
1: Όντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν προέβησε μία ανάρτηση με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βγάλει την Ελλάδα από την διαδικασία της επιτήρησης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε όντως ένα success story περί του τέλους της περιπέτειας 16 ετών από την έναρξη της μνημονιακής περίοδου και ούτω καθεξής. Προσπάθησε να πείσει ότι έρχεται μια άλλη εποχή, μίλησε για αυξήσεις στους μισθούς, μίλησε για ανάπτυξη και όλα αυτά μία μέρα μετά τις προτάσεις που κατέθεσε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μία από αυτές τις προτάσεις είναι η συνταγματοποίηση της λιτότητας, έτσι, με αυτό το φρένο, το συνταγματικό φρένο στα ελλείμματα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Φυσικά.
0: Πώς θα το πάρουν ήδη τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Δίνω κάτι σε επιδόματα, θα βάζω αυτό.
1: Ναι, όντως. Και προσπαθεί λοιπόν, αυτό είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα ώστε να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται κατά την προεκλογική περίοδο να θυμίζει ο ίδιος ότι επί κυβέρνησης του βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια, υπήρξε αυτό το μαξιλάρι ρευστότητας και δρομολογήθηκε η διευθέτηση του χρέους, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί τώρα να αντιπαραβάλει αυτό το αφήγημα.
0: Τι λέτε καλέ, 7 χρόνια εμείς τα καταφέραμε.
1: Φυσικά. Αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσουμε πως ήταν σημεοφόρος των Βάστα Σόιμπλε και της ιδιοκτησίας των μεταρρυθμίσεων, της περίφημης.
0: Τι πας και θυμάσαι, πραγματικά.
1: Ναι, έτσι
0: για να, και αυτές, ναι.
1: Για να ξεδιπλώνουμε όλο το αφήγημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι η κατάσταση και θα λέγαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να στρέψει μακριά τη δημόσια συζήτηση και από τη νέα δήλωση του Ντίλιαν, έτσι, ότι ο ίδιος δεν λειτουργήσε και η εταιρεία του δεν λειτουργήσαν ποτέ το Predator, αλλά το πούλησαν στις κρατικές αρχές. Στον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση δεν προμηθεύτηκε ποτέ το Predator, επιμένουν οι έννοι και του Μαξίμου, χωρίς να προβαίνουν πάντως Δίνα σε κάποιο άλλο σχόλιο για τις νέες δηλώσεις του Ντίλιαν.
0: Δεν πήραμε ποτέ Predator, αυτό λένε.
1: Αυτό...
0: Ότι παρακολουθούσε μόνο η ΕΠ δηλαδή.
1: Ότι είναι των ιδιωτών, υποθέτουμε, γιατί δεν λένε κάτι άλλο, ότι είναι σκάνδαλο ιδιωτών. Προφανώς δεν σκοπεύουν να κάνουν μήνυση στον ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, ούτε δηλώνουν εξοργισμένοι με αυτά που υποστηρίζει. Απλώς επιχειρούν να συμμαχήσουν με τι άλλο, με τη σιωπή, αλλά και την άρνηση της δικαιοσύνης να καλέσει τον Ντίλιαν και να του ζητήσει να καταθέσει τα παραστατικά της πώλησης του Predator. Ούτε μία απάντηση, Ντίνα, στον οριμαγμό των αντιπολιτευτικών αντιδράσεων. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα τουλάχιστον, σιωπούν. Και αυτό, και με αυτό επιχειρεί να συμμαχίσει η κυβέρνηση.
0: Για να δούμε αύριο.
1: Να
0: θα
1: δούμε.
0: Ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι τώρα, εσείς δηλαδή στο Μαρινάκι.
1: Ναι, αλλά δεν περιμένουμε και ουσιαστικές απαντήσεις. Ότι είναι υπόδικος, ότι είναι καταδικασμένος, συγγνώμη, ο Ντίλιαν και ούτε καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν φόβοι γενικά στο Μαξίμου μέχρι πού θα το πάει ο Ντίλιαν. Ναι, υπάρχουν φόβοι. Υπάρχει και σενάριο η σκέψη περί εκλογών τον Οκτώβριο, δηλαδή πριν τη διεξαγωγή της δίκης, όπως γράφει και ο Μανώλης Κοτάκης σήμερα στην Εστία. Κανείς δεν μπορεί να δει μια λογική σε αυτό το σενάριο της επιτάχυνσης των εκλογών από τη στιγμή που το σκάνδαλο των υποκλοπών παραμένει ορθάνυχτο με άγνωστες προεκτάσεις και δεν περνάει μήνας χωρίς μια εξέλιξή του να προκαλέσει σε άλλο. Οπότε παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μπορούμε να εξετάζουμε όλη τη βεντάλια των σενάριων και να είμαστε όλοι και οι δημοσιογράφοι σε ετοιμότητα.
0: Όχι πάλι όλη τη βεντάλια των σενάριων. Ναι.
1: Αυτή η βεντάλια.
0: Πάλι, ναι.
1: Δεν αφήνει κανένα παραπονεμένο.
0: Εκεί που είχαμε πει ότι άντε Νοέμβριο, ξέρω εγώ, ξαφνικά λόγω των καταστάσεων λέμε θα το πάει Μάρτι πάλι, θα το εξαντλήσει, ξέρω εγώ. Και άντε πάλι, όμως παίζει και το άλλο.
1: Ναι, ναι, και δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα, γιατί είναι τέτοια η ρευστότητα και τέτοιες οι προεκτάσεις όλων των γεγονότων και όλων των σκανδάλων που κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει.
0: Ναι, πραγματικά. Μέχρι τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο που θα γίνει η ΔΕΘ και ίσως εκεί να καταλάβουμε λίγο περισσότερα πράγματα.
1: Βέβαια. Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν είχαμε άλλες δηλώσεις περίεργες σήμερα. Όχι. Αυτό. Συνταγματική, το πάει για συνταγματική αναθεώρηση.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Εντάξει, αυτό. Και ο Τάσος Γιαννόπουλος.
1: Αυτό. Εντάξει. Ναι. Άλλο ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Γιατί κατηγορείται ο κ. Μητσοτάκης ότι επιχειρεί να μπει σε μια συζήτηση και να αναθεωρήσει άρθρα ο οποίος ο ίδιος τα έχει παραβιάσει. Όταν παραβιάσεις το Σύνταγμα, τι αξιοπιστία έχεις μετά να κάνεις την αναθεώρηση.
0: Μάλιστα,
1: και να αποσπάσεις συνενέσεις για την αναθεώρηση της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, τώρα έτσι όπως έχουν τα πράγματα, να δούμε τι συνενέσεις θα αποσπάσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Να πούμε ότι απέναντι στο success story λοιπόν, που σερβίρει, όπως λέει ο Κώστας Σαββόπουλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το αφήγημα τέλος πάντων αποδομείται από τα ίδια τα στοιχεία του ΟΣΑ, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό το 2026 στο 4,2% έναντι 2,2% που εκτιμούσε προηγουμένως, αποδίδοντας την εξέλιξη κυρίως στο ενεργειακό σοκ. Μειώνει επίσης την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,9% από 2,2%, ενώ προβληματίζει και η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα βασικά είδη. Κατά 8,59% αυξήθηκαν οι τιμές στα φρέσκα, φρούτα και λαχανικά. Αύξηση 5% κατέγραψαν οι βρεφικές και παιδικές τροφές. Τα λέει το ΙΕΛΚΑ αυτό, έτσι, δεν τα λέμε εμείς. Την ίδια ώρα έχουμε εμπεγμό με τα ποσοστά της ανεργίας στη χώρα μας. Αυτό το καταγγέλει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, επισημένοντας την τεράστια διαφορά των στοιχείων της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ είναι ο πρώην ΟΑΕΔ, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση, μόνο για τον Απρίλιο η Ελστάτ κατέγραψε 285.000 ή 5,87% λιγότερους ανέργους σε σχέση με τη ΔΥΠΑ. Αυτά. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου είχαμε, όπως είπαμε, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, να δούμε τι αφορά, να το ξαναθυμηθούμε δηλαδή, και να δούμε τι θα γίνει και με την αυριανή διάσκεψη των Προέδρων. Είναι ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος, στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δίνα, καλησπέρα. Πριν πούμε γι' αυτό, mm-hmm. νομίζω έχει μια σημασία, επειδή έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που ανέφερες πριν, ότι μέσα σε όλα αυτά που ανέφερες για την οικονομία και την κατάσταση στη χώρα.
0: Και την ακρίβεια, έχουμε, και λοιπά, ναι.
2: Και την ακρίβεια, έχουμε και το πάρτι κερδοσκοπίας των δηληστηρίων που συνεχίζεται απρόσκοπτα.
0: Α, βέβαια.
2: Και γι' αυτό είχαμε και χθες επίκαιρη ερώτηση του Σωκράτη Φάμελου προς τον Πρωθυπουργό, mm-hmm. ο οποίος πρέπει να ευαίσθησε να έρθει στη Βουλή, να μας πει αν τελικά η κυβέρνηση είναι όντως συνέτερο, συνειδητά σε αυτό το πάρτι των δηληστηρίων, καθώς μόνο για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η Hellenic Train και η Motor Oil ξεπερνούν τα κέρδη τους το 1 δισεκατομμύριο ευρώ προφόρων, ενώ είναι και εκατομμύρια ευρώ αυτά που λέμε ουρανοκατέβατα κέρδη, και η κυβέρνηση αρνείται, έχει, πέρα από την κοροϊδία του Fuel Pass, αρνείται να βάλει μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο που επιτρέπει
0: και
2: που
0: να
2: επιτρέπει
0: πάρει αποτελεσματικά μέτρα. Γιατί
2: ακριβώς, να βάλει πλαφόν στο κέρδος, σε αυτό το κέρδος το δυσθεώρητο, καθώς και βέβαια αρνείται, αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό, την έκτακτη φορολόγηση αυτών των υπερκερδών, ώστε να επιστρέψει ένα μέρος αυτών στους καταναλωτές που κάθε μέρα πηγαίνουν στο βενζινάδικο και τρέμουν. Έτσι προσπαθεί ο Σωκράτης Φάμελος να φέρει στη Βουλή τον Πρωθυπουργό για ένα από τα πολλά ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια και την εσχοκέρδεια. Και μιας και λέμε τα της Βουλής, Ντίνα, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, για προκειμένου να κρατήσει την επαφή με τα, αυτό που λέμε, ακροδεξιά ακροατήρια.
0: Ναι.
2: Προκειμένου έχουμε ένα νομοσχέδιο του κυρίου Πλεύρη, που προφανώς δεν θα περίμενε κανείς κάτι αντίθετο.
0: Το αντιμεταναστευτικό.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Επιχειρεί μια βαθιά αναδιάρθρωση στο άσυλο, που ουσιαστικά μετατοπίζει το βάρος από την προστασία των δικαιωμάτων προς τον έλεγχο και την αποτροπή, και μέσα σε πολλά από αυτά που κάνει, τα συζητούν αυτές τις μέρες στις επιτροπές της Βουλής και θα έρθει και στην Ολομέλεια, περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός των δομών, κάτι που συνιστά μια, ας πούμε, de facto κράτηση χωρίς τις αναγκαίες δικαστικές και νομικές δικλείδες. Δηλαδή πάμε ακόμη πιο πίσω, ακόμη και στα στοιχειώδη, και μάλιστα όλο αυτό τρέφει και το ρατσισμό. Είχαμε και, αν θα έχει δει ο κόσμος, τις επιθέσεις σε βάρος φιλιππινιζικής κοινότητας στην Αθήνα και μια επίθεση στην Πάτρα σε 12χρονο παιδί ινδικής καταγωγής. Όταν η επίσημη ρητορική του κυρίου Πλεύρη και της κυβέρνησης συνολικά είναι τόσο σκληρά αντιμεταναστευτική, προφανώς θα δίνεται τροφή και σε τέτοια φαινόμενα πολύ επικίνδυνα, τα έχουμε δει στο παρελθόν σε ακραίες μορφές.
0: Και μα τώρα έτσι είναι, αυτά αναπαράγουν το μίσος και
2: το μίσος.
0: Τη μυσαλλοδοξία, τέλος πάντων, και το ζεστικό.
2: Και μίσος. Σε όλα αυτά η αλλαγή της ατζέντας που έχουμε προαναγγείλει εδώ και καιρό είναι αυτό που προανέφερες, είναι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση σε κατεύθυνση προφανώς συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού από την κυβέρνηση, που θα βάλει ως κορονίδα και ως προμετωπίδα τους κακούς δημοσίους υπαλλήλους των οποίων η μονιμότητα πρέπει να έρθει, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν μας φτάνει, ήδη που έχουμε κάνει τα κολέγια, ας πούμε, πανεπιστήμια, θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο χώρο στους ιδιώτες. Όλα αυτά βέβαια για την πολίτευση
0: υπουργών.
2: Σωστά. Ένα παραμύθι, γιατί αφού πρώτα έχει αμνηστεύσει όλους τους υπουργούς της που περιλαμβάνουν τις δικογραφίες.
0: Τώρα μπορώ ακριβώς να το κάνω, ναι. Λέει, εντάξει.
2: Εκεί θα εστιαστεί, συγγνώμη, η κριτική της αντιπολίτευσης. Αύριο το πρωί, Πέμπτη, θα μάθουμε από τον κύριο Κακλαμάνη πώς θα δρομολογηθεί αυτή η συζήτηση. Ουσιαστικά θα το δούμε και αύριο. Θα γίνει μια επιτροπή της Βουλής αποκλειστικά για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα φτάσουμε το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο, ώστε να ψηφιστούν αυτές οι αλλαγές που προτείνει η πλειοψηφία.
0: Ναι.
2: Και βέβαια από αύριο θα έχουμε και ξεκάθαρα τις θέσεις των κομμάτων.
0: Μάλιστα. Θα σταλούν δηλαδή έτσι από αύριο στα κόμματα οι επιστολές.
2: Σωστά, του κ. Κακλαμάνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και από εκεί και πέρα πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα και όλες τις πολιτικές δυνάμεις για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ ότι καλό είναι να τονίζουμε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, το πολιτικό και το κοινωνικό, μάλλον περισσότερο είναι μια προσπάθεια από προσανατολισμού. Και έτσι νομίζω πρέπει να τη βλέπουμε με κριτικό βλέμμα.
0: Αυτό, αυτό είναι. Όπως και το success story το σημερινό, το αφήγημα, το τέλος η κάθε η επιτήρηση και βγήκαμε από τα μνημόνια.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε τον Κώστα Σαββόπουλο τώρα. Οπότε, το χρονοδιάγραμμα θα το ξέρετε προφανώς επόμενες μέρες, όχι αύριο.
2: Ναι, ίσως και από αύριο το πρωί θα διαφανεί.
0: Ναι, ναι.
2: Και βέβαια να πούμε, επειδή ένα άλλο θέμα που ταλανίζει την κυβέρνηση είναι και οι υποκλοπές με φόντο και την πρόσφατη νέα δήλωση του κυρίου Ντίλιαν.
0: Η
2: αντιπολίτευση πιέζει ξανά σε αυτό το πεδίο. Το Πασόκ ζήτησε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, που είναι τόσο λαλίστατοι, να έρθουν και στη Βουλή να πούν όσα γνωρίζουν για το σκάνδαλο, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Βέβαια, ήδη η κυβέρνηση, όπως έχουμε αναλύσει, απέρριψε την εξεταστική.
0: Και δεν έχει απαντήσει καν για αυτό που ζητάνε τα κόμματα. Δεν έχει πει κουβέντα από την ώρα που έγινε η νέα

0: από φωτογραφία τη στιγμή, το λέμε πολύ συχνά σαν κλισέ, αλλά όντω αυτό είναι. Και δεν ξέρουμε μέχρι τι εκλογέ ποια θα είναι η συνθήκη.
1: Πάντω
0: τώρα, σε αυτή τη φάση, το Πασόκ είναι σε αυτή την κατάσταση, το οποίο βέβαια το πιέζει πάρα πολύ, το πιέζει και εσωτερικά. Και νομίζω πω αυτό είναι και που δημιουργεί και την ένταση που υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο και στρατηγικό για το Πασόκ, που πλέον κινείται ξανά στη συζήτηση που υπήρχε πριν το συνέδριο του Μαρτίου. Δηλαδή, τι θα κάνουμε στην περίπτωση που γίνουν εκλογές με τις συνεργασίες και με ποιον θα συνεργαστούμε για να κάνουμε κυβέρνηση. Είναι δύο οι γραμμές στην ουσία. Η μία είναι της κυρίας Διαμαντοπούλου που εκφράστηκε πριν από μερικές εβδομάδες και που λέει ότι μέχρι τις εκλογές αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια δεν ξέρουμε που θα σταθούμε. Το ίδιο και από τον κύριο Γερουλάνο που είχε πει ότι σε περίπτωση που το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, ακόμα ήταν πιο έντονη αυτό το αφήγημα. Θα συζητήσουμε με όλες τις δυνάμεις για να δούμε ποιος αποδέχεται το πρόγραμμά μας. Προφανώς συντάσσεται και στη Νέα Δημοκρατία. Και πλέον υπάρχουν οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα, ο οποίος επιμένει στην απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, που ήταν να μην υπάρχει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε και αν είναι το εκλογικό σενάριο. Mm-hmm. Ο κύριος Δούκας επιμένει σε αυτό. Αρχίζει και ενοχλεί αυτή η επιμονή του αρκετούς. Υπήρξαν και κάποιες φωνές μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη που ζήτησαν τη διαγραφή του κυρίου Δούκα. Αυτό βέβαια απορρίφθηκε πάρα πολύ γρήγορα από την ηγεσία. Δεν ήθελαν άλλο ένα κομματικό μέτωπο.
1: Το Πασόκ εύκολα δεν τα κάνει. Το Πασόκ μετά τον Ανδρέα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν τα κάνει εύκολα ή δύσκολα. Πάντως σε αυτή τη φάση σίγουρα δεν θέλανε να γίνει ακόμα πιο έντονη η εσωτερική αντιπαράθεση. Δεν θα γλιτώσουν βέβαια ένα έντονο εσωκομματικό τοπίο που θα διαμορφωθεί την Παρασκευή που συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει και εκεί μια... θα συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα. Απ' την άλλη θα προσπαθήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης να αλλάξει λίγο το κλίμα, να θα ανακοινώσει από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες τουλάχιστον αυτό δεν δείχνουν, μια σκιώδη κυβέρνηση, έτσι ώστε να δείξει ότι στην ουσία η λειτουργία ως αξιωματική αντιπολίτευση, παρόλη την αλλαγή στο πολιτικό τοπίο στις δημοσκοπήσεις, κάνει επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, κάνει αντιπολίτευση κτλ.
1: Είναι περίεργη η φάση που βρίσκεται εδώ το Πασόκ, γιατί τι να πει τώρα, μπορεί να πει έστω τι να πει. Τρίτος με μία ψήφο διαφορά, τι να πει, δεύτερος με μία ψήφο διαφορά, κατάλαβες τι εννοώ, Άντωνη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά το αφήγημα για την πρώτη θέση ήταν ούτως ή άλλως παρακινδυνευμένο, γιατί απήχε πάρα πολύ από την Νέα Δημοκρατία.
1: Ήταν αυτό το βασικό που πλέον είναι ακόμα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το βασικό.
0: Ναι, αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα με το οποίο αρνούνταν και είχε επιμείνει στην αυτόνομη πορεία. Ναι. Την αυτόνομη πορεία δεν την αμφισβητεί βέβαια κανείς σε αυτή τη φάση εντός του Πασόκ, ούτε ο κύριος Δούκας, γιατί ούτως ή άλλως ήταν μια στρατηγική την οποία συμφωνήσανε πέραν από το ζήτημα των συμμαχιών. Η αυτόνομη πορεία ήταν κάτι στο οποίο συμφωνήσανε και δεν φαίνεται να θέλουν να αποκλίνουν από αυτήν. Βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των συνεργασιών. Δηλαδή ο κύριος Δούκας έθεσε και ένα ζήτημα καθαρή συγκεκριμένη συνεργασία του Πασόκ με την πλευρά τη Ελλάδα και του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο ενοχλείται ως το Πασόκ. Δεν αρέσει
1: για
0: το όνομα
1: του Πασόκ. Για μετά το έθεσε ο Δούκας όμως, έτσι.
0: Ναι, για μετά τις εκλογές. Βέβαια το ζήτημα της αυτόνομης πορείας είναι και ένα αφήγημα της Ελλάδας. Οπότε δεν είναι ξεκάθαρο. Ακόμα και όταν ρωτήθηκαν οι εκπρόσωποι της Ελλάδας για το αν θα συζητούσαν μια τέτοια πρόταση όπως του κ. Δούκα, εάν ήταν και η κεντρική πρόταση του Πασόκ, και είπαν ότι αυτό είναι ένα ζήτημα του Πασόκ. Εμείς έχουμε πει για αυτόνομη πορεία. Οπότε είναι δύο αυτόνομες πορείες οι οποίες πρέπει να συγκλίνουν με έναν τρόπο, ο οποίος είναι και νομίζω δύσκολο να έχει συμβεί.
1: Πώς θα γίνει και τρίτη το Σάββατο. Mm-hmm. Αυτό δεν ξέρουμε, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Κοίταξε να δεις, συμπαράταξη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένα καινούριο εγχείρημα τέλος πάντων πολιτικό. Δηλαδή προφανώς βάζει από την αρχή τους κανόνες, δεν έχει καν φτιάξει οργανωτική δομή ακόμα, ίσως μετά τις εκλογές, δεν ξέρω. Τα ήδη τα υπάρχοντα κόμματα όμως έχουν θέμα, πρέπει να δουν τι πρέπει να κάνουν. Γιατί ίσως μετά τις
0: νομίζω
1: πρώτες
0: όλοι θα πρέπει
1: αργά,
0: να δούμε, γιατί
1: δεν ξέρω.
0: Στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον κινούνται όλοι, οπότε θα πρέπει να δούνε και θα πρέπει να έχουν όλοι στο μυαλό τους, που είμαι σίγουρος ότι στα πετελεία των κομμάτων το έχουν, ότι ό,τι και να συζητάμε για τα αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, αυτά αφορούν την πρώτη Κυριακή, την πρώτη εκλογική μάχη. Εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, που όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει, θα πρέπει να έχουν το μυαλό τους και στο τι θα κάνουν την δεύτερη Κυριακή. Που δεν μπορεί να είναι σε κάθε περίπτωση το ίδιο με αυτό που κάναν την πρώτη. Δηλαδή είναι αυτονόητο αυτό.
1: Έχεις δίκιο, Αντώνη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Την Παρασκευή οι ακροατές μας θα ακούσουν τα νεότερα πια.
0: Τα νεότερα για το Πασόκ με την Παρασκευή.
1: Ναι, από την πλευρά του Πασόκ και βέβαια και από του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει πολιτική γραμματεία την Παρασκευή το μεσημέρι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Που μάλλον εκεί θα έχουμε την εισήγηση του Προέδρου, εκτός και αν κρατηθεί εντελώς κλειστή.

0: και την ακούσουμε μόνο το Σάββατο. Στην πρωτομιλία του δηλαδή.
1: Θα τα δούμε. Θα είναι γεμάτο Σαββατοκύριακο σίγουρα.
0: Θα είναι γεμάτο. Λοιπόν, καλή δύναμη λοιπόν, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

για να δούμε και μερικές ειδήσεις που δεν είπαμε στην αρχή. Η σημερινή παρουσία του Υπουργού της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Παπασταύρου ως μάρτυρας υπεράσπισης του επιχειρηματία Σάμπι Μιονή απέναντι στη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου σε μια υπόθεση που έχει καταγγελθεί από διεθνείς φορείς και δημοσιογραφικές ενώσεις ως αγωγή ΣΛΑΠ συνιστά μια εξαιρετικά αρνητική πολιτική και θεσμική εικόνα για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Επισημαίνει ότι σε μια περίοδο που η Ελλάδα εγκαλείται διεθνώς για την κατάσταση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του τύπου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να ταυτίζεται ξανά με πρακτικές πίεσης και εκφοβισμού απέναντι στην ερευνητική δημοσιογραφία. Είχαμε και τη δίκη των Τεμπών σήμερα. Βέλη κατά του ελληνικού δημοσίου εξαπέλυσαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για τα Τέμπη, στην Λάρισα όπου γίνεται. Συνήγοροι συγγενών θυμάτων καταγγέλουν το ελληνικό δημόσιο ότι υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και περιορίζει τις ευθύνες αποκλειστικά στον σταθμάρχη. Λοιπόν, 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εισέπρατε επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Βάλτε τώρα σε πόσες περιοχές έχουμε τις τελευταίες ημέρες μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, πέρα από αυτά που ξέραμε από την αρχή, Κρήτη κλπ. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε σήμερα στο Μοναστηράκι με αφορμή την άφιξη του Κουραζερόπουλου Crown Iris που μεταφέρει μεταξύ άλλων μέλη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που έρχονται στον τόπο μας για να κάνουν διακοπές. Μάλιστα το πρωί έγινε και αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της άφιξης του πλοίου στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή κατατέθηκε, όπως σήμερα έγινε γνωστό, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα, το θυμόσαστε, έτσι. Στο ελληνικό διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζώων και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. Να μην ξεχάσω πριν το διάλειμμα να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο εμβληματικός ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο και η ταφή πραγματοποιήθηκε στην Κάριστο Ευβοίας. Και επίσης αύριο στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σταν, ο Βρυλίσια, θα γίνει η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Νάσου Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια ζητά σε όσους επιθυμούν αντιστεφάνω να συνδράμουν το Ίδρυμα Φλόγα, Σύλλογος Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Και ένα μικρό break, εδώ είμαστε σε λίγα λεπτά πάλι.
1: Το κόκκινο. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είμαστε πάλι στο κόκκινο 105 και 5, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε να πω μία είδηση που μου έδωσε πριν από λίγο η Αλέκα Ζουμί. Επίσημα στην οικογένεια του Άρη ανήκει ο Βασίλης Πανούλης. Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση, νωρίτερα σήμερα, της οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανακοινώθηκε από τους Κιτρινόμαυρους η δέσμευση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού με την ομάδα για την επόμενη τριετία. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα θέμα. Διαβάζω. Σκάνε τα πρώτα ειδοποιητήρια για το κτηματολόγιο σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη βρίσκονται σε πανικό γιατί έλαβαν τα ειδοποιητήρια τελευταία ώρα και τους καλούν άμεσα να διασταυρώσουν, να επιβεβαιώσουν, να διορθώσουν τα στοιχεία της περιουσίας τους, τους δήμους αυτούς που είπαμε. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες των προσφυγικών ακινήτων στη Νέα Αλικαρνασσό βρίσκονται όχι απλώς προεκπλήξεων αλλά δεν ξέρω, διότι οι περιουσίες τους δηλώθηκαν στο κτηματολόγιο από το Δήμο Ηρακλείου ως περιουσιακά του στοιχεία. Τα σπίτια που μένουν από πάπου προς πάπου, έτσι μιλάμε τώρα. Λοιπόν, είναι κοντά μας, είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου η Μαρία Σαπουτζάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Σαπουτζάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Μπατζιά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία του λόγου που μου δίνετε στο κόκκινο και με τιμά ιδιαίτερα η άμεση ανταπόκριση για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει.
0: Για πέστε μας να καταλάβουν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες. Τα είπα εγώ έτσι περιληπτικά, αλλά προφανώς δεν το περιγράφω.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλος έκταση.
1: Πολύ καλά το παρουσιάσατε, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο μέρος της Λεωφόρου Ικάρου και ένα μεγάλο μέρος της Αλικαρνασσού και περιλαμβάνει και άλλες δύο περιοχές, τα Θαλασσινά και τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος ονομαζόταν πρώην Δημοτικά Σφαγεία. Και θέλω αυτό να το κρατήσουμε λίγο, γιατί αργότερα θα σας το εξηγήσω. Mm-hmm. Αμφισβητούνται λοιπόν εκεί χίλιες και πλέον ιδιοκτησίες, με το σκεπτικό ότι είναι καταπατημένα. Και συνεπώς είναι από ό,τι φαίνεται για τους ιδιοκτήτες τους, αφού όπως είπατε και εσείς, τα θεωρεί ο Δήμος και το Δημόσιο δικά τους. Αναφορικά με την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και την Λεωφόρο Ικάρου, πρέπει να σας αναφέρω ότι είναι στην πλειοψηφία του σκληροδοτήματα της δεκαετίας του 30 για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
0: Αυτή έχει σημασία. Λοιπόν. 100 χρόνια.
1: Ναι, 100 χρόνια.
0: Από πάπου
1: προς άνθρωποι
0: πάπου.
1: Ήρθαν. Βεβαίως, από πάπου προς πάπου. Οι άνθρωποι βέβαια αυτοί, σε αυτή την περιοχή που αναφέρω, κατέχουν και τίτλους. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει το Δήμο Ηρακλείου και το Δημόσιο να διεκδικεί ως δικά του και να τα χαρακτηρίζει.
0: Απίστευτο.
1: Χαρακτηρίζει τους μικρασιάτες καταπατητές.
0: Απίστευτο.
1: Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο.
0: Δεν
1: και πρόκειται
0: υπάρχει.
1: Για μια περιοχή του Ηρακλείου που όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι την έφτιαξαν. Μιλάμε τώρα ότι έχουν κάνει πολύ ωραία και σπίτια. Είναι ένα προάστιο διαμάντι του Ηρακλείου Αλικαρνασσός. Η νέα Αλικαρνασσός, mm-hmm. έτσι. Με την απομάκρυση όμως του αεροδρομίου του Ηρακλείου και χάρη του αναπτυξιακού του στοιχήματος, γιατί έχουν βάλει στοίχημα για την επόμενη δεκαετία την ανάπτυξη του νομού Ηρακλείου και συσχετίζεται με το αεροδρόμιο η ανάπτυξη αυτό, όλο αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο και θέλουν πρόσβαση στη θάλασσα για να κατέβουν
0: άρα
1: στη θάλασσα.
0: Το real estate δηλαδή πάλι έχουν
1: Σωστά. Σχετικά με την Νέα Αλικαρνασσό και τις περιοχές αυτές μου πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο να τους τα υφαρπάξουν διότι σας λέω οι άνθρωποι έχουν και τίτλους. Όμως πρόσφατα, πολύ πρόσφατα η Δημοτική Επιτροπή του Ηρακλείου συνεδρίασε και ψήφισε μάλιστα ομόφωνα σύμβαση με Αθηναϊκή Νομική Εταιρεία για να ξεμπερδέψει λέει το ιδιωτιωσιακό κουβάρι των γύρω περιοχών από το αεροδρόμιο. Με άλλα λόγια να πάρει τα στέτια από τους ανθρώπους και ο Δήμος να ανοίξει τα σχήρα τους. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις βάζουμε ιδιώτες πάντα. Δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος ο Δήμος και θέλουν ιδιώτες. Εγώ βέβαια...
0: Και εγώ είπα στην αρχή μήπως έκανε λάθος το Εθνικό Κτηματολόγιο, υπηρεσία δηλαδή.
1: Δεν είναι θέμα λάθους, δεν είναι εσκεμμένο λάθος. Είναι εσκεμμένο το λάθος
0: που κάνει,
1: κυρία Μπατζιά. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να σταθώ στη δική μου τη γειτονιά, στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Για πείτε μας.
1: Που δεν είναι στα κληροδοτήματα. Για την ιστορία θέλω να σας πω ότι εκεί προγόνοι παππούδες μετά το πέρας του πολέμου. Μιλάμε τώρα για το 1950, έτσι.
0: Ναι.
1: Καθώς ήταν μέλη της ομάδας του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης του Πετρακογιώργη, είναι πάρα πολύ γνωστός εδώ στην Κρήτη. Και τους παραχώρησε εκείνο το άγωνο κομμάτι πάνω στη θάλασσα. Και τα βράχη, γιατί ήταν, δεν τα ήθελε κανείς. Ήταν δηλαδή από,
0: έτσι
1: τα,
0: ήταν
1: από τα μέρη.
0: Ναι. που θα πας στο γυαλό δεν φυτρώνει τίποτα, έτσι λέγανε.
1: Σωστά, ήταν ο γυαλός, οπότε ήταν τουρκοχώρα.
0: Έχετε δίκιο, σε όλη την Ελλάδα αυτό
1: γινόταν. Σωστά, και το ειδικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλης της Κρήτης είναι έτσι, γιατί στηρίζεται σε τουρκοχώραφα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στην προκειμένη φάση, ας πούμε, δεν ασχολούνται με ένα χωριό που το ξέρω σίγουρα, το λένε το Σκαλάνι, είναι λίγο πριν την Γνωσό, που είναι και εκεί ακριβώς το ίδιο όπως ήταν εμάς, καταπατημένα, ας πούμε, εισαγωγικά. Αλλά δεν ασχολείται κανείς γιατί είναι στο βουνό και δεν.
0: Βέβαια, ενώ εδώ δεν, είναι φιλέτα δεν, τώρα.
1: Ναι. Ναι, και τώρα. Εκεί λοιπόν πήγαν και οι δικοί μου γονείς, λόγω του παππού μου, που ο παππούς είχε πάει αρχές της δεκαετίας του 60 και εμείς πήγαμε γύρω στο 68, δηλαδή εγώ ήμουνα σχεδόν ενός φέτους. Και μετά γεννήθηκε και ο μικρός μου αδερφός, 4 παιδιά, έτσι, για να φτιάξουν το σπιτικό τους οι άνθρωποι και να μεγαλώσουν τα 4 παιδιά τους. Τους κάλεσε ο παππούς μου. Εκεί απέναντι είχε ένα κομμάτι, πάρτε το εκεί να φτιάξετε το σπίτι σας. Ωραία. Εποχή που δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα. Σιγά σιγά όμως μέχρι και τα
0: μέσα. Και ξαφνικά
1: τα
0: μετά
1: μέσα,
0: από, ένα, από μισό αιώνα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, θυμάται
1: μέσα, ναι, βέβαια,
0: να βέβαια, το διεκδικήσει.
1: Μετά από μισό αιώνα θυμάται να το διεκδικήσει. Βέβαια μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 μαζεύτηκαν εκεί πολλοί άνθρωποι από όλη την Κρήτη. Αναξιοπαθούντες, με ανέχεια. Στην πλειοψηφία τους όμως ήταν άνθρωποι με αξιοπρέπεια και ήταν εκεί μια κοινότητα. Υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, που γνωρίζω εγώ, που έχουν αγοραστεί κάποια κομμάτια τότε. Τα τέλη της δεκαετίας του 70 από κάποιους που τα είχαν κρατήσει τότε, απλά δεν ήρθαν και τα πουλήσαν σε κάποιον άλλο. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια κομμάτια που οι άνθρωποι εκεί στη γειτονιά μου τα έχουν αγοράσει. Το χωράφι τους, αλλά δεν έχουν τίτλους όμως, έτσι. Σε εκείνη λοιπόν την υποβαθμισμένη περιοχή είχε νταμάρι, κυρία Μπατζιά, φυλακές. Σφαγεία.
0: Ναι, τις φυλακές είναι αυτές, τις φυλακές Αλικαρνασσού.
1: Τις Αλικαρνασσού, οι οποίες τώρα πάνε να τις κλείσουν, σιγά σιγά μπαίνουν σε μη λειτουργία. Είχε αεροδρόμιο το πολιτικό και το στρατιωτικό. Εκεί ήταν η Χαβούζα του Ηρακλείου αλλά και ο Σκουπιδότοπος. Μιλάμε τώρα για δεκαετία 70-80 μέχρι και τις αρχές του 90 που εγώ έφυγα από εκεί και έγινε η ασφαλτόστρωση τότε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το 96, το 1995-96 είχε βγάλει ο Δήμος Αλικαρνασσού τότε, πριν την ένωση με τον Καλλικράτη, είχαν βγάλει την ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πληρωθούν αυτά τα χωράφια, τα σπάντα κατά
0: τα πατημένα. Ναι, ναι, ναι. Τους έδωσε αυτή την ευκαιρία για να τα πάρουν, σαν τον νόμο Τρίτσι, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Οι περισσότεροι όμως, κυρία Βαδιά, δεν είχαν χρήματα. Μιλάμε για φτώχεια, δεν μιλάμε. Μιλάμε για πολύ περιθωριοποιημένη γειτονιά και ξεχασμένη από τους πάντες. Αυτά λοιπόν τα χρήματα, επειδή είχε μπει και οι γονείς μου, είχαν μπει σε αυτόν τον διακανονισμό, έχουν χαθεί. Δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν ξέρουν ποιοι έχουν πληρώσει, ποιοι δεν έχουν πληρώσει, ποιοι είχαν μπει στη ρύθμιση. Ενώ εγώ έχω, ας πούμε, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Αλικαρνασσού που το δίνανε στη μητέρα μου με αυτό το αντίτιμο και όλα τα τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχουν. Όταν πήγα να ψάξω για αυτή την υπόθεση. Στο Δήμο της Νέας Αλικαρνασσού που ήταν Δήμος πριν, το τμήμα που εισέπρατε τα χρήματα αυτά πλημμύρισε, χαθήκαν όλα τα παραστατικά. Ό,τι περίσσεψε από εκεί τα πήγανε μετά τη συγχώνευση των συνένωσης των Δήμων, τα πήγανε στην ΔΟΗ Ηρακλείου, στην ΑΔΟΗ Ηρακλείου και πριν από λίγα χρόνια βάλουν φωτιά.
0: Σε
1: εκείνο το σημείο.
0: Να φτάσουμε στο διατάφτα λίγο, να δούμε τι κάνουμε σήμερα έτσι όπως έχουν τα πράγματα.
1: Τι κάνουμε
0: τώρα.
1: Σήμερα, μετά από 60, 50, 40 χρόνια χρησικτησίας, τους λένε ότι αυτά τα σπίτια που χτίσαν. Είναι σε καταπατημένα χωράφια του Δημοσίου. Το τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό το ψήφισαν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, ας πούμε, του Δήμου Ηρακλείου.
1: Η Δημοτική Παράταξη, η Δημοτική Επιτροπή του Ηρακλείου ψήφισε να βρεθεί η εταιρεία για να τα ξεκαθαρίσει. Οπότε, μάλλον τα διεκδικεί και ο Δήμος.
0: Ναι, δηλαδή μάλιστα. Και από το Δήμο. Εκεί είναι που βάλανε εταιρεία, που λέμε, βάλανε μια εταιρεία από Αθήνα που λέγαμε.
1: Ναι, ναι, την Αθηναϊκή Μεγάλη Νομική Εταιρεία για να τους το ξεκαθαρίσει.
0: Εσείς έχει λιγάκι, θα πω αυτό και να κλείσουμε, έχει μαζευτεί
1: ναι,
0: λίγο
1: ναι,
0: ο κόσμος έτσι να δράσει λίγο συλλογικά, ας πούμε, για να μην περάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πρέπει να δράσει, γιατί μας δίνουν μόνο 2 μήνες για να κάνουμε ένσταση. Και υπάρχουν εκεί πολλές οικογένειες, πολλά παιδιά,
0: ευνηδίας στους ανθρώπους.
1: Έτσι, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι πίσω από όλα αυτά είναι η αδύσακτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι
0: καλά, ειδικά στην Κρήτη τώρα, τι να συζητάμε.
1: Τι να συζητάμε τώρα, τι να συζητάμε, κυρία Μπαντιά, τι να συζητάμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα και ήθελα να το αναφέρω. Η Αλικαρνασσός Έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορούν εύκολα τους ανθρώπους από εκεί να, ούτε να τους διώξουν ούτε να τους θαυμάρουν. Όμως υπάρχουν δύο άλλες περιοχές, δύο άλλες γειτονιές, οι οποίες δεν έχουν τίτλους όντως.
0: Και εκεί μπορεί να έχουμε πρόβλημα.
1: Θα δημιουργήσουμε νέους άστεγους, νέους νεόπτωχους πάλι, νέους κατατρεγμένους.
0: Κοιτάξτε, εάν δραστηριοποιηθεί ένα κίνημα, ας πούμε έτσι, θα μιλήσει για όλες τις περιοχές.
1: Ναι, μέχρι που σκέφτομαι να το δημιουργήσω εγώ τόσο πολύ, και εγώ δεν έχω, δεν μένω εκεί. Το σπίτι το πατρικό μου είναι κλειστό. Φαίνεται πάντα... το παιδιό μου, δεν είναι το πατρικό μου.
0: Έτσι
1: είναι,
0: πάει.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Ο πυρήνας πάντα φτιάχνεται με έναν, δύο, τρεις ανθρώπους. Ξεκινάει και μετά μαζικοποιείται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να είστε σίγουροι.
1: Θέλω να ακουστεί, σας ευχαριστώ.
0: Θα ξανακουστεί,
1: εγώ,
0: θα το παρακολουθούμε. Κυρία Σαμπουτζάκη.
1: Ευχαριστώ, κυρία Δημπατζιά. Καλό
0: να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Επίσης.
0: Αυτά συμβαίνουν λοιπόν, και αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη. Και πού να δείτε τι συνέβαινε σήμερα στη δίκη για την πολύκροτη υπόθεση που λέγαμε της διαρροής προσωπικών δεδομένων από Δήμων Ελλήνων τότε, πριν τις ευρωεκλογές του 2024, με την ευρωβουλεύτρια την πρώην της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ο ένας τον άλλον, είπαμε, τα ρίχνε σήμερα, την είπαμε και την παροιμία. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Χάρης ο Παναγούλιας, που έχω πολύ καιρό να τον ακούσω κιόλας, είναι απόδημος Έλληνας από το Λονδίνο. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι να την κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Για πες τώρα, θέλω να θυμίσεις τους ακροατές μας, γιατί το ζήσατε, το βιώσατε δηλαδή αυτό. Να θυμίσεις λίγο εκείνες τις ώρες και εκείνες τις μέρες και πώς κινητοποιηθήκατε μόλις έγινε αυτό το πράγμα.
2: Φυσικά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, φυσικά. Και μοιάζει τόσο κοντά και τόσο μακριά. Κοιτάξτε, πριν τις ευρωεκλογές του 2023 και συγκεκριμένα την 1η Μαρτίου του 2023, πήραμε ένα email από την κυρία Σιμακοπούλου, το οποίο ήταν προωθητικό προς τη Νέα Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την ίδια, την υποψηφιότητα της ίδιας. Παραξενευτήκαμε πάρα πολύ, γιατί δεν είχαμε ποτέ δώσει, δεν είχαμε επαφή με την κυρία Σιμακοπούλου ή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και συζητώντας μεταξύ μας, συνειδητοποίησαμε ότι όσο είχαμε γραφεί στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, λάβαμε το συγκεκριμένο email. Και δυστυχώς εκεί ήταν ένα μεγάλο σοκ για εμάς. Συνειδητοποίησαμε ότι τα δεδομένα μας, δηλαδή τα στοιχεία επικοινωνίας μας και οτιδήποτε άλλο, είχε διαρρεύσει από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί χρησιμοποιούν το κράτος για να κάνουν προσωπικές δουλειές. Για να το λέμε έτσι, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί, γιατί τι πειράζει, θα πούνε, αφού τα βρίσκουν αυτοί, άμα θέλουν. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Κοιτάξτε.

0: δώσαμε μόνο το όνομά μας στο επίθετο και το email μας. Γιατί κάναμε εγγραφή μέσω του Taxisnet που έχουμε όλα μας τα
1: όλα
0: στοιχεία.
1: Τα στοιχεία, έτσι είναι.
0: Το να αισθανόμαστε ότι γραφόμαστε σε έναν κατάλογο ενός δημόσιου φορέα και του Υπουργείου Εσωτερικών συγκεκριμένα και αυτά τα στοιχεία μπορούν να διαρρεύσουν έτσι απλώς επειδή κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πήρε μία απόφαση ότι θέλει και χρειάζεται αυτά τα στοιχεία, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό γιατί δεν ξέρεις πού αλλού μπορούν να καταλήξουν. Και νομίζω ότι έχετε κάνει και εσείς στο σταθμό πάρα πολλά ρεπορτάζ με το τι συμβαίνει σήμερα, ειδικά με τα σκάμ σε ηλικιωμένους και τα λοιπά.
1: Αυτή η κυβέρνηση φοβερό. Που είχε ΕΥΠ και Πρέντα τώρα, ας πούμε, και ακόμα ταλαιπωρείται ο κόσμος για να αποδειχθούν τα πράγματα πώς έχουν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι με τις υποκλοπές εννοώ. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν η κυρία Σμακοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο τέλεχος να πάρει τη λίστα από το Υπουργείο Εσωτερικών όντως. Πραγματικά. Δεν ξέρω αν είδε σήμερα το τι έγινε, αλλά δεν έχει τελειώσει. Νομίζω θα συνεχίσουν 16 Ιουνίου. Αλλά ο ένας θα έρθει στον άλλον.
0: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν παρόν και στο δικαστήριο. Δεν θέλω να σχολιάσω πάρα πολύ, ας πούμε, το τι υπόθηκε εκεί μέσα, γιατί η δίκη είναι δυναμική και όταν λέω δυναμική αλλάζει μέσα στο χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να προσέχουμε. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα βέβαια που βγήκαν προς τα έξω. Ισχύουν τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Εγώ θέλω να σας πω από την πλευρά μου ότι υπάρχει κάτι το παράλογο τουλάχιστον για εμάς σε αυτή τη δίκη. Και θα σας πω γιατί. Εκτός το ότι τις υπερασπιστικές γραμμές τις οποίες αναλύσατε και αναλύουν τα δημοσιεύματα, κοιτάξτε, σε αυτή τη δίκη δεν κατηγορείται κάποιος ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι που τράβηξε τα δεδομένα από το σύστημα και τα διαμήρασε. Δηλαδή έχουμε 4 ανθρώπους οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ήταν σε ένα διαφορετικό βήμα της διαδικασίας, δηλαδή της διαρροής αυτής, αλλά δεν έχουμε την αρχή. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο απόδημος, που αισθάνεται προδομένος, αν θέλετε να το πείτε, αισθάνεται ανήσυχος, αισθάνεται ότι δεν πιστεύει πλέον, ας πούμε, στους θεσμούς που είναι το κράτος και το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν το καλύπτει αυτό, γιατί στο τέλος δεν θα δούμε μέσω αυτής της δίκης ποινικού που έχουμε πώς ακριβώς έγινε αυτή η διαρροή. Ίσως κατηγορηθούν, ίσως καταδικαστούν κάποιες, ίσως δεν αποφύγουν, αλλά αυτό δεν θα δούμε.
1: Αλλά δεν θα δείτε τη διαδρομή.
0: Όχι, ναι. δεν θα τη δούμε γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι ο χρήστης ο οποίος κατέβασε τα δεδομένα από το διαδίκτυο, από την πλατφόρμα στην οποία ήταν ενεργασμένα. Ναι. Και θέλω να ξέρετε ότι εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και στην προανακριτική διαδικασία τέλος πάντων, αλλά και στη διέρευνηση, την έρευνα που έγινε, ότι δεν έχουμε κάνει ούτε άρση τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε αν οι ισχυρισμοί οι οποίοι υπάρχουν είναι πραγματικοί, δηλαδή ότι ζητήθηκε αυτό ή ζητήθηκε το άλλο. Από τους κατηγορούμενους, από τους εμπλεκόμενους αν θέλετε, αλλά δεν έχουμε ψάξει να βρούμε, ας πούμε, και το στίγμα, από πού ήταν η πηγή του στίγματος αυτή. Έχουμε κάποια δεδομένα στο WhatsApp, δηλαδή, που είναι μια πλατφόρμα για μηνύματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουμε δει από πώς ξεκίνησε αυτό, δηλαδή ποιος το κατέβασε από το σύστημα.
1: Ναι.
0: Αυτό το ίχνος. Θα έπρεπε να είναι εύκολο τουλάχιστον να δούνε ποιος εκείνη την περίοδο χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να κάνει download, να κατεβάσει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πολύ περίεργο.
1: Ο δικαστής δεν μπορεί να το δεν θα το ζητήσει. Αυτό δεν μπορεί να το ζητήσει.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διοικητικά δικαστήρια, υπάρχουν τα ποινικά, ας πούμε, που κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει κατηγορούμενος κάποιος ο οποίος ήταν χρήστης της πλατφόρμας.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Ίσως γι' αυτό η κυρία Σμακοπούλου λέει ότι εγώ, εντάξει, να παραδεχτώ ότι κάτι κάνω λάθος, αλλά νόμιζα το αρχείο ήταν νόμιμο. Από
0: ναι,
1: κομματική λίστα. Αυτό λέει, αυτό δεν λέει η Σμακοπούλου.
0: Αυτό είναι αυτό. Ναι. Και
1: ότι δεν ξέρει ότι ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή.
0: Ναι, τώρα εντάξει, σας είπα, είναι δυναμική η διαδικασία.
1: Θα δούμε
0: πώς, ας πούμε, οι τριμελείς δικαστές, δικαστήνες στη συγκεκριμένη περίπτωση έτσι, και οι εισαγγελέας θα το εκλάβουν αυτό και θα καταλήξει κατά πάσα πιθανότητα στις 16 του μηνός. Αλλά δυστυχώς είναι ένα ακόμα ζήτημα στο οποίο δεν θα βρούμε την άκρη του κουβαριού. Δεν είναι το θέμα. Το έχω μεταφέρει πάρα πολλές φορές ότι εμείς από εδώ κυνηγάμε μάγισσες. Δεν είμαστε στη σκηνή μαγισσών εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: δεν θέλουμε να πάνε όλοι στις φυλακές και να καταδικαστούν κτλ. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνονται.
1: Και δεν θα ξαναγίνουν. Και άρα δεν θα ξαναγίνουν.
0: Ακριβώς. Είναι επικίνδυνα και για τους χρήστες.

0: για τους πολίτες, γιατί είναι τα δεδομένα τους, αλλά είναι επικίνδυνα και για την ίδια τη θεσμική λειτουργία, γιατί χάνουμε την πίστη μας σε αυτή ακόμα μία φορά. Ακόμα μία φορά.
1: Έχεις δίκιο, Χάρη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι να δώσεις το κόκκινο απόψε. Το παρακολουθούμε, θα δούμε τι θα γίνει, θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε.
0: Σας υπόσχομαι ότι στις 16 που θα έχει λογικά ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα είμαι με πιο πολλές πληροφορίες, κύριε Παναγιώ.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πανακουλιά. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο Χάρης ο Πανακούλης από το Λονδίνο, μιλούσαμε, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε τώρα. Θα πάμε στο Ιράν. Τα τελευταία νέα από ό,τι βλέπω είναι επικίνδυνη κλιμάκωση. Η ένταση στη Μέση Ανατολή, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό κόλπο. Κοντά στα στενά του Ορμούζ οι Αμερικανοί χτυπήσανε. Απάντησε η Τεχεράνη με πυράβλους προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το ζήτημα τώρα είναι όμως, βέβαια στο Λίβανο, νέα πλήγματα. Συνεχίζουν οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της χώρας. Το ζήτημα είναι ότι εγώ διαβάζω εδώ ότι τα διεθνή μέσα βιάζουν τον Τραμπ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι πολύ ψηλός ο πυρηνικός κίνδυνος στο Ιράν μετά τις επιθέσεις των Αμερικανών. Κάτι προειδοποίησε και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Όλα αυτά πάμε να τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, που νομίζω έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Χρύσανθο Τάση, είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος. Καλησπέρα, κύριε Τάση.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Μόνο ένα μικρό σχόλιο, επειδή σας άκουσα στην εκπομπή. Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας είναι η μυστικότητα της ψήφου.
1: Έτσι.
2: Και αυτό που γίνεται με την κυρία Σημακοπούλου και όλα αυτά τα πραγματικά είναι βόμβα στα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος και των δίκαιων εκλογών.
1: Έχετε δίκιο και ναι, και ο συνομιλητής μας πριν, ο κ. Πανακούλιας, είναι παθών. Δηλαδή είναι Έλληνας.
2: Ναι, βέβαια. Την ακούω τη ζήτηση που του ήρθε το email ακριβώς.
1: Μόλις το πήραν η είδηση, το ξεκινήσανε, αυτά τα παιδιά το ξεκινήσανε, 4-5 παιδιά στην αρχή, μαζέψαν πόσοι τα είχαν πάθει κλπ. Και έτσι έγινε το θέμα. Για πάμε τώρα στα του πολέμου. Γιατί πόλεμο έχουμε ακόμα, κύριε Τάση, το βλέπετε, έτσι. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα το Bloomberg που γράφει ότι ο κίνδυνος στο Ιράν να επιδιώκει κρυφά την κατασκευή πυρηνικών όπλων είναι υψηλότερος τώρα από ό,τι ήταν πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύσουν τις πρώτες στρατιωτικές επιθέσεις στη χώρα. Σοκαριστικό είναι αυτό. Δηλαδή αντί να το κατεβάσουν, να επιδιώξουν συμφωνία, το κάνουν χειρότερο. Αυτό λέει ουσιαστικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο πόλεμος πάντα έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Ξέρουμε πότε ξεκινάει, αλλά σίγουρα δεν ξέρουμε πότε τελειώνει. Και όποιος λέει ότι, όπως ο κύριος Τραμπ είπε, ότι θα τελειώσει τον πόλεμο της Ουκρανίας σε 24 ώρες, όπως έλεγε ότι θα τελειώσω τον πόλεμο με το Ισραήλ, με το Ιράν πολύ γρήγορα και μέσα σε εβδομάδες, βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά και συνεχίζεται. Αυτό είναι λοιπόν μια λάθος προσέγγιση που υπάρχει και ουσιαστικά θεωρώ ότι ο μεγάλος κερδισμένος από άποψη γεωπολιτικής κατάστασης σε αυτή την προσέγγιση του κυρίου Τραμπ είναι η Κίνα, η οποία θεωρώ ότι σε αυτή τη συγκυρία ως φορέας μιας ήρεμης, μπορούμε να πούμε, δύναμης και όχι αναθεωρητικής, αρχίζει και την κοιτάνε με συμπάθεια ακόμα και χώρες οι οποίες ήταν αντίθετοι από το πολιτικό σύστημα που έχει η Κίνα και την γεωπολιτική της θέση. Και φυσικά έχουμε για πρώτη φορά αντίθεση μεταξύ του μηνόμενου βασιλείου της Αγγλίας με την Αμερική για πρώτη φορά μετά το 1956.
1: Ναι, γιατί βλέπουν ότι οι παλινοδείς, γιατί έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος δεν έχει μια σταθερότητα έστω και στις σκληρές του αποφάσεις, δηλαδή δεν είναι μπους.
2: Έχετε δίκιο, όλο αυτό είναι μια αντίφαση η οποία υπάρχει στην πολιτική και κοινωνική συμμαχία που έφερε το κύριο Τραμπ στην εξουσία ιστορία. Δηλαδή αυτό το περίφημο Make America Great Again, το MAGA, καταρχάς υπήρχε μια στρατηγική του να τελειώσουν οι πόλεμοι. Θεωρούσε ότι, οι παγκόσμιες συγκρούσεις, οι περιφερειακές συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν η αιτία για τον πληθωρισμό που βιώναν οι πολίτες στις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν θεωρούσαν ότι ο πληθωρισμός ήταν ένα μέγεθος που έρχεται από το εξωτερικό. Οπότε αν τελειώναν τους πολέμους θα μπορούσε να μην έχει πληθωρισμό η Αμερική, οπότε οι Αμερικανοί πολίτες να μην είχαν αύξηση των τιμών. Αυτό είναι το ένα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό συγκρούεται με τη λογική την άλλη του Make America Great Again, όπου να γίνει πραγματικά η Αμερική ξανά η κυρίαρχη χώρα σε διεθνές επίπεδο, γιατί αυτό το οποίο βλέπαμε από το 1990 και θεωρούσαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική υπερδύναμη, γιατί ακριβώς κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και το κομμουνιστικό καθεστώς, τώρα φαίνεται ότι χάνει σιγά σιγά την κυριαρχική της θέση. Ήδη η Κίνα την έχει ξεπεράσει στο επίπεδο της παραγωγής, την ανταγωνίζεται πολύ έντονα στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι το οποίο δεν περίμεναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή ακριβώς η σύγκρουση των προεκλογικών δεσμεύσεων με την πραγματικότητα της εσωτερικής πολιτικής, με την εξωτερική πολιτική, αλλά βέβαια υπάρχουν και στο κίνημα MAGA δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Η μία είναι του κυρίου Ρούμπιο που φαίνεται να είναι πιο επεκτατική, η άλλη είναι του κυρίου J.D. Vance, ο οποίος είναι πιο εσωστρεφής, πιο απομονωτικός και μόνο με συγκεκριμένα χτυπήματα. Βλέπουμε τώρα όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο αυτό το πράγμα μεταξύ του συντηρητικού σχολιαστή του Μπαρκ Λέβιν και του Αμερικανού διπλωμάτη και δισεκατομμυριούχου τον Μπάρακ, πρεσβευτή της ΗΠΑ στην Τουρκία, που ακριβώς είναι επίσης μια αντίθεση μέσα στο MAGA. Απ' τη μία πλευρά υπάρχει η σύγκρουση των πολιτισμών και απ' την άλλη υπάρχει η οικονομική διπλωματία, η οικονομική διαδικασία που πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν μια πιο πολιτική περισσότερο σαν τον Μπούς που αναφέρατε. Είναι οι αντιφάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο κοινωνικό και πολιτικό μπλοκ του MAGA και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να ισορροπήσει αυτό, γιατί είναι ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.
1: Τις ενδιάμεσες που λέμε. Ακριβώς. Ναι, αλλά ξέρετε, έτσι, ένα λεπτό έτσι πριν τελειώσουμε κιόλας, κύριε Τάση. Εκτός από τις οικονομίες και τι θα πάει καλά κλπ. Υπάρχουν και οι ζωές, οι ανθρώπινες. Όταν λοιπόν ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λέει ότι ο πόλεμος των Αμερικανών και του Ισραήλ στο Ιράν έχει δημιουργήσει νέα πυρηνικά διλήμματα τα οποία δεν υπήρχαν πριν, είναι κάτι σοβαρό.
2: Ακριβώς έτσι είναι, γιατί ο πόλεμος φέρνει νέο πόλεμο. Ξέρετε, όταν για να σταματήσει ένας πόλεμος πρέπει να υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος να υπάρχει μια διαδικασία διαμεσολάβησης, αυτή τη μαγική λέξη που τη λέμε στις διεθνείς σχέσεις, διεθνή πολιτική, αλλά την έχουμε ξεχάσει την πράξη και είναι πραγματικά μια τεχνική που λέγεται διπλωματία. Χρειάζεται μια τέτοια διαδικασία και όχι μόνο διμερείς διαπραγματεύσεις που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τραμπ να κλείσει συμβόλαια. Παραδείγματος χάρη θέλει να κάνει διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον πόλεμο με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία χωρίς το Ισραήλ. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνετε. Είναι οι αντιφάσεις ενός συστήματος το οποίο είναι και το ίδιο ζαλισμένο, δεν μπορεί να βρει τα πατήματά του, γιατί αυτό που ξεχνάμε πάντα είναι ότι ο καπιταλισμός και η δυναμική του δεν πάει με μια συγκεκριμένη χώρα. Το είδαμε το 1947, από το 1800 ήταν η Αγγλία, μέχρι το 1947, ότι με το δόγμα Τρούμαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν και έγιναν οι υπερδύναμοι.
1: Ναι, πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Τάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κάτι το ίδιο μπορεί να γίνει και σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο.
2: Με μεγάλη χαρά.
1: Καλό βράδυ. Και σε εσάς καλό βράδυ, από όλους εδώ, από την Τίνα Τιβατζιά, για και χαρά να έχετε ένα ήρεμο βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι σήμερα στην κονσόλα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν την επιμέλεια της εκπομπής. Και φυσικά ο φρουρός της Επανάστασης των επικοινωνιών, Παντελής Δαβανέλος, στις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, όπως επίσης και ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059. Εκεί μπορείτε να στείλετε λοιπόν τα μηνύματά σας και εμείς θα τα δούμε, θα τα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν πάντα.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7 και μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026 και ο καιρός το έχει πάρει απόφαση και θα πρέπει να το πάρουμε κι εμείς. Ήρθε το καλοκαιράκι, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου και σαν να μην φτάνει αυτό, ξεπέρασε και τους 25 βαθμούς Κελσίου εχθές το βράδυ. Κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα σε όσους θέλουν να κοιμηθούν, αλλά αντίθετα λύνει ένα πρόβλημα σε όσους θέλουν να μείνουν ξυπνοί. Ξέρετε τώρα, τραπεζάκια έξω, ένα ποτό, φίλοι, κουβέντα, μπύρες. Ελληνικό καλοκαίρι, αδελφέ. Και έτσι όπως με το καιρό, έτσι και στη ζωή, εν προκειμένου στην πολιτική, τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Η μία όψη, για παράδειγμα, είναι εκείνη που κοιτάζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι είδε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα? Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είδε πως η χώρα μας βγαίνει από την εποπτεία. Με ανάρτησή του στο Facebook μας λέει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Μας λέει επίσης πως η χώρα μας αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της στην οικονομία της και μάλιστα σε μια στιγμή που άλλα 10 κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Και αυτά μπορεί να τα θεωρήσει και κάποιος καλά νέα, αλλά κάθε καλό νέο που έρχεται από την κυβέρνηση συνήθως κρύβει και ένα μεγάλο κόλπο. Και το μεγάλο κόλπο είναι ότι πως πραγματικά το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε και άρα η χώρα βρίσκεται σε μακροοικονομική ισορροπία, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους πολίτες της χώρας. Διότι το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευτεί. Σας λέω μερικά χρήσιμα νούμερα. Το ιδιωτικό χρέος στην αρχή της κρίσης ήταν περίπου 280 με 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2019 το ιδιωτικό χρέος ήταν περίπου 333 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά από 9 χρόνια, 10 χρόνια κρίσης είχαμε μια αύξηση της τάξης του 10% δηλαδή. Σήμερα το ιδιωτικό χρέος, το χρέος δηλαδή των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το ελληνικό δημόσιο και προς τις τράπεζες αγγίζει τα 407 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως μετά από 10 χρόνια κρίσης, μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, κόψιματος μισθών, συντάξεων, αυστηρής εποπτείας, η ελληνική κοινωνία κατάφερε να συγκρατήσει τις οφειλές της και με έναν τρόπο να τις εξυπηρετεί. Βεβαίως όλοι θυμόμαστε πως έγινε αυτό, ε? Σήμερα όμως, εκτός μνημονίων, έπειτα από 7 χρόνια κυβερνητικής θητείας Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, το χρέος των πολιτών αυξήθηκε. Πού αυξήθηκε?

Θέλετε όμως να σας πω και το πιο τρομακτικό αυτής της ιστορίας? Είπαμε λοιπόν, 407 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ΑΕΠ της χώρας μας πόσο είναι? Το σύνολο δηλαδή του πλούτου που παράγεται από τον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα παραγωγής μαζί με την υπεραξία του. Λοιπόν, όλο αυτό μας κάνει 307 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυτά που χρωστάμε είναι 100 δισεκατομμύρια περισσότερα από αυτά που βγάζουμε. Για να σας το πω διαφορετικά με νούμερα και ποσοστά, οι Έλληνες πολίτες σήμερα χρωστούν το 30% περίπου του συνόλου του παραγόμενου εθνικού πλούτου. Ο Πρωθυπουργός βέβαια μας λέει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή. Τι πραγματικά συμβαίνει όμως? Γίναμε ξαφνικά σπάταλοι και δανειζόμαστε για να αγοράζουμε και να κάνουμε διακοπές, ή μήπως απλά δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις υποχρεώσεις μας? Σε αυτή την ερώτηση έρχεται η απάντηση από μια άλλη, έτσι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναν άλλον ευρωπαϊκό οργανισμό, από τη Eurostat. Διότι η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για τον πληθωρισμό Μαΐου στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα λοιπόν, λέει, είναι πάλι η πρωταθλήτρια στη ζώνη του ευρώ, πίσω μόνο από την Βουλγαρία, 6,3 η Βουλγαρία, και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Λιθουανία, 5,1%. Ο ελληνικός πληθωρισμός είναι 5% έναντι 3,2 που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Οι Έλληνες πολίτες αδυνατούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του, μεταξύ άλλων και εξαιτίας λοιπόν της ακρίβειας. Και εξαιτίας φυσικά της στρεβλής οικονομικής πολιτικής που στοχεύει στην αναβάθμιση των δικτών των δημοσίων οικονομικών σε αντίθεση με την ευημερία των πολιτών, αλλά αυτό το λέμε και καπιταλισμό, ποτέ δεν μας φαίνεται και πολύ περίεργο. Τώρα αν θέλετε να κάνουμε την ελληνική εκδοχή του καπιταλισμού φραγκόδι φραγκά, είναι εύκολο. Υψηλός ΦΠΑ, υψηλός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ανεξέλεκτα καρτέλ, τριγωνικές συναλλαγές κτλ. Κτλ. Κτλ. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, όχι απλώς με ανακούφιση, αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει. Γιατί παρά τις δυσκολίες, λέει ο Πρωθυπουργός, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμα πολλές νίκες να κατακτήσουμε, βαδίζουμε με σταθερό βήμα στο δρόμο της δυναμικής πρόοδου, με σιγουριά και με προοπτική. Μην μου πείτε πως δεν ξέρετε ποια είναι αυτή η προοπτική. Είναι μια προοπτική που από ό,τι φαίνεται θα μας οδηγήσει στα βράχια μιας νέας δημοσιονομικής προσαρμογής, μόνο που αυτή τη φορά θα παίζεται όχι τύχη του κράτους και της χώρας που δεν χρεοκοπεί, αλλά των πολιτών που χρεοκοπούν μια χαρά και δεν κοστίζει στην κυβέρνηση τίποτα, γιατί έξω θα λέει πάμε καλά. So fine.

0: Και μπορεί, όπως λέμε, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης να αφήνει τους Έλληνας πολίτες εκτεθειμένους απέναντι στις υποχρεώσεις τους και έτσι να αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος. Από την άλλη μεριά υπάρχει και άλλη διάσταση της κυβερνητικής πολιτικής, εκείνη που λέει ότι δεν προστατεύει όχι το εισόδημα αλλά την παραγωγή αυτή καθεαυτή. Και κλασικό τέτοιο παράδειγμα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν εδώ και αρκετό καιρό στην πολύ όμορφη Λέσβο, που δεν ξέρω πόσο όμορφη θα είναι πια. Ο Σταύρος Καραβασίλης, συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καραβασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από Λέσβο. Καλησπέρα.
0: Για πάστε μας για αρχή, τι καιρό έχει στη Λέσβο που είναι κρύες οι θάλασσες?
1: Κρύες, εντάξει, το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας θερμοκρασία έχει να κάνει και με το πώς έχει συνηθίσει. Και το κρύο δεν μας έρχεται και πολύ από τις θάλασσες. Μας έρχεται δυστυχώς από πολιτικές που εφαρμόζονται και μας κρατάνε κρύους και δυστυχώς σε πολλά ζητήματα. Θα μου επιτρέψει να κάνω ένα σχόλιο πριν σας πω μια κατάσταση που επικρατεί εδώ όσον αφορά την παραγωγή. Και αυτό το σχόλιο έχει να κάνει κυρίως με την κατάσταση αυτή τη στιγμή που επικρατεί στην αντιπολίτευση και στην αριστερά γενικότερα. Mm-hmm. Και λέω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι εδώ είμαστε ένα νησί που έχει ο βασικός παραγωγικός πυλώνας της οικονομίας καταστρέφεται. Και πιστέψτε με, ο κόσμος, τα χωριά, η κοινωνία, αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν τον απασχολεί κατά πόσο ποιος φεύγει, ποιος μένει, ποιος που πάει και ό,τι γίνεται. Τον απασχολεί να δοθούν λύσεις άμεσες για τα προβλήματά του. Να. Και σε μεγάλες κρίσεις οι οποίες βιώνουμε. Και αυτό μεταφέρουμε μια πολύ μεγάλη αγωνία, καθώς εδώ στη Λέσβο είναι ένα ζήτημα το οποίο εδώ και σχεδόν τρεις μήνες έχει καταστρέψει το βασικό οικονομικό παραγωγικό ιστό του νησιού, που είναι η κτηνοτροφία. Mm-hmm. Και δυστυχώς, με μικρές εξαιρέσεις, όπως η δική σας και κάποια άλλα μέσα, είναι στην αφάνεια. Είναι δυστυχώς, έχει, αν εξαιρέσεις το πριν ένα μήνα, κάποιες κινητοποιήσεις που γίνανε στο λιμάνι της Μυτιλίνης που έδωσε μια δημοσιότητα. Αυτή τη στιγμή έχω μια οικονομία του νησιού που καταστρέφεται. Ένα νησί από τα λίγα το οποίο έχει κρατήσει ένα πρωτογενή παραγωγικό τομέα ζωντανό, με πολύ μεγάλες προοπτικές, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε στο παραπέντε, ώστε να είναι μια κρίση, αν όχι μια αναστρέψιμη, η οποία θα προκαλέσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα για τα επόμενα χρόνια.
0: Δεν θα αποφύγω την συζήτηση για το τι γίνεται στην κέντρο αριστερά, γιατί είναι πραγματικά ένα ζήτημα το οποίο, ανεξάρτητα από το τι λέει ο κόσμος για το πώς το αξιολογεί δηλαδή σε ό,τι αφορά τη ζωή του στην καθημερινότητα, από την άλλη μεριά εξαρτάται η καθημερινότητα των ανθρώπων από τις πολιτικές διαδικασίες και διεργασίες. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιο είναι το κλίμα στα καφενεία?
1: Το κλίμα στα καφενεία είναι ότι, προσέξτε, ειδικά εδώ στην Ήπεθρο, γιατί εδώ έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας. Mm-hmm. Περισσότερα από 100 χωριά και πολλά χωριά με πάνω από 1.000 κατοίκους. Τα έχει κάτσει λόγω του πρωτογενείου τομέα και της κτηνοτροφίας. Αυτή τη στιγμή, πέρα από το δημογραφικό πρόβλημα που είναι ένα ήδη υπαρκτό, είναι αποτέλεσμα πολιτικών, έρχεται και αυτή η κρίση, η οποία η διαχείρισή της είναι ένα case study, μια περίπτωση αποτυχίας και εγκατάλειψης. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή σφαγιαστεί πάνω από 80.000 εργοπρόβατα.
0: Μάλιστα.
1: Και μας χάρια. Έχουν πάρα πολλή παραγωγή αυτή τη στιγμή στη Λέσβο. Δεν έχουν εισόδημα. Απλά δεν υπάρχει εισόδημα. Έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε 20 παραγωγούς όλους και όλους.
0: Σε 20 από τους πόσους, κύριε Καραβασίλη?
1: Κοιτάξτε, έχουν σε πάνω από 100 εκτροφές έχουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα με τα ζώα τους, που έχουν σφαγιαστεί. Δεν μιλάμε για τις εκτροφές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα ακόμα και να πουλήσουν, ας πούμε, τα προϊόντα τους και το γάλι. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε κρέας μπορεί να φύγει από το νησί. Τυριά φεύγουν το τελευταίο διάστημα, αλλά μόνο από τα 5 μεγάλα κτηνοτροφία, 5 μεγάλα τυροκομεία του νησιού. Mm-hmm. Και όλα είναι οι μικροί τυροκόμοι, που ουσιαστικά τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ότι μεγάλες παραγωγές έχουν και μια προστιθέμενη αξία, βρίσκονται σε χείλους καταστροφής. Οπότε αυτό που με ρωτήσετε, το τι λένε στα καφενεία, λένε το πώς θα επιβιώσουν ουσιαστικά. Αυτή, ξέρετε, η οικονομία είναι ένας κύκλος και εδώ έχει σπάσει η αλυσίδα της οικονομίας στο νησί. Που αποτελεί, γιατί η Λέσβος είναι γνωστό ότι για την ελοκομία της και ότι για το λάδι Η ηλιοκομεία είναι το δεύτερο μεγάλο παραγωγικό κομμάτι που έχει το νησί. Το πρώτο είναι ξενοδοχεία.
0: Ναι, καλά. Φημισμένη Λέσβος για το λάδι της, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, φημισμένη το λάδι της, αλλά παρόλα αυτά το πρώτο μεγαλύτερο παραγωγή είναι στην ξενοδοχεία. Που κρατάει και το νησί ζωντανό. Γιατί ένα νησί χωρίς ύπαιθρο, χωρίς χωριά, χωρίς παραγωγή, δεν είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Η Λέσβος δεν έχει ποτέ ούτε έχει το μοντέλο να βασίζεται η οικονομία της στο τουρισμό και στις υπηρεσίες αυτού του είδους. Είναι ένα νησί το οποίο παράγει. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει η επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι μας συντηρούν επιπλέον, ας πούμε, ζωικό κεφάλαιο, καθώς απαγορεύονται σφαγές. Δεν έχουν χρήματα να πάρουν ζωοτροφές. Οι αποζημιώσεις δεν δίνονται. Και γι' αυτό έκανα και το πρώτο σχόλιο. Ότι ουσιαστικά είναι τα ζητήματα όπως της Λέσβου και άλλα πολλά τα οποία είναι αποτελέσματα πολιτικών επιλογών, που αυτά θα έπρεπε να είναι στην επικαιρότητα και να συζητάμε πρώτα. Αλλά δυστυχώς δεν θα το έλεγα ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί. Και από το νησί της Λέσβου είναι αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει, έχει πλέον χαθεί και από το δημόσιο λόγο.
0: Ναι. Εντάξει, πρέπει να σας πω, κύριε Καραβασίλη, γιατί μου δίνετε το πάτημα, τη λαβή να το κάνω, παρότι αποφεύγω γενικά να κάνω τέτοιου είδους πολιτικούς σχολιασμούς. Πρέπει να σας πω ότι, κατά την άποψή μου, αυτό είναι και το στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουν οι πολιτικές δυνάμεις τις επόμενες ημέρες και οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Εάν εξακολουθήσουν να κινούνται με τάση εσωστρέφειας, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά. Όχι μόνο για εκείνους, γιατί εκείνοι στο κάτω-κάτω της γραφής όπως τρώνουν κοιμούνται, αλλά εκπροσωπούν και μια κοινωνία, ένα λαό, ο οποίος χρειάζεται απαντήσεις και χρειάζεται και πράξεις για να λυθούν τα προβλήματα.
1: Γιατί ακριβώς τα κόμματα τα οποία υπάρχουν, τα κόμματα τα οποία δημιουργούνται, έχουν ένα σκοπό. Σκοπό είναι να υπηρετούν την κοινωνία και να έχουν προτάσεις συγκεκριμένες και παρεμβάσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Γιατί τα 7 χρόνια Μητσοτάκη τα οποία έχουμε βιώσει, η προοπτική το να γίνουν 10 ή 11, δεν ξέρω πόσο θα γίνουν. Δεν λύνει τα προβλήματα σίγουρα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι και όλες και να καταφέρουμε να ξανακερδίσουμε μια αξιοπιστία. Και αυτή η αξιοπιστία κερδίζεται με δράση, με παρουσία και με άμεσες πολιτικές προτάσεις.
0: Αυτό που λέγαμε ως νεολαίοι, με δουλειά μυρμηγκιού δηλαδή.
1: Ακριβώς, με δουλειά μυρμηγκιού και επιστροφή στην πολιτική. Συνιστατική πολιτική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει, δηλαδή από εδώ πέρασαν όλοι σχεδόν οι πολιτικοί αρχές της αντιπολίτευσης. Και ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ο Θοκάτης Άμερος, ήταν ο τελευταίος ο οποίος επισκέφθηκε τον Ιππιανέδη και αναδείξαμε το ζήτημα αυτό που συμβαίνει στη Λέσβο. Αλλά εκεί πρέπει να υπάρχει επιμονή, πίεση για να μπορείς να θέσεις κάποιο αποτέλεσμα περισσότερο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλη πίεση, εδώ οι κτηνοτρόφοι δυστυχώς και η οικονομία του νησιού έχει αφαιθεί δυστυχώς στη τύχη τους. Οι κτηνοτρόφοι έχουν καταφέρει με διάφορα τετρίπια να διασπάσουν ακόμα και ένα κίνημα το οποίο είχε δημιουργηθεί. Γιατί εδώ είχαμε μια κοινωνική εξέγερση για ένα διάστημα. Και η κοινωνική εξέγερση δεν προήλθε επειδή ήρθε αυτή η αρρώστια στα ζώα. Προήλθε λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι ακόμα και αυτό το κομμάτι έχει εκτονωθεί. Και έχει εκτονωθεί γιατί πρώτον δεν υπάρχει στο δημόσιο λόγο. Δεύτερον, με διάφορους τρόπους έχουν καταφέρει, με το γνωστό πελατειακό κράτος και με διάφορους τρόπους έχουν καταφέρει σε ένα βαθμό να εκτονωθεί. Αλλά αυτό κάτω υποβόσκει και οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και μιλάμε για ένα μεγάλωση, μιλάμε για παραμεθόρια περιοχή με πάρα πολλές προεκτάσεις.
0: Κύριε Καραβασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ διότι κάνατε ένα σχόλιο το οποίο πραγματικά, αυτό είναι η άποψή μου εν πάση περιπτώσει, πραγματικά είναι ένα από τα πιο κέρια σχόλια που έχω ακούσει εδώ και αρκετό καιρό. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Σταύρος Καραβασίλης, συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και κρατήστε λίγο αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καραβασίλης, ότι καλή είναι η συζήτηση για το μέλλον της κέντρο-αριστεράς και της αριστεράς. Καλές είναι και οι διεργασίες, αλλά οι αγρότες στη Λέσβο χρειάζονται απαντήσεις, όσο και αν αυτό ακούγεται λαϊκισμός. Και πάνω που είπα τη λέξη λαϊκισμός, έρχεται ο Γιώργος Μπαλούμης και με επαναφέρει στην κανονικότητα. Διαφημίσεις, σποτάκια και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
10: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
11: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
12: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Και η σκληρή αλήθεια είναι πως δεν περιμένουμε πολλά από αυτή την κυβέρνηση για να μας κάνει την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας καλύτερη. Η ακόμα σκληρότερη αλήθεια είναι ότι δεν μας βοηθάνε και οι διεθνείς γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές και στρατιωτικές εξελίξεις. Διότι από τη μία μεριά έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν μπορεί να κερδίσει το τέλος του πολέμου, διότι τον πόλεμο δεν τον έχει κερδίσει γενικά. Από την άλλη, οι αμερικανικές δυνάμεις όπως και οι ιρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να χτυπούν η μία την άλλη για να δοκιμάσουν στο τέλος και αυτή την εύθραυστη εκεχηρία. Μια εκεχηρία η οποία άλλοτε έρχεται, άλλοτε φεύγει, άλλοτε μπαίνει στο τραπέζι, άλλοτε ανεβαίνει στο τραπέζι, άλλοτε κατεβαίνει από το τραπέζι. Αλλά εμείς θα επιμένουμε να προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτές τις εξελίξεις, ακόμα και αν δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι, διότι είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι στο τηλέφωνο μας. Κύριε Ιωακιμίδη, καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, εσείς πώς είστε?
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ να κατανοήσω τι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά ομολογώ ότι έχω παραιτηθεί και της προσπάθειας ακόμα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω δεν είστε ο μόνος ο οποίος προσπαθεί να κατανοήσει, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Διότι από τη μια μεριά έχετε ένα καθεστώς, την Τεχεράνη, που ελάχιστα γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μία εικόνα το πώς ακριβώς δουλεύει. Και από την άλλη έχετε Ντόναλντ Τραμπ και το μυαλό του, που είναι ακόμη πιο δύσκολο να κατανοήσετε πώς δουλεύει το μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ και πώς λαμβάνει τις αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, πόση ώρα αφιερώνει σε ένα briefing, στο να ακούσει δηλαδή τους συμβούλους του γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν και να καταλήξει σε ορισμένα ορθολογικά συμπεράσματα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Ή από τα όσα λέει και τα όσα πράττει μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μάλλον οι αποφάσεις λαμβάνονται έτσι στο πόδι και γι' αυτό αναιρούνται από τη μία μέρα στην άλλη, για να μην πω από το πρωί στο απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο διαφαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να απεμπλακεί από την τραγωδία για αυτόν και τις Ηνωμένες Πολιτείες του πολέμου στο Ιράν, mm-hmm. από την ολική καταστροφή που είχε, διότι αυτός ο πόλεμος απεδείχθη ότι ήταν μια μεγάλη καταστροφή, στρατηγική καταστροφή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιπτώσεις θα φανούν πολύ αργότερα ίσως στο πώς θα διαμορφωθεί η όλη κατάσταση στον χώρο του κόλπου, της Μέσης Ανατολής, αλλά και ευρύτερα. Mm-hmm. Και επομένως θέλει να απεμπλακεί από την τραγωδία αυτή. Και όχι μόνο για τους λόγους που συνδέονται με την περιοχή, αλλά και για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, διότι ο πόλεμος είναι πολύ λίγο δημοφιλής, θα έλεγα καθόλου, και πέφτει η δημοφιλία του. Και εν όψη ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κρίνεται ο έλεγχος και της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως της Γερουσίας, δεν είναι το καλύτερο να είναι ανοιχτό αυτό το μέτωπο. Αλλά θέλει να βγει από αυτό το πόλεμο με μια συμφωνία η οποία θα το επιτρέψει να θριαμβολογήσει, να πει ότι πέτυχε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που είχε κατά κάποιο τρόπο πετύχει ο προκάτοχός του, ο πρόεδρος Ομπάμα, με την JCPOA το 2015, τη συμφωνία την προηγούμενη δηλαδή.
0: Σωστά, για τα πυρηνικά έτσι.
1: Για τα πυρηνικά, και εντωμεταξύ όμως έχει προσθέσει ο πόλεμος και οι ενέργειες Τραμπ ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή την ελευθερία των στενών του Ορμούζ.
0: Ακριβώς.
1: Διότι μέχρι τον πόλεμο δεν υπήρχε καν στην ατζέντα, υπήρχε απόλυτη ελευθερία ναυσιπλοείας, και ουδείς ασχολείτο. Προφανώς οι σύμβολοι του απέτυχαν να το επισημάνουν το ενδεχόμενο της συνέπειας αυτής, ή αν την επισήμεναν δεν την έλαβε υπόψη. Και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται αφενός μεν για το άνοιγμα των στενών, αφετέρου για το πυρηνικό πρόγραμμα, με στόχο να πετύχει μια δέσμευση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και ότι δεν θα επιχειρήσει να εμπλουτίσει ουράνιο ούτε καν για ειρηνικούς σκοπούς, κάτι το οποίο επιτρέπεται σημειωτέων από τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, την NPT. Ναι. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένας ανταγωνισμός ως προς το ποια πλευρά θα κάνει πρώτη μία υποχώρηση, προκειμένου να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας ως πλαίσιο για να ακολουθήσει αργότερα με μια πιο λεπτομερής διπλωματική διαδικασία. Και εκτιμώ ότι μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν μία υποχώρηση ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, δηλαδή να αναγνωρίσουν την κυριαρχία, το ρόλο του Ιράν στα στενά, με κάποιο τρόπο, με μια ορισμένη γλώσσα σε ένα κείμενο, και η Τεχεράνη προφανώς κάποια, όσο και αν αυτό δεν είναι ευχάριστο στους φρουρούς της Επανάστασης, κάποια υποχώρηση σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο και κάποια προσπάθεια και επομένως εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση μη πολέμου και μη ειρήνης που αντανακλά ακριβώς την αδυναμία του Προέδρου Τραμπ να έχει σαφίστατη ήγη και σαφή κατά κάποιο τρόπο προσανατολισμό σε ό,τι αφορά τη λήψη των αποφάσεων.
0: Κύριε Ακημίδη, θα λέγατε ότι η παρούσα συνθήκη, δηλαδή αυτή η πολεμική δραστηριότητα που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ και η κατάληξή της, είναι κατά έναν τρόπο και η απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πάψει πλέον ή πάβουν να είναι η μεγάλη υπερδύναμη που ρυθμίζει τα πάντα στον πλανήτη?
1: Να σας πω, ούτως ή άλλως και ανεξάρτητα από το πόλεμο του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες πάβουν να είναι η μόνη τουλάχιστον μεγάλη υπερδύναμη. Mm-hmm. Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή υπάρχει η Κίνα.
0: Βέβαια.
1: Και η Κίνα είναι η καταξοχήν χώρα που βγαίνει κερδισμένη από το πόλεμο. Και αν κρίνουμε από την συνάντηση που υπήρξε πρόσφατα στο Πεκίνο με την επίσκεψη Τραμπ, διαπιστώνεται ότι η Κίνα είναι σε μια πολύ καλύτερη θέση κατά κάποιο τρόπο να εκπέμπει ένα μήνυμα ηγετικό και σταθερότητας για το παγκόσμιο σύστημα από ό,τι είναι η περίπτωση Τραμπ. Το εσωτερικό πολιτικό σύστημα της Κίνας είναι διαφορετικό, αλλά παρά τα αυτά είναι ένα σταθερό σύστημα που λειτουργεί αποτελεσματικά. Το Ηνωμένο Πολιτείων είναι ένα δημοκρατικό μεν σύστημα και αυτό είναι σημαντικό, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια τεράστια δυσλειτουργία. Επομένως και για εσωτερικούς και για εξωτερικούς λόγους οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον σε αυτή τη θέση στην οποία ήταν στο παρελθόν και πάντως δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ρόλο της μίας και μοναδικής ηγέτιδας δύναμης του δυτικού κόσμου ή του πλανήτη ή οτιδήποτε θέλετε. Θα πρέπει να συνυπάρξουν με άλλες δυνάμεις, με την Κίνα, με τη Ρωσία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και να την

0: τρόπο μια νέα δύναμη ή να αλλάξει η ισορροπία στο διεθνές γεωπολιτικό τοπίο.
1: Κοιτάξτε, η εκτίμηση και η αίσθησή μου είναι ότι έχει ήδη αναδειχθεί. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν ιτηθεί από το Ιράν. Και αυτό ήταν κάτι που λίγο πολύ θεωρείται αδιανόητο. Και από διαφορετική σκοπιά, η Ρωσία επίσης ιτάται ή εν πάση περιπτώσει δεν κερδίζει στον πόλεμο της στην Ουκρανία. Όπου πίστευε ότι θα ήταν μία άσκηση πολεμική, μία επιχείρηση ειδική τριών ημερών ή εν πάση περιπτώσει μιας εβδομάδας. Και είναι στον πέμπτο χρόνο. Αλλά πάνω για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ξεκίνησαν τον πόλεμο μαζί με το Ισραήλ, πιστεύοντας ότι επίσης μέσα σε τρεις μέρες θα πετύχουν αλλαγή καθεστώτος και μία σειρά από άλλους στόχους, απέτυχαν σε όλους τους στόχους, ανέδειξαν το Ιράν σε ισχυρότερη θέση και φυσικά ιτήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ήττα, που δεν είναι και η μόνη, διότι έχουν ιτηθεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δηλαδή αν βάλουμε το ιστορικό πλαίσιο από Βιετνάμ, Αφγανιστάν, Λιβύη και πάει λέγοντας, τότε όλα αυτά αφριζόμενα είναι λίγο πολύ αποδείξεις της πτώσης των Ηνωμένων Πολιτειών από την θέση της ηγέτιδας δύναμης στο δυτικό ή επαναλαμβάνω στο παγκόσμιο σύστημα.
0: Αυτό εμάς πόσο μας αφορά ως συζήτηση, ενώ ως Ελλάδα, ως χώρα. Διότι έχουμε και μια εξωτερική πολιτική, η οποία κακά τα ψέματα είναι προσδεδεμένη. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προσδεδεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και δευτερευόντως, όπως αποδεικνύεται, γεωστρατηγικά τουλάχιστον και στην Ευρώπη.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε μας αφορά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η Ατλαντική διάσταση, που εκ των πραγμάτων μας ενδιαφέρει και μας αφορά, διότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, οτιδήποτε συμβαίνει στην σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΗΠΑ και συμβαίνουν πάρα πολλά, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, έχουν επιπτώσεις στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, διαβάζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν να επεκτείνουν το πυρηνικό πρόγραμμα για την Ευρώπη, δηλαδή να εγκαταστήσουν πυρηνικά όπλα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου, εκτός από τις 6 που είναι σήμερα εγκατεστημένα, δηλαδή Τουρκία, Ολλανδία κτλ. Σε κάποιες άλλες, όπως ενδεχομένως Πολωνία. Από την άλλη μεριά όμως θέλουν και ένα αποστασιοποιηθούν από την ασφάλεια της Ευρώπης, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβατικού πολέμου από το ΝΑΤΟ. Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, δηλαδή ο στόχος η Ευρώπη να καταστεί αυτόνομη στρατηγικός και όχι μόνο στην τομέα της ασφάλειας, αλλά σε μία σειρά από άλλους τομείς, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι η οικονομία κτλ, η τεχνολογία, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και επηρεάζουν και την Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα όμως και έχει και ένα ειδικό πρόβλημα. Και το ειδικό πρόβλημα συνδέεται με την τριγωνική σχέση που υπάρχει Αθήνα-Ουάσιγκτον-Άγκυρα. Δηλαδή ουσιαστικώς προσδοκούσαμε ή είχαμε αναδείξει τις Ηνωμένες Πολιτείες έναν ιδιόμορφο εγγυητή της σταθερότητας στην περιοχή και ελπίζουμε πάντοτε ότι εάν συμβεί κάτι στην περιοχή θα πάρει το τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός στην Ουάσιγκτον και η Ουάσιγκτον με τη σειρά της θα πάρει ένα άλλο τηλέφωνο στην Άγκυρα και επομένως τα πράγματα λίγο πολύ θα τεθούν υπό έλεγχο.
0: Όπως είχε συμβεί κατά κάποιο τρόπο και το 96 στα Ίμια.
1: Τα είμαι ακριβώς, ο Χόλμπρουκ τότε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πρώτον αν προσπαθήσουμε να πάρουμε τηλέφωνο στην Ουάσιγκτον με ποιον θα μιλήσουμε.
0: Είχαμε και τη συζήτηση ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στην Ελλάδα, αλλά το πρόβλημα αλλά δεν είναι μάλλον μόνο αυτό.
1: Δεν είναι ποιος θα το σηκώσει στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ποιος θα το σηκώσει στην Ουάσιγκτον. αν θα υπάρξει κάποιος να το

0: Κώστας Ουάσιγκτον, και αν αυτό θα το σηκώσει, θα είναι πρόθυμος να ακούσει. Ένα, και δεύτερον, εάν ακούσει και καταλάβει αυτά που θα το πούμε, όχι λεκτικός εννοώ, διότι λεκτικός μπορεί να λεκτούν σε άψογη αγγλική γλώσσα.
1: Αλίμονο.
0: Αλλά στην ουσία εννοώ ενοιολογικός, αν τα καταλάβει, εάν στη συνέχεια θα κάνει το άλλο τηλέφωνο προς την Άγκυρα. Αυτό παραμένει ένα ερώτημα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε συμβαίνει στην ΟΑΣΥ και στις ΗΠΑ προφανώς ανατρέπει αυτή τη σχέση. Υπενθυμίζω ότι υπήρχαν τρεις επιστολές των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ. Κίσιγκερ, Πομπέο και Μπλίνκεν, που πιστοποιούσαν το ρόλο του εγγυητή για την σταθερότητα στην περιοχή. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι η επιστολή Κίσιγκερ ήταν και η πλέον προωθημένη, διότι ανέφερε ότι θα χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικές δυνάμεις εάν παραστεί ανάγκη.
1: Να.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Διότι υπάρχει μια πλήρης αβεβαιότητα για το πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς ακριβώς σκέπτεται η Ουάσιγκτον. Ως εκ τούτου θα πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά. Θα πρέπει να έχουμε μια λειτουργική σχέση χωρίς να δημιουργούνται εξαρτήσεις, που να διασφαλίζει ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην γίνει το τηλέφωνο στην Άγκυρα, αλλά από την άλλη μεριά να μην υπάρξει κάποια ενέργεια η οποία να στρέφεται εναντίον μας, ευθέως εναντίον μας.
1: Να.
0: Επομένως μια πολύ περίπλοκη εξίσωση.
1: Ναι, είναι κατανοητό πια ότι είναι μια καινούργια συνθήκη την οποία θα πρέπει η ελληνική πολιτεία συνολικά, διότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν είναι απόφαση μιας κυβέρνησης τώρα, κακά τα ψέματα, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός, διότι και εγώ καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και είναι περίεργα και σε σχέση με τις τουρκικές διεκδικήσεις το τελευταίο διάστημα, οι οποίες, αν κάνεις παρατηρήσει όπως εσείς που τα παρατηρείτε πολύ συχνά, μπορεί εύκολα μια πρώτη απάντηση να δοθεί ότι μάλλον είναι λίγο ασύνδετες οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Από τη μία να γνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας και που την εξυπηρετεί, από την άλλη όχι, δεν έχει υπογράψει. Έχει υπογράψει συνοδές συμβάσεις ή εξαρτώμενες συμβάσεις, αλλά όχι την κύρια ή τις δευτερεύουσες. Και κάπως διεκδικεί από τη μία και από την άλλη μεριά τα πράγματα. Αυτό είναι ασφάλεια για την Ελλάδα, όμως είναι μια ασφαλή συνθήκη για την Ελλάδα? Ή θα δούμε κάποια στιγμή τα τουρκικά πλοία, για παράδειγμα, να αγκυροβολούν πέρα ή στα όρια του 25ου παραλίλου, όπως συνηθίζουμε να λέμε?
0: Κοιτάξτε, η αφετηρία μας δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η προστασία της ελληνικής κυριαρχίας με κάθε δυνατό τρόπο. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Σημείο πρώτο. Σημείο δεύτερο. Η στρατηγική που διασφαλίζει την ελληνική κυριαρχία και την οποία δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν αντέχει να τη συζητήσει με ορθολογισμό και ειλικρίνεια, είναι η επίλυση των προβλημάτων με την Τουρκία.
1: Να.
0: Δεν θα πρέπει, όπως έχει κάνει φοβάμαι, να υποκύψει στο μύθο ότι δεν επιλύονται τα προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν επιλύονται, δεν είναι διαπραγματεύσιμα, διότι ακουμπάνε σε πτυχές της κυριαρχίας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια άλλη δέσμη προβλημάτων που θα πρέπει να επιληθεί και που μπορεί να επιληθεί είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω της διεθνούς δικαιοσύνης. Και υπενθυμίζω ότι το 2003 είχαμε φτάσει σε μία σύγκληση, σε μία σχεδόν συμφωνία με την Τουρκία για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Την οποία σύγκληση αυτή, συμφωνία, την απέρριψε όχι η Άγκυρα, αλλά την απέρριψε η Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Το Μάρτιο του 2004. για όσο χρονικό διάστημα διατηρούμε την υπόθεση ή καλλιεργούμε την υπόθεση ότι ο χρόνος είναι υπέρ ημών, υπέρ των ελληνικών συμφερόντων και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας, πολύ απλά καλλιεργούμε ένα μύθο και δίνουμε, επιτρέπουμε στην Τουρκία να θέτει νέα ζητήματα στο τραπέζι, νέες αξιώσεις, νέες αιώλες θέσεις. Υπενθυμίζω ότι όταν το 1973 ξεκίνησε η τρέχουσα κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είχαμε ένα μόνο θέμα στην ατζέντα, που ήταν η οριοθέτηση της υφαλοκρεπίδας.
1: Σωστά.
0: Τίποτα άλλο. Σήμερα έχουμε περίπου 10 θέματα. Και το τελευταίο τώρα είναι αυτό που συζητάμε, ανεβλήθηκε για κάποιο διάστημα, η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, που θα προσταθεί ως μια άλλη πτυχή. Έκνομη με, διότι, έκνομη με την έννοια ότι δεν έχει καμία εγκυρότητα και νομιμότητα στο διεθνές δίκαιο. Αλλά παρά τα αυτά θα είναι μια πολιτική πραγματικότητα, θα δημιουργήσει μια πολιτική πραγματικότητα, την οποία θα έχουμε μπροστά μας και ενδεχομένως θα θέσει πολύ πιο άγρια ζητήματα, τα οποία κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκαλέσουν. Άρα η στρατηγική θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι η επίλυση των προβλημάτων εκείνων που μπορούν να επιληθούν.
1: Να.
0: Αλλά ξέρετε, έχουμε και εμείς η Ελλάδα ορισμένες εναλλαστικές θέσεις που δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Εντάξει, η σκληρή αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που προστίθεται ένα επιπλέον θέμα προς συζήτηση, οι συζητήσεις διαρκούν περισσότερο και γίνονται και πιο περίπλοκες και πιο δύσκολες. Κύριε Ιωακιμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Είναι πάντα απολαυστικό να μιλάμε μαζί σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εμείς πάμε για ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Στο κόκκινο.
1: Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
3: Προπόληση more.com.
4: Λεόντιος και Λένα του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. Εκεί είμαστε συντονισμένοι λοιπόν. Η ομάδα συνεχίζει η ίδια, δηλαδή Γιώργος Μπαλούμη στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο και βεβαίως με την προσθήκη της συναδέλφου από το avg.gr της Κατερίνας Μενεγάτου. Γεια σου Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροάτριες και στους ακροατές μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε.
0: Σήμερα πρέπει να σας έχει βγει το λάδι.
1: Ακριβώς. Σχεδόν κάθε μέρα γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, το site έχει αυτό το πρόβλημα, ναι, ότι είναι πολύ γρήγορη, ναι, η ενημέρωση και η επικαιροποίηση της ενημέρωσης. Άρα λοιπόν, ακριβώς, είναι δύσκολη δουλειά.
1: Σίγουρα είναι. Μία από τις πιο δύσκολες, θα έλεγα.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Ένα από τα θέματα λοιπόν που αναδεικνύει σήμερα το avg.gr είναι η ταύτιση της κυβέρνησης με πρακτικές πίεσης έναντι της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Σήμερα είχαμε την παρουσία του Υπουργού της Κυβέρνησης,
0: του κ. Παπασταύρου,
1: ακριβώς, ως μάρτυρας υπεράσπισης του επιχειρηματία Σάμπη Μιουνή απέναντι στη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου.
0: Είναι η ιστορία της Νοβάρτης αυτή, ακριβώς, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας.
1: Σε μια υπόθεση που έχει καταγγελθεί από διεθνείς φορείς και δημοσιογραφικές ενώσεις ως αγωγή ΣΛΑΠ. Συνιστά μια εξαιρετικά αρνητική πολιτική και θεσμική εικόνα για τη χώρα. Τα παραπάνω τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επισημένοντας ότι σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα εγκαλείται διεθνώς για την κατάσταση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του τύπου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να ταυτίζεται ξανά με πρακτικές πίεσης και εκβοβισμού απέναντι στην ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Εντάξει, πώς το λέμε, είναι εδώ τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελήμου.
1: Τα ίδια πρωτοφανή πράγματα που συμβαίνουν από το επιτελικό κράτος.
0: Και μιλάμε για μια υπόθεση που, αν τη θυμάμαι καλά, για να μην το πάρω και πάνω με 100%, αλλά είχε οδηγήσει και το Σάμπι Μιονί και στο. Μάλλον, όχι το Σάμπι Μιονί, είχε οδηγήσει τη Γιάννα Παπαδάκου να βρεθεί ως μάρτυρας στο ειδικό δικαστήριο για το Σάμπι Μιονί. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν είναι στον αέρα.
1: Μεγάλη περιπέτεια, συνάδελφος. Είναι γεγονός αυτό. Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οφείλει να εξηγήσει γιατί υπουργός της κυβέρνησής του εμφανίζεται στο πλευρό ισχυρών οικονομικών παραγόντων και απέναντι σε δημοσιογράφο που ερεύνησε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος.
0: Εντάξει, δεν είναι παράνομο το να βρεθεί ο κύριος Παπασταύρου εκεί, έτσι, νομίμως βρίσκεται, αλλά υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα εδώ.
1: Ένα θεσμικό. Και θεσμικό είναι.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Θεσμικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διερωτάται αιχμηρά, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, λέγοντας παρεπιπτόντος πότε σκέφτεται ο κύριος Φλουρίδης να φέρει στη Βουλή την αντισλάπ ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία η χώρα είχε προθεσμία ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο έως τις 7 Μαΐου του 2026, με αποτέλεσμα οι Έλληνες φορολογούμενοι να κινδυνεύουν με την επιβάρυνση ενός ακόμη προστίμου. Φυσικά είναι μια ερώτηση που δεν περιμένουμε να απαντηθεί. Έτσι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι από τις ερωτήσεις που θα πάρουμε εύκολα, όχι, τουλάχιστον απάντηση. Άλλο θέμα, τι έχουμε.
1: Καμία απάντηση. Ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα που είναι αντιμέτωπη, όπως ξέρουμε όλοι μας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι αυτό το ΠΚΠ, το οποίο με την πάροδο του χρόνου, Μπάμπη, αποκαλύπτεται ότι έχει πάρα πολλές πτυχές. Σήμερα ξεκίνησε από την αστυνομία έρευνα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα.
0: Δεν είναι το ίδιο κύκλωμα, όχι, που, όχι, έχουμε ήδη εξαρθρώσει.
1: Είναι το τρίτο.
0: Το τρίτο κύκλωμα.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Έχουμε εικόνα του ποσού που έχει υπεξαιρέσει αυτό το κύκλωμα.
1: Είναι πολλά εκατομμύρια.
0: Πολλά εκατομμύρια.
1: Από την Ελλάς εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε ότι στη φυλακή οδηγήθηκαν χθες Τρίτη 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στη Βόρειο Ελλάδα, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή.
0: Μάλιστα.
1: Οι ερευνητικές αρχές εκτιμούν ότι η δράση της ομάδας αυτής διήρκησε περίπου 5 χρόνια, με το συνολικό παράνομο όφελος να υπολογίζεται σε περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, μια δεύτερη περίπτωση, ενώ παρόμοια υπόθεση υπάρχει και στην Κρήτη, η οποία η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Ναι, εκεί δεν έχουμε ακόμα την τάξη μεγέθους.
1: Υπάρχει, αλλά δεν τη θυμάμαι. Είναι πάλι εκεί στα 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής, χωρίς να είναι απόλυτα διασταυρωμένο.
0: Άρα μιλάμε για 4,5 και 2,5 και άλλα 2-2,5, πες 8, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά, γιατί ζαλίζομαι πραγματικά. Και με πολύ λιγότερα θα ήμουν ευτυχισμένη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όπως είπε. Να πάμε λίγο στον Πειραιά, που σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της άφιξης του κουρασγερόπλου Crown Iris, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρόν.
0: Είχαν καλέσει και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των λιμενεργατών.
1: Ναι. Οι διοργανωτές λοιπόν της κινητοποίησης καταγγέλουν ότι στο πλοίο επέβαιναν, πέρα από Ισραηλινούς τουρίστες, και στρατιώτες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Η Ένωση Λιμενεργατών, όπως είπες και εσύ, σωματεία, φορείς και συλλογικότητες έκαναν κάλεσμα για συγκέντρωση το πρωί στην πύλη Ε12, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στο λαό της Παλαιστίνης και καταδικάζοντας τις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, ενώ στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας.
0: Οι οποίες, μάλιστα, πρέπει να σου πω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αποσύρθηκαν και άρον-άρον, διότι άρχισαν να προκαλούν τους διαδηλωτές, και επειδή ήταν κάποιοι μπαρουτοκαπνισμένοι εκεί, απευθύνθηκαν εκεί που έπρεπε, με τον τρόπο που έπρεπε. Στον επικεφαλής τους, δηλαδή, μην φαντάζεσαι κάτι παραπάνω, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που είχε λίγο μυαλό στο κεφάλι του.
1: Πώς να μην δημιουργήσουν και αυτοί. Είναι μια τακτική της αστυνομίας αυτή. Συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα κατά της γενοκτονίας, να πούμε, ενώ στα καλέσματα καταδικάσαν παράλληλα την παράνομη επίθεση του Ισραήλ κατά τους διεθνούς στόλους φλωτήλα, καλώντας την ίδια ώρα την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία και διευκόλυνση στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο θέμα αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η αριστερά ύψωσε τείχος προστασίας της δημόσιας υγείας. Με ευρεία λοιπόν πλειοψηφία, 85 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές, οι Επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν την έκθεση πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της κρίσης του υγειονομικού προσωπικού και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι μια σπουδαία επιτυχία.
1: Βεβαίως.
0: Από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να
1: Βεβαίως.
0: Το πούμε αυτό. Διότι...
1: Και δεν είναι η μόνη επιτυχία. Έχει πολλές επιτυχίες η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Κώστα Αρβανίτη. Η έκθεση αναγνωρίζει ότι οι ελλείψεις προσωπικού, οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, η υποστελέχωση και οι περιφερειακές ανισότητες απειλούν την ποιότητα και την καθολικότητα της δημόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων στον τομέα της υγείας, με αξιοπρεπείς μισθούς, ασφαλείς συνθήκες εργασίας, προστασία της ψυχικής υγείας, σεβασμό της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Να πούμε εδώ, Μπάμπη, ότι ιδιαίτερα σημαντική είναι η τοποθέτηση πρόταση της ομάδας της αριστεράς, η οποία ζητά να διερευνηθούν ευελιξίες στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αξιολογηθεί η εξαίρεση των δαπανών ηλίας από πολιτικές λιτότητες.
0: Αυτό είναι η μεγάλη μάχη που δίνεται εντός του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου μάλλον, διότι έχουμε από τη μία μεριά την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θέτει τα αυστηρά δημοσιονομικά κριτήρια και όρια, και την Ευρωβουλή από την άλλη, η οποία διεκδικεί περισσότερο κοινωνικό κράτος. Και αυτό είναι μια μάχη την οποία πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε, διότι εκλογές έρχονται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έρχονται εκλογές που την έννοια ότι το 2029 θα κληθούμε να αποφασίσουμε ποιοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Το 2029, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Θα κληθούμε ποιοι οι Έλληνες βουλευτές θα βρεθούν στην Ευρωβουλή. Και άρα πρέπει να είναι από συγκεκριμένη μεριά.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Αρκεί να γίνει αντιληπτό. Αυτό είναι.
0: Ναι, εντάξει. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό, Κατερίνα μου, ότι αυτό που λέμε ως Ευρώπη δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα.
1: Όχι.
0: Έτσι. Είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές χώρες με διαφορετικά συμφέροντα. Και η αριστερά εδώ, και κυρίως και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δώσει πραγματικά εξαιρετικές μάχες.
0: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι, μια πραγματικότητα.
1: Την οποία δεν μπορεί κανένας να την αμφισβητήσει.
0: Ναι, αλίμονο, αλίμονο.
1: Τώρα να μεταφερθούμε λίγο στην Θεσσαλονίκη, όπου την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, κατακαίνοντας ότι η διοίκηση του οργανισμού προχωρά και φέτος σε μη ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο Σύλλογος, με αιχμηρή του ανακοίνωση, κάνει λόγο για μια πρακτική που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι που καλύπτουν νευραλγικές θέσεις και εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες του θεάτρου, ξεζουμίστηκαν και απομακρύνονται χωρίς να τους γνωστοποιείται η αιτία της μη ανανέωσης των συμβάσεών τους. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι αποφάσεις αυτές επιτείνουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης σε κρίσιμους τομείς λειτουργίας του οργανισμού, όπως οι ταξιθέτες, οι εκδότες εισιτηρίων και το τεχνικό προσωπικό σκηνής.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τονίζουν, η επαναλαμβανόμενη ανανέωση συμβάσεων επί σειρά μηνών και ετών αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες θέσεις δεν καλύπτουν έκτακτες αλλά διαρκείς ανάγκες του θέατρου. Ο Σύλλογος επισημαίνει ακόμη ότι η συνεχή συναλλαγή προσωπικού οδηγεί σε απώλεια πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ενώ κατηγορεί τη διοίκηση ότι επιχειρεί να περιορίσει τις δαπάνες μέσω της μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Εντάξει, αυτή η κυβέρνηση δεν μας έχει δείξει και ιδιαίτερα δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον της για τον πολιτισμό.
1: Είναι ένα από τα πολλά προβλήματα, και όχι μόνο για τον πολιτισμό, αλλά και για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, γιατί όσα ισχύουν σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν και για εργαζόμενους σε άλλες εργασίες. Δεν είναι
0: μόνο. Ναι, βέβαια, σωστά. Έτσι. Σωστά, μα όταν ένας πολιτιστικός οργανισμός, όπως είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ένας μεγάλος οργανισμός, διοικείται με όρους ιδιωτικής επιχείρησης και κόστους ωφέλειας στον μπλοκάκι. Καταλαβαίνει κανείς ότι.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα και πόσο έργο πολύτιμο μπορεί να παράξει έτσι.
0: Βέβαια. Διότι όταν, όπως πολύ σωστά σημαίνεις, χάνεται η τεχνογνωσία, ούτε οι νέοι άνθρωποι που θα έρθουν με τη σειρά τους θα εκπαιδευτούν και θα αποκτήσουν εμπειρία.
1: Τους παλαιότερους.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μπάμπη. Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
1: Έγινε.

0: Τώρα βέβαια θα αναρωτηθεί κάποιος και δικαίως θα αναρωτηθεί, αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα σωστό? Και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτω και εγώ στον εαυτό μου κάποιες φορές, διότι κάθε μέρα κάτι βρίσκουμε να διαμαρτυρηθούμε, κάτι βρίσκουμε να επισημάνουμε, κάτι βρίσκουμε να διαφωνήσουμε. Μια τέτοια περίπτωση για παράδειγμα είναι η ανακοίνωση πως το επόμενο διάστημα, εντός του Ιουλίου μάλιστα, ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Και πέρα από το προφανές ή το εύκολο ερώτημα γιατί δεν γίνονται 100 ή 120 δόσεις και γίνονται 72, υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία είναι εξειδικευμένα μεν, αλλά απολύτως ουσιαστικά. Ζητήσαμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα να μας τα εξηγήσει ο οικονομικός σύμβουλος, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, πώς είστε?
1: Ναι, είστε πάντα καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δόξα τω Θεώ, αλλά οι απορίες που εκφράσατε προηγουμένως είναι και απορίες και δικές μου και με όσους το έχουμε συζητήσει. Φανταστείτε να έχετε μια επιχείρηση, να υπάρχουν διάφοροι οφειλέτες, πελάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν χρήματα. Και να βάλετε ένα όρο και να πείτε ότι εγώ θέλω να μου φέρετε τα χρήματα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 και 4. Αν είναι το 8 και 16 δεν τα δέχομαι.
0: Ναι.
1: Είναι ποτέ δυνατόν να θέλουμε να πάρουμε χρήματα, να γεμίσουν τα ταμεία και αυτοί οι οποίοι είναι οφειλέτες και έχουν δυνατότητα να πληρώσουν να μην έχουν τη διαδικασία τη σωστή? Είναι δυνατόν σε μια ρύθμιση τέτοια όπως είναι 72 δόσεις να μπαίνουν δύο κόφτες? Και ένας ο κόφτης είναι ότι σε αυτή τη ρύθμιση, τη συγκεκριμένη των 72 δόσεων, δεν μπαίνουν όλα τα ληξιπρόθεσμα. Μπαίνουν τα ληξιπρόθεσμα τα οποία υπήρχαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023.
0: Σωστά, ακριβώς.
1: Έτσι. Δεύτερη προϋπόθεση. Οι οφειλές να είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026.
0: Mm-hmm. Άρα, και εγώ το άρα εάν εγώ είχα κάνει μια αρρύθμιση για ένα χι ποσό, την εξυπηρετούσα στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, αλλά είναι ενεργή, άρα την εξυπηρετούσα. Και πρέπει να καλύψω και άλλες οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στην πορεία του χρόνου. Δεν μπορώ να τα βάλω όλα μαζί.
1: Όχι, βέβαια. Και δυνατότητα να είχατε να καλύψετε τις οφειλές τις τρέχουσες, μετά δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2024, πάλι θα ήσασταν εκτός. Γιατί είχατε σπεύσει να ρυθμίσετε το χρέος το οποίο έχετε και με πολύ κόπο, αίμα και υδρότα να δίνετε τα χρήματα τους ώστε να μειωθεί η οφειλή σας.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή λοιπόν θέλετε να μην χρωστάτε και βρήκατε έναν τρόπο με την πάγια ρύθμιση των 12, 24 ή 48 δόσεων ανάλογα την περίπτωση, πήγατε, ρυθμίσετε το χρέος σας και τώρα έρχεται και σας λέει ότι επειδή είχατε ρυθμίσει το χρέος τότε και προνοήσατε, εγώ σας πετάω έξω.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω ότι στον κορονοϊό, παραδείγματος χάρη, που υπήρχε η ρύθμιση των 72 δόσεων, έδινε τη δυνατότητα αυτός που έχει ρυθμισμένη οφειλή να μεταπηδεί σε 72 δόσεις. Mm-hmm. Να πάρει δηλαδή μία ανάσα.
0: Ναι.
1: Εδώ, αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει. Και απορώ γιατί.
0: Μα και εμένα σας λέω, μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση ότι διάολε όλες οι ρυθμίσεις ή όποιες ρυθμίσεις έρχονται είναι κουτσές. Δεν έρχεται μία ολοκληρωμένη ρύθμιση και προκύπτει εκ των πραγμάτων ένα ουσιαστικό κοινωνικό πρόβλημα πλέον, διότι δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο οι άνθρωποι που οφείλουν στην εφορία και στο δημόσιο συνολικά.
1: Είναι πάνω στο 50% περίπου.
0: Ορίστε.
1: Στο 50% είναι οφειλέτες. Και από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Φανταστείτε ότι άντε και να υπήρχε η ρύθμιση των 72, των 120 ή 48 δόσεις, και ένας πολίτης έχει μπει σε αυτή τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και βρίσκει τον τρόπο με πολλή δυσκολία και ανταπεξέρχεται στη ρύθμιση και πληρώνει τη δόση του. Δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί, αν καθυστερήσει τρεις μήνες να υποβάλει μια δήλωση ΦΠΑ ή μια δήλωση εισοδήματος, αυτοί οι τρεις μήνες τον πετάνε εκτός από τη ρύθμιση. Την οποία είναι ενήμερος, την πληρώνει.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Και χάνει τη ρύθμιση.
0: Αυτό μου κάνει λίγο προτεσταντική λογική, πρέπει να σας πω. Είναι αυτά που αντιμετωπίζαμε την περίοδο της διαπραγμάτευσης με τα μνημόνια, που έρχονταν και μας λέγανε διάφορα πράγματα, γιατί για αυτούς ήταν απολύτως φυσιολογικά, αλλά όχι για εμάς.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, κάποιος να έχει τη διάθεση να πληρώσει και να του λες όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω το άλλο, το δεύτερο μέτρο, που λέει ότι θα αποδεσμεύεται ο τραπεζικός λογαριασμός που είναι κατασχεμένος, εάν πληρώσει το 25%. Ερώτηση. Εγώ έχω φυλές και μου έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί μου λογαριασμοί. Άρα έχω ένα ακατάσχετο 1.250 ευρώ το μήνα για να ζήσω εγώ και η οικογένειά μου.
0: Σωστά.
1: Πού θα βρω εγώ τα χρήματα για να δώσω 25%. Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
0: Θεωρούν ότι τα έχουμε στο στρώμα, μάλλον, κύριε Χατζησαλάτα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχετε δίκιο.
1: Πιστέψτε με ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Φανταστείτε αυτό, η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού να ήταν ότι όταν αποπληρώσει το 25% της εφηλής σου, αποδεσμεύεται ο λογαριασμός. Δηλαδή, έχω μία ρύθμιση, μέσω της ρύθμισης πληρώνω δόσεις, όταν πλέον η οφειλή μου φτάσει στο 75%, απελευθερώνεται ο λογαριασμός μου. Αν χάσω τη ρύθμιση, μπλοκάρεται πάλι. Γιατί να μην το κάνουν αυτό?
0: Μα έτσι είναι, αυτό είναι και το λογικό. Εδώ βέβαια παρατηρούμε ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν διεκδικούν είτε δεύτερη δουλειά είτε καλύτερες συνθήκες εργασίας, διότι ξεφεύγουν μετά από το ακατάσχετο του λογαριασμού, διότι το 1950 είναι επί 12, δεν είναι επί 14, όπως πληρώνονται τουλάχιστον ιδιωτικοί υπάλληλοι. Συν το γεγονός, είναι ακριβώς, είναι 1.250 ευρώ το μήνα τέλος. Δεν συνυπολογίζονται δώρα δηλαδή και επιδόματα. Συν από την άλλη μεριά, ότι έχεις αυτό το ποσό και το έχεις από το 2015. Τα πάντα έχουν αυξηθεί. Μιλάμε για ένα κόστος ζωής το οποίο έχει υπερβεί το 40-50% σε σχέση με το 2015. Και παραμένει το ίδιο αφορολόγητο όριο. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ξεχάσανε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να αναπροσαρμόσουν, πολύ σωστά λέτε, αυτό το όριο, γιατί άλλη αγοραστική δύναμη πριν από 10 χρόνια, άλλη αγοραστική σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει και το δεύτερο που ξεχάσανε. Υπάρχει νόμος του κράτους που μιλάει για τον προοδευτικό ακατάσχετο λογαριασμό. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα είναι τα 1.250 το ακατάσχετο. Το ακατάσχετο θα πηγαίνει παράλληλα με τη ρύθμιση την οποία έχω και την τηρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα φτάνει στο σημείο τη δόση που πληρώνω για τη ρύθμισή μου να είναι ανάλογα με την πορεία της ρύθμισης ακόμη και 4 φορές η μηνιαία μου δόση. Που σημαίνει, αν εγώ πληρώνω, παραδείγματος χάρη, μία δόση 1.000 ευρώ, mm-hmm, αυτόματα πηγαίνω στις 4.000.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι νόμος του 2019 και ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Προφανώς θέλω να μαζίξουν από την χώρα όσους οφείλουμε. Προφανώς δεν κερδίζουμε.
1: Ούτε
0: κάτι
1: κερδίζουμε από το να λέμε ότι έχουμε 114 δισεκατομμύρια λήξη πρόθεσμα χρέη. Γιατί αυτά δεν θα κάνουμε μία συζήτηση καλή ώρα τώρα εδώ, από τη φιλόξενη εκπομπή σας, ή εντός των τυχών να συζητάμε και να κάνουμε είτε αντιπολίτευση είτε συμπολίτευση κάποιος.
0: Ναι.
1: Αυτά τα νούμερα τα διαβάζουν και εκτός των τυχών. Και όταν λοιπόν τα διαβάσει κάποιος εκτός των τυχών, θα πει δύο πράγματα. Πρώτον, οι Έλληνες είναι απόλυτοι πεταξίδες που χρωστάνε 114 δισεκατομμύρια. Και δεύτερον, ο κρατικός μηχανισμός είναι ανύπαρκτος. Μα ούτε το ένα συμβαίνει, ούτε το άλλο στο απόλυτο.
0: Ναι.
1: Απλά, αν αναλύσουμε τα ληξιπρόθεσμα, να δούμε μέσα και ανεπίδεκτα εισπραξής, τα οποία δεν είναι αυτά τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν εγγραφεί. Υπάρχουν εταιρείες φαντάσματα, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ μα ποτέ να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Ας γίνει ένα γενναίο ξεκαθάρισμα. Ας δούνε ποια είναι τα πραγματικά αυτά τα οποία μπορούν πλέον να εισπραχθούν, να γίνει και μια γενναία ρύθμιση και ό,τι και ρύθμιση να κάνουμε, όποια και να είναι αυτή, ρύθμιση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω δημιουργήσει χρέη στο παρελθόν, γιατί ίσως δεν μου τα έφερε καλά η ζωή και τα τελευταία χρόνια δεν πήγαινε καλά η επιχείρησή μου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πλέον που είναι περίπου ίσα βάρκα, ίσα πανιά, γιατί δεν έγινε κοσμογονία τεράστια,
0: να,
1: θα βγάζω πάλι δύσκολα πέρα, αλλά θα πρέπει να μην δημιουργώ νέες υποχρεώσεις και να μου περισσεύουν χρήματα με το ίδιο εισόδημα να πληρώσω και παλιές αμαρτίες. Πώς θα γίνει αυτό? Αν θέλουμε να προχωρήσει και να πάρει ανάσα ο κόσμος, μία λύση υπάρχει. Γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων. Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο, είναι αυτό το οποίο οφείλουμε, δεν το πειράζει κανείς, αλλά γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων. Να πάρει μία ανάσα ο κόσμος.
0: Είναι δυνατόν
1: στον ΕΦΚΑ, που είναι 52 δισεκατομμύρια τα ληξιπρόθεσμα, να έχουν επιτόκιο 8,3%.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Στην τράπεζα να πας, δεν βρίσκεται αυτό το επιτόκιο.
0: Βέβαια. Εγώ πάντως, κύριε Χατσαράτα, θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε και το κεφάλαιο, διότι έχουμε βρεθεί ως Έλληνες πολίτες να οφείλουμε εξαιτίας αδυναμίας του κράτους να παράξει σωστή οικονομική πολιτική, γιατί αυτό ήταν η κρίση που μας οδήγησε και σε μεγάλο βαθμό στο ιδιωτικό χρέος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατσαλάδας, οικονομικός σύμβουλος. Μας είπε για τις τρύπες στην νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τις 72 δόσεις. Για να μην τα ακούμε όλα. Ευχάριστα.
2: Στο κόκκινο. Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και αν ανατρέξει κανείς τις πρώτες κυβερνητικές αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη πίσω στο 2019, θα διαπιστώσει ότι υπήρξαν 2-3 παρεμβάσεις οι οποίες ήταν κέρυες. Μια παρέμβαση ήταν η μεταφορά της ΑΕΠ στο πρωθυπουργικό έλεγχο. Η δεύτερη κίνηση ήταν το επιτελικό κράτος μαζί με την ΕΡΤ και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο, που επίσης τέθηκαν υπό την ευθύνη και τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Και το τρίτο σημείο ήταν αυτό που αφορούσε την απεξάρτηση και το ΚΕΘΕΑ και γιατί άραγε. Ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος των εργαζόμενων στις δομές απεξάρτησης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα το συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας, σας ευχαριστούμε εμείς που την αποδεχτήκατε, διότι έχω την αίσθηση ότι έχουμε να συζητήσουμε πολύ σοβαρά πράγματα και εμπολείς να μας ανοίξετε και τα μάτια, διότι πέρα από την γενική συζήτηση, αν κανείς είναι καλύτερο να ακολουθεί ένα στεγνό πρόγραμμα απεξάρτησης ή με υποκατάστατα, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα από πίσω που νοηματοδοτούν και την επιμονή της κυβέρνησης να ενοποιήσει τους οργανισμούς και να τους διαχειρίζεται με τρόπο που είναι πρωτοφανής όταν μιλούσαμε για αυτοδιοίκητους τους οργανισμούς.
1: Έχετε δίκιο και είναι έτσι όπως το λέτε. Το 2019 υπήρχε η παρέμβαση που αναφέρατε με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου που είχε το ΚΕΘΕΑ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Το 2024 ήρθε μια ακόμα πιο δραστική παρέμβαση που ήταν ο νόμος ο οποίος ενοποίησε όλα τα προγράμματα και τους οργανισμούς πρόληψης και απεξάρτησης, εκτός από τα κέντρα πρόληψης που έχουν μείνει απ' έξω, mm-hmm. δηλαδή και ΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 Άνω και κάποιες μικρότερες δομές. Ενοποιήθηκαν όλα αυτά λοιπόν σε έναν ενιαίο οργανισμό, τον ΕΟΕΠΑΕ, Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Ο ΕΟΠΑΕ ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η Φεβρουαρίου του 2025. Έχει ήδη 15 μήνες περίπου που λειτουργεί και είναι αρκετοί αυτοί οι μήνες για να κάνουμε έναν απολογισμό του αυτού που έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε με τα θέματα τα διοικητικά ή πώς να κατευθύνουμε τη συζήτηση.
0: Νομίζω ότι αυτό που θα είχε χρησιμότητα σε πρώτο χρόνο είναι να δούμε τι αλλαγές έχει επιφέρει σε αυτό το μοντέλο το οποίο ξέραμε μέχρι τώρα, η απόφαση του 2024.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, οι οργανισμοί αυτοί, τα προγράμματα απεξάρτησης, είχαν ένα βασικό στοιχείο που ήταν ότι λειτουργούσαν με έναν τρόπο ο οποίος ευνοούσε και το έργο το οποίο παρέχουν. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι δεν ήταν οργανισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κάτω από ένα πολύ στενό, ασφυκτικό έλεγχο, κυβερνητικό, ή να λειτουργήσουν με τρόπο που να καταργεί ουσιαστικά ακριβώς το έργο τους, δηλαδή την πρόληψη, τη θεραπεία. Δηλαδή είχαν βασιστεί και είχαν χτιστεί αυτοί οι οργανισμοί πάνω στους δεσμούς με την κοινωνία, με τους ανθρώπους που είχαν προβλήματα εξάρτησης. Mm-hmm. Ξέρετε, το δημόσιο σύστημα απεξάρτησης στην Ελλάδα ήταν από τα πράγματα για τα οποία θα μπορούσε ακόμα και να περηφανεύεται αυτή η χώρα. Δεν είναι πολλά αυτά τα πράγματα σε επίπεδο δημόσιο τομέα κλπ. Δυστυχώς αυτή η παρέμβαση ήρθε να κατασπαταλήσει, να απαξιώσει όλο αυτό το έργο το οποίο είχε γίνει και όλη αυτή την προσπάθεια δεκαετιών, έτσι, γιατί μιλάμε, η πρώτη θεραπευτική κοινότητα, ας πούμε, στην Ελλάδα έχει μια ιστορία 40 χρόνων. Έτσι. Ναι. Ο ΕΟΠΑΕ δυστυχώς έχει επιβεβαίωσει τις χειρότερες προβλέψεις για το πώς θα λειτουργούσε. Ήταν ένας νόμος που ήδη ήταν κακός και υπήρχαν πάρα πολλές προειδοποιήσεις από όλους τους επιστημονικούς φορείς, τους επιστήμονες, τους εργαζόμενους, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η συγχώνευση με αυτούς τους όρους. Δυστυχώς όχι μόνο έγινε, αλλά έγινε και με τους χειρότερους δυνατούς όρους και διοικείται αυτός ο οργανισμός ακόμα χειρότερα από ό,τι προέβλεπε αυτός ο νόμος. Δηλαδή έχουμε μια διοίκηση που λειτουργεί με ένα πολύ κακό τρόπο, με ένα αυστηρό συγκεντρωτισμό, με μια παρέμβαση η οποία καταργεί ουσιαστικά αυτά που είχαν χτιστεί εδώ και δεκαετίες, και αυτό έχει μεγάλες συνέπειες στους ίδιους ανθρώπους που αναζητούν μια βοήθεια στα θέματα των εξαρτήσεων. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ένα λοιπόν κομμάτι. Εμένα μου ακούγεται λίγο θεωρητικό όμως και θα ήθελα να πάμε σε πρακτικά ζητήματα. Μέχρι το 24 είχαμε, μέχρι το 19 μάλλον, είχαμε το αυτοδιοίκητο των θεραπευτικών κοινοτήτων και των προγραμμάτων απεξάρτησης. Έχετε μια ενοποίηση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πλέον όλοι ακολουθούν το ίδιο μοντέλο, ένα εθνικό πρόγραμμα, το βάζω λίγο σχηματικά, για την απεξάρτηση, ή εξακολουθεί η κάθε πρώην δομή να ακολουθεί το δικό της μοντέλο?
1: Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Καταρχάς απουσιάζει ένα σχέδιο εθνικό για τις εξαρτήσεις. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Δεύτερον, δεν υπάρχει ένας εθνικός συντονιστής, μια θέση η οποία ήταν σημαντική και προβλεπόταν και από τους προηγούμενους νόμους.
0: Νομίζω είχαμε και εθνικό συντονιστή για κάποια περίοδο.
1: Είχαμε εθνικό συντονιστή. Ο νόμος προβλέπει ότι ο εθνικός συντονιστής ταυτίζεται με τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του είναι προβληματικό, ότι ο ίδιος δηλαδή που θα έπρεπε να συντονίζει, να ελέγχει, είναι και ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ. Και έτσι έχουμε εθνικό συντονιστή τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος δεν έχει σχέση με το, δυστυχώς, με το κομμάτι του όλο το επιστημονικό γύρω από τις εξαρτήσεις.
0: Τι εννοείς, ότι βάλαμε έναν οικονομολόγο, ας πούμε?
1: Ναι, βάλαμε έναν άνθρωπο που έχει ένα πτυχίο πολιτικής επιστήμης, που ας πούμε ήταν πριν σε ένα άλλο κρατικό, μια κρατική θέση. Και εντάξει, το βάλαμε πρόεδρο ενός οργανισμού, τον έχουμε όμως και εθνικό συντονιστή για τις εξαρτήσεις, μια θέση η οποία θα απαιτούσε άλλα προσόντα και άλλες δυνατότητες.
0: Αυτό απαιτεί επιστημονική κατάρτιση, αν μη τι άλλο.
1: Ναι. Έτσι, και εξακολουθεί και υπάρχει λοιπόν ένας προσωρινός πρόεδρος, γιατί ο νόμος έλεγε ότι θα υπάρχει ένας προσωρινός πρόεδρος μέχρι να προκύψει ένας πρόεδρος με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος Χεράμεως και τα λοιπά, να αξιολογηθεί. Αυτό το διάστημα που έχει περάσει παραμένει ο ίδιος προσωρινός πρόεδρος και παραμένει και εθνικός συντονιστής για τις εξαρτήσεις. Από εκεί και πέρα, έχουν συγχωνευτεί αρκετά προγράμματα, διατηρούνται διάφορα προγράμματα τα οποία όμως έχουν χάσει τα ιστορικά στοιχεία τα οποία είχαν. Για παράδειγμα, οι ιστορικές ονομασίες των προγραμμάτων, των εμβληματικών προγραμμάτων απεξάρτησης, όπως είναι η Ιθάκη, η Διάβαση, το Αργό ή άλλα προγράμματα, δεν ονομάζονται πλέον έτσι, έχουν αλλάξει τα όνομά τους, που μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι, γιατί είχαν καταγραφεί και στους ανθρώπους και ξέρανε πού να απευθυνθούν.
0: Βέβαια, ήταν σημεία αναφοράς αυτά.
1: Ορίστε.
0: Ήταν σημεία αναφοράς.
1: Ακριβώς. Είχε μια ιστορικότητα δηλαδή όλο αυτό. Και δείχνει δηλαδή και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται ουσιαστικά να καταργηθεί η ιστορία αυτή έτσι όπως είχε φτιαχτεί. Και έχουμε μια κατάσταση όπου αυτός ο οργανισμός διοικείται με έναν τρόπο με άνωθεν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει ένας επιστημονικός διάλογος. Υπάρχει αυταρχισμός στον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι δομές αυτές. Υπάρχουν πολλές μετακινήσεις, διαρκείς μετακινήσεις εργαζομένων, ανετιολόγητες και συχνά εκδικητικές. Πρέπει να σας πω δηλαδή ότι υπάρχουν αρκετά δικαστήρια που είναι σε εξέλιξη, δικαστικές υποθέσεις ανθρώπων οι οποίοι μέσα σε μία μέρα έχασαν τη θέση που είχαν, μετακινήθηκαν σε άλλα προγράμματα με έναν τρόπο εντελώς αδικαιολόγητο και πολύ συχνά εκδικητικό.
0: Εκδικητικό για ποιο λόγο όμως?
1: Κοιτάξτε να δείτε, γιατί έπρεπε να επιλεγούν, έπρεπε άνθρωποι οι οποίοι είτε είχαν μια θέση πάνω στα πράγματα, είτε είχαν, πώς να το πω, ένα δεσμό με όλη αυτή την ιστορία, έπρεπε να απομακρυνθούν και έπρεπε να γίνει μια μεγάλη ανακατανομή και ουσιαστικά να επικρατήσει ένα διαλυτικό κλίμα μέσα σε όλο αυτό το χώρο. Ακούγεται ακραίο. Δεν ξέρω πώς το ακούν οι ακροατές σας.
0: Και εγώ το ακούω ακραίο, δεν περιμένω τους ακροατές να μου το πούνε, αλλά ναι.
1: Ναι, δυστυχώς είναι ακριβώς έτσι. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν υπερβάλλω και μπορείτε να μιλήσετε με αρκετούς ανθρώπους του πεδίου και να το διαπιστώσετε. Έτσι. Δηλαδή, έγινε ένα μεγάλο πογκρόμ, θα έλεγα, όπου μετακινήθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, έχασαν θέσεις ευθύνης άνθρωποι οι οποίοι τις είχαν κτλ. Από εκεί και πέρα, επιχειρείται μια αλλαγή και στο θεραπευτικό μοντέλο των προγραμμάτων. Ειδικά στις θεραπευτικές κοινότητες έχουμε αλλαγές ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα ενός επιστημονικού διαλόγου ή μιας προσπάθειας να αλλάξουν ορισμένα πράγματα ή να βελτιωθούν. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα επιστημονικό δυναμικό το οποίο να έχει λόγο στα πράγματα, αλλά υπάρχει μια στεγνή διοικητική, έτσι, σκληρά διοικητική κατάσταση, με αποτέλεσμα και οι υπηρεσίες να έχουν μεγάλα προβλήματα, και αυτό αφορά όλο το φάσμα αυτού που λέμε πρόληψη και απεξάρτηση. Δηλαδή αφορά και το κομμάτι της μείωσης βλάβης και το κομμάτι των προγραμμάτων με υποκατάστατα. Εμείς δεν έχουμε την άποψη ότι υπάρχει μόνο μια προσέγγιση στο θέμα της απεξάρτησης ή της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Όλες οι προσεγγίσεις έχουν να δώσουν. Δυστυχώς όμως όλες οι προσεγγίσεις αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο δηλαδή και στους λήπτες των υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.

0: περίπτωση. Και εδώ είναι και αυτό μια πλευρά αυτού του σκανδάλου, εγώ θα έλεγα, που έχει να κάνει με, όλα, με τον τρόπο που λειτουργεί όλος αυτός ο χώρος. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια διοίκηση η οποία με τα λεφτά του ελληνικού λαού μπορεί να προσφεύγει στα δικαστήρια, να χάνει τις υποθέσεις, να πηγαίνει ξανά, να πηγαίνει και στην επόμενη. Έτσι οι άνθρωποι, ας πούμε, να κάνουν έναν αγώνα και δικαστικό για να κερδίσουν το δίκαιο τους. Αλλά αυτό το πράγμα κάπου πρέπει να μπει ένα όριο. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχίζεται. Και ξέρετε τι, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας οργανισμός σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο με αυτόν τον τρόπο. Mm. Δηλαδή, οδηγείται σε ένα διέξοδο. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι η διοίκηση ενός οργανισμού, ξέρω εγώ, πιστοποίησης τροφίμων ή, πώς να το πω, όφη. Που και αυτά βέβαια έχουν μια κοινωνική αξία, αλλά είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα έπρεπε να έχει ένα άλλο τρόπο λειτουργίας για να μπορέσει να προσφέρει και αυτό το έργο που προσφέρει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή με έναν καθετοποιημένο συγκεντρωτικό τρόπο, με αυταρχισμό, χωρίς διάλογο, χωρίς συμμετοχή. Αποκλείονται από τα προγράμματα οι οικογένειες των ανθρώπων. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα δηλαδή όσον αφορά και τη σύνδεση με την κοινωνία. Ξέρετε, οι θεραπευτικές δομές είχαν σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, είχαν σχέση με την κοινωνία. Αυτά όλα αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή και είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και δυστυχώς δεν έχει δοθεί αρκετή δημοσιότητα σε αυτό το θέμα. Να το πω έτσι, σαν ένα παράπονο, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, κόμματα, μέσα ενημέρωσης πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένας κρίσιμος τομέας ο οποίος οδηγείται σε μια διάλυση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Φτάνει σε ένα αδιέξοδο. Και πρέπει να δοθεί μια λύση. Έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει το ζήτημα των εργαζόμενων και μετά θα ήθελα να σας πάω σε μια ανακοίνωση δική σας, την οποία διάβασα το προηγούμενο διάστημα, που αποτέλεσε πρακτικά και την αφορμή που μιλάμε σήμερα, για μια προεκλογική φιέστα του, η εκδήλωση του οργανισμού, που μου έκανε εντύπωση και το σκληρό περιεχόμενο της ανακοίνωσης, αλλά και η επιλογή του τίτλου, πρέπει να σας πω. Πέστε μου όμως πρώτα, τι γίνεται με τον κόσμο, γιατί... Ωραία, το ένα κομμάτι είναι ότι υπάρχουν μετακινήσεις, φεύγει ένας από εδώ, πάει εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε, αυτό μένει να φανεί, μπορεί να είναι και σωστό. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να κάνω
0: δίκαιη
1: προθέσεων. Όμως υπάρχει και ένα ζήτημα σε σχέση με την επάρκεια του προσωπικού, το οποίο μπαίνει στην διαδικασία αυτή.
0: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ανακύκλωση αυτή τη στιγμή του προσωπικού. Έχει παραιτηθεί αρκετός κόσμος, ο οποίος είχε αρκετοί εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν χρόνια εμπειρία στον χώρο. Φαίνεται ότι ο οργανισμός όχι απλά δεν τον νοιάζει να αξιοποιήσει ένα δυναμικό το οποίο μπορεί να δούλευε 10, 15, 20, 25 χρόνια σε αυτό το πεδίο, να αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία, να την κρατήσει, να την αναβαθμίσει, φαίνεται σαν να, να θέλει να την βγάλει απ' έξω. Φαίνεται σαν να θέλει να φύγει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν παραιτηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που με το ζόρι κρατιούνται και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με ένα αξιοπρεπή τρόπο. Και πραγματικά δίνουν μάχη για να κάνουν τη δουλειά τους στις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν. Συνθήκες απόλυτης γραφειοκρατίας, δυσκολίες ακόμα και διοικητικές κλπ. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια, μπαίνει μέσα κόσμος στον οργανισμό αποκλειστικά με το καθεστώς της παροχής υπηρεσιών, αυτό που λέμε με τα μπλοκάκια. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι φυσικά θέλουν μια δουλειά κλπ. Αλλά είναι άνθρωποι συνήθως με μικρή ή με μηδενική εμπειρία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, θα μπορούσαν σε ένα οργανισμό να προσφέρουν μαθαίνοντας. Αλλά δυστυχώς αυτό το δυναμικό ήρθε να αντικαταστήσει ένα έμπειρο δυναμικό και να έρθει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ήδη ανατιναγμένο, χωρίς να παίρνει μια εκπαίδευση. Και μάλιστα πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν την άλλη μέρα ή μετά από μια εβδομάδα. Γιατί έρχονται χωρίς να ξέρουν ακριβώς σε ποια δομή θα δουλέψουν, δεν παίρνουν καμία εκπαίδευση, δεν έχουν εποπτεία. Μπορεί κάποιος να βρεθεί σε ένα κέντρο ημέρας όπου είναι δύσκολος πληθυσμός για τη διαχείριση κτλ. Χωρίς φόντα να το κάνει, χωρίς μια εποπτεία και μια βοήθεια. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Ο οργανισμός πανηγυρίζει ότι έχει αυξηθεί το προσωπικό. Αν δείτε όμως επί της ουσίας, έχει μειωθεί πάρα πολύ το προσωπικό που είναι αορίστου χρόνου με μια εμπειρία και αυτό αντικαθίσταται. Δηλαδή υπάρχουν δομές αυτή τη στιγμή στις οποίες το προσωπικό είναι αποκλειστικά με καθεστώς παροχής υπηρεσιών για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια. Τι θα γίνει του χρόνου όταν λείψουν αυτές τις συμβάσεις? Πιθανά θα ανανεωθούν, πιθανά όχι, ή θα ανακυκλωθεί πάλι κλπ. Δεν μπορεί όμως, γιατί αυτή είναι μια δουλειά που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και στη σχέση με τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που έρχεται να πάρει υπηρεσίες σχετίζεται με τον άνθρωπο που είναι θεραπευτικό προσωπικό ή που προσωπικό φροντίδας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια μεγάλη ανακύκλωση και ταυτόχρονα υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν πολλά πειθαρχικά, υπάρχουν ΕΔΕ που γίνονται για ψηλού πείδημα, πολλές φορές αυτά τα πειθαρχικά δεν οδηγούν καν σε μια απόφαση.

0: άποψη, αλλά επικρέμονται πάνω από το προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να είναι εξαρτημένο ή να φοβάται μια απόφαση η οποία κάποτε θα βγει για την υπόθεσή του, βιώνουμε δυστυχώς ένα τέτοιο κλίμα. Μέσα σε ένα οργανισμό που θα έπρεπε στοιχειοδός να λειτουργεί με ένα άλλο τρόπο, με μια άλλη ελευθερία στους ανθρώπους, με δέσμευση φυσικά προσωπική πολύ σημαντική. Θέλω να σου πω ότι το προσωπικό που δούλευε στους οργανισμούς απεξάρτησης, σε όλους τους οργανισμούς, στο ΚΕΘΕΑ, στο 18 Άνω, στον ΟΚΑΝΑ, ήταν ένα προσωπικό που είχε μια δέσμευση πάνω στη δουλειά του, που επένδυε πάνω σε αυτή τη δουλειά, έτσι, και δεν μπορούσε να την κάνει αν δεν το είχε αυτό το στοιχείο. Να. Και δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα φαίνεται ότι οδηγείται σε μια απορρίθμιση.
1: Οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται με μπλοκάκι, κύριε Παπαϊωάννου, είναι του επιστημονικού πεδίου που χρειάζεται?
0: Κοιτάξτε, έχουν ένα σχετικό πτυχίο συνήθως. Υπάρχουν άνθρωποι, βασικά, και παιδιά που είναι και εργαζόμενοι που είναι αξιόλογοι και που θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχει δυστυχώς βέβαια και η πρακτική του να έρχονται άνθρωποι κατευθείαν από κάποιο βουλευτικό ή υπουργικό γραφείο, έτσι, με τον τρόπο με τον οποίο ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως σε ένα τέτοιο οργανισμό ειδικά είναι απολύτως προβληματικό, όπως καταλαβαίνετε.
1: Άρα έχουμε αναξιολόγητες προσλήψεις, και δεν το λέω για να δημιουργήσω κάποιο κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε αναξιολόγητες προσλήψεις από αναξιολόγητους επικεφαλής οργανισμού. Αυτό
0: το λέτε πολύ καλά. Ακριβώς όπως το λέτε είναι η κατάσταση. Είναι εντελώς διαβλητές αυτές οι διαδικασίες. Καταλαβαίνετε ότι με το μανδύα του συνεργάτη, ότι δεν είναι εργαζόμενοι, είναι συνεργάτες. Σου λέει θα πάρω αυτό που θέλω να συνεργαστώ. Επί τη ουσία όμως υποκρύπτεται εξαρτημένη σχέση εργασίας. Οι άνθρωποι έχουν ωράριο, χτυπάνε κάρτα κτλ. Και κατά τα άλλα φαίνονται σαν συνεργάτες του οργανισμού.
1: Έχετε εικόνα πώς είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, κύριε Παπαϊωάννου?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου πρέπει να έχουν φτάσει, που ήταν βέβαια μεγάλη πλειοψηφία σε ένα τέτοιο οργανισμό, πρέπει να έχουν φτάσει να είναι περίπου η μισή. Οι υπόλοιποι είναι ορισμένου χρόνου και αρκετοί από αυτούς, ίσως τείνουν δηλαδή προς το νούμερο του 500, ας πούμε, μέσα στους 2.000, είναι με το καθεστώς αυτό που λέμε μπλοκάκι, παροχή υπηρεσιών, ως συνεργάτης. Αυτό όμως πρέπει να έχει ένα όριο, δηλαδή. Συνεργάτη σημαίνει θα πάρω έναν άνθρωπο να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο κτλ. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί το προσωπικό, γιατί προς τα εκεί πάμε. Ναι. Να αντικατασταθεί δηλαδή το προσωπικό όλου του οργανισμού με αυτή τη μορφή καλυμμένης εξαρτημένης εργασίας, με διαβλητές διαδικασίες και με επισφάλεια.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ΑΣΕΠ εδώ, έτσι?
0: Τίποτα, όχι, φυσικά τίποτα. Έτσι, ούτε διαδικασίες ένστασης προβλέπεται. Οπότε μη σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τα χαρτιά τους και δεν τους καλούν καν.
1: Μάλιστα.
0: Από πριν δηλαδή θα διαμορφωθεί μια λίστα που κάποιοι κόβονται ακόμα και από το να πάνε σε μια συνέντευξη η οποία μπορεί να είναι και πεντάλεπτη.
1: Ναι.
0: Και να υπάρχει το χαρτάκι του ποιοι θα προσληφθούν. Ξαναλέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπαίνουν χωρίς τέτοιες διαδικασίες και που είναι αξιόλογοι συνάδελφοι. Έτσι.
1: Ναι, όχι, είναι απολύτως κατανοητό αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό είναι μια εικόνα που μας παρουσιάζετε εσείς, η οποία εμένα μου μοιάζει με εικόνα διάλυσης, αλλά εν πάση περιπτώσει μην μπούμε στην διαδικασία χαρακτηρισμών.
0: Ναι.
1: Η άλλη μεριά αυτής της ιστορίας, μάλλον το ερώτημα που προκύπτει από αυτά που μας περιγράφεται, είναι γιατί η κυβέρνηση τα κάνει όλα αυτά?
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ίσως να χρειαζόμασταν μια ακόμα εκπομπή να αναλύσουμε πιο πολύ αυτό. Γιατί είναι πολλοί οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτό. Έτσι. Κάποιοι μιλούν μόνο για την ιδιωτικοποίηση, ότι επιχειρείται μια ιδιωτικοποίηση του χώρου. Κάποιοι βλέπουν το θέμα του, αυτό που λέγατε και στην αρχή, ότι εδώ υπάρχει μια επίθεση ειδικά στα στεγνά προγράμματα κλπ. Δεν είναι. Μπορεί να είναι όψεις της πραγματικότητας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα έλεγα, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι πολύ σύντομα, ότι δεν πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί που διοικούν και από πάνω και το Υπουργείο, η κυβέρνηση, δεν πιστεύουν στη διαδικασία ουσιαστικά της αντιμετώπισης της ουσιαστικής όλου αυτού του προβλήματος και θέλουν μια διαχείριση της εξάρτησης η οποία να έχει έντονα τα χαρακτηριστικά τα επικοινωνιακά, να παρουσιάσουμε δηλαδή ότι κάνουμε κάποια προγράμματα, κάποια project, ότι γίνεται κάτι εδώ, στη μία πόλη, στην άλλη πόλη, ότι φτιάξαμε μία μονάδα εκεί κτλ. Μία βιτρίνα δηλαδή υπηρεσιών και από πίσω να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ υπηρεσιών πιο ευέλικτων, πιο βραχυχρόνιων. Να πηγαίνεις δηλαδή κάποια στιγμή να παίρνεις ένα πακέτο 5 συναντήσεων για να αντιμετωπίσεις στοιχειοδός το θέμα. Έτσι, ταυτόχρονα να παρουσιάζονται κάποια φουσκωμένα στοιχεία ότι εδώ, γιατί αν δείτε τα στοιχεία που βγάζει ο ΕΠΑΕ, παρουσιάζουν μια εικόνα ότι έχει γίνει μια κοσμογονία εδώ σε αυτό το χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι πλέον, ας πούμε, έχουν αυξηθεί άνθρωποι που προσεγγίζουν τις δομές κτλ. Αμφισβητώ ευθέως αυτά τα στοιχεία και μπορούμε να συζητήσουμε άλλη φορά περισσότερο γιατί και πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία. Έτσι, αλλά ουσιαστικά πάμε σε μια κατάσταση όπου, από τη μία, να υπάρχει ένας ασφικτικός κρατικός κυβερνητικός έλεγχος. Φαίνεται παράδοξο, γιατί υπάρχει μια τάση προς την ιδιωτικοποίηση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένας αυστηρός κρατικός έλεγχος. Ένας χώρος δηλαδή που είχε μια μεγαλύτερη αυτονομία έχει μπει υπό την αιγίδα αυτού που είπατε πριν, επιτελικό κράτος, κυβερνητικός έλεγχος, έλεγχος των ροών, των χρηματοδοτήσεων, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να κυκλοφορεί το χρήμα με τον τρόπο δηλαδή που θέλουν αυτοί που διοικούν αυτή τη στιγμή, και να παρουσιάζουμε και προς τα έξω μια εικόνα ότι εδώ πάμε πολύ καλά, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κτλ. Και καμία εμπιστοσύνη στην κοινότητα, στην τοπική κοινωνία, στην προσπάθεια των ανθρώπων να αλλάξουν και στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το θέμα της εξάρτησης. Δεν το πιστεύουν αυτό το πράγμα, γιατί θέλουν απλά να το διαχειριστούν. Λένε για μείωση της βλάβης, που είναι μια σημαντική παράμετρος η μείωση της βλάβης, που είναι απαραίτητη μέσα στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Ουσιαστικά θέλουν μια συντήρηση της βλάβης και μια επικοινωνιακή και οικονομικού τύπου διαχείρισή της.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊάννου, αν σας ζητήσω την επόμενη εβδομάδα να έρθετε μια βόλτα από εδώ, θα κάνετε τον κόπο για να έχουμε περισσότερο χρόνο και να είμαστε από κοντά, γιατί αυτή η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς.
0: Ναι. Να το κάνουμε, να μπούμε πιο βαθιά στο θέμα, γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα που δεν μπορούμε να το πιάσουμε έτσι σε λίγα λεπτά. Ναι. Έχει πολλές παραμέτρους και δεν είναι και πολύ γνωστό στον κόσμο ποιες είναι αυτές οι παράμετροι. Και να αφήσουμε έτσι οπότε και το θέμα της προεκλογικής σχέσης που είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
0: είναι... Για να το δούμε τότε.
1: Μα έτσι θα το διαφημίσω κιόλας, πρέπει να σας
0: πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Μία τελευταία ερώτηση, αλλά παρακαλώ για μονολεκτική απάντηση. Τα προγράμματα τα οποία είχαν ξεκινήσει για τις απεξαρτήσεις από τα κινητά, από τις οθόνες, αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν ή έχουν κοπεί στο όνομα των εξαρτήσεων από τις ουσίες?
0: Όχι, όχι, υπάρχουν προγράμματα όπως υπήρχαν υπηρεσίες, έχουν διατηρηθεί υπηρεσίες που έχουν να κάνουν και με τις νόμιμες εξαρτήσεις που λέμε, με το αλκοόλ, με το διαδίκτυο, υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Απλά αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σημαντικές δυσκολίες στο να λειτουργήσουν, μπορούμε να τα πούμε αναλυτικότερα.
1: Αναλυτικά την ερχόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊάννου.
0: Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε
1: καλά. Σας βράδυ, για χαρά. Ήταν κοντά μας λοιπόν ο κύριος Παπαϊωάννου Γιώργος από το νέο ΠΑΕΟ, πρόεδρος των εργαζόμενων, στο ενοποιημένο πια πρόγραμμα απεξαρτήσεων.

Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Να σας πω ότι έχω διαβάσει τα μηνύματα που μου έχετε στείλει και αυτό της Κατερίνας. Δηλαδή, Κατερίνα, έχεις δίκιο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν έχει τη διάσταση που περιγράφεις εσύ. Θα επανέλθουμε όμως, το έχουμε ξανακάνει θέμα για τις παραμεθόριες περιοχές. Έχουμε διαβάσει και το μήνυμα της Τζο, η οποία είναι πάρα πολύ to the point, θα λέγαμε. Όταν αλλάζεις θεραπευτή κάθε 3-4 μήνες, δύσκολα μπορείς να θεραπευθείς. Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Κώστα Πιαντέ και τον Χρήστο Μπλάτη που επιμελήθηκαν τα της παραγωγής εκπομπής, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν αυτές τις δύο ώρες στο μικρόφωνο, να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε αύριο στις 9. Παραδίδουμε σκητάλη σε Μαντάμ Θέκλα. Να είστε καλά. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με 1 νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: station. Word.
1: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Τετάρτης εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας στην πλατεία Καραϊσκάκη και μπορεί φίλοι μου το κομμάτι που ακούσαμε του Gil Scott Heron εδώ το ακούσαμε από τον παλιό του συνεργάτη τον Brian Jackson να μιλάει για την επανάσταση που δεν πρόκειται να κινηματογραφηθεί ωστόσο απόψε θα μιλήσουμε για το πώς η κινηματογράφηση, όχι βεβαίως και δυστυχώς της επανάστασης, αλλά της αυθαιρεσίας της αστυνομίας, μπορεί όχι ακριβώς να σώσει ζωές, αλλά τουλάχιστον να οδηγήσει σε μία αποκάλυψη των μεθόδων και ή δυνατών, στην τιμωρία τους. Και καλησπερίζω εδώ δύο από τους ανθρώπους που είναι δημιουργοί μίας ακριβώς αυτής της υπόθεσης που μιλήσαμε του παρατηρητηρίου της αστυνομίας του Capwatch αλλά και μίας πλατφόρμας που είναι η
2: Film the Police
1: ή Film the Police
2: ακριβώς αυτή
1: Chris. Ο Chris Γιοράν
2: ναι.
1: Προγραμματιστής
2: σωστά
1: και ο Γιώργος Πουλόπουλος, Γιώργο καλησπέρα,
2: καλησπέρα,
1: ερευνητής. Θέλουμε να πιάσουμε το πράγμα από την αρχή, γιατί δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα να μας πείτε τι είναι όλα αυτά, τι είναι το Capwatch, τι είναι αυτή η πλατφόρμα, το Film the Police, πότε ξεκίνησε, από ποιους, πώς.
3: Ωραία. Να το πιάσω εγώ μία...
1: Ναι.
3: Από την αρχή.
1: Βεβαίως.
3: Και να πασάρω στον Chris για
1: Βεβαίως.
3: Το Film the Police. Λοιπόν, το capwatch.gr ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020. Τότε, for the record, ήμασταν η βάση μας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ζούσα τότε εκεί με τα ιδρυτικά μέλη. Και όλοι ακόμα θυμόμαστε, δεν έχει περάσει τόσο πολύ καιρός. Ήταν κάπως σκοτεινές εποχές, δεύτερη καραντίνα. Αστυνόμευση πολύ σκληρή,
1: full
3: μηνύματα, έτσι να τα επαναλάβουμε λίγο γιατί μπορεί να τα ξεχνάμε. Μηνύματα, μάσκες, όλο το πακέτο μιας στρατιωτικής διαχείρισης ενός υγειονομικού θέματος ας πούμε. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, γιατί είμαστε κοινωνικό παράγωγό της αυτής της ιστορικής στιγμής, μέσα εκεί γεννήθηκε η ιδέα για το Capwatch, επηρεασμένη και εμπνευσμένη πολύ από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που τέτοιου τύπου οργανώσεις, κοινοτικές οργανώσεις υπάρχουν εκεί από τα 70s, 80s, 90s εντάξει, και οι Μαύροι Πάνθυρες από μία άποψη, μία μορφή κάπου ό,τι ήταν το original, το ορθόδοξο που λέμε.
1: Σωστό.
3: Κάπου μέσα εκεί γεννήθηκε η ιδέα. Πιαστήκαμε από διάφορα κόκκινα νήματα τότε που ξεδιπλώνονταν γενικά παγκοσμίως. Ήμασταν σε μια περίοδο που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται δίκτυα αλληλοβοήθειας μέσα στην πανδημία. Μια περίοδο χρόνια ήδη που διάφορες, πώς να το πω, προτάσεις για μια παραγωγή αλήθειας από τα κάτω έβρισκαν χώρο. Αυτό που λέμε αντιπληροφόρηση. Η υπόθεση των αντιαρχείων και τα λοιπά. Πιαστήκαμε εμείς από διάφορα τέτοια εκείνη την εποχή και ουσιαστικά είπαμε κάτι πολύ απλό. Συμβαίνουν τόσα, ας προσπαθήσουμε να τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί σε έναν κόμβο για να μην τα ξεχνάμε. Οπότε να φτιάξουμε ουσιαστικά ένα αρχείο που αυτό ήταν το Instagram τότε. Έτσι αυτό λειτουργήσε σαν αρχείο. Fast forward λίγο να μην τα πολυλογώ. Πειραματιστήκαμε σε διάφορα επίπεδα με την καταγραφή της δράσης της αστυνομίας. Μας ενδιαφέρει γενικά το φαινόμενο της αστυνόμευσης και ο ίδιος ο θεσμός, όχι μόνο στην έκφανση που ονομάζουμε αστυνομική βία, δηλαδή στην κορφή του παγόβουνου. Ξεκινάμε από εκεί και μπορούμε να πάμε και πιο βαθιά.
1: Σωστό.
3: Και εξ αρχής προτρέψαμε το κοινό, την ψηφιακή κοινότητα να βιντεοσκοπήσει περιστατικά, να τα καταγράψει. υπήρχε ήδη σαν ριφλέξ αυτό τότε. Δηλαδή, επειδή ήμασταν τόσο απογυμνωμένοι, τόσο απροστάτευτοι απέναντι στην αστυνομική βία, είχε βγει σαν ριφλέξ το σηκώνω το κινητό μου και καταγράφω. Ναι. Δηλαδή, το ακούμε πολύ κόσμο.
1: Ήταν τότε, Γιώργο, στη διάρκεια της πανδημίας και κρίσης, ήταν και κάπως ο μόνος τρόπος αντίδρασης και επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί ήμασταν όλοι απομονωμένοι. Όπου βγαίναμε παραπάνω από 2-3 άνθρωποι, ξέρουμε την έπεφτη αστυνομία, βάραγε διέλυες, λάμβανε κτλ. Οπότε ήταν η μόνη άμυνα.
3: Ακριβώς.
1: Η μόνη άμυνα.
3: Ναι. Και από εκεί αυτό ενισχύσαμε λίγο εμείς και πιαστήκαμε. Και έτσι λίγο fast forward φτάσαμε στο, ας πούμε, στα Τέμπη του 25, που ήταν ένα κομβικό, η επέτειος για τα 2 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, που βγάλαμε ένα call.
2: Ναι, και η ανταπόκριση η οποία υπήρξε σε αυτό το κάλεσμα για κινηματογράφηση της αστυνομικής βίας στα Τέμπη το 2025 ήταν πολύ εντυπωσιακή. Βασικά λάβαμε πάρα πολύ υλικό και κατά πάσα πιθανότητα όλοι όσοι μας ακούνε ήταν εκεί πέρα. Είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος στο κέντρο της Αθήνας και φυσικά και σε άλλες πόλεις. Και όλοι είδαμε εκεί πέρα τι έγινε. Και όλο αυτό το υλικό έφτασε στα χέρια μας, πολύ σε ποσότητα και με πολύ ενθουσιασμό. Δυστυχώς το λέμε με ενθουσιασμό. Αλλά φυσικά ήταν αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Ήταν η αυτοάμυνα. Ήταν η αντανακλαστική κίνηση την οποία είχαν οι άνθρωποι, οι οποίοι, όταν βλέπουν την αστυνομική βία, θέλουν να εκφράσουν την αδικία την οποία νιώθουν απέναντί τους. Είναι μια αίσθηση αναζήτησης δικαιοσύνης το να καταγράφεις με το κινητό σου όταν βλέπεις μπροστά σου αστυνομική βία. Οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν σε αυτό και μαζέψαμε πάρα πολύ υλικό. Τόσο που καταλάβαμε ότι ίσως να έχει έρθει ο καιρός να κάνουμε μια πιο οργανωμένη προσπάθεια και μεταξύ άλλων να φύγουμε και από την πλατφόρμα του Instagram στην οποία είχαμε βρεθεί.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα έχετε τη δική σας πλατφόρμα.
2: Ακριβώς. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Film The Police. Ήταν η πρωτοβουλία του Γιώργου, του Τζον και του Σπύρου, οι οποίοι κατασκευάσαν σιγά σιγά μία πλατφόρμα. Θες να το συνεχίσεις για να φτάσω εγώ μετά στο αρχείο.
1: Να πω κάτι πριν συνεχίσεις, Γιώργο. Δεν είναι μόνο η καταγραφή λοιπόν του γεγονότος της αστυνομικής βίας, δεν είναι μόνο η ανάγκη του ανθρώπου να καταγράψει, να αποτυπώσει την αδικία, ξέρεις, και το αίσθημα δηλαδή αυτό, αλλά και να έχει και ένα στοιχείο. Διότι εκτός από την αστυνομική βία, ζούμε και το γεγονός ότι μετά δεν παραδέχονται τι έχουν κάνει. Και πρέπει να αποδείξει, πας να πούμε, σπασμένα χέρια, πόδια, κεφάλια, και σου λένε αγλίστρησες, σε χτύπησε η ζαντινιέρα, σε δάγκωσε το κουνούπι, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε είναι και ένα στοιχείο. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, αυτά τα φιλμάκια μπορούν να σταθούν σε ένα δικαστήριο?
2: Ναι, ναι, αυτό είναι μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση την οποία παίρνουμε και την έχουμε μελετήσει γενικά. Αν ήταν ο Σπύρος, ο νομικός μας σύμβουλος εδώ πέρα, θα έλεγε ότι ακόμη και ο πρωταθλητής ιατροδικαστής να είσαι και να καταθέσει στοιχεία σε ένα δικαστήριο.
3: Ποινικό.
2: Ναι, στο ποινικό. Ο δικαστής έχει πάντα το δικαίωμα να αρνηθεί, να κοιτάξει οτιδήποτε. Οπότε ακόμη και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το εάν το βίντεο, οποιοδήποτε,
1: ναι,
2: θα γίνει δεκτό από το δικαστήριο, είναι καθαρά στην απόφαση
1: της έδρας. Ωστόσο, το ότι υπάρχει όμως το βίντεο και μπορεί να προβληθεί και να το δει η κοινωνία, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
2: Εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι το οποίο κάνουμε. Έτσι. Αυτό το οποίο κοιτάμε είναι να προσπαθούμε να τονίσουμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να στέκεσαι μάρτυρας μπροστά σε αυτό το οποίο γίνεται. Το βίντεο είναι ενισχυτικό στοιχείο της μαρτυρίας σου. Δεν είναι αυτό το οποίο αποζητούμε. Η μαρτυρία είναι το σημαντικό. Το να είμαστε εκεί πέρα και να δείχνουμε με τη φυσική μας παρουσία ότι βλέπουμε αυτό το οποίο γίνεται.
1: Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Ότι δεν αποστρέφουμε το βλέμμα.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι κάτι βαθύτερο που έχει να κάνει με πολλά μέσα στον τρόπο που ζούμε οι άνθρωποι σήμερα στις πόλεις. Ότι νοιάζομαι, ενδιαφέρομαι, αυτό που συμβαίνει με αφορά και με κάποιο τρόπο συμμετέχω και όπως μπορώ θα το καταγράψω, είμαι και εγώ εδώ.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό.
3: Ακριβώς, είμαι και εγώ εδώ και έχω να πω μια ιστορία η οποία δημιουργεί ένα αφήγημα, το οποίο αντιτίθεται στο κυρίαρχο αφήγημα της αστυνομίας. Και ουσιαστικά και εμείς, με έναν τρόπο, με μια πρόταση που λέμε, δεν ακυρώνουμε το film The Police, αλλά λέμε ότι είναι περισσότερο από αυτό. Φτάνει, πάει στη μαρτυρία και πάει στην ίδια και την παρουσία.
1: Ακριβώς.
3: Γιατί εδώ βλέπουμε ότι δεν ποινικοποιείται μόνο η καταγραφή, ποινικοποιείται η ίδια η παρουσία, να στέκεσαι σε ένα σημείο, το ίδιο σου το βλέμμα, το πώς κοιτάζεις. Οπότε είναι περισσότερο από την καταγραφή. Απλά το βίντεο είναι το πιο αξιόπιστο, η πιο αξιόπιστη μορφή τεκμηρίου που έχουμε στα χέρια μας. Οπότε ας το φτιάξουμε να στέκεται.
1: Σωστό, σωστό. Επίσης, μία σειρά λοιπόν από τέτοιες καταγραφές βοηθάνε και σε κάτι άλλο, στο να αντιληφθούμε το ότι όλα αυτά τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Δηλαδή τα ξύλα, να πούμε, και οι προσβολές και οι χωρίς λόγο προσαγωγές και συλλήψεις και οι τραμπουκισμοί είναι... Εντάξει, δεν είναι χοντρό αυτό που θα πω, είναι δομικό στοιχείο του πώς λειτουργεί η αστυνομία. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι κατεξαίρεση αυτά που κάνουν, αυτή είναι η δουλειά τους. Λέει, μα κακός μπάτσος. Όχι, δεν είναι ότι είναι κακός μπάτσος, είναι καλός μπάτσος, γι' αυτό τον πληρώνουν, για να μας τρομοκρατεί. Αυτή είναι η δουλειά του. Επομένως η καταγραφή όλων αυτών των περιστατικών παίζουν ένα ρόλο.
2: Ακριβώς. Ένας από τους στόχους τους οποίους έχουμε με το film The Police είναι η δημιουργία ενός συλλογικού αρχείου από τη ρίζα, βασικά, από τη βάση, όπου κοινότητες μπορούν να καταγράφουν ποια είναι η εμπειρία τους με την αστυνόμευση. Πώς η αστυνομία, είτε με τη βία, είτε με παρενόχληση, είτε με οτιδήποτε, μπορούμε να αναφέρουμε παραδείγματα αργότερα, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν. Και αυτές οι κοινότητες να μπορούν να μοιραστούν πώς αυτές βλέπουν το πώς η αστυνομία τις αντιμετωπίζει. Έτσι. Μια τέτοια συστηματική καταγραφή, ένα τέτοιο αρχείο αυτών των εμπειριών, δείχνει μόνο και μόνο με τον όγκο της τα μοτίβα δράσης τα οποία υπάρχουν και που μπορεί από μεμονωμένα περιστατικά να μην είναι εμφανή, όμως όταν έχεις αντιμέτωπος με αυτόν τον όγκο πληροφορίας και όλα αυτά τα βίντεο, τις έγγραφες, μαρτυρίες, φωτογραφίες, δεν μπορείς παρά να καταλάβεις ότι υπάρχει ένα συστημικό στοιχείο σε όλα αυτά. Ακριβώς όπως το είπες.
1: Έτσι ακριβώς. Και μια και ανέφερες, Κρίς, τις κοινότητες, τώρα αυτομάτως πάει όλων μας το μυαλό στις κοινότητες εκείνες που υφίστανται την τεράστια ακτινοδία, δηλαδή που εκεί η αστυνομία βγάζει το άχτι της επάνω τους, που είναι οι ξένοι, είναι οι μετανάστες, οι φτωχοί μετανάστες, είναι οι Ρωμά, είναι τα παιδιά, τα λεγόμενα τα παραβατικά, ας πούμε, κάτι μαυροντημένα πιτσιρίκια, ξέρεις, αυτά είναι ο εύκολος στόχος. Να τρώνε την καρπαζιά δεν νοιάζεται κανείς. Αλλά σε αυτά μπορούμε να βάλουμε και την ευρύτερη κοινότητα των LGBTQ και τις γυναίκες.
2: Φυσικά.
3: Ναι. Είναι μέσα στις προθέσεις μας και βασικά έτσι λειτουργούμε, έτσι, ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν αυτές οι φωνές και αυτές οι οπτικές πάνω στο θέμα της αστυνόμευσης, γιατί δεν θα μιλήσουμε εμείς εκ μέρους των Ρωμά.
1: Σωστά.
3: Ή εκ μέρους των μεταναστών, αλλά μέσω της διάδρασης και μέσω π.χ. και των εργαστηρίων Film The Police που κάνουμε, που ουσιαστικά μεταδίδουμε το περιεχόμενο ενός οδηγού που έχουμε φτιάξει από το νομοθετικό πλαίσιο, καλές και πρακτικές για σωστή και ασφαλή καταγραφή κτλ. Αλλά ακούγοντας και τις βιωμένες εμπειρίες των κοινοτήτων και επειδή προφανώς δεν τα ξέρουμε όλα και αναγνωρίζουμε τις κοινότητες αυτές σαν υποκείμενα, όχι σαν παθητικούς δέκτες μια κατάστασης, και μάλιστα και πολύ δυνατά και αξιόλογα υποκείμενα, να βάλουμε λίγο την γνώση του ενός εδώ, τη γνώση του άλλου εδώ, και να βγει κάτι πιο σφαιρικό που να εκφράζει και πολύ περισσότερο κόσμο, έτσι. Δηλαδή τώρα σε αυτό που ανέφερες, μπορεί να είχαμε εμείς ένα εργαστήριο, να μιλούσαμε με ένα άτομο από τη Σουδανική κοινότητα και να μας έλεγε επιλέξει ότι αυτή την περίοδο στην περιοχή γύρω από την πλατεία Βικτωρίας ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν βγαίνουν από το σπίτι τους, γιατί ξέρουν ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί σε τέτοιο σημείο που κινδυνεύουν με το που βγουν έξω από την πόρτα τους. Και εδώ είναι και το λίγο το θέμα με τα όρια της νομιμότητας και με το τι καταγράφουμε και τα λοιπά. Κάποιος θα βγει και θα πει αυτό είναι νόμιμο. Η έλεγχη. Ναι, οκ. Okay, και δηλαδή είναι νόμιμη μια πράξη. Αν αυτή η πράξη στοχοποιεί ολόκληρους πληθυσμούς, ομάδες, μόνο για το χρώμα του δέρματος, αυτό επειδή είναι νόμιμο πρέπει να το αποδεχθούμε κιόλας. Δηλαδή που τελειώνει όλο αυτό.
1: Κοιτάτε να δείτε τώρα εδώ, ο νόμος έχει φτάσει να έχει πλέον, πάνε να μας πείσουν ότι ο νόμος είναι, να πούμε, το ιερό. Το νόμο το φτιάχνουν κάποιοι άνθρωποι για ορισμένα συμφέροντα. Δηλαδή αυτό που σήμερα είναι νόμος, εχθές δεν ήτανε. Και αυτό που εχθές ήταν νόμος, αύριο μπορεί να μην είναι. Ο νόμος αλλάζει ανάλογα με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της εξουσίας. Οι αξίες όμως, οι ανθρώπινες αξίες, δεν αλλάζουν. Δηλαδή τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνεις μπαλάκι και να επικαλείσαι τον νόμο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μπορώ τώρα, συγχύζομαι. Να σας πω, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Και αυτό ήταν ο James Brown, ο οποίος το φωνάζει με πάθος I'm black and I'm proud. Και ταιριάζει το κομματάκι, Chris και Γιώργο, αφού μιλάμε για Cap Watch και Film the Police και για την αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Γιατί οι μαύροι γενικά, οι σκούροι δεν περνάνε καλά. Δεν περνάνε καλά. Για πες Chris, κάτι λέγαμε όσο έπαιζε το κομμάτι, από πού θα το πιάναμε, λέγαμε να πούμε για το...
1: Για πες.
0: Για το... Καταρχάς για το ότι είστε οι δύο κάποιο τρόπο ακρογωνία ή ηλίθεια αυτής της ιστορίας, αφού ο Γιώργος ήταν ο πρώτος και εσύ είσαι προσφάτο σχετικά.
1: Ναι, είμαι νέα μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος φυσικά ξεκίνησε το Capwatch μαζί με παρέα, τον Τζον και τον Σπύρο και τον Ιάσονα και όλους όσους έχουν περάσει από εκεί πέρα. Εγώ είμαι η πιο πρόσφατη μεταγραφή. Τέλος πάντων, τέλη του προηγούμενου χρόνου, του 2025, ήρθα. Έμενα στο εξωτερικό αρκετά χρόνια και αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, γιατί ήθελα να ασχοληθώ με πιο πολιτικά ενεργά πράγματα, τέλος πάντων. Και τέλος πάντων τα έφερε, πώς ήρθαν τα πράγματα και γνωριστήκαμε με τον Γιώργο. Και το πρώτο πράγμα το οποίο συζητήσαμε ήταν ακριβώς το Film The Police. Γιατί με όλο αυτό τον όγκο υλικού ο οποίος είχε μαζευτεί μέσω Instagram κυρίως, έπρεπε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων όπου όλο αυτό το προϊόν το οποίο ο κόσμος μοιράζονταν μαζί μας θα ήταν αναζητήσιμο, θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, ότι θα ήταν ένα αρχείο το οποίο θα ήταν αναζητήσιμο, διαθέσιμο στο κοινό, το οποίο θα έδειχνε το βίωμα της κοινωνίας όσον αφορά την αστυνόμευση. Και αυτό έχει κάποιες τεχνικές διαστάσεις. Τέλος πάντων, και η εκπαίδευσή μου σαν προγραμματιστής ήταν αυτό ακριβώς το οποίο χρειαζόταν εκείνη την περίοδο. Οπότε εκεί πέρα.
0: Σοβαρό, παιδιά, σοβαρό εγχείρημα. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή, να φτιάξει πλατφόρμα και να μαζέψει όλα αυτά τα βιντεάκια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό
0: όλο
1: ήταν
0: αυτό
1: η πρόκληση.
0: Το υλικό, ναι.
1: Οπότε έτσι μπλεχτήκαμε, γιατί έχω κάποιες τέλος πάντων γνώσεις όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων, υλικού και όλα τα τεχνικά τα οποία χρειάζονται για την παραγωγή ενός αρχείου. Και μπλεχτήκαμε από εκεί. Οπότε εκεί πέρα, γύρω το Φλεβάρι, μέσα Φλεβάρι του 2026, ήταν που έγινε το launch της πλατφόρμας Film The Police. Όπου υπάρχει αυτή η φόρμα υποβολής την οποία έχουμε δημιουργήσει, όπου ο κόσμος μπορεί ασφαλώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ασφαλώς, ανώνυμα, να μοιραστεί υλικό το οποίο έχει συγκεντρώσει, να μας προσφέρει με τα δεδομένα όσον αφορά αυτό, δηλαδή ποιες αστυνομικές μονάδες εμφανίζονται σε αυτό, πού έγινε το περιστατικό το οποίο καταγράφηκε, χρόνο και ούτω καθεξής. Είναι κρυπτογραφημένη όλη η διαδικασία, τέλος πάντων, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Είναι όσο πιο ασφαλής μπορούμε να την κάνουμε. Και αυτό το υλικό έρχεται στα χέρια μας και μετά το επεξεργαζόμαστε. Δηλαδή, κάνουμε τις επιβεβαιώσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε, ότι δείχνει όντως αυτό το οποίο λέει ότι δείχνει. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε τρέξει και εμείς οι ίδιοι να επιβεβαιώσουμε μαρτυρίες. Και στη συνέχεια αυτό το υλικό ανωνυμοποιείται, δηλαδή σβήνουμε πρόσωπα ώστε να μην εκτίθενται άνθρωποι.
0: Επομένως, Chris, διασφαλίζεται και αν θέλει ο άνθρωπος η ανωνυμία του ανθρώπου που στέλνει ένα βίντεο.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας, έτσι. Ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν άνετα να μοιραστούν τα πράγματα τα οποία παράγουν χωρίς να έχουν τον φόβο αντιπίνων.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά όλο αυτό το υλικό γίνεται διαθέσιμο στην πλατφόρμα με γεωγραφική ανάλυση. Δηλαδή, μπορείς να βρεις πού έγινε κάθε περιστατικό, πότε έγινε και περιγραφές περί αυτού. Όλο αυτό είναι διαθέσιμο στο filmthepolice.capwatch.gr, όπου ο κόσμος μπορεί ελεύθερα να πάει να αναζητήσει το αρχείο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της δημιουργίας του. Έχουμε πάρα πολύ υλικό ακόμη το οποίο δεν έχει περάσει και πρέπει να περάσει όλη αυτή η διαδικασία.
0: Είναι τόσο το υλικό, λοιπόν.
1: Είναι εκατοντάδες βίντεο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει δυνατότητα από τον επισκέπτη της πλατφόρμας να ανατρέξει και να δει το υπάρχον υλικό?
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναζήτηση με ημερομηνία. Αλλά φυσικά αυτά είναι τα πρώτα βήματα, έτσι. Δηλαδή, πρώτα θέλουμε να δούμε ποια είναι η αλληλεπίδραση την οποία αναζητά ο κόσμος, γιατί εμείς έχουμε κάνει κάποιες υποθέσεις, δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό ψάχνει ο κόσμος. Οπότε και μέσα από τα εργαστήρια και μέσα από συζητήσεις προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να γίνει όσο δυνατόν πιο χρήσιμο αυτό που έχουμε φτιάξει. Έχουμε κάποιες ιδέες και συνεχίζουμε να το δουλεύουμε φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, τώρα όσο έλεγες αυτά, σκεφτόμουν ότι εκτός από τα βιντεάκια που στέλνει ο κόσμος για την αστυνομική βία και αυθαιρεσία, έχουμε και τα βίντεο τα οποία είναι τραβηγμένα από τις κάμερες των ίδιων των αστυνομικών τμήματων.
1: Δεν νομίζω ότι μας έχουν στείλει αυτοί. αλλά, ξέρεις.
0: Αλλά θέλω να πω τι ζούμε, ας πούμε. Τι ζούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και υπάρχει και, άλλο, και άλλη ποιότητα υλικού. Δηλαδή, ας πούμε, μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε και όντως είναι στις συζητήσεις μας. Αποδελτίωση υλικού που έχει τραβηχτεί από τα κανάλια, ας πούμε. Υλικό το οποίο έχει κυκλοφορήσει, σωστό, έχει βγει στον αέρα και που δεν είναι πρωτογενές υλικό, δεν το έχουμε μαζέψει εμείς. Έχει ήδη κάποια επεξεργασία, έχει κάποιο είδους σχολιασμό.
0: Αλλά είναι όμως ντοκουμέντο, είναι υλικό.
1: Αλλά αποτελεί αρχαιακό υλικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο πρέπει να αποθηκευτεί και
0: αυτό. Κοίτα, εντάξει, κάνετε τρομερή δουλειά. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το πράγμα το χρηματοδοτείτε εσείς οι ίδιοι?
2: Ωραία.
0: Δεν γινόταν να μην κάνω αυτή την ερώτηση.
2: Φυσικά, φυσικά. Και την περιμέναμε κιόλας. Και χαιρόμαστε που την κάνεις, γιατί μπορεί κάποιος να το θεωρεί αυτονόητο ότι το χρηματοδοτούμε οι ίδιοι, ότι πέφτουν λεφτά από τον ουρανό. Δεν ξέρω.
0: Δεν πέφτουν. Δεν πέφτουν. Κρίμα, ρε γάμο. Το ήλπιζα. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, δεν πέφτουν. Κοίταξε. Σε μεγάλο βαθμό βάζουμε πάρα πολύ προσωπική εργασία μέσα τζάμπα. Από εκεί και πέρα. Προφανώς αναζητούμε πόρους προς δύο κατευθύνσεις. Μία που να μπορούν να βγαίνουν από εμάς κάποια λεφτά, είτε αυτό είναι μέσω κάποιων εκδόσεων που κάνουμε, μέσω κάποιων εκδηλώσεων, μέσω donations, που αυτό θα σήμαινε μία στήριξη του κόσμου προς το σκοπό αυτόν. Και ο άλλος δρόμος είναι η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, δημοσιογραφικών, ερευνητικών, προφανώς με πολλές κόκκινες γραμμές. Και γενικά μπορείς να φανταστείς ότι δεν υπάρχουν πολλοί πόροι εκεί έξω, καλά δεν μιλάω για Ελλάδα,
0: ναι, ναι,
2: δεν υπάρχει τίποτα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Στο εξωτερικό που να πετάνε από τη χαρά τους να δώσουν λεφτά σε μια cop-watching, ναι, πρωτοβουλία, αλλά ψάχνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι και αυτό ένα μέρος της διαδικασίας επαγγελματοποίησης που διανύουμε, γιατί για πολύ καιρό έτρεχε εντελώς εθελοντικά όλο αυτό. Απλά σε κάποια φάση είπαμε ότι κοίταξε, ή που το σταματάμε,
0: ναι,
2: γύρω στα 3 χρόνια, εκεί το 23 ήταν αυτό, ή που το πάμε full on,
0: ναι,
2: αλλά για να το πάμε full on χρειάζονται πόροι, για να παρατήσω εγώ τη δουλειά μου. Πρέπει να με ζει αυτό.
0: Σωστό.
2: Εντελώς λογικά πράγματα, έτσι.
0: Εντελώς, εντελώς.
2: Οπότε είμαστε και σε μια αναζήτηση γενικότερα πόρων, είτε είναι με δικά μας μέσα, είτε είναι μέσω της στήριξης του κόσμου ή μέσω κάποιων χρηματοδοτήσεων.
0: Και όλα αυτά συνδυαστικά.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω, παιδιά, το εθελοντικό κάποια στιγμή είναι ωραίο, αλλά σε εξαντλεί. Ναι. Δηλαδή, φτάνει μια στιγμή που στο έχει ρουφήξει όλο, έχει χρεωθεί μέχρι το λαιμό. Και δεν πάει άλλο. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι ανάλογο σε άλλες χώρες στην Ευρώπη με τις οποίες ανάλογες κινήσεις έχετε επικοινωνία, έχετε έρθει σε επαφή και τα λοιπά?
2: Ναι, βέβαια. Γενικά εξ αρχής και προ-Copwatch μπορώ να πω, πάντα κοιτούσαμε σαν άνθρωποι μέσα στους κύκλους που ήμασταν εκτός των συνόρων της Ελλάδας. Κάποιοι και από τον κύκλο μας ζούσαμε και στο εξωτερικό. Αλλά και από την αρχή του Copwatch καταρχάς το εμπνευστήκαμε, κοιτώντας προς την Αμερική και σε Ευρώπη, προς Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Όπου υπάρχουν αρκετά μεγάλα οικοσυστήματα οργανώσεων, πρωτοβουλειών, κοινοτικών ομάδων. Είναι λίγο πιο πλουραλιστικά τα πράγματα που ακουμπάνε ζητήματα αστυνόμευσης, ρατσιστικής αστυνόμευσης και τα λοιπά, προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη βιωμένη εμπειρία μεταναστευτικών κοινοτήτων εκεί πέρα. Και αυτός ίσως είναι ένας λόγος που και στην Ελλάδα, λόγω της ιστορίας της μετανάστευσης που έχουμε εδώ πέρα, δεν αναπτύχθηκαν στα 70s και στα 80s τέτοιες πρωτοβουλίες, στα 90s που αναπτύχθηκαν, ας πούμε, στη Γαλλία ή στην, ναι, Αγγλία. Αλλά ναι, είμαστε, κοιτάμε έξω, είμαστε σε επαφή, μιλάμε με πολλές οργανώσεις, είμαστε και μέλος δύο δικτυώσεων, όχι μέλη, αλλά είναι πιο loose, ας πούμε, του Weaving Liberation και του Justice Equity and Technology Table, έτσι λέγονται, με πολύ ενδιαφέρουσες οργανώσεις που εμπνεούμαστε πάρα πολύ από αυτές. Βέβαια, μετά πρέπει να τα μεταφράσεις αυτά που βλέπεις στην ελληνική, νοτιοβαλκανική εμπειρία και πραγματικότητα. Έτσι δεν γίνεται τώρα να πάρουμε, φέρεις το ξενόφερτο.
0: Ακριβώς.
2: Ένα προς ένα.
0: Οπωσδήποτε όμως αντλείται και κουράγιο και τεχνογνωσία.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Είναι σημαντικό.
2: Σίγουρα. Αλλά το θέμα του αρχείου, δεν το λέω να περιαυτολογήσω, το όραμα που εμείς έχουμε για αυτό το αρχείο-αντιαρχείο, μπορώ να πω ότι δεν το έχω δει κάπου. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν περιλαμβάνει μόνο περιστατικά αστυνομικής βίας με τη στενή έννοια του όρου. Θέλουμε να είναι, πώς να το πω, πιο παιχνιδιάρικο. Δηλαδή να μπορεί να περιλαμβάνει και κουλτούρα μέσα, μαρτυρίες, βασικά ό,τι μπορούμε να φανταστούμε που να ακουμπάει με κάποιο τρόπο το θέμα της αστυνόμευσης και να δημιουργεί ένα αφήγημα πιο πολύπλευρο.
0: Καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν πιάνει μόνο το θεσμικό κομμάτι που ας πούμε υπερεύει τα όρια ο αστυνομικός, αλλά το πιάνει, να το πούμε έτσι, πιο φιλοσοφικά, πολιτικά, κοινωνικά. Πώς αυτή η ιστορία, δηλαδή τι ρίζες έχει, πώς μας σκεπάζει όλους και πώς μας παγιδεύει στο τέλος.
1: Να. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως περί του ότι ένα αρχείο αναδεικνύει την βιωμένη εμπειρία κοινοτήτων, έτσι. Αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε για το film The Police, την βιωμένη εμπειρία την συζητάμε όπως είναι στο δρόμο, σε αλληλεπίδραση σωμάτων, έτσι. Σε αλληλεπίδραση τεχνικών μέσων της αστυνομίας με ομάδες ανθρώπων. Δεν περιορίζεται όμως μόνο εκεί. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου σε μια διαδικασία αστυνόμευσης, σε ένα αστυνομικό κράτος. Έτσι. Όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα βρούμε να εκφράζονται στην κουλτούρα. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο περιγράφει ο Γιώργος. Φυσικά είναι

0: είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των διαδικασιών. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις από εκεί να δείξεις ότι να, ορίστε ότι υπάρχει πρόβλημα και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε σαν κοινωνία το ποιες είναι οι ρίζες του.
1: Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι. Εκτός από τη δουλειά αυτή που γίνεται στην πλατφόρμα, κάνετε και κάποιες άλλες δράσεις? Δηλαδή υπάρχουν συναντήσεις, συζητήσεις, ξέρω εγώ, εκδηλώσεις που μπορούμε να έρθουμε να σε συναντήσουμε, να μάθουμε παραπάνω πράγματα, να συμμετέχουμε ενδεχομένως?
2: Αυτή την περίοδο διοργανώνουμε τα εργαστήρια Film the Police που είναι συμμετοχικά. Ανατακτά χρονικά διαστήματα τα ανακοινώνουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει και αρκετά που δεν τα ανακοινώναμε, ήταν πιο στοχευμένα προς συγκεκριμένες ομάδες και κοινότητες και κόσμο δικό μας, γιατί ήταν κάπως και σε μια πειραματική φάση η ανάπτυξη του κόνσεπτ ενός τέτοιου εργαστηρίου, ας πούμε, τα οποία θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Αυτός είναι ένας τρόπος επαφής και συμμετοχής σε αυτό, γιατί αυτό που λέμε είναι ότι και αυτό το αρχείο που αναφέρει ο Κρις, πέρα από δημόσιο, θα είναι και συλλογικό, που σημαίνει ότι θα το έχουμε δημιουργήσει με ένα συλλογικό τρόπο. Άρα πρέπει να συμμετάσχει κόσμος στη δημιουργία του. Από εκεί και πέρα, τώρα σε δημόσιες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο, έχουμε κάνει και συναυλίες στο παρελθόν.
1: Πολύ ωραία.
2: Κάνουμε προβολές ενός ντοκιμαντέρ που είχαμε ολοκληρώσει πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Του «Γίνεται πόλεμος εκεί έξω», έτσι λέγεται ντοκιμαντέρ, το οποίο πραγματεύεται 3 δολοφονίες ρατσιστικές νεαρών από την αστυνομία σε Αθήνα, Παρίσι και Λονδίνο.
1: Ναι, του Νίκου Σαμπάνη, του Ιμπραχήμ Μπα και του Κρις Καμπά.
2: Μάλιστα, ναι. Ναι. Οπότε το παρουσιάζουμε. Σημαντικό. Και αυτό τώρα το έχουμε αφήσει λίγο πίσω λόγω του Film the Police, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Αλλά και τώρα που έρχεται καλοκαιράκι, ελπίζουμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάποιες προβολές. Είναι και ένας ωραίος τρόπος, αφού έχουμε δει τον ντοκιμαντέρ, να συζητάμε για διάφορα θέματα που βάζουν, που μπαίνουν μέσα. Και στο δικό μας το πλαίσιο, κυρίως και για την υπόθεση του Νίκου Σαμπάνη, που αυτό το κάνουμε πολύ σε συνεργασία με το δίκτυο αλληλεγγύης Ρωμά Μπαλαμέ, που είναι μια πρωτοβουλία από τα κάτω αλληλεγγύης προς τις Ρωμά κοινότητες, που έχει τρέξει πάρα πολύ, είχε κάνει ένα ρήγμα στις παραδοσιακές σχέσεις Ρωμά και Μπαλαμών στην Ελλάδα και αγωνίστηκε πολύ μαζί με την οικογένεια Σαμπάνη και αγωνίζεται για την υπόθεση της δικαιοσύνης για τον Νίκο.
1: Έτσι.
2: Ναι. Οπότε έχουμε τα εργαστήρια, έχουμε τον ντοκιμαντέρ, που και που κάνουμε και συναυλίες. Τώρα δεν προλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Διαδικαστικό τώρα. Έχει δικαίωμα ο πολίτης να κινηματογραφεί τον μπάτσο που του επιτίθεται και τον χτυπάει? Γιατί καμιά φορά έχουμε δει σε βιντεάκια που πας να βγάλεις και σου λέει ο αστυνομικός, όχι, κατέβασε το κινητό, ξέρω εγώ, απαγορεύεται, τι κάνεις εκεί? Για πείτε μας, να ξέρουμε.
0: Ναι, λοιπόν, γενικά ναι, επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν δύο συνθήκες, θα πούμε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος στον οποίο μπορούμε να αναφερθούμε, όπου αν τον αναφέρεις, αυτόματα λύγει η συζήτηση και είναι αναγκασμένοι να σε αφήσουν να κινηματογραφήσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι μια σύγκληση διαφόρων διατάξεων και ούτω καθεξής, νομικών ενιών, που έχουν να κάνουν με το ένομο συμφέρον, όπως λέγεται. Δηλαδή, εάν κάτι συμβαίνει το οποίο επηρεάζει εμένα, έχω το ένομο συμφέρον να το καταγράψω. Υπάρχει το δημόσιο ενδιαφέρον, που σημαίνει ότι εάν κάτι συμβαίνει σε δημόσιο χώρο το οποίο αφορά την κοινωνία, έχει ενδιαφέρον δηλαδή να γίνει γνωστό τη σπάση, τότε επίσης έχεις δικαίωμα να το καταγράψεις. Και υπάρχει και από την άλλη μεριά, τραβάνε οι νομοθεσίες περί προσωπικών δεδομένων, ο γνωστός ως GDPR τέλος πάντων, και ούτω καθεξής, όπου προστατεύει κάποια προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων καταγραφής. Όλο αυτό χονδρικά σημαίνει ότι

0: έχουμε δικαίωμα να καταγράφουμε την αστυνομία όταν βρίσκεται επί το έργο, όταν τελεί τη λειτουργία της σαν αστυνομία και αστυνομεύει μια διαδήλωση, όταν κάνει μια σύλληψη ή μια προσαγωγή. Γενικά έχουμε το δικαίωμα να το καταγράψουμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να καταγράψουμε έναν αστυνομικό που ακόμη και εν υπηρεσία είναι σε μια προσωπική στιγμή. Είναι στην άκρη, ξέρω εγώ, και ούτω καθεξής. Ναι, απλά το λέω γιατί δεν πάει να πει ότι επειδή έχεις ένα κινητό και είσαι στο δημόσιο δρόμο μπορείς να καταγράψεις οτιδήποτε συμβαίνει μπροστά σου. Πρέπει να ζητήσουμε λιγάκι. Και από την άλλη είναι πράγματα που προστατεύουν και εμάς σαν διαδηλωτές. Έτσι. Οπότε γενικά ναι, υπάρχει αυτό το συμφέρον υπό αυτή την ερμηνεία.
1: Ναι. Άρα υπάρχει πάντα ένα, ας πούμε, minimum ρίσκου να το κάνεις.
0: Αυτό έχει να κάνει με τα νομικά. Ναι. Έτσι. Τώρα το εάν σε δούνε να καταγράφεις το τι θα γίνει, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Έτσι. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του οδηγού, το οποίο έχουμε δημιουργήσει, το Film the Police Guide, το οποίο είναι διαθέσιμο στο website μας, στις 80 σελίδες του αναλύουμε το πρώτο μισό περίπου, είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει όλα αυτά τα οποία είπα, και στη συνέχεια αναφερόμαστε στο πρακτικά ποια είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχεις. Τι μπορούν να σου ζητήσουν να κάνεις, εάν έχουν το δικαίωμα να σου πάρουν το κινητό, εάν έχουν δικαίωμα να σου ζητήσουν να σβήσεις πράγματα, ποια είναι τα πράγματα τα οποία ισχύουν στην περίπτωση προσαγωγής, στην περίπτωση σύλληψης και άλλες τέτοιες ερωτήσεις.
1: Χρήσιμος οδηγός.
0: Είναι εξαιρετικά χρήσιμος και είναι μεγάλο κομμάτι.
1: 80 σελίδες, δηλαδή θα πρέπει να μπούμε και να μελετήσουμε. Μας έχετε βάλει τώρα δουλειά και για το σπίτι. Αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί ξέρετε κάτι, η άγνοια είναι πολλές φορές εκείνο που μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Η άγνοια και η μημάθεια. Ότι δεν είμαστε σίγουροι, είναι έτσι ή μήπως είναι αλλιώς.
0: Είναι ακριβώς αλήθεια αυτό και στα εργαστήρια τα οποία κάνουμε και ένας λόγος για να έρθει ο κόσμος να το δει.
1: Έτσι.
0: Είναι ότι δείχνουμε και βίντεο που έχουμε τραβήξει εμείς και άλλοι από το δρόμο, στα οποία δείχνουμε το πώς η δυναμική μεταξύ διαδηλωτών ή παρατηρητών καλύτερα και αστυνομίας αλλάζει ανάλογα με το βαθμό γνώσης τον οποίο έχει το κάθε μέρος της συζήτησης. Έτσι.
1: Σωστό αυτό, λέει, το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Και όλα αυτά τελικά, όλα αυτά περί νομικών και όλα αυτών των πραγμάτων, στην ουσία καταλήγουν στο ποια είναι η δυναμική εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Εντάξει. Και το ποιος θα καταφέρει να κρατήσει την ορμή με το μέρος του. Γι' αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο τονίζουμε συνεχώς είναι ότι η καταγραφή είναι ομαδικό σπορ. Δεν πρέπει να την κάνεις μόνος σου, πρέπει να έχεις παρέα. Εντάξει. Γιατί όταν γράφεις μόνος σου, είσαι στόχος. Μπορούν να σε πάρουν, να σε πάνε όπου θέλουν και
1: εξαφανίστηκες.
0: Ναι. Αν υπάρχουν πολλά άτομα μαζί όμως, κάθε ένα μπορεί να καταγράφει υπό διαφορετική γωνία, μπορεί να καταγράφει μια διαφορετική σκηνή η οποία παίζεται και η δυναμική είναι τελείως διαφορετική. Πολύ σημαντικό
1: κομμάτι. Πολύ σωστό. Μάθαμε πολλά απόψε και θα μπούμε και στην πλατφόρμα να μάθουμε κι άλλα. Capwatch.gr και Film the Police.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Ναι, κοίτα να δεις, όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούν αυτή το φούντομα, ρε παιδί μου, την αντάρα μέσα τους, χωρίς, ξέρεις, να έχουν κάποιο όφελος, χωρίς να τους πει κάποιος, να τους υποχρεώσει, και ξεκινάνε και συναντιούνται με άλλους και όλοι μαζί κάνουν κάτι που αφορά όλους μας ή κάποιους, τέλος πάντων, είναι καλό πράγμα. Εκεί ποντάρουμε στους ανθρώπους που ακούνε την καρδιά τους και το μυαλό τους, βέβαια, γιατί αν δεν υπάρχει αντίληψη, τώρα τι να λέμε. Επίσης, εσείς νέοι άνθρωποι, σπουδαγμένοι εδώ, πληροφορικάριος, ερευνητής. Δηλαδή, αυτά είναι. Ωραία πράγματα.
0: Υπάρχει μαγιά. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά είναι θέμα οργάνωσης.
1: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς.
1: Γιώργο Πουλόπουλε και Κρίς Γιώραν.
0: Γιωράν.
1: Πόπο, συγγνώμη. Γιωράν. Και να δώσετε τους χαιρετισμούς μας. Και στα υπόλοιπα μέλη της παρέας.
2: Στο Σπύρο και στο Γιάννη που μας ακούνε.
0: Ναι, μας ακούνε.
1: Έτσι. Θα σας παρακαλέσουμε την επόμενη φορά που θα μαζευτείτε για κάποιο λόγο, σε κάποια δημόσια, έτσι, που θα μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε, εκδήλωση, να μας στείλετε ένα μήνυμα, να έρθουμε.
2: Ή στο επόμενο πάρτι θα παίξεις DJ, είπαμε.
1: Είναι συμφωνία αυτό. Έγινε. Το κλείνουμε τώρα.
2: Ω, ναι.
1: Το κλείνουμε τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ή στο επανειδήν θα πω. Ή στο επανειδήν.
2: Ή στο επανειδήν.
0: Ή στο επανειδήν.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Ζορζ Μπαλουμί, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, αφού ευχαριστήσαμε και καληνυχτήσαμε τον Γιώργο Πουλόπουλο και τον Κρις Γιωράν από το Capwatch και την πλατφόρμα Film the Police. Και συνεχίζουμε, ακούμε τραγουδάκια από τα Μαύρα Αδέρφια. Αλλά εδώ έχουμε ένα λευκό, υπεραγαπημένο άτομο, ο Iggy Popίδης, Iggy Pop Home.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Tom Robinson Band, Power in the Darkness, και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψενής μας εκπομπής. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Χαίρομαι που σας άρεσε η εκπομπή την πρώτη ώρα. Απίστευτα ενδιαφέρον το θέμα. Είδατε πόσα πράγματα γίνονται δίπλα μας και καμιά φορά δεν πέφτουν στην αντίληψή μας. Και επειδή με ρωτάτε, filmthepolice.capwatch.gr, καταγραφή με κινητό, με βιντεάκια δηλαδή, περιστατικών αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, διότι φίλοι μου αυτά τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα.

in now. I'm going down.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ, Ζορζ Μπαλουμί, που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά σας για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

at midnight. We're gonna let it all hang out at midnight.

0: a wrap.
1: That's a wrap.
0: Yeah! Now everybody, song!

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου σκόνη απ' τα στέλνια.

Τα σήματα που παραβλέπεις θα είμαι εκεί. Θα σ' αγκαλιάζω δίχως χέρια.

για καιρούς δοξασμένους. Και πάλι, Άννα, μην κλαις, θα γυρέψουμε, βέρεσε, απ' το μπακάλι μιλάμε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα, μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά σαν γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες, ο στρατός

κακέρους δοξασμένους και πάλι αναμιγλές θα γυρέψουμε φέρεσε απ' το μπακάλι μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή αναμιγλές στο ντουλάπι δεν έχει ψυχα ψωμί μιλάνε για νίκες

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι